Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα. Τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει. Κι όλες οι λύπες κι οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μας.

0: κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και ήσουν μάνα. Τώρα σιωπή.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Τα έχεις όλα στη ζωή, όλα τα έχεις. Και λοιπόν χίλιες ανέσεις σου χαρίσαν οι θεοί. Παραμυθένια μοιάζει γύρω σου η ζωή. Και λοιπόν, τι

πλούτη λεφτά δόξα μπορεί να έχεις γεννήσει. Και λοιπόν και τυχερό ο κόσμος να σε θεωρεί, που σε καλούν κοντά τους νιάρχη και ντυπών. Και λοιπόν

άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά. Συντροφιά με την πλήξη, γλέντα πριν σε τη ρήξη. Σαν πικρή πικρή βροχή μοναξιά. Γλέντα πιες και ξενύχτα, παίρνα κι άλλη μια νύχτα κι άλλη μια συντροφιά.

πουλί μου να σε λέω, τη μοίρα σου να σε λέω το ρηχικό. Βουνό θα ανέβεις, βουνό θα κατέβεις, καβοτζήσε τα πες θα τσακιστεί. Δεν είναι ομορφιά, αυτή δεν είναι James Bond. Έλα μανούλη.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμενόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του κτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκένωση χώρων του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στον Πανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν και που όπως διευκρινίζεται, δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιραν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε και δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη της στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, χωρίς να σημειωθούν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

0: τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάσους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35, απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου σε ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

έτσι, παιδιά, με Power of Stellar ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του πολυλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάρτη. Γιώργο, μου καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός. Ταξιδάκι, κυρία Σταματιού, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει. Ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολυπρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή, καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο, είναι φρέσκια εισόδια των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου. Είναι το Σωτήριο έτους 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μποράιτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, Δημήτρης Γιαννήρης, the one and only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, pkirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, αφήστε τα, Donald Trump, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη, Donald Trump, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δημοσιογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθες. Και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά! Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριο έτος 2026. Ανατολή του ήλιου έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά, 6 και 9 πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος, και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά, μεγάλη ακόμη είναι η μέρα, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολύ κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά, κυρία Σταματίου, μέχρι τις 8 και μισή τουλάχιστον. Βεβαίως.
και μπορεί να κάνει κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα-όπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877 ξεκινάει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα όχι απλώς θα αποκτήσει διεθνή φήμη, όπως μας λέει το σανσήμερα.gr, θα γίνει το κορυφαίο τουρνουά τένις του πλανήτη. Είναι το Wimbledon και μετά όλα τα υπόλοιπα Grand Slam. Μετά θα βάλεις το Roland Garros, μετά θα βάλεις το Australian Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι. Όπου φέτος αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon, δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon. Και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδής τον γνώριζε, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο τενίστα πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

0: Α, επίσης, σαν σήμερα το 1956 είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττει τη Σαντορίνη, από τον οποίο σεισμό προκλήθηκε και τσουνάμι, ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Ναι, παιδιά, πραγματικά απίστευτο. Όσοι μας ακολουθείτε στα social τα media, μετά τις 8 θα έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τις ευλογίες και του κυρίου Σίμου Κόκκινου, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό, που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ, πολύ μεγάλο σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρομαι φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social τα media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σε, σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός, όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως μια χαρά πάμε εμείς, κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα, ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίμματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική. Όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα, και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ. Μην μιζεριάζετε ο Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτο ήταν στα κάγκελα, για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε. Παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία Μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο δεν τις έκανε για το καλό του αθλήματος. Τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά. Δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε. Ας απολαύσουμε και τα προημιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα για εσωτερική κατανάλωση, εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διαιτησίες, ιστορίες αυτά, και με το VAR νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Και ήταν και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ. Πήρανε και μια ανάσα, παιδιά, και αθλητικοί συντάκτες. Τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε. Τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρει ξεκάθαρο είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετή σταθμή του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα, κύριε Σταματίου? Ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα, με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. New entry, ο κύριος Τζανιδάκης, από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες, με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό και πάρα μα πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Πρόεδρων μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μία ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Χωσέ Τζέιμς. Μία συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Χωσέ Τζέιμς ήθελε να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ο Marvin Gaye και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και με αυτή τη συναυλία.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μία μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι? Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι, βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία, μπορεί και χαλάσει. Τι είναι από, τι πράγματα είναι αυτά? Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός? Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος, στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει σιωδοστρώματο, στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο τη ισοδοπία προ Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσου κατεβαίνουν προ Ασπρό Πύργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοήθειά μα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματο η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στι 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιούλιο ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα 2 εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Και τον Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

0: Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου. Να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τετ-α-τετ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτηκε σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει αυτούς τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πως έχει κάνει δηλώσεις στον απόϊχο αυτών των Αμερικανικών πληγμάτων στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Έχει πει πως τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί, του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία, ναι, έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες, ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κ. Ερντογάν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέχθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια νομική, μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά λέμε δεν είναι εύκολο, άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφραζε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση ο Ελλήνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πώς έχει κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το Κάζους Μπέλι, παιδιά Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι σοή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα. Έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
3: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση, πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το Κάζους Μπέλι, απειλή πολέμου δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
3: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει. Και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές, κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματιού, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνίς, είναι σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάχη και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάγε σε χέλες ο γέροντας ψάλτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχαν να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες στο τέλος της ημέρας. Την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

0: στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου? Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει αυτό, πώς δηλαδή κάναμε μια συμφωνία τον Ιούνιο και είπαμε, παιδιά, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, όταν η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα θα έχουν επιστρέψει στον παιδικό σταθμό, εμείς θα μειώσουμε τις τιμές. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω καταλάβει. Αφού μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί δεν τις μειώνουμε από τώρα, να χαρούμε και εμείς το καλοκαίρι? Να κάνουμε καλοκαίρι σαν άνθρωποι, βρε αδερφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει προσκαλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρείται κρίσιμη για το πλαίσιο το οποίο θα μπει για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάντως, είναι μια μάχη που έχει χαθεί εκεί, σε ό,τι είχε να κάνει με την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ και να είναι σε κάπως πιο λογικά επίπεδα η κυβέρνηση. Αλλά η μάχη έχει χαθεί, παιδιά. Είναι πανάκριβα τα πάντα εκεί έξω. Και θα πρέπει να κινηθείς, θα έλεγα, να ελιχθείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να αγοράσεις πράγματα τα οποία δεν θα σου κοστίσουν μια μικρή περιουσία. Φύγαμε για διαφημίσεις, θα με δει η κυρία Σταματίου. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο δεν θα έχουμε. Έχουμε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού στις 7. Ναι, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 7 και 4.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην εμπέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τουρκός Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφού του Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά

0: Σαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε αναρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου είτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επέσημανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Με ένα μέρος από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε να γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε η βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαία Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα στη σκάλα της Περαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό.

0: τις 11. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συνάντεται σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Dillian, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών και τις διαφάνειες που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος, ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως, προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
0: Από τη διαδικασία αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
2: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κύριου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνες συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος Superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίσηση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς κατά τα φαινόμενα. Και έτσι αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα Κτέλ, με κατά τόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιόνιας Ακτής και των Λιπασμών, πλασμάτων προς τον Άγιο Διονύσιο. Συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει κοντά στην Αιτωλικού για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομιλίδου Σκυλίτσης, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του Λεκανοπεδίου είναι καλή μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη. Αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Έβρεξε για κάτι τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
9: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης Μπάς, ο Γιώργος Ψάρτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμά, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700 και εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση Ιζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως, τα συστήματα της Ιζωμάτ φέρουν και δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω, το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο. Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φούλα από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Η γη πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυλή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς κύριε Κυρκυλή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι άνθρωποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς. Η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών, δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουμε.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε,
0: και σε επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυρκυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής: υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
1: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν,
0: είναι και χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα ή όχι?
1: Ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα
0: βγάζουν καλά
1: λεφτά. Μεταπίεση. Yeah. Είναι καλά τα λεφτά. Yeah. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι και από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
0: Το ξέρω.
1: Θεωρώ ότι ο νέος που που θα ξεκινήσει από μαθητευόμενος μέχρι να φτάσει στο στάδιο του τεχνίτη και μετά να γίνει και εργολήπτης, αμείβεται καλά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
0: Οι μετανάστες θα ήταν μια λύση μέσα από συμφωνίες τις οποίες θα μπορούσε να συνάψει η κυβέρνηση με άλλα κράτη?
1: Έχουμε κάνει ήδη κίνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ώστε να γίνει ελεγχόμενη μετανάστευση.
0: Από ποιες χώρες?
1: Από τρίτες χώρες επιτοπλίστων, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση ώστε να μην τους κλείνεις αυτούς τους ανθρώπους στις δομές.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι στις δομές.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να ενσωματωθούν και ποιοι όχι. Αυτό δεν είναι εύκολο να το διακρίνεις.
1: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και λέμε βέβαια ότι για να ενσωματωθεί στην αγορά θα πρέπει ταχύρυθμα να δει, να μάθει, να το πούμε έτσι, λίγο την τέχνη, να μάθει λίγο τη γλώσσα και λίγο την κουλτούρα της χώρας. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν πας να δουλέψεις σε μια άλλη χώρα να γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα της.
0: Μάλιστα. Πάντως το σημαντικό είναι, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δαμίγο, θα τα ξαναπούμε όμως, εννοείται, τα λέτε ούτως ή άλλως συχνά και με τον Γιώργο Ψάλτη, πώς θα στρέψουμε τη νέα γενιά και σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται να έχουμε τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη ανακάτοικο γιατρών και δικηγόρων. Όλοι θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι σε αυτή τη χώρα.
1: Είμαστε μια βιομηχανία εξαγωγής πολύ καλών επιστημόνων.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι ότι
0: πρέπει
1: να συνδεθεί...
0: Όμως και τα άλλα επαγγέλματα έχουν και αυτά ψυχή και πολλά λεφτά τα οποία βγάζεις από αυτά τα επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συνδεθεί άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση αυτών των επαγγελμάτων.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διαφημίσεις τηλεδιτήσεων. Επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερόναο Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

7:35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τέτα τέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου. Με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε. Σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα και τη Μέρη για τα μηνύματά τους.

του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κινούμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Όμως καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο δημόσιος θαυμασμός προς το, προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα όσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως θα ενημερωθείτε και εσείς από τον Sky κατά διάρκεια

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γεννίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Λες και υποδέθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, το έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω κύριε Κυρκυλή με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Mm. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Mm-hmm. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημοσία συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν. Και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Mm. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα επί της ουσίας. Η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλοϊταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη, όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών, σφυρίζει αδιάφορα και λέει μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά, και εδώ τι κίνητος ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμοχλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία, και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και απλώς περνάει, να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι θα σημαίνει αυτό για τις γαλλικές και γερμανικές κοινωνίες, όπου μπορεί να προκύψουν, ας πούμε, κυβερνήσεις Λεπέν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Η AfD στη Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Τι μήνυμα δηλαδή δείχνει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει τελείως ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, όπως λέγαμε, και κοιτάει μόνο το συναλλακτικό, το εμπορικό σκέλος. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα. Γιατί παραμονεύουν τέτοιου τύπου ηγεσίες. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
0: Κάζους Μπέλ.
1: Είχε μία απάντηση τύπου έλα μωρέ και ποιον ενδιαφέρει αυτό και δεν το ξέρει η κοινωνία.
0: Ότι είναι θέμα ίσον σημασίας, δεν το ξέρει καν ο κόσμος. Τι μου λέτε τώρα,
1: Βέβαια, αυτό το Κάζους Μπέλ.
0: Αφού είναι τόσο ίσον σημασίας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μία εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζους Μπέλ, να καταργηθεί.
1: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζους Μπέλ έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος, και Β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να, να πάρει μια απλή απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
0: Θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ, έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
1: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει, ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας, είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό. Ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να αρθεί από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο. Ναι. Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία, όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο και με αυτή τη Βουλή και με την επόμενη.
0: Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Κλείνοντας να πω ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το ΡΚΕΤ F-35, θα τα έχει ήδη
0: πάρει.
1: Θεωρείται το δεδομένο. Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, οι διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση. Ναι. Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει το ισραηλινό λόμπι. Και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
0: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χτες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε
0: καλά,
1: με πολλές
0: ηγεσίες. Καλά, εκεί δεν έχει και ρόλο επί της ουσίας, έτσι, στη Μέση Ανατολή ως σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
1: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, ναι, ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ, ναι, και τι πρεσβεύει και ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
0: Ναι. Από εκεί και σε πέρα. Σε κατηδίαν συζητήσεις, καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθιβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ ακριβώς πολύ, κύριε Τζανιδάκη.
1: Είναι πολύ σύντομα. Είναι σημαντικά, ναι, τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία. Να είστε καλά. Ένα βήμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, φίλε Πέτρο. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι, όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, ναι, για να πάρουμε, ναι, το χαλκό. Ή κάτι άλλο, θα το δούμε. Θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φυλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα, επί της ουσίας, μόνον οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν. Δηλαδή, η Αλυπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της Ζωμάτ. Προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.

0: Άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία. Ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του και την άφησε μόνη του τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλοτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει, διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά παιδιά ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το αλεξίπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος,
6: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στο Σκαραμαγκά. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι με τα ποτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ρόφου όσο και των διπλανών ρόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από την Τεχεράνη. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κόρυφης του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Άσχημη κατάληξη έχει βοτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρα της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συναντάται στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: δυνατός καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Πορευόμαστε εν ειρήνη. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ερντογάν, εντάξει μωρέ τώρα, μην δίνετε σημασία στο κάζους Μπέλι. Δεν είναι τίποτα. Εδώ τα λέμε για να τα ακούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν το είπε έτσι. Αλλά η ερμηνεία την οποία δίνω, να σας πω την ίδια, συμπίπτει με τον Μανώλη που τα παρακολουθεί. Άλλωστε ο Μανώλης είναι number one δημοσιογράφος στην Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και στην, θα έλεγα, και στο κομμάτι το νοτιοανατολικό της Ευρώπης. Άλλωστε τον αναγνωρίζει από τα μάτια ο πρόεδρος Ερντογάν. Αγαπιούνται με τον Μανώλη, είναι η αλήθεια, είναι η συμπάθεια του πρόεδρου. Και εκδηλώθηκε χθες, οπότε πήρε μεγάλο χειροκρότημα ο Μανώλης Κωστίδης και μπράβο του, γιατί παλεύει το άνθρωπος, μια από εδώ, μια από εκεί, να μας μεταδίδει τα δεδομένα. Τώρα κάποιοι ενοχλήστε με αυτά τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλωστε εδώ σε εμάς υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ξέρετε, προκύπτει σε έναν, όπως το έλεγα και χθες, πατριωτικό κύκλο συμπολιτών, συμπατριωτών, να αποθεώνεται ο Ερντογάν αρκεί να απαξιωθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, βρε παιδί μου. Πραγματικά δεν το είχαμε δει. Τόση εκδήλωση έτσι θυμικού εναντίον πρωθυπουργού δεν το είχαμε ξαναδεί. Άλλωστε στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία 20 χρόνια όλοι οι πρωθυπουργοί, διατελέσαντες πρωθυπουργοί, ακολούθησαν τα ίδια πράγματα από την κουμπαριά του Καραμαλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά πάλι υπήρχαν οι επιτροπές που πήγαινε έρχονταν και εξέταζαν τα θέματα. Στην εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα ίδια, δεν υπήρξε παρέκκληση. Για πρώτη φορά όμως το κάζους Μπέλι τέθηκε στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όμως, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθη, άνοιξε θέμα κάζους Μπέλι από Έλληνα πρωθυπουργό στην ιστορία των Ελλήνων πρωθυπουργών, αυτό για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό κόσμο της πατριωτικής δεξάς, που έλεγε και ο Αείμνης το Σιμίτης, είναι σαν να βλέπω ο Ταύρος το κόκκινο. Δηλαδή ο Ταύρος είναι η πατριωτική δεξιά και

Το κόκκινο είναι ο Μητσοτάκης. Τρελαίνε το Ταύρος. Αφιερώνουμε σήμερα το πρωινό μας, το δύο ώρο μας, στον Ντέμι Ρούσο. Έτσι θα υποδεχτώ και τον Μάνο Βουλαρίνο στις 9 το πρωί. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον κοιτάζει στα μάτια και λέει: α, ο Μανώλης.

0: Είναι ο αγαπημένος του. Είναι τέτοιο το μένος της πατριωτικής δεξιάς εναντίον του Μητσοτάκη. Όπως γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής, ενοχλήθηκαν και από το έξωμο φόρεμα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να πάει κουκουλωμένη, σαν να πήγαινε στο Ιράν. Όχι, και εκεί είναι προοδευτική στο Ιράν. Έπρεπε να πάει Καμπούλ. Εκεί που υπάρχει τίποτα. Ένα ριντό το οποίο σκεπάζει τη γυναίκα. Τι κυκλοφορεί μέσα από κάτω, κανείς δεν ξέρει. Είναι, αυτή είναι η αντίληψη όλων αυτών των Ταλιμπανέζων αγριανθρώπων της σπηλιάς. Η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Αν πήγαινε έτσι, δηλαδή έπρεπε να υπερκεράσει την Εμινέ Ερντογάν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως σύζυγος του Πρωθυπουργού, τότε θα την ενέκρινε η πατριωτική δεξιά των μοναστηριών. Όχι όλων των μοναστηριών, μην αποδίδουμε σε όλα τα μοναστήρια την πατριωτική ηλιθιότητα. Σε ορισμένα μοναστήρια. Εκεί που υπάρχει και άρωμα μοσχοβίτικου αέρα. Εσάνς από το ξανθογένος. Πώς το είπε λοιπόν ο πρόεδρος, δεν μη δίνετε ρε παιδί μου σημασία στο Κάζους Μπέλι, το έχουμε εδώ τώρα για να το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς να κοιτάτε πώς επικοινωνούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Και χθες παίρνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου Χιώτη, καλημέρα σας Μαρία, ο οποίος μου λέει ή έχουν ξεσηκωθεί οι Χιώτες. Τι πάθανε πάλι οι Χιώτες, του λέω. Να, μου λέει, έχουν ξεσηκωθεί γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Λέω, την αγάπη μου στους φίλους συμπατριώτες Χιώτες, μην ανησυχούν. Αυτό που προέκυψε από το διήμερο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από αυτήν την έκθεση, είπαμε, αμυντικών συστημάτων, που μετά τα, δηλαδή, τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν μόνο, κλείστηκαν διάφορα συμβόλαια, διότι αν η ιστορία για τα F-35 είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε όλο λάδι-λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Με Ντέμι Ρούσο συνεχίζουμε. Και με ερωτική διάθεση πάνω απ' όλα. Καλοκαίρι είναι, αδέλφια. Δεν σας καταλαβαίνω τι θέλετε. Πίεση έτσι πολιτική θα έρθει σιγά σιγά. Όπως μου είπε ο φίλος μου ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος ευρισκόμενος στα Χανιά μας ακούει και στέλνω την καλημέρα μου. Άρη μου, όποιος μπλέκεται στο βούρκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασύρει και τους άλλους μες στο βούρκο και όλοι μαζί να βρεθούν μες στο βούρκο. Τον βούρκο όμως τον επανέφερε στην τρέχουσα επικαιρότητα ο άφθαρτος, ο αμόλυντος, ο πεντακάθαρος, ο μόνος έντιμος. Μην ρωτάτε τώρα και ποιος είναι αυτός. Η προσωποποίηση της εντιμότητας, του ηθικού ανθρώπου, του οποίου στην κυβέρνηση δύο μέλη του καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος, ο 13-0 και ο πρώην εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος. Κατά κόσμον 13-0 Νίκος Παπάς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έντιμος, ανεξαρτήτως τι γινόταν στην κυβέρνηση που ο ίδιος προείστατο. Ο μόνος έντιμος ο οποίος ετοίμαζε σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί μόλις ακούει τουρνάρας, είναι ό,τι παθαίνει και η πατριωτική δεξιά με τον Μητσοτάκη. Κόκκινο τουρνάρας στα μάτια του Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν σας σύστησα τον εντιμότατο των Ελλήνων. Ο επαναμφανιζόμενος επανακάμψας Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό, ρωτάω στον εαυτό μου. Γιατί του δώσε χώρο ο Νίκος Ανδουλάκης. ώστε να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα είναι η έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλά, αυτά τα αριστερά είχαμε, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος κοντράρει αυτή την ιστορία του έντιμου, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη ως της απολύτως διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ο μοναδικός ο οποίος ανθίσταται από την δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε, τον λένε Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αρχές του 2025 είναι εκείνος ο οποίος πολιτικά είπε ότι η προετοιμαζόμενη καταδήλωσή της πολιτική αρχηγός για πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των τεμπών. Νομίζω κατεδείχθη πολιτικά πως δύο γυναίκες, ξέρω, το θέμα ακουμπούσε ακριβώς γιατί μας έπιανε συναισθηματικά η τραγωδία των τεμπών και η απώλεια 57 νέων ανθρώπων. Αλλά η μητέρα των τεμπών την σήμερα είναι κομματάρχης, η οποία περιφέρεται στην πατριωτική δεξιά και καταγγέλει, και καταγγέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμεντι είναι όλο αυτό βέβαια. Ναι, ένα κόμεντι το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και τον φίλο μου Αλέξανδρο Τσουβέλλα, σε ευρηματικότητα εννοώ. Η κυρία Καριστιανού, η οποία κατήγγειλε τους νεοδημοκράτες που τύπωσαν μπλουζάκι μετά την τρομοκρατική ενέργεια τη δολοφονική στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη όταν τύπωνε μπλουζάκι με το «δεν έχω οξυγόνο», δεν έκανε πολιτική, έκανε τη μητέρα που έχασε το παιδί της. Κοίτα τώρα, λοιπόν. Αλλά δεν έκανε πολιτική τότε, όχι, όχι. Πολιτική κάνουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι τύπωσαν την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος από τρομοκρατική, η δολοφονία λοιπόν της Βάγιας Νέστορος, όταν και τύπωσαν τον μπουζάκι, τότε έκαναν πολιτική, μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τότε, αρχές του 25, όταν 8 στους 10 Έλληνες αφήναμε τον εαυτό μας, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα για να μην θεωρήσετε ότι είμαι ο απέξω, δεν είμαι καθόλου απέξω, δεν σας κάνω μάθημα, 8 στους 10 Ελληνίδες και Έλληνες παρασυρώμασταν και λέγαμε ότι παρασυρώμασταν από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των τεμπών και ήμασταν όργανα αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφήναμε τον εαυτό μας λοιπόν να μας θεωρήσουν έτσι. Ο μόνος που αντιστεκόταν τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια έτρωγε και κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του λέγανε ησύχασε Άδωνη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε βέβαια στην πολιτική του επισήμανση, αλλά την έφαγε την κόκκινη κάρτα και του επευλήθηκε σιωπή να μην βγαίνει, γιατί φαινόταν ότι δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Είχαμε όλη η υπόλοιπη συναισθηματική νοημοσύνη στην χειραγώγησή μας την πολιτική. 8 στους 10 αποδεχθήκαμε την χειραγώγησή μας, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης του είχε επευληθεί σιωπή και παύση δηλώσεων. Όταν αργότερα, με αφορμή την ιερινή επίθεση στην παρούσα χρονιά, ήρθε η κυρία Κοβέση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας σήκωσε πολιτικά το θέμα και είπε «Μα η Ευρωπαίη Εισαγγελέα αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου». Αυτός άλλη μια φορά πήρε στην πλάτη του την κυβέρνηση, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα καταλαβαίνω, παίρνω μηνύματα και από άλλους που λένε και εμείς αντιστεκόμαστε βεβαίως. Ένας που αναλαμβάνει αυτό το βάρος λέγεται Παύλος Μαρινάκης. Τα λέω όλα αυτά γιατί σε αντιδιαστολή με άλλα μέλη της κυβερνήσεως που σοκάρονται, το χρησιμοποιώ το σοκ με προφορά για να μπορώ να συνοηθούμε, σοκάρονται με τις παρεμβάσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδη και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, εμείς είμαστε μια κομιλφό δεξιά και το δεξιά είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα». Μην χανόμαστε με την κουβέντα του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Όποιος φέρνει τον βούρκο δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί και ο ίδιος μέσα στο βούρκο, στον οποίο θα πέσει και ο ίδιος. Γιατί όταν ανοίγουμε θέματα εντιμότητες και αεντιμότητας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η πολιτική ζωή, αλλά μην χαθούμε, για τρίτη φορά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, και παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση λέγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, πες μας τι συνέβη σε εκείνη την εβδομάδα που παρέτεινες τις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος σημειώνει τις ημερομηνίες, τις χρειαζόμαστε έτσι για να μας τις υπενθυμίσει στη στήλη του στη Μερίδα τα Νέα. Υπενθυμίζω, Ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου 2019. Και τότε λοιπόν ανακοινώνει ότι οι εκλογές, οι εθνικές, θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Δηλώνει με εκείνον το διάγγελμά του που είναι συντετριμμένος από την ΙΤΑ, δεν την περίμενε την ΙΤΑ, είμαστε στο 19, έτσι, 2019. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2019. Την επομένη όμως κάτι συμβαίνει και βγαίνει ξανά ο ίδιος και λέει οι εκλογές θα γίνουν όχι 30 Ιουνίου αλλά στις 7 Ιουλίου. Οι εθνικές εκλογές. Παραλαμβάνω, έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές όπου έχει τηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεσολαβεί σε αυτήν την εβδομάδα? Μεσολαβεί η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Αλλάζουν οι ποινές. Γίνονται ευνοϊκότερες για τους τιμωρημένους. Ποια ποινή αλλάζει κατά κύριο λόγο? Η ποινή εκείνη που αφορά, κυρίες και κύριοι, στη δωροδοκία δημόσιου λειτουργού. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού έως τότε στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακούργημα. Αλλά σε εκείνη την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα πακέτο αλλαγής ποινών για τον ποινικό κώδικα, που γίνονται ελαφρύτερες οι ποινές, και εκεί λοιπόν μέσα μπαίνει και αυτό που είναι το επίμαχο. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού από κακούργημα όπως τιμωρείται έως τότε γίνεται πλημέλημα. Τα ξανάλλαξε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, αλλά έχει σημασία. Και σε αυτό τώρα δίνει βάση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει παρακαλώ τι συνέβη τότε. Το θέτει πολιτικά. Μπορεί η δικαιοσύνη να το ψάξει δικαστικά. Εννοείται, ο Γεωργιάδης δεν είναι δικαστής, δεν είναι δικαιοσύνη, ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός. Αν κάποιος θίγεται από αυτήν την ιστορία, επειδή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ανέντιμους, δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, γιατί αν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, τότε πραγματικά θα βρεθούμε όλοι μέσα στο βούρκο, και πολύ σωστά λέει, το επισημαίνω τρίτη φορά, ο Βασίλης Κωνσταντογιαννόπουλος. Όχι στη λογική του να τα κλείσουμε τα θέματα, αν και ο Πρωθυπουργός το 19 είχε την άποψη ότι να ασχοληθεί με τις ιστορίες που συνέβησαν με Τσίπρα και Καμένο. Θυμίζω τις καταγγελίες, την καταγγελία του κυρίου Κοτζιά για κάτι χρηματισμούς τότε με αφορμή την ιστορία των Σκοπίων. Να θυμίσω την αγορά από τη ΔΕΗ μιας εταιρείας σαπάκι ξαδέλφου του Ζάιτς για την συμφωνία των Σκοπίων, για τα πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία, την πώλησή τους, για την ανακαίνιση των F-16. Υπάρχουν για κάτι τύπους, κάτι πετσίτης, κάτι από εδώ, κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι τύποι δεξιά εκεί αριστερά με κάτι σακούλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά όλα δεν τα διερεύνησε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά έκανε, λάθος έκανε, θα μου πείτε τώρα πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν έχει και νόημα, αλλά το να κάνουμε πολιτική πάνω στην εντυμότητα με μία προϋπόθεση θα έπρεπε να γίνει για να το καταλήξω. Γιατί βλέπω ότι σηκώθηκαν και κάποιοι τις συνάδελφοι του κυρίου Γεωργιάδη και είπανε δεν ταιριάζει στη δεξιά να κάνει τέτοια κριτική, ή ο αλίμονο παραβιάζει τους κανόνες και διάφορα τέτοια ο Γεωργιάδης. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά παίρνει την κυβέρνηση στο νόμο του και την πηγαίνει. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για εντυμότητα και ηθική στην πολιτική τάξη, δεν ανοίγει συζήτηση η πολιτική για το πώς χρηματοδοτείται η πολιτική? Για να πάμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί σήμερα και πώς χρηματοδοτείται, όχι ποιος, με συγχωρείτε, πώς χρηματοδοτείται σήμερα το πολιτικό σύστημα, πώς τα κόμματα, τι παίρνουν τα κόμματα, να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρέη των κομμάτων, η εξόφληση αυτών των χρεών, πώς πληρώνουν τα πίσω τα δάνειά τους στις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μπει και στη συζήτηση πώς χρηματοδοτείται ο Αλέξης Τσίπρας στην καινούρια του προσπάθεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε για εντυμότητα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Έχει τα κότσια το πολιτικό σύστημα να μιλήσει για τον εαυτό του? Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι βαθύς λαϊκισμός που δεν ταιριάζει σε εκείνους που λένε, και αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχεται πίσω με σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν συνιστά όταν απευθυνόμενος στον αντίπαλο του λέει είσαι ο βαθιά ανέντιμος, είσαι ένας διεφθαρμένος και έχεις μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους συζήτησης δεν γίνεται δουλειά. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γιάννης Ηλίας είναι δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουμε μια σοβαρή φωτιά εκεί. Παρακαλώ κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Είναι μια φωτιά σε ένα χώρο που υπήρχαν κάποια ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
0: Ναι. Η οποία βγάζει τοξικό νέφος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Η οποία βγάζει τοξικό νέφος.
0: Ναι. Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε, είναι πράγματα.
0: Έχετε δίκιο. Τα λέτε, αλλά.
1: Τα λέμε.
0: Αλλά εσείς τα εισπνέετε. Αλλά, εν πάση τόση, κατά κύριο λόγο, εσείς τα εισπνέετε. Έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε.
1: Όπως είχα πει, υπήρξε κάποιο νέφος στην Αθήνα στις 19 Μαΐου και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εμάς είναι καθημερινότητα. Ναι. Ποιος θα κινητοποιηθεί σήμερα για εμάς εδώ?
0: Ναι. Είτε και η χώρος όπου συγκεντρώνται ανακυκλώσιμα υλικά, που δεν σβήνει φωτιά παρά μόνο αν περάσει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Λοιπόν, όπου εκλείεται η τοξικότητα, το ίδιο τώρα και αυτό τι είναι, μια ιδιωτική επιχείρηση, τι είναι αυτός ο χώρος εκεί?
1: Είναι μια επιχείρηση με ανταλλακτικά. Αυτό με ενημέρωσαν εμένα. Εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες μου με ενημέρωσαν, είναι από. Εκεί και η πυροσβεστική.
0: Ναι. Γίνεται εκεί, μπορώ να σου πω, εκεί στα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά πάνε, μπορεί κάποιος να πάει να ανάψει μια φωτιά για να εκμεταλλευτεί το υλικό?
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτό
1: δεν είναι. Δεν προέρχεται από εκεί που προέρχεται καθημερινά η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: είναι κάτι άλλο. Αυτή λέτε η φωτιά είναι κάτι άλλο.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν είναι κάτι. Έχει πάει κάποιος να. Κλέψει ανταλλακτικά εκεί πέρα και έχει βάλει φωτιά, τώρα τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, σας καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Προδιαγραφές λειτουργίας, κύριε Δήμαρχε, πολύ γρήγορα. Προδιαγραφές λειτουργίας για αυτού του τύπου της επιχειρήσης ακολουθείτε, τηρείτε? Υπάρχουν προδιαγραφές?
1: Υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Γελάτε όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως γελάω. Τι να σας πω. Βεβαίως γελάω. Υπάρχει μια δεδαλώδης πολυνομία στην Ελλάδα, στη χώρα
0: που χάνει την ουσία και να χάσει την ουσία.
1: Που δεν επιτρέπει στο Δήμο να πάει και να πει ότι κύριε υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία, υπάρχει αυτή η παρανομία και τρως το πρόστιμο αυτό, ώστε να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόστιμο για να
0: συνετιστεί, για να συμμορφωθεί και να συνετιστεί η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία, καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουν πέσει στη φωτιά 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, υδροφόρες από τους όμορους δήμους και το Δήμο Ασποπύργου. Φυσικά διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε για τη συνέχεια, καλημέρα σας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Φωτιά ξέσπασε σε τρεις επαγγελματικούς χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου, όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουρείτες επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χτυπήσει 112 την περιοχή του Ασπροπύργου για αυτήν την φωτιά που έχουμε εκεί σε αυτόν τον χώρο όπου αφήνονται εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μια ακόμη πυρκαγιά τοξική σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή, η οποία βασανίζει εκεί τους κατοίκους του θριασίου πεδίου, δυστυχώς. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. KidGreece.gr. κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Ορίστε, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς αστικού τύπου μέσα σε χώρους βιομηχανικούς, logistics, συνεργείου αυτοκινήτων. Όλοι αυτοί οι χώροι αυτή τη στιγμή φλέγονται στην οδό Μεγαρίδο, στη Δυτική Αττική. Και βρισκόμαστε εν αναμονή και του μηνύματος 112, το οποίο θα, από στιγμή σε στιγμή θα εξέλθει και θα εκδοθεί. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάνει ρήψη αυτή τη στιγμή ένα ελικόπτερο πάνω από χώρα αστικής πυρκαγιάς.
0: Και με αυτό το μήνυμα το οποίο το έχω
11: 75,
0: ήδη. Εκένωση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδου στον Ασπόπυργο.
11: Μάλιστα, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι. Να εγκαταλείψουν το χώρο για να μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας επίσης και με
11: και
0: το
11: για την έκκληση των τοξικών καπνών που ενδεχομένως θα εκκληθούν από αυτόν τον πολύ δύσκολο χώρο, τους επαγγελματικούς χώρους, πληθυντικό χρησιμοποιώ, επαγγελματικοί χώροι λοιπόν, logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι φλέγονται και συμμετέχουν σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα είναι ειδικού τύπου για διελιστήρια. Χρησιμοποιούμε αυτού του ειδικού τύπου το όχημα από την πρώτη ΕΜΑΚ, καθώς και ένα εναέριο μέσο, ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει κατάσταση, υπερίπταται του χώρου της πυρκαγιάς και κάνει κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αργότερα όταν έχετε κάποια νέα. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή προσπάθεια στους πυροσβέστες που εργάζονται εναερίως ή από το έδαφος. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, πάμε. Έρχεται 112, μήνυμα 112 σε αρκετούς συναδέλφους. Εδώ βλέπω παράλληλα τις φωτογραφίες. Ο Νίκος Χανιώτης, ο φίλος και ακροατής, ενημέρωσε πρώτος εδώ και πολλή ώρα από την αρχή της φωτιάς και ενημερώσαμε και εμείς και τον κόσμο και την πυροσβεστική. Βλέπω στις φωτογραφίες που μας έχει στείλει πως ευτυχώς δεν υπάρχει δυνατός άνεμος, δηλαδή να σκορπίσει τον καπνό. Είναι πολύ ο καπνός, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό βλέπω τώρα. Θα το παρακολουθούμε. Τι έχουμε? Έχουμε τη Μεγαρίδος, όπως είπες και εσύ, κλειστή. Είναι κεντρικός δρόμος του Ασπροπύργου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, εξίσου κεντρική και Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Νάτου και ούτου καθεξής. Είναι μικρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε τα δύο ρεύματα της Κηφισού δύσκολα, κυρίως το καθοδικό, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Έχουμε τη Σχιστούμε 1,5 περίπου χιλιόμετρο αναμονής και είναι δύσκολη όντως. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει κάποιες δυσκολίες. Η Κηφισίας ανατμήματα, η κάθοδος Μεσογείων, μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, κατά μήκος του Χολαργού. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε μέσω της περιφερειακής Ημιτού, να το πράξετε για να γλιτώσετε την κάθοδο της Μεσογείων. Πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς τον Σκάι, λόγω τροχαίου από όσο μπορώ να δω από το παράθυρό μου που συνέβη στο τελείωμα της Κηφισού, θα συναντήσετε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, μπείτε μέσα από το Μοσχάτο, Λαχαναγορά δηλαδή και Μοσχάτο, ή πηγαίνετε Πέτρου Ράλι. Ευχαριστώ.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Είμαστε πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα θα παραθέσω μία σειρά ηχητικών, κυρίες και κύριοι. Η πηγή μου για αυτά τα ηχητικά είναι η ομάδα Αλήθειας, η οποία γι' αυτό εκνευρίζει, συγκεντρώνει δεδομένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα από εκεί. Επειδή όμως ήδη έχω δεχθεί μήνυμα από τον φίλο συνάδελφό μου Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2000 έθεσε, από το 2011 με συγχωρείτε, έθεσε πρώτος το θέμα Κάζους Μπέλη σε ταξίδι του στην Τουρκία. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, με μια αναζήτηση το βρίσκεις. Πράγματι λοιπόν, το 2011 σε μια συνάντηση στην πόλη Erzurum της Τουρκίας παρευρίσκεται εκεί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και όπως έχει πει και ο κύριος Μάντζος, ετέθη το θέμα Κάζους Μπέλη ενώπιον Ερντογάν. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ή ως αλαζόν ή ως υποκριτής ή με άγνοια. Θα παρακαλούσα πολύ σε ό,τι αφορά εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ανασύρει αυτό το ηχητικό προκειμένου να το έχουμε, να το έχουμε και να το μεταδώσουμε. Να ακούσουμε δηλαδή την φωνή του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι ώστε, γιατί για αυτό το ταξί της, στην πόλη Erzurum έχει γράψει επανειλημμένως η Σοφία Βούλτεψη ότι για τρεις ώρες έμεινε ο κύριος Παπανδρέου με τον Ερντογάν χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς διημήφθη σε αυτό το τρίωρο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πηγαίνουμε πίσω ανοίγονται διάφορα κουτιά. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, φίλε Ανδρέα Παπαδόπουλε, κύριε Μάντζο, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπε ΠΑΣΟΚ, είμαι εδώ, περιμένω το ηχητικό με πολύ χαρά να το μεταδώσω. Καμία, μα καμία αμφιβολία να μην έχετε, μόλις μου το στείλετε βεβαίως και θα μεταδοθεί. Ξεκινώ λοιπόν από τον Μητσοτάκη, Ιούλιος 2026, προχθές στην Άγκυρα.
18: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στο Άξιον σχολιάζει αμέσως.
19: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
20: Πώς φτάσαμε εδώ.
19: Καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
20: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
19: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε, αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
20: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
19: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
20: Γίνεται από το βήμα της
19: Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Λοιπόν. Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Να δούμε πού ήταν αυτά τα βήματα, για να δούμε αν το έκανε ή δεν το έκανε. Γυρίζω πίσω πάλι από το υλικό που μας δίνει η ομάδα αλήθειας, έτσι. Για να μην. Εγώ θέλω να σας λέω την πηγή μου από πού παίρνω αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου 2021, Σόφια, Βουλγαρία, πρωτεύουσα Βουλγαρίας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο Κάζους Μπέλη, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα.
0: Συνεχίζουμε την παράθεση των ηγητικών. 22 Μαΐου 2025, ο Πρωθυπουργός εδώ στον ίδιο ραδιοθάλαμο απέναντι στον ομιλούντα λέει:
22: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο Κάζους Μπέλη. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι.
0: 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος, που ακόμη επικρέμεται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη αυτό το Κάζους Μπέλη πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων.
0: 11 Φεβρουαρίου 2026, Άγκυρα, δηλαδή προσφάτως, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
24: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείσκης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε?
0: 11 Μαΐου 2026, συνέντευξη στον Αντένα, στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης.
1: Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη.
0: Λοιπόν, ξανακούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
19: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική.
20: Εδώ,
19: καλή είναι η δήλωση του πρωθυπουργού σήμερα.
20: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
19: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα,
20: ναι, αλλά γίνεται από το βήμα
19: έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
20: Γίνεται από το βήμα της
19: Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Έχει σημασία συνεπώς πώς κάνεις αντιπολίτευση για να πετύχεις το σκοπό σου. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές να σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πιστικός. Αυτό προσπαθώ να πω. Βεβαίως να πούμε τα στραβά της κυβερνήσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε πού υστερεί, πού δεν τα πάει καλά, πού τα πάει καλά και όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή την κριτική είναι αυτό που μας επιβραβεύει ή δεν μας επιβραβεύει στο τέλος της ημέρας. Για την ιστορία λοιπόν, αγαπητές φίλες. Αγαπητοί φίλοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο αφού σημειώσω την ατάκα ενός φίλου, παρέμβαση ενός φίλου, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι ανήσυχοι, όπως με έλεγε ένας άλλος φίλος μου, οι χιώτες, οι συμπατριώτες μας στο νησί, γιατί θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Έλεγα προηγουμένως ότι καθίστε να τα πάρουν πρώτα οι Τούρκοι τα F-35 και μετά να μπούμε σε ανησυχία όλοι μαζί. Άλλωστε, σημειώνει ο φίλος μου, η Χίος είναι γεμάτη Τούρκους τουρίστες παντού σε παραλίες, ταβέρνες, καφετέριες. Δεν έχω ξαναδεί, σημειώνει ο φίλος μου, δεν τα λέω εγώ, σε ελληνικό νησί τόσους Τούρκους τουρίστες. Επομένως, μην ανησυχούν οι χιώτες, τα τουρκικά F-35 δεν θα βομβαρδίσουν τη Χίο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι χιώτες, ή τουλάχιστον αυτός που μου τηλεφωνεί, μου μεταδίδει ένα μήνυμα ότι οι χιώτες δεν πολύ θέλουν τους Τούρκους. Γιατί λέει, οι Τούρκοι λέει, κάνουν λέει δηλώσεις. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι στοιχείο, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι επαγγελματίας στοιχείο, να σου έρχεται ο τουρίστας να σου αφήσει τα λεφτά του και εσύ να λες δεν σε θέλω. Τι να σας πω. Τέτοιον τουρισμό, τέτοια αντίληψη δεν την κατανοώ κιόλας, να με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά για να, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μιλήσω εγώ προσωπικά να καταλάβω εγώ αυτά που μου μεταφέρονται. Δεν μου είναι αρκετά για να μπορέσω να σχηματίσω την δική μου γνώμη, την δική μου άποψη. Άλλωστε και ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον τόνο που το είπε χθες, είπε, εντάξει παιδί μου, τώρα μην κολλάτε στο κάζους Μπέλη, το έχουμε εκεί για να το έχουμε, εσείς κάντε τις ζωές και άλλωστε να μην επηρεάζονται οι λαοί από αυτά, να πηγαινέρχονται δηλαδή οι δουλειές να γίνονται, και αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ μας. Μεταξύ μας, όταν και εμείς ταξιδεύουμε στην Τουρκία και πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, είτε γιατί είμαστε από εκεί, ή γιατί γουστάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ή γιατί μας πηγαίνει πίσω, ξέρω εγώ, ή το ενθύμιον του Βυζαντίου, ή γιατί μας τραβάει ό,τι μας τραβάει στην πόλη, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του, εμούς την περιλαμβανομένου, εννοείται, δεν προσγειωνόμαστε στο αχανές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με την ιδέα του κάζους Μπέλη. Έτσι δεν είναι? Συμπατριώτες, μπράβο. Όταν κάνεις διακοπές, όταν κάνεις ταξίδι και πας να χαλαρώσεις, να ψυχαγωγηθείς, να δεις αξιοθέατα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να κάνεις ό,τι γουστάρεις να κάνεις, δεν είσαι με το όπλο παραπόδα. Πας να ψυχαγωγηθείς. Αυτό λέει η κανονικότητα. Τώρα, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους πατριώτες, οι οποίοι αποθεώνουν Ερντογάν προκειμένου να απαξιώνουν Μητσοτάκη. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
25: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: Μέχρι να ενεργοποιηθεί το Πασόκ και να μου στείλει το ηχητικό, το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πόλη Έρζουρουμ, έτος 2011, πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου.
1: Αν πραγματικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στη σύγχρονη διεθνή ένωμη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η καλή γειτονία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες του παγκόσμιου συστήματος αρχών. Εσείς είσαστε έμπειροι διπλωμάτες. Γνωρίζετε καλά ότι στο σημερινό κόσμο η απειλή πολέμου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήματα. Σίγουρα όχι από μια Τουρκία που δηλώνει ότι θέλει μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές της.
0: Το είπε. Ότι το είπε, αλλά δεν το λέει με τον τόνο του Μητσοτάκη. Έτσι, φίλοι Πασόκη, δεν το λέει με τον τόνο ότι πρέπει να αρθεί το κάζους μπέλι. Ότι το είπε, απλώς να υπάρχει το ηχητικό, να μην λέτε, εγώ είμαι εδώ στη διάθεση για όλα τα ηχητικά. Ας φτιάξει μια ομάδα αλήθειας και το Πασόκ να μας υπενθυμίζει τα ηχητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
2: Καλημέρα και
0: η οποία θα αρχίσει τώρα, θα συνεχιστεί και λίγο μετά τις 9, αν μπορείτε, φαντάζομαι, μετά το δελτίο ειδήσεων και σας θέλω να σας δεσμεύσω. Ορίστε, παρακαλώ, ναι, οι εντυπώσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε πάρα πολλές ειδήσεις αυτή η Σύνοδος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο και τις κραυγές στην πραγματικότητα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών από το επίπεδο της πολιτικής.
0: Έπεσε η γραμμή. Χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη. Έχουμε κάποια ζητήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές εδώ μέχρι να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, μην τον πάρουμε τώρα, μετά τις 9 θα έχουμε και τον Μάνο Βουλαρινό. Κλείνοντας, θέλω σήμερα να σας παροτρύνω να διαβάσετε δύο άρθρα. Πρώτα απ' όλα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για την δεξιά και το δεξιά. Έχουν δημοσιευτεί και τα δύο στο liberal.gr. Ανδρέας Ανδριανόπουλος λοιπόν για την δεξιά και το δεξιά, αλλά επίσης στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια εφημερίδα του διαδικτύου, θα ήθελα να διαβάσετε το άρθρο του Αλέξανδρου Σκούρα. Ο Αλέξανδρος Σκούρας παρακολουθεί την αμερικανική δεξιά και κυρίως την τραμπική δεξιά και αρθογραφεί επ' αυτής, αυτή μελετά. Και λέει, όταν κάνει μία δήλωση, δεν μιλάει, ο Τραμπ δηλαδή, δεν μιλάει στους Ευρωπαίους αναλυτές, στους διπλωμάτες, στους θεσμικούς παρατηρητές ή στα ελληνικά πάνελ. Ο Τραμπ μιλάει κυρίως στο δικό του κοινό, στους ανθρώπους που τον ψήφισαν επειδή τον θεωρούν ευθύ, πιεστικό, μη συμβατικό και έτοιμο να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτό δεν δικαιώνει κάθε του λέξη, απλώς εξηγεί γιατί τόσο συχνά η συζήτηση γύρω του χάνει το μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αλέξανδρος Σκούρας, αλλιώς μιλάει κατηδίαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και αλλιώς όταν έχει την κάμερα απέναντί του. Αλλά πραγματικά θα φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες τον Αλέξανδρο Σκούρα για να μας μεταφέρει τις απόψεις του, οι οποίες και έγιναν άρθρο στο σημερινό liberal.gr. Κλείνοντας, μου σημειώνει η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αυτό το έθεσε στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου στους πρεσβευτές, που ήταν θεωρητική και γενικώς υπέρ ειρήνης και διπλωματίας. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά. Σας επικαλέστηκα, κυρία Βούλτεψη, προηγουμένως, ότι γράψατε πως ο κύριος Παπανδρέου έμεινε σε μια τριώρη συζήτηση χωρίς ποτέ να μάθουμε τι διημήφθη σε αυτήν τότε εκεί στο Έρζουρουμ το 2011. Συνεχίζει η κυρία Βούλτεψη. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά και χωρίς πρακτικά με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την τότε αντιπολίτευση μυστική διπλωματία. Ξεχνάει Νταβός, Μέα Κούλπα, Μαδρίτη, Ελσίνκη ο κύριος Τσουκαλάς. Και άκουσα το σχόλιο σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε και διάλογο τώρα με την κυρία Βούλτεψη. Οπότε κλείνοντας, τρέχοντας. Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε με τη συνέχεια να υποδεχτούμε τους φρέσκους φίλους και φίλες στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, 5η 9 Ιουλίου. Καλημέρα.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά. Για πολύ δύσκολη φωτιά αστικού τύπου που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων και logistics, στη Συμβουλή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προάβλιο χώρο υπάρχει και βιτιοφόρο με προπάνιο. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112, όπου καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της Οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Αγία Σοφία και κυρίως στην οδό Αγίου Γεωργίου προς τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εχθές στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει τόσο με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα.

0: το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέας Τωράτ στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδη ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθήσει να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.
1: Αν όταν κοιτάς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στην οδό Μεγαρίδος, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα επί της Αγίου Γεωργίου οι οδηγοί, η οποία εσχάτως μάλιστα έκλεισε η Αγίου Γεωργίου. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Νέας Φιλαδελφίας προς την παραλιακή. Είναι σχεδόν 13 χιλιόμετρα, 12,5 χιλιόμετρα αυτά. Λόγω και τροχαίου που συνέβη λίγο νωρίτερα, χαμηλά στην λεωφόρο Κηφισού, στο σημείο που βγαίνει στην παραλιακή λεωφόρο. Αποκαταστάθηκε μεν, δόθηκαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, αλλά σιγά σιγά φεύγει η κίνηση από τα ΚΤΕΛ προς την παραλιακή. Στο Σκαραμαγκά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις.

0: κυρίως τη λεωφόρο Χριστού με κάτι παραπάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, στην Αττική Οδό και στα ρεύματά της. Και στα δύο ρεύματά της. Μέτριες καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με σημαντική καθυστέρηση. Η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Και βεβαίως η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο και μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Άρη.
2: Φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, έχετε αμέσως το λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ορίστε.
4: Καλημέρα. Θα έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο από το επίπεδο της πολιτικής. Σε ρητορικό επίπεδο λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε για άλλη μια φορά και δημιούργησε περιττές εντάσεις. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής θεωρώ ότι είχαμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά.
2: Λοιπόν.
3: Δεν το άκουγα και πριν που ερχόμουν.
2: Δεν θέλει.
3: Τι κάνει, κύριε. Πάρα πολύ καλά κάνω γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε, τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά στα αλήθεια δεν μπορούσαν.
2: Ναι. Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα από ότι τελειώνει στις 2 του μηνός.
3: Όχι, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
2: Ναι.
3: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρες ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
2: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε
3: απολύτως
2: κοντά στους κάδους.
3: Τι εννοείς?
2: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που, ναι, που είμαστε,
3: ναι,
2: κοντά
3: κανονικά,
2: στον κάδο.
3: Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. Δύο το μηνό θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες. Θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα. Θα ζούμε 2 μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
2: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
3: Εντελώς.
2: Δηλαδή μόλις φύγει ο φόρος, ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος η ακρίβεια.
3: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
2: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
3: Ναι, ναι. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
2: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για αρχή.
3: Θα έπρεπε μετά στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
2: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρά.
3: Διότι αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
2: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
3: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
2: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
3: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
2: Βέβαια, αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
3: 140.
2: Θα σε χειροκροτούν όλοι αυτοί.
3: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140.
2: Είπα απλώς,
3: γιατί δεν λες 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Είναι τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα τα. Αυτά που λέμε τα.
2: Τα βασικά τη κατανάλωση.
3: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόμουν.
2: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
3: Έχουμε άλλο Μάνο.
2: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Γουλαρίδο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ.
3: Και θέλω να πω. Γενικά με τη φορολογία είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φορό εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το τι φόρο, το ύψος του φόρου. Είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή, αν πληρώνεις μεγάλο φόρο, σου λέω, και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
2: αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία κτλ.
3: Okay, ναι. Να το πληρώσω. Ναι. Γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις σε ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δεν, δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
2: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα,
3: ναι,
2: για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
3: Εγώ έχω πιο προωθημένη ακόμα. Εγώ έχω πιο προωθημένη.
2: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τις γεννήτες.
3: Όχι, κατευθείαν πτυχίο.
2: Κατευθείαν πτυχίο, να παρέχεται με τη γέννηση στο μευτήριο.
3: Δεν ξέρω αν θα. Μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
2: Μην το κουράσεις.
3: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να
2: πηγαίνει. Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να
3: έχει. Στα 10ο έτος θα παίρνεις ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστος κάτι. Αδιόριστος
2: για να πιάσω και εκείνη την κυρίω το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξο χριστιανό, να πάει να παπτείται, να αποφασίσει τι θρησκεία θέλει, τι δόγμα θέλει. Αν θέλει κάποιο δόγμα. Λέω αν
3: θέλει. Αν δεν μπορεί και αν μην θέλει.
2: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα του δώσουμε να δει. Στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
3: Κάτι εξοχή.
2: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
3: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήναμε, φορούσαμε τις γόβες της μαμάς μας και μας τις βγάζανε.
2: Σας πέρασε.
3: Μας καταπιέσανε.
2: Μια που ανοίξαμε αυτό το ωραίο σκέλος. Σας πέρασε και από το μυαλό ότι μπορεί να είσαστε και κανένα σκυλάκι. Τίποτα αν βάλετε και κανένα λαιμοδέτη.
3: Στον αυτοπροσδιορισμό δεν υπάρχουν όρια.
2: Αυτά είμαστε ελεύθεροι και τα λοιπά.
3: Ο καθένας άμα θέλει να είναι σκυλάκι. Δεν είναι πολύ καλή βέβαια να πω, αλλά εντάξει, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
2: Ναι. Ωραία, ας μαζευτούμε, γιατί έχουμε μείνει είμαστε στους φόρους.
3: Ναι, στους φόρους.
2: Άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά, κεντροαριστερά κόμματα, δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτές τις βλακίες που έχουν.
3: Ναι, λέω γενικώς ναι,
2: ναι,
3: αλλά λέω γενικώς ότι δεν έχει σημασία. Είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο. Είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
2: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για δικοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις, ούτε λιγότερο από 10
3: λεπτά. Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό, όχι επειδή θα είναι διακοπές, και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα σπίτια τους.
2: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι. Έως και αργά το βράδυ υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
3: Καλά, αυτό αν είναι
2: δραματικές σκηνές.
3: Να σου πω, ειρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός, μπορεί να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
2: Να κόψουν χόρτα από
3: την Αθηνική Οδό. Μπράβο, να βρουν να φάνε. Αυτό είναι.
2: Ήστερα υπάρχει στους επαρχιακούς.
3: Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό.
2: Το
3: Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
2: Λοιπόν, παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται μπουφές, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάνω να βγάλω, να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
3: Όπου να εξηγήσουμε γιατί το γράφει δημοσιογράφοι συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν αυτά. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν. Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ή χωριό.
2: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γέγει εμείς με πληρότητα 100% το πλοίο.
3: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας. Δεν είμαστε τίποτα. Κοροϊδα.
2: Σωστά. Δεν κοροϊδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
3: Όχι, συμπάσχεις. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? με πολλά λεφτά. Εννοείται. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
2: Φυσικά, φυσικά. Και φαντάζομαι αν είσαι και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και έναν που ξεροσταλιάζει στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
3: Εκεί που
2: να τον πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα, ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
3: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί σύμφωνα με τον Πασόκ,
2: ξαναλέω,
3: κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10.
2: Υπάρχουν ενδεδειγμένες περιοχές με κάδους όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
3: Όχι, πάντα η φτώχεια είναι γενική.
2: Εντάξει,
3: δεν υπάρχει.
2: Okay. Ωραία.
3: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στους πολίτες μιας χώρας οι οποίοι οι 7 στους 10 δηλώνουμε φτωχοί. Δηλώνουμε
3: ότι,
2: νιώθουμε ότι είμαστε φτωχοί. Οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες στο 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
3: Ναι. Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8 ή 9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες. Και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός.
2: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
3: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπηκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόθε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό. Το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν ντρέπονται αυτοί που, δηλαδή που το παρουσιάζουν. Γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. Που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
2: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Το έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το έκανα πριν από 2 χρόνια. Έφαγα λέσα, δεν το σκεφτώ. Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας, αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31, λέω, να μην κλείνουν όλες μαζί, και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, με
3: να φέρουν τα νησιά.
2: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φτηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλος Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
3: Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
2: Και αν θέλει να πας, κάποιος μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία. Τι να του κάνω.
3: Άσε το που θα πάει. Όπου θέλει
2: να πάει σαν προορισμό.
3: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Απλώς το δύσκολο.
2: Όχι. Ακόμη και εμείς που είμαστε πολυπληθής επιχείρηση, με πολυπληθές προσωπικό, άνω των 500 ανθρώπων.
3: Ναι.
2: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είμαστε πάνω από 10. 10 είμαστε όλες και όλες. Ακόμη και εμείς θα έπρεπε να έχουμε προγραμματίσει το δυναμικό μας. Όχι, παιδί μου, το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
3: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ φτηνότερα.
2: Τα δικά μου γούστα όμως δεν σημαίνει ότι το δικό μου γούστο πρέπει να το τηρεί, να το ακολουθήσει κάποιος άλλος. Άλλος έχει άλλο γούστο και δικαίωμά του.
3: Ναι, αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία της χώρας ανάλογα με το γούστο κάποιου.
2: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές απάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι χιλιάδες.
2: Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
3: όπως
2: τώρα.
3: Όπως όλα τα πράγματα.
2: Μπράβο. Αυτό όμως αδυνατεί, δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη, η οποία κοινή γνώμη λέει «Α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο». Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
3: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
2: Ναι, ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουνίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15
3: Γιατί
2: Αυγούστου.
3: Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
2: Πώς θα το πω, και όχι με την προσφορά και τη ζήτηση.
3: Αυτό λέω. Είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
2: Να
3: βρουν έναν τρόπο να πάνε, να τους τον βρούμε εμείς.
2: Ναι,
3: έχει τόσα μέρη να. Είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε. Θέλω να ζω στη Φιλοθέη και δεν μπορώ. Να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοθέη.
2: Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας, την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται, αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παροναξία 17 Αυγούστου.
3: Άρα,
2: έτσι γυρίζει το θέμα. Ότι αυτός ο Κούλης δεν μας. αυτός ο κούλης που μας καταδιαστεύει.
3: Οι προηγούμενοι, για εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
2: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι, ναι, αυτό είναι μια συνήθεια. Και μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια τα ρε, με τις βλακίες.
3: Ναι, ναι, μα προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακεία. Την αιτήσια,
3: γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μιλάει αυτή τη μπουδε.
2: Αυτό λέω, την αυτό λέω.
3: Αυτό να αλλάξουμε όχι τη δημοσιογραφία. Στο στυλ να βρούμε κάποιο χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη φανταστικά μέρη. Κάποια πολύ λέω, καλύτερα και από τις Κυκλάδες. Τραβάτε εκεί να κάνετε διακοπές.
2: Ναι, μόνο που εσύ και εγώ τώρα είμαστε σαν από συνάγωγοι στο χωριό, διότι αν το εξτομίσουμε αυτό, η πρώτη που
3: έμασε. Το εξτομίζω εδώ και χρόνια το
2: εξτομίζουμε. Ναι, φίλε, το ξέρω.
3: Σίγουρα το δύσκολο.
2: Ναι, αλλά σε ένα τραπέζι οι πρώτες βολές που θα δεχτείς θα είναι από τους συναδέλφους μας. Αυτό δεν σου πω. Γιατί βγαίνεις από την όρμα.
3: Το χειρότερο είναι ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν.
2: Ναι, αλλά εκεί την ώρα πρέπει να κάνουν
3: δημοσίως.
2: Πρέπει να κάνουν το λαϊκό, ρε παιδί.
3: Δεν πειράζει, δεν σ' αρέσει που ξεχωρίζεις.
2: Πολύ.
3: Τότε. Πού είναι το πρόβλημα. Όλοι ευχαριστημένοι.
2: Μετά θα σας πω το εξής. Θα σε παραπέμψω λοιπόν στο λίγο χρόνο που θα διαθέσεις τώρα στις διακοπές σου.
3: Ναι.
2: Και εύχομαι να τα έχεις χρόνο ελεύθερο και μαζί με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα παιδιά. Να διαβάσεις το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου.
3: Ναι.
2: Πώς, με τι τρόπο σκέπτονται στον Καναδά, δηλαδή όχι σκέπτονται, να αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.
3: Τι
2: διάβασε, πέρα
3: από την. Έχεις ένα τίτλο να μου πεις, ρε παιδί μου, και να διαβάσω μετά εγώ τις λεπτομέρειες.
2: Εντελώς διαφορετικά από ό,τι συζητούμε εμείς εδώ με τις μειώσεις φόρων και τα σχετικά.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Και όμως να το πιστέψεις, εγώ θα τον βγάλω.
3: Ότι έχουν πιο καλές ιδέες από τους συντρόφους στο Πασόκ, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
2: Και από την κυβέρνηση.
3: Και από την κυβέρνηση.
2: Όχι από το Πασόκ.
3: Το Πασόκ το λέμε υπό την ευρεία έννοια.
2: Γιατί και όλα αυτά
3: υπό την ευρεία έννοια του Πασόκ.
2: Να βρεθούμε όλοι μαζί και κατεβάστε τις τιμές, δεν είναι ακριβώς. Κάτι που.
3: Ξέρεις τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
2: Τέλος, διάλειμμα.
3: Θα σου πω τι δεν συζητάμε για τις τιμές.
5: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στις ανόδους Κηφισού και Κηφισίας και στον Σκαραμαγκά. Απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας άνδρας πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την αύξηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στον χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
15: Sky 89,4.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
0: Μην μπαίνετε στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στη Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό. Οπότε σας προτείνω, αν εξυπηρετήσετε και το θέλετε βεβαίως, να ανεβείτε τη Μεσογείων, που είναι πολύ καλή, ή τον άξονα Βεϊκού Κίμης. Η Κηφισού τώρα, στο καθοδικό της ρεύμα που είχε 13 χιλιόμετρα προβληματικά, είναι πολύ καλύτερη τώρα. Από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνοντας προς το Αιγάλεο, θα βρείτε προβλήματα ανατμήματα και μετά ανοίγει ο δρόμος. Η άνοδος της Κηφισού έχει ακόμα αρκετά αυτοκίνητα, ο Σκαραμαγκάς, και στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και την Πειραιώς προς την Ομόνια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο της.
16: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για την φωτιά στον Ασπόπυργο. Πρώτο δεδομένο, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας πολυτραυματίας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νωρίτερα, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από τον ίδιο χώρο της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, ένας ακόμη άνδρας διεκομίστη με ασθενοφόρο νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάθματα. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά που αφορούν στις τραυματίες από τη φωτιά σε αυτόν τον χώρο όπου γινόταν συγκέντρωση παλαιών αυτοκινήτων. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές οι πυρκαγιές στο θριάσιο πεδίο και ειδικότερα στον Ασπόπυργο. Δεν ξέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν και δυστυχώς δεν ξέρω και στο ποιο βαθμό ελέγχονται.
3: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ναι, θα κηρύξει μηδενική ανοχή για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
2: Εντάξει κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
3: Μηδενική ανοχή. Είναι Μάνος... το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
2: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Ναι, ναι. Και μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
3: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Στο μέλλον. Καλή είναι. Μια
2: δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
3: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
2: Δεύτερον. Δεύτερο μήνυμα. Ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλαρίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε. Πότε τελικά θα την. Ότι θα σου λένε ότι τελικά θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
3: Ακριβώς, μπορεί να μην φταίει και η επιχείρηση, άμα όλα τα άλλα γύρω
2: μπορεί και να φταίει.
3: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
2: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
3: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
2: Διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί η άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος. Ναι, και τα λοιπά.
3: Έτσι, τι κάνουμε.
2: Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Εμείς είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το Πασόκ που εκπροσωπείς, ότι.
3: Το όλον όμως Πασόκ. Και την Νέα Δημοκρατία δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ και όλους.
2: Το όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με αυτήν μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά.
3: Και έχει δίκιο. Είναι η ραχοκοκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα η επιχειρηματική. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά τη στραβή.
2: Λοιπόν,
3: να πω κάτι για την ακρίβεια. Θέλω για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
2: Το έχω εδώ και θα μου δείτε. Τι λένε στον Καναδά. Άκουσε δύο
3: τι λένε στον Καναδά.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, αλλά περιμένω. Ναι, αλλά θα μου πει είναι μακριά ο Καναδάς. Αλλά...
2: Δεύτερο στόχο τη κυβέρνηση του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματο διανομή των τροφίμων. Όπως αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες ελέγχουν το 75% της αγοράς των τροφίμων.
3: Λιανικής.
2: Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
3: Okay. Ναι.
2: Μία πρόταση.
3: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μια κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
2: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το ποιο είναι.
3: Ποιο είναι?
2: Η λαϊκή αγορά. Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος. Δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά. Στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
3: Να πω ότι ναι. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας. Η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, είναι το, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί.
2: Είναι το ποσό.
3: Το ποσό στο οποίο το αγοράζεις εσύ αυτό που πουλάει.
2: Και το αγοράζω.
3: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζεις, ο άλλος τι είναι, κορόιδο, είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου θα σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές σε ποσό, έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε.
3: Θέλω να πω, όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και Ρε κοροϊδέ, μην αγοράζει ρε το ακριβότερο. Πάρε κάτι πιο φθηνό. Καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φθηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμιση.
2: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις, στα τραπέζια. Που...
3: πάει και βέβαια. Το... α, το καλό θα είναι το ακριβό φέρτε.
2: Όταν λες μα το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο. Το ίδιο, το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος. Το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο. Η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει ο, το market βουλαρίνος,
3: ναι.
2: Και λέει αυτόν προϊόν βουλαρίνος.
3: Και το ίδιο ακριβώς να
2: το
3: μην
2: ίδιο είναι.
3: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνω με το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι ναι. τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό. Αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα και τα λοιπά. 7 ευρώ.
2: Με προκαλείς τώρα να
3: το
2: πω.
3: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν.
2: Όταν
3: το ίδιο. Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
2: Ναι. Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο, η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω πληθωρισμός του οποίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων, την αγορά των προϊόντων ετικέτας.
3: Ναι.
2: Και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες. Οι
3: Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
2: Δεν πιάνουν καν 2. Έχουν.
3: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
2: Δεν ζουν οι
3: Ελβετοί. Δεν έχουμε εξαθλίωση.
2: Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζω τα ποσοστά, μου είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά, που είναι γνωστοί άλλωστε.
3: Φτωχάτσες, να το πούμε, Άρη μου.
2: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
3: Δεν
2: και
3: είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
2: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
3: Ορίστε.
2: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν. Έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, διότι είπε ότι η διεισδυτικότητα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα είναι μόλις 15%. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι πέσανε τηλεφωνήματα από διαφόρους και διάφορες που μας δίνουν διαφήμιση και είπανε τι κάνει αυτός εκεί.
3: Μπράβο, εμείς πληρώνουμε.
2: Μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον, τόσα σας δίνουμε για διαφήμιση. Κάντε αυτός και
3: σωστό.
2: Λέει για προϊόντα ετικέτας.
3: Για όνομα
2: του Θεού.
3: Πολύ σωστά είπαν οι άνθρωποι.
2: Τα έχω ζήσει βιωματικά, τα λέω δηλαδή. Κατάλαβες, βιωματικά.
3: Αλλά λοιπόν. Πληρώνουν οι άνθρωποι, τα κάνουν.
2: Τι από και ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ, γιατί και μόνος μου να τα πω δεν έχει κανένα. Οπότε εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, δεν βγαίνει τίποτα. Πάμε κάτω τώρα, πάμε στον Καναδά.
3: Λοιπόν, καταναλωτική συνείδηση, να εκπαιδευτούμε λίγο. Μην μπαίνουμε σαν κορόιδα το ότι πιάνει το χέρι μας.
2: Γράφει λοιπόν ο Χαροκόπος, τι είναι ο Καναδάς. Προσέξτε τώρα, πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε, πρόσθετε την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων. Και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
3: Αν διορθώνεται, γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Ναι. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα.
2: Πρόσεξε.
3: Κάπως θα τραφούν
2: αυτοί. Κατάλαβα λοιπόν ότι. Προσέξτε τώρα. Κατάλαβα λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολίτης πολλαπλάσια. Οπότε, τι είπαν να κάνουν, ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λανσάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια στο...
3: Ποια αυτάρκεια! Τότε θα πεινάσουμε!
2: Αν
3: πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ,
2: ναι.
3: Όχι πείνα!
2: Τότε θα ψοφήσουμε.
3: Πάσχα και Χριστούγεννα και αν.
2: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
3: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα λες. Σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορμιά.
2: Όχι, εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Κρέας. Έλεω, έσχος.
3: Όπως παλιά.
2: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά, δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού, αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν.
3: Και δεν έχει.
2: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε να δεις τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως πρωτογενές, αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
3: Στάρια, λοιπόν, να πούμε.
2: Που τι λένε τώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή.
3: Έτσι.
2: Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων μονάδων επεξεργασίας τροφίμων μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, προκειμένου η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων αυτών να μειώσει το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, επιτρέποντας την προσφορά φθηνότερων τροφίμων στην εσωτερική αγορά.
3: Πάντως παρατηρώ
2: δύσκολα νοήματα τώρα, γιατί έχουμε και ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουμε κάτι, να ακούμε κάτι, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
3: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο κρίσιμες.
2: Μπορεί.
3: Θέλω να πω.
2: Συμφωνώ.
3: Μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι παράγει ο Καναδάς.
2: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Ντομοκό?
3: Δεν είχα τη χαρά.
2: Στην τηλεόραση, δεν μην πας μακριά.
3: Την αποφεύγω.
2: Θέλω να πω ότι αν είσαι γάμος, ας πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ,
3: δώσε. Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
2: Εκεί λοιπόν έχω δει γάμο. Σε βίντεο λέει, παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν πομπό.
3: Τα καλά, όχι των μπλόκων.
2: Να κάνουν πομπή στην ύπη και στο γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση.
3: Ωραίο πράγμα.
2: Αυτά τα αρχοντικά.
3: Ωραία.
2: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω. Ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι για κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς. Κάτι 500 στρέμματα και 1000.
3: Δεν μας πάρετε και τα τρακτέρ και
2: πορτοζάλτε.
3: Μας πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
2: Είμαστε. Έτσι. Έχεις δίκιο. Το κάνεις παρέμβαση τώρα.
3: Να σου πω, εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρίνια. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέω για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράσεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει.
2: Όμως, αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Και μετά ζητάς κι άλλα για
3: να. Η τράπεζα πρέπει να ζήσει.
2: Όχι. Ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα.
3: Αυτό είναι εκεί το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα τον πληρώσει στο τέλος.
2: Ναι, γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια ταλαιπωρημένων και καλά συμπατριωτών μας που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώσαν τόσα χρόνια. Αυτά τα χρήματα, αν δεν τα πληρώσουν εκεί, να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή θέλω να πω την αδυναμία κάποιου που δεν πλήρωσε ποτέ.
3: Το ξέρει. Το κρύβουνε.
2: Το Ηρακλής, δηλαδή κάτι έχει ακούσει για ένα σχέδιο Ηρακλής που έχει μπει εγγυητή στο κράτος για τα κόκκινα δάνεια. Που ο εγγυητής, όταν λέει εγγυητή στο κράτος, εννοεί εμάς. Το κράτος είμαστε εμείς. Τα κορόιδα. Εννοείται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε τη δόση μας, θα πάμε να πληρώσουμε και τη δόση του αλουνού που δεν τον λέμε μπαταχτσί, τον λέμε ταλαιπωρημένο.
3: Ρε παιδί μου, και ταλαιπωρημένο να είναι. Μπορεί κάποιο όντω να είναι ταλαιπωρημένο. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί. Το θέμα είναι θέλουμε να πληρώνουμε όλους τους ταλαιπωρημένους ή να βρούμε μία λύση ώστε να μετριαστεί μεν η ταλαιπωρία του, αλλά να μην την κουβαλήσουμε όλοι στην πλάτη
2: εσύ
3: υπόλοιπη.
2: Εσύ από αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου κατάλαβες
3: ότι... Δεν την έχω μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ζητώ συγγνώμη.
2: Θέλω να πω, όχι, ας τον Αρείο Πάγο. Θέλεις να μου πεις, δηλαδή εσύ καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει εξέταση φάκελο με φάκελο.
3: Όχι, Άρη, για όνομα του Θεού. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που είναι πήρα δάνειο το 6. Που καλό μισθό είχα, μια χαρά δάνειο θα μπορούσα να πάρω και γερό δάνειο και λέω άσε γιατί μπορεί σε 10 χρόνια να μην έχω να το πληρώσω. Να και μου τζώνομαι τώρα.
2: Είσαι τίμιος ενοικιαστής δηλαδή.
3: Όχι τώρα πήρα, το πήρα, κάποια στιγμή το πήρα. Αλλά θα πρέπει να το πληρώσω. Αν το είχα πάρει όμως τότε, τώρα μπορεί να το είχα πιστολιάσει ανέτος.
2: Το 10 με άνεση.
3: Αυτό λέω.
2: Και με την πανοκρισία.
3: Αν το είχα πάρει το 6 και το 7.
2: Θα αυτό το
3: θα ήμουν αυτό... με την καραμπίνα θα βαρούσα.
2: Αυτό το ταούλι θα είχε στο μπαλκόνι του Νορβηγών και όλοι μαζί θα κάνατε κουπί.
3: Ακριβώς.
2: Αλλά το χέρι θα ήταν από την ανάποδη.
3: Ακριβώς.
2: Και θα το δείχνε στο σήμα όλοι μαζί.
3: Αλλά, να πω,
2: όλοι μαζί από την ανάποδη.
3: Να πω κάτι για τα ακριβά.
2: Τις αγκώνες σας, ναι.
3: Τα ακριβά τα τρακτέρ που λέμε είναι σαν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Στη Μύκονο κοστίζει τόσο το τραπέζι και πλήρωσε. Πω, πω, τι είπα. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τραβάνε τα μαλλιά τους επειδή πάνε περισσότεροι εκεί και θέλουν να είναι φτηνότερα. Και, το οποίο είναι καλό να πούμε. Είναι καλό να υπάρχουν εστιατόρια που χρεώνουν 100 ευρώ το ποτήρι νερό. Γιατί κάπως πρέπει και οι πλούσιοι να δίνουν τα λεφτά τους. Αν φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται. Αν φορολογούνται. 500 ευρώ το νερό να το δίνουν.
2: Αν σκάει με την εξωτική του στολή, την εθνική του στολή, ο συμπολίτης από τον Αραβικό κόλπο.
3: Ναι, ναι, όχι.
2: Και έχει
3: μας
2: να πληρώσει,
3: συμφέρει.
2: Θα τον αφήσουμε 100 ευρώ το ποτήρι νερό, το λίγο το βρίσκω.
3: Αυτό λέω.
2: Βάλω το ένα χιλιάρικο να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος γιατί έρχεται Μύκονος.
3: Που είναι πάλι πρόβλημα της δημοσιογραφίας.
2: Όχι, κακός, χωρίς τελικός. Έρχεται Μύκονο.
3: Μύκονο. Δεν βάζουμε το σίγμα. Το έχουν καταργήσει.
2: Δεν το ξέρουμε. Δεν το διδάσκει η μέση εκπαίδευση,
3: ναι,
2: είναι
3: δεν το
2: ηλεοφόρο.
3: Ναι, ηλεοφόρο. Η Σύρο.
2: Τη Σύρο, μπράβο.
3: Λοιπόν,
2: διάλειμμα.
3: Μας συμφέρει να είναι πολύ ακριβά αυτά τα νησιά, όλους μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μας συμφέρει.
2: Ναι, αλλά και πώς θα πάμε εμείς.
3: Να πάμε αλλού. Έχει πολύ ωραία μέρη, χωρίς τόσους μέσα. Θέλω να πω που δεν είσαι και μέσα στους
2: μα... Θα μας στερήσεις, κύριε Μητσοτάκη, τις διακοπές στη Μύκονο.
3: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε ελεύθερα.
2: Με συγχωρήστε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς.
3: Όλοι.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
21: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
24: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
25: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
26: Perché?
25: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
26: Allora?
25: Ρέλος.
26: Cosa?
25: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
25: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
25: και στο relos.gr.

0: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε.
1: Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο όσο είμαι εγώ.
0: Όχι, λοιπόν.
1: Όταν είμαι εγώ, κλείσε, θα τελειώσεις την ώρα σου.
0: Κλείσε, λοιπόν. Ναι.
1: Τι, δεν έχω να κλείσω τίποτα.
0: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασε στο σχολείο ή.
1: Σήμερα πέρασε πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό, γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
0: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις τίποτα.
1: Πολλά βιβλία διαβάζω. Μια μπάνια κάνω.
0: Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούρια.
1: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει λόγος να το χάσει κανείς αυτό. Είναι ίσως η ωραιότερη εκπομπή στην τηλεόραση που έχει γίνει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια.
0: Τι
1: είναι ο Clarkson του Top Gear. Μάλιστα. Και του Grand Tour, που έτσι κι αλλιώς αυτές ήταν οι καλύτερες εκπομπές στην τηλεόραση γενικά. Και έχει αγοράσει ένα αγρόκτημα. Και δείχνει όλο το τέτοιο πώς το καλλιεργεί, τις δυσκολίες.
0: Πού θα το δω.
1: Prime.
0: Prime, μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Καταλαβαίνεις πολλά και για τους αγρότες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι ζώρικο πράγμα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Αλλά είναι και ωραίες εικόνες. Είναι ένα αριστούργημα.
0: Ωραία,
1: και βλέπεις και κάτι τρακτέρ. Κάτι. Και ρομπότ πια. Δεν έχουμε φύγει από τα τρακτέρ και έχουμε μπει στα ρομπότ.
0: Και φαντάζομαι και ντρόουν που πάνε και ποτίζουν ακριβώς από πάνω.
1: Στο τελευταία σεζόν τα ανακαλύψαμε
0: και
1: αυτά.
0: Και αυτά. Λοιπόν, Μάνο, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Είσαστε καλά.
1: Στις 12 έχω εκπομπή. Με έχουν λες καλές διακοπές. Και... σήμερα και αύριο έχω εκπομπές και το Σάββατο.
0: Και έχεις δύο νομίζω, ή όχι.
1: Χθες είχα δύο.
0: Ωραία. Έρχεται ο Νότης σήμερα.
1: Ελπίζω.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Θριάσιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα. Από αυτά, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 3 ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί. Ο ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκαύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σεσμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Ο Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Αποκάλυψε ότι οι ασθενείς που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς, εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Προσήχθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσα τους συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρωμένων ενέργειων συστημάτων. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθεί αυτελεστή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ, η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ασούζη.
4: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

0: αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλη τη Ελλάδο. Νεολαίρες.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας. Είναι η συχνότητα της Αχαΐας της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. 9 έχει ο μήνας. Μόλις είπα 9 γιατί με κοίταξες έτσι. 9 έχει ο μήνας, είναι Ιούλιος. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει ο Παγκράτιος. Γιορτάζει τον Παγκράτη, παλιά μου συνοικία. Λοιπόν, τον Παγκράτη, ο Παγκράτιος γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Από καρδιάς ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς και σήμερα θα προσπαθήσουμε πρώτα ο Θεός να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
3: Είστε έτοιμοι?
2: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
2: Από τότε που ανάλαβε, έχουμε. Τι έχουμε? Κουρνούιο. Έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρο, αγόρι μου.
2: Έχουμε πλημμύρες. Τα πάντα. Καλός Χριστός, αλλά είναι κατέμψη.
6: Τι να κάνουμε?
2: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
4: Κατανοητό.
2: Πουλ ανάποδα πάμε.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα έδωσε τα διαπιστευτήριά του ο έφεδρος γέροντας, ο παδός του Αλέξη του Άχαστου, Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Δηλαδή θα φύγει ο δικός μου και θα έρθει ο δικός σου που είναι πιο τυχερός. Δηλαδή τι, γιατί είναι τυχερός, έχει κερδίσει κανένα λότο? Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
7: Τι έγινε με τη μικρούλα γερομπισμπίκη? Την κατάφερες?
0: Με τη μασελίτσα μου που λέγε και ο άλλος. Ο απίστευτος χόρν. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0-205-205. Ακούει και στο 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες της 18300. Αλλά καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Την καλημέρα μας όλων εδώ μέσα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους

0: Έρχονται ο κομμουνιστές στο μικρό Περισσό.
1: Είμαι πολύ αριστερός.
0: Ναι, και πολύ, δεν σου λέω τίποτα, στον καβάλο. Όταν σε ρωτάει ο ράφτης που και του λες αριστερός είμαι.
2: Αριστερή! Αριστερή!
0: Αριστερή! Καλημέρα στην αύπακτο τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού. Του Κορινθιακού και όχι μόνο. Την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, καλημέρα στα χωριά μου, στην Αιτωλά Καρνανία, στο Μεσολόγιο και τα Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο. Δυστυχώς έχουμε δυσάρεστη είδηση πρωί-πρωί. Έχασε τη μάχη ο ηλικιωμένος που τραυματίστηκε σε τροχαίο πίσω από τα Ψηλαλόνια χθες το απόγευμα. Παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Έδωσαν μάχη οι γιατροί να κρατήσουν τον άνθρωπο στη ζωή, αλλά τα τραύματά του ήταν σοβαρά και τελικά επέκυψε. Να έχετε το νου σας. Και έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αλλά λέω γενικώς γιατί βλέπω. Δεν τρέχουμε ρε μάγκες μέσα στα στενά. Είναι τόσο δύσκολη η οδήγηση στην πόλη. Είναι τόσο επικίνδυνη γιατί ο καθένας έχει παρκάρει επάνω στις γωνίες, στα στενά, στα φανάρια, στα σήματα. Δεν υπάρχουν σήματα. Τα σήματα έχουν καταστραφεί. Δεν αλλάζουν τα σήματα με τίποτα. Μένει το κοντάρι για να έρθει να βάλει το σήμα. Πάει ο άλλος με το σπρέι. Το Καθηκόπουλο πάει με το σπρέι και το βάφει. Λοιπόν. Καταλάβατε, δεν τρέχουμε ρε παιδιά, δεν τρέχουμε. Γιατί μπορεί να πεταχτεί από ηλικιωμένο μέχρι ένα ζωάκι. Μπορεί να πάει μια μπάλα στις ρόδες μας και να ακολουθεί το παιδί. Δεν τρέχουμε στα στενά. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνοι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, ευείες 250 παιδιά, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενηνταριά μέτρα πριν τα φανάρια, δεξιά υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο εκεί σε όλα τα οχήματα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Οι αντλίες όμως, και αυτό είναι το σπουδαίο, είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν περιέχουν τίποτα μέσα που να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας.
3: Θέλει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
4: Κύριε Παπακλινίτζο, ρε.
3: Ναι.
4: Λέτε τα
3: βάζει.
4: Παπακλινίτζε. Να σας πω κάτι. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ναι, ότι τα βάζει η Ευρώπη και εσείς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και τα έχετε στην τσέπη σας. Κύριε Παπακλινίτζο, ρε.
0: Πώς τον είμαι, τον Χριστιανό. Τι έχουμε ακούσει, Παπακλινίτζουρα. Είναι δυνατόν. Η Κάρνα είναι μαζί μας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές παιδιά, δυνατές, ακόμα πιο δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Ουβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
5: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Πώς το είπε αυτό? Πώς το είπε αυτό, θα μας τρελάνει. Μετροεγκράτεια. Μετροεγκράτεια και πατριωτισμό. Αν είσαι αριστερός που έχεις μετροεγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
5: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μετροεγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Με αυτός είσαι. Μας έλυσε την απορία. Ποιοι είναι ελληνική λύση? Οι αριστεροί με μετροεγκράτεια και πατριωτισμό. Μάλιστα. Τώρα η λύση για τα μάτια είναι ο Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου για να προστατεύσετε τα ματάκια σας τα όμορφα από τις υπεριόδεις ακτίνες είναι στον Καραμούζη και είναι αυθεντικές. Το έχουμε πει αυτό, ναι. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλες πολλές. Απίστευτα σχέδια, εξαιρετικές τιμές. Οπτικά Καραμούζης με Ζώνος 92 στο καρακέντρο της πόλης των Πατρών. Εκεί στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια σας μόνο.
6: Είναι πιο δύσκολο να βρεις λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
7: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.
0: Ναι, πατ πατ, αυτό το πατ πατ στην πλάτη. Πατ πατ, ναι. Πού είναι εκείνη η συμφωνία κυρίων που έγινε ότι θα μένουν οι τιμές, οι πανάκριβες, οι ψηλές τιμές στα ίδια επίπεδα? Εγώ κάθε φορά που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, τι να πας στην εκκλησία να λειτουργηθείς και να κάνεις το σταυρό σου, τι να πας στο σούπερ μάρκετ? Τους ίδιους σταυρούς κάνεις μπροστά από τα ράφια. Θα πάτε όμως στις τέσσερις εποχές, που είναι ιδιαίτερος χώρος και το καλοκαίρι απίθανος χώρος απ' έξω, ωραίος, ήρεμος, ιδηλιακός για το γεύμα και το δείπνο σας, ακόμα και για το τραπεζάκι σας. Να σας μείνει αξέχαστο, φρέσκια κρέατα, προσεγμένες επιλογές, αγνά υλικά, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία στις τέσσερις εποχές στο Ρίο. Somerset 65, 261-0910-950 το τηλέφωνο για κάθε χρήση. Πιάσανε τον αρχηγό της πύρας που είχε χτυπήσει τα ATM σε Καλάβρητα και Κυλλήνη. Χιλιάδες ευρώ ηλία, βεβαίως, βεβαίως. Έγινε χτες την τρίτο απόγευμα η σύλληψη. Οργανωμένη επιχείρηση από τη δίωξη διαρρηκτών, 32 χρονών, υπήρχε ένταλμα σύλληψης. Είχε και βαριά κακουργήματα στην πλάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, διακεκλημένες κλοπές, μπουμπούκι. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια το μισό ποινικό κώδικα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η υπόθεση, διότι στην περιοχή των Καλαβρίτων ήταν αυτοί που ανατείναξαν το ATM και στην Κλειτορία, έτσι εκεί στο Δημαρχείο, 7 Φεβρουαρίου του 25. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η ανάπλαση της κάτω πόλης, πονοκέφαλος για τον Κοσμάκη. Κοιτάξτε να δείτε, οι αναπλάσεις είναι καλές. Δεν μπορεί, η πόλη είναι γυρασμένη. Έχει που έχει εκείνα τα σαπάκια, τα ερείπια που θα πέσουν στα κεφάλια μας. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαιον. Ήδη δεχόμαστε σοφάδες. Έχουμε και τραγικό γεγονός, το ξεχνάμε αυτό, στη Γούναρη, που έχασε τη ζωή του άνθρωπος ανυποψίαστος που περπάταγε από κάτω και του ήρθε το μάρμαρο στο κεφάλι στην πολυκατοικία. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Βλέπετε ότι έχουμε γεμίσει από εκείνα τα πράσινα τα καλύματα, τα πανιά που υποτίθεται προστατεύουν από τέτοια πράγματα. Βλέπετε ότι έχουμε γεμίσει σκαλοσιές υποστηρικτικές, οι οποίες μένουν εκεί στον αιώνα τον άπαντα και αποτελούν σημεία που μολύνεται η πόλη, μικρούς σκουπιδότοπους. Γεγονός είναι ότι οι αναπλάσεις πρέπει να γίνονται, αλλά να γίνονται. Διότι κάθε φορά που ξεκινάει μια ανάπλαση, όλοι μαζί λέμε μακάρι να τελειώσει, Παναγία μου, να τελειώσει, σταυροκοπιόμαστε, να τελειώσει η ανάπλαση. Δεν τελειώνει η ανάπλαση, μαθαίνουμε και για εκτόσεις εργολάβων από την Άνω Πόλη. Τώρα ξεκίνησε η Κάτω Πόλη, Άνω Παναγιά, Κάτω Παναγιά, να δούμε τι θα γίνει. Ένα άλλο θεματάκι είναι που πρέπει να δει το κόκκινο δημαρχείο και οι φίλοι μου οι ερχοντοκομμουνιστές εκεί, είναι ότι έχουν απομείνει περίπτερα φαντάσματα σε όλη την πόλη, τα οποία χρησιμεύουν για να βγάζουν έξω τη να πάρουν να κατουράνε οι διάφοροι εκεί που είναι αυτό, οι ευάλωτοι, και έχουν γίνει και αυτά αιστείες μόλυνσης και οπτική ρύπανση. Ας πούμε, πηγαίνετε στην Τριών Συμμάχων, να περάσετε δίπλα από αυτό το περίπτερο που είναι εκεί δεξιά πίσω από το άνθινο ρολόι, να δείτε τι μπόχα έχει. Θέλω μέρες να πω ότι έχει γίνει μάστιγα και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συστηματάκι είναι αυτό. Να βάζουμε το κινητό στην ανοιχτή ακρόαση, είτε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε μέσα στα εστιατόρια, στα καφέ γύρω γύρω που είσαι, και να ακούμε, ρε εσύ παγώνα που τσακώνεσαι με την πεθερά σου για το γιο της, και να ακούμε τα σώψυχά σας. Δεν καταλαβαίνω, ρε εσύ φίλε, γιατί πρέπει να τσακώνεσαι με την κόμενα και να ακούω κι εγώ, και να... Σε λίγο θα πάρω και θέση στον καυγά, δηλαδή θα πω την άποψή μου. Δεν καταλαβαίνω, κυρία μου και κύριέ μου, που οδηγείς το αυτοκίνητο με το ένα χέρι το κινέζο, τον ηλεκτρικό, και να το έχεις εδώ μπροστά το κινητό, λες και θα φας τη φρυγανιά, και να μιλάς όταν το αυτοκίνητο έχει σύγχρονα συστήματα Bluetooth και δεν χρειάζεται να αφήσει τα χέρια σου από το τιμόνι. Και όταν φτάνει στη στροφή να το πετάς στον ώμο, να γέρνεις αριστερά, θα πιαστείς και να κάνεις κύκλους γύρω-γύρω το τιμόνι και τις ταχύτητες με ένα χέρι. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε! Τι με νοιάζει, ρε, εμένα μέσα στο λεωφορείο το πρωί να ακούω την παγώνα, εάν είχε πυρετό ο γκόμενος και τον κάλεσε στο τραπέζι της ή στο κρεβάτι της για να τον προσέχει. Χαίστηκα, μωρέ! Άσε με να πάω στην παγκουφιά μου. Τι με νοιάζει εμένα το τηλέφωνο, γιατί το έχεις την ακρόαση την ανοιχτή. Τι μας νοιάζει! Τι μας νοιάζει, ο άλλος τσακωνόταν με την κόμινα και ήμασταν δίπλα στο καφέρε, σου λέω στην παραλία. Ήμασταν έτοιμοι να τους τα συμβιβάσουμε, να πεταχτούμε, ήμασταν δύο-τρεις εκεί. Κάτσε ρε παιδιά να δούμε, μη χωρίς το ζευγάρι. Τα ακούσαμε όλα, τι μας νοιάζουνε ρε. 18300 το τηλεφωνικό κέντρο στην γραμμή, να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλης. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Κάνετε.
0: Καλά, εσείς βάζετε κανένα κινητό, το βάζετε το κινητό ως ανοιχτή ακρόαση, να ακούμε τα σωψυχά σας. Το βάζετε σε δημόσια θέα, στο καφέ, στο ταξί, ξέρω εγώ. Στο...
8: φτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
0: Όχι, να το βάζετε, να τα ακούμε. Αυτό είναι το reality. Τα reality τα σωστά δεν είναι στην τηλεόραση, κυρία μου. Τα reality τα σωστά είναι στο καφέ, στο λεωφορείο, στο ταξί, με το ανοιχτό κινητό, στην ανοιχτή ακρόαση.
8: Να έχετε και θέμα να.
0: Βεβαίως, όλα τα παρατράγουδα εκεί είναι μαζεμένα. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα εδώ.
8: Να είστε καλά, η Όλγα είμαι, να σας πω λοιπόν στον Απόλη. Λοιπόν, η Ψηλάτου, ο Αλεξάνδρη Ψηλάτου, είναι κλειστή στο ύψος της Θερμού λόγω έργων. Η Σολομού επίσης σε παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, γιατί σε κάποια κομμάτια επίσης σκάβουνε. Αθηνών Φαβιέρο, όπως σας είπα και χθες.
0: Και χθες, μάλιστα. Φανάρι,
8: ναι, δημιουργείται πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
8: Λόγω επίσης έργων. Η Καραϊσκάκη στο ύψος της Πατρέως έχει κλείσει και εκεί σκάβουνε. Στην Αγία Σοφία, Έλληνο στρατιώτου, Αγία Σοφία κτλ. Λίγο παραπάνω κίνηση λόγω λαϊκή.
0: Λαϊκή εκείνη. Mm-hmm.
8: Κατά τα άλλα, όχι Σαμαλία, Χειρών Πολυτεχνείου.
0: Αλλά δεν έχει μείνει και κανένα δρόμο.
8: Ναι, ό,τι υπάρχει είναι ό,τι ελεύθερο.
0: Υπάρχει, ό,τι υπάρχει, κανένα στενό, κανένα έτσι είναι ελεύθερο. Εντάξει, να αποφεύγετε. Λοιπόν, καλημέρα σα. Καλημέρα,
8: καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά που λέτε. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έχω πει και θα τα ξαναπώ. Το λιμεναρχείο της Πάτρας, το λιμενικό και σε κεντρικό επίπεδο, έχει μπερδέψει τα μπούτια του. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά που μάθατε, αν τα μάθατε, ότι θα γίνει απόψε, να δούμε θα γίνει. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι μπορεί να μην γίνει. Ναι, ναι, βεβαίως. Ότι αυτά που θα γίνουν απόψε στο δημαρχείο του, το πρώην δημαρχείο, το Στουρίου, εκεί υπάρχει μια συγκέντρωση το βράδυ της 8.30 για ενημερωθεί ο Κοσμάκης, λέει, για το που πρέπει να κάνει μπάνιο και γιατί δεν πρέπει να το κάνει το μπάνιο, και μπήκαν και κάτι ταμπέλες και δώσ' του πάρτου. Και μετά φωνάξανε και αφού διαμαρτυρηθήκανε μεταξύ αυτών και εμείς οι ομιλούντες εδώ, ότι δεν είναι δουλειά αυτή. Όταν απαγορεύεις ξαφνικά το μπάνιο σε μια περιοχή ότι μαζεύεται όλη η αχαΐα, δεν είναι δουλειά του Ρίου μόνο, δεν πάνε οι Ριώτες εκεί, ας πω και οι Ριώτες δεν πάνε καθόλου εκεί, γιατί θες πάνω. Και στο Ακταίο μαζεύεται το Σαββατοκύριακο 2-3.000 κόσμος. Δεν είναι όλοι από το Ρίο, ελάχιστοι είναι από το Ρίο. Άρα η ενημέρωση δεν αφορά το Ρίο, δεν αφορά το Ακταίο, αφορά την αχαΐα, αφορά την Πάτρα, αφορά 200.000 κόσμο. Κάτι δεν έχετε καταλάβει στο λιμεναρχείο. Κάτι δεν έχετε καταλάβει. Θα σας το δώσουμε εμείς, θα σας το κάνουμε λιανά, να το καταλάβετε. Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορείς να βάζεις στην ενημέρωση κατόπιν πιέσεων με δεύτερο χαρτί που έστειλε ποιος, ο πρόεδρος, ένας πρόεδρος εκεί της κοινότητας, ένας τύπος, ο πρόεδρος κοινότητας εκεί, έτσι. Μαζί με τους πολίτες και τους δημοσιογράφους. Δεν θέλουμε ενημέρωση εμείς, κύριοι του λιμεναρχείου. Εμείς θέλουμε να μας πείτε και να σας ρωτήσουμε να μας πείτε. Αυτό θέλουμε. Να μας πείτε και να σας ρωτάμε να μας απαντάτε, γιατί προκύπτουν ερωτήματα. Τώρα, αν το λιμεναρχείο και σε κεντρικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, τα έχει βρει λίγο σκούρα, γιατί γνωρίζει, υποθέτει και σωστά κάνει, ότι οι ερωτήσεις με αφορμή την απαγόρευση του μπάνιου στην περιοχή θα είναι δύσκολες, και προσπαθεί να θολώσει τα νερά, μια και λέμε για λιμεναρχείο, απλά νομίζει. Εν πάση περιπτώσει, Έχει γίνει της κακομοίρας. Τοπικοί πρόεδροι γύρων περιοχών έχουν βγει στα κάγκελα και στέλνουν γράμματα και επιστολές στο λιμεναρχείο και λέει: ωραία, πάτε στο Ρίο, ελάτε και στο Ακταίο. Ελάτε και παραπέρα στο Καστελόκαμπο, ξέρω εγώ. Θα δούμε πώς θα γίνει το θέμα. Ένα ερώτημα έχω, έτσι να το θέσω. Ένα από τα πολλά που θα ήθελα, αν γινόταν συνέντευξη τύπου, την οποία επαναλαμβάνω, όπως ο διάολος στο λιβάνι, το αποφεύγει το λιμενικό. Αφού υπάρχει αυτό η απαγόρευση από το 2000, πόσο έχω εδώ, 2, 4, πόσο είναι. Τον έχω τον νόμο. Και πήγατε και βάλατε ταμπέλες εκεί που τις βάλατε. Δεν τις βάλατε σε όλο το μήκος της απαγόρευσης που λέει το νοητό, τα χιλιά, το ένα μίλι, που δεν είναι ένα χιλιόμετρο. Το μίλι δεν είναι ένα χιλιόμετρο. Είναι 1852 μέτρα. Βάλατε κάποιες ταμπέλες. Σημαίνει, κύριοι, στο λιμενικό ότι όποιος έκανε μπάνιο εκεί τόσα χρόνια, αν του συνέβαινε οτιδήποτε από πλευράς κάλυψης ασφαλιστικής, θα έπαιρνε το τρίτο το μακριτερό, γιατί κολυμπούσε ένα αγνία του, αλλά σε απαγορευμένα νερά. Είχατε ξαναβάλει ταμπέλες και τις πήρανε? Ένα πουλάκι μου είπε ότι στο παλιό παρελθόν υπήρχαν πάλι πινακίδες, αλλά εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Και πας εσύ τώρα και κολυμπάς σε μια περιοχή που απαγορεύεται, αλλά δεν έχει σήμανση. Και περνάει το κρυσκάφι και σου κόβει το πόδι. Και έρχεται η ασφαλιστική που ψάχνει και τι βρακή φοράς για να μην πληρώσει. Και σου λέει: κολυμπούσε σε απαγορευμένα νερά. Δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν πληρώνω. Κοιτάξτε, είναι ένα demo ερωτήσεων που πρέπει να κάνουμε μαζί με κάτι ψαράδες που ψαρεύουν παράνομα κάτω από τη γέφυρα. Και πάει λέγοντας. Αλλά όχι, δεν κάνουμε συνέντευξη τύπου. Ξεσπάμε σε πινακίδες που λέει η γιαγιά δεν μπορεί να πάει να κάνει 2 ώρες μπάνιο πριν πάει να φυλάξει τα εγγόνια. Αυτό λέει. Άντε τράβασε διάλειμμα για θα πω κι άλλο.
9: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
10: Έχουμε λεφτά εμείς. Εμείς έχουμε λεφτά.
9: Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
10: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτη. Είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά είμαστε το ίδιο δήμαρχος.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
14: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κατάστημα! Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέργε!
18: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κόζα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
18: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
19: Sky 89,4.
20: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
21: Έβρεξε βρε. Σκεπαστήκαν οι λακκούδες. Τυχερός πρόεδρος είμαι, τυχερός πρόεδρος είμαι. Τώρα δεν θα φωνάζουμε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω τον κύριο Παναγιώτη Μελά στο τηλέφωνο, ο οποίος δεν θα έχει από εδώ και στο εξής με την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων το θέμα των έργων, αλλά περάσαμε μαζί του πολλά χρόνια. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα σας. Περάσαμε, λέω, μαζί σας πολλά χρόνια με τα έργα στην πόλη, έτσι, αναπλάσεις, ιστορίες.
22: Δεν είναι με μένα, έχει ξεκινήσει από πριν η αναπλάση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά λέω, ήταν πολλά τα χρόνια μαζί σας.
22: Αλλά ναι, η ουσία είναι εξής, κύριε Ξανάλατε, ότι εδώ είμαστε δημοτική αρχή, άρα δεν έχει ποιος είναι σε.
0: Υπάρχει
22: τι
0: συνέχεια, λέτε.
22: Υπάρχει μια συνέχεια του έργου.
0: Αυτό είναι.
22: Δεν είναι έργο του Μελά, είναι έργο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μαζί σας όμως εξελίχθηκαν διάφορα πράγματα στα οποία είχαμε στιγμές καλές, κακές, καθυστερήσεις, τα λοιπά. Ναι. Θέλω να μου πείτε έτσι σύντομα, δεν σκέπτομαι να μακρύνουμε πολύ την κουβέντα. Τι μένει, τι έγινε, τι ολοκληρώθηκε, για τις ημέρες σας μιλάω, τι ολοκληρώθηκε, τι δεν ολοκληρώθηκε και σύντομα το γιατί και τι θα ολοκληρωθεί άμεσα.
22: Κύριε Ξανάλατε, να πούμε το εξής, ότι τι ολοκληρώθηκε. Εγώ ξεκίνησα όταν ανέλαβα ουσιαστικά το έργο της Κάτω Πόλης. Είχαμε ξεκινήσει τότε από την πλατεία Αττικής Αντίστασης. Το προχωρήσαμε τριών αβάρχων. Αυτή τη στιγμή απομένει ένα πολύ μικρό, ούτε 15% για να ολοκληρωθεί το έργο της Κάτω Πόλης. Δηλαδή ουσιαστικά τι απομένει στην Κάτω Πόλη. Μένει η Γέρο Κωστοπούλου. Μετά είναι η Σισίνης και είναι και το κομμάτι η Ψηλάντου, η οποία θα πάμε μετά για να κάνουμε την Ψηλάντου. Είμαστε μέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία έχει θέσει και το πρόγραμμα, ουσιαστικά μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Νομίζω ότι είναι εφικτό
0: να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, λέτε.
22: Να έχει ολοκληρωθεί το έργο η ανάπλαση της Κάτω Πόλης. Είναι μια ανάπλαση η οποία ουσιαστικά έδωσε άλλη πνοή στο κέντρο της πόλης και την Τριών Αβάρχων, αλλά και γενικότερα και με την, και με την κατασκευή στις κλίμακες που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν ένα έργο το οποίο σύνδεσε ουσιαστικά την Κάτω Πόλη με την Πάνω Πόλη.
0: Η ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου είναι εφικτή ή πάμε για Νοέμβριο?
22: Νοέμβριο είπα.
0: Νοέμβριο. Ναι. Γιατί γράφονται ημερομηνίες διάφορες και εκείνη που βλέπω εγώ συνεχώς είναι 30 Σεπτεμβρίου και το θεωρώ ότι είναι λίγο κοντά με δεδομένο ότι τον Αύγουστο σταματάνε και δουλειές.
22: Ουσιαστικά είναι τα περιθώρια τα οποία έχουμε και από το πρόγραμμα να το
0: μάλιστα.
22: Και νομίζω ότι είναι εφικτό με βάση τη διαδικασία την οποία κάνουμε τώρα που μιλάτε ποια έργα υλοποιήθηκαν. Είναι λίγο σύνθετο το ερώτημά σας, διότι είναι σε εξέλιξη πολλά έργα τα οποία ήταν το καθένα στη διαφορετική φάση και με αρκετά προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Και λέω, ένα παράδειγμα ήταν οι σταφυλαποθήκες του ΑΣΟ, οι οποίες εκεί ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σταμάτησε η χρηματοδότηση, οπότε τελείωσε και ξεκινήσαμε καινούριες διαδικασίες, ένταξη στο ΕΣΠΑ.
0: Και πάει λέγοντας, από την αρχή όλα αυτά.
22: Ναι, και ξεκινάς ουσιαστικά από την αρχή. Ήταν το εργοστάσιο τέχνης, το οποίο είχαμε ανάδοχο, έφυγε με λαφρά πετυχηματάκια από το έργο, οπότε τελείωσε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και ξεκινήσαμε τώρα, δημοπρατείται, εντάχθηκε στο έργο. Είναι μια θεατρική σκηνή, η οποία δεν υπάρχει συμπόλη και πρέπει, γιατί είναι πάνω από 750 θέσεις, άραγε θα έχει τη δυνατότητα η Πάτρα να γίνονται κάποιες παραστάσεις μεγαλύτερες.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν γίνεται
22: είναι,
0: μια φορά,
22: είναι
0: σωστό.
22: Κάτι σημαντικό και αν το συνδυάσουμε με την συνολική ανάπλαση την οποία είμαστε, είναι η περιφέρεια, γιατί ουσιαστικά η περιφέρεια υλοποιεί το έργο του Λαδόπουλου, νομίζουμε ότι η περιοχή εκεί πέρα θα υπάρξει μια
0: μεγάλη ανάπτυξη θα έχει. Αυτό είναι αλήθεια.
22: Μια μεγάλη ανάπτυξη, αναβάθμιση στις περιοχές και στις γειτονιές που εντάξει είναι σε γειτονιές.
0: Ένα
22: που...
0: προβληματικό θέμα είναι η Ανοπόλη, έτσι, κύριε Εργολάβος.
22: Η Ανοπόλη, να πούμε κύριε Αυτέ, ότι έχει περίπου φτάσει, είναι αρκεί πολύ, πέτε ένα 15%. Δυστυχώς ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε παρόλες τις παρεμβάσεις που έκανε και η υπηρεσία. Συζητιέται αυτή τη βδομάδα, έχουμε πάρει τις αποφάσεις σαν, σαν υπηρεσία και το γυρίσουμε έκτοτο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας συζήτηση για αυτό το θέμα, διότι δυστυχώς για να λέμε την αλήθεια κύριε Ξανάλατε πρέπει να πούμε το εξής, γιατί συζητάμε τώρα για τα έργα. Ο νόμος που ψηφίστηκε ο 44-12 το 16 ουσιαστικά, που ουσιαστικά τι είναι, είναι η οι συμβάσεις που συνάπτει το δημόσιο με τους ιδιωτικούς φορείς. Το μόνο που δεν κάνει ο νόμος είναι να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το βλέπουμε όχι μονάχα στην Πάτρα αλλά σε όλη την Ελλάδα, οι καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή δίνει το δικαίωμα, δίνει αφορμή στον εργολάβο να κάνει παιχνίδι, ας πούμε.
22: Έτσι. Ναι, και δίνει διάφορα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σωστό, μια πολύ σωστή επισήμανση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είναι. Διότι δεν είναι μόνο οι δημοτικές αρχές και οι, και οι περιφερειακές αρχές όμοιροι των εργολάβων με τον νόμο που κάνουν παιχνίδι εις όφελός τους. Στην ουσία εμείς την πληρώνουμε, οι πολίτες. Τέλειωσε το ρημάδι. Έτσι.
22: Είπα και είναι το σημαντικό ότι ο νόμος δεν υπερασπίζεται όπως πρέπει να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Και την πληρώνουν βέβαια οι πολίτες. Και...
0: Βέβαια. Εμάς καταλήγει αυτό. Στην ουσία.
22: Αν δείτε γύρω. Διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια σε έργα, τώρα να μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένα έργα, γύρω-γύρω στην περιοχή έχει έργα και το Δήμο αλλά και άλλων δημοσίων φορέων, τα οποία τα παρατήσαμε και μιλάμε έχουν μείνει.
0: Ναι. Και είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετά. Είναι δύσκολη, δεν είναι απλό πράγμα.
22: Μιλάς για μια επανεκκίνηση. Πρέπει να κλείσει το λογαριασμό, πρέπει να κάνει. Έχουμε έργα στην πόλη τα οποία δεν είναι το μοναδικό.
0: Για πέστε μου τώρα.
22: Συζητιέται αυτή τη βδομάδα το. Τεχνικό συμβόλιο έχει γίνει, μας έχουν καλέσει και εμάς και βέβαια και τον ανάδοχο.
0: Να δείτε τι θα κάνετε.
22: Να πούνε τις απόψεις από εκεί και πέρα από τη στιγμή που πάρθει η απόφαση ότι κηρύσσεται έκτοτος από το έργο, ξεκινάμε άμεσα τη διαδικασία για επόμενο, η οποία θα είναι κάπως σύντομη και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο. Γιατί τώρα με παρακάλια δεν μπορείτε
0: μάλιστα,
22: να.
0: Μάλιστα.
22: Δεν γίνονται και μια ευκαιρία.
0: Ναι. Όχι, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ τη σκληράδα απέναντι στους εργολάβους. Υπέρ τη σκληράδα και για την διαδικασία, την γραφειοκρατική και όλα αυτά που πρέπει να έχει γύρω του για να πάει το έργο σωστά. Και για τους ελέγχους, για την ορθή εκτέλεση των έργων που είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί άλλα προβλέπονται από τη μελέτη και άλλα κάνει του κεφαλιού του άλλος προκειμένου να γλιτώσει το κόστος γιατί το έχει πάρει με έκπτωση. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτά πρέπει να είναι.
22: Όμως αυτά αντιμετωπίζουμε γιατί έχουμε τέτοια ζητήματα και με το τρίτο. Έρχονται οι εργολάβοι και λέει: δώσε μου λεφτά. Τι να δώσω λεφτά. Όταν υπογράφεις μία σύμβαση, υπογράφεις μία σύμβαση. Δεν έχει ο μελάς ή ο κάθε αντιδήμαρχος, δεν ανοίγει το σιρτάρι και λέει:
0: Ελά, ναι.
22: Πόσο σου λείπουν, ένα εκατομμύριο. Πάρε ένα εκατομμύριο. Ναι. Αυτό δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε.
22: Όταν υπογράφουν συμβάσεις, λέω ότι οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται. Και αυτό που είχα δώσει και εγώ προσωπικά σε έναν αντιδήμαρχο εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή είναι ότι καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα.
0: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται με εκείνη τη ρημάδα την πλατεία Όλγας. Εκείνο το πράγμα.
22: Η ρημάδα είναι αυτά που συζητάγαμε, κύριε Ξανάλατε πριν. Λέμε, χαρτί θα τελειώσει τότε, θα κάνει τότε. Ευελπιστούμε ότι από ό,τι βλέπω τώρα και είχαμε και συνάντηση και με τον ανάδοχο, είναι εκεί να ολοκληρωθούν τα μάρμαρα μπροστά από το μνημείο και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει τη διαδικασία να μπορεί να παραδοθεί στους πολίτες γιατί έχει τραβήξει και αυτό το έργο επί μακρόν.
0: Και πότε το βλέπετε.
22: Πότε το βλέπετε. Άμεσα, νομίζω το επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Άντε να δούμε, αμήν. Μάλιστα.
22: Και λέω κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πούμε το εξής και πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές γιατί ουσιαστικά συζητάμε εντάσσεται κάποιο έργο κάπου Αλλά ξαφνικά η χρηματοδότηση είτε από τα υπουργεία, είτε από εδώ, είτε από εκεί.
0: Έχει πρόβλημα στη ροή. Ναι.
22: Έχει πρόβλημα στη ροή, οπότε και οι ανάδοχοι συμβρίσκουν.
0: Ναι, το πάτημα. Εντάξει, και αυτοί δεν μπορούν να βάζουν σύνια από τις τσέπες τους, αλλά εν πάση περιπτώσει.
22: Έχουμε δίκιο ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά.
0: Ναι, εντάξει, τα βλέπουμε όλα. Για πέστε μου τώρα, δύο ερωτήσεις έχω και κλείνουμε. Θέλω να μου πείτε, εάν σκέπτεστε να βρείτε τρόπο να δημιουργήσετε πάρκινγκ στο κέντρο, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και μεγάλα παράπονα. Δεν μπορεί ο κόσμος να προσεγγίσει το κέντρο, δεν μπορεί ο κόσμος ακόμα. Έχω προβλήματα σε όλη την γκάμα της κοινωνίας, το εύρος της κοινωνίας. Δηλαδή από γιατρούς που λένε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ηλικιωμένος πλέον. Ερχόταν ο παππούς, δεν μπορεί να έρθει. Υπάρχει ζήτημα με τον πεζόρομο και αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται ξενίκια στα γραφεία, φεύγουν, αλλάζουν θέσεις και πόστα, ξενίκια στα μαγαζιά κτλ. Θέμα πάρκινγκ. Το θέμα πάρκινγκ είναι τεράστιο. Τα πάρκινγκ εντωμεταξύ, πολλοί λένε. Το λένε διαπιστώνοντας, εγώ δεν ξέρω αν το λένε με κακία, ότι δούλεψε για τα πάρκινγκ ο Δήμος. Δηλαδή με το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης με τους πεζοδρόμους, οι οποίοι για μένα είναι συστατικό απαραίτητο για μια μοντέρνα πόλη, ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και από υποστηρικτικά έργα, εδώ είμαστε, δούλεψε για τα πάρκινγκ, τα οποία έχουν φτάσει 7 και πάνε για 8 ευρώ. Δηλαδή έχει γίνει το πάρκινγκ, κοντεύει να χτυπήσει την Αθήνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν, οπότε αναγκάζει το άλλο και το βάζει στο πάρκινγκ. Ένα δεύτερον. Αν έχετε σχέδιο, και με αυτές τις δύο θα μου απαντήσετε και κλείνουμε, εάν έχετε σχέδιο να απομακρύνετε ό,τι περίπτερο έχει απομείνει χωρίς να λειτουργεί και είναι εστία μόλις στην πόλη. Άμα πάτε Τριών Συμμάχων, για παράδειγμα, θα καταλάβετε τι σας λέω.
22: Λοιπόν, κύριε Ξενάρτα, να πάρουμε το ζήτημα το εξής. Πρώτον, με το κυκλοφοριακό, καταρχήν ετοιμαζόμαστε σαν δημοτική αρχή και τώρα έχω πλέον και την ευθύνη σαν αντιδήμαρχος. Και θα φέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, τα οποία θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Για πάρκινγκ, για χώρους πάρκινγκ.
22: Ναι, λέω όχι μονάχα για χώρους πάρκινγκ. Το κυκλοφοριακό είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι μοναδικό.
0: Ναι, σωστό, πάρκινγκ. Αλλά λέμε τώρα για το πάρκινγκ. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στα μαγαζιά, δεν μπορεί να παρκάρει. Φεύγουν τα μαγαζιά, φεύγουν.
22: Από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί είχαμε κάνει κρούση και μαζί είχαμε πάει και με τον Δήμαρχο, αλλά από ό,τι έχω ενημερωθεί, είμαστε στην τελική διαδικασία. Να υπάρχει μια συμφωνία που θα πληρώσουμε κάποια χρήματα, δεν είναι ότι θα το πάρουμε τσάμπα, να πάρουμε το χώρο στον Άγιο Διονύσιο για να το διαμορφώσουμε πάρκινγκ. Ο παλιός σταθμός του,
0: ναι.
22: Του ΟΣΕ είναι αρκετά μεγάλο εκεί πέρα, θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης, είναι σε κεντρικό σημείο δίπλα από το ΦΤΕΛ.
0: Εντάξει, είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά...
22: Η μία πλευρά είναι αυτή, άρα και θα διαμορφώσουμε εκεί. Κοιτάζουμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες θα τις φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, κύριε Ξενάρτα, για να μπορέσουμε να συζητάμε για το κυκλοφοριακό, πρέπει να δούμε τη δυνατότητα που έχει ένας πολίτης για να κατέβει στο κέντρο με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Δεν την
22: έχει. Δυστυχώς, αν δεν έχεις συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, που να μπορείς να κάνεις αυτές τις κινήσεις, δηλαδή ένας που μένει στην Αρώη, πότε θα έρθει στην Πάτρα.
0: Ναι, εντάξει, είναι δηλαδή, πρόβλημα αυτό.
22: Αν δεν έχεις τη δυνατότητα, η λύση σου είναι να πάρεις το αυτοκίνητο να κατέβεις στο κέντρο.
0: Αυτό είναι η λύση. Και είναι και οι ώρες που δεν έχεις συγκοινωνία και τις ώρες που χρειάζεσαι εσύ να πας στη δουλειά σου. Ναι. Είναι εντάξει παιδί. Όλα αυτά. Μην λέμε αυτά που τα ζούμε, τα ξέρουμε. Εμείς
22: ναι, λέω όμως αυτό το κυκλοφοριακό δεν γίνεται μόνο με θέσεις.
0: Σωστά το λέτε, σωστά. Ας πούμε για παράδειγμα τα πάρκινγκ που έχετε στην Παπαφλές, το λεωφορείο δουλεύει.
22: Ορίστε.
0: Το λεωφορείο που πήγαινε από τα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης δουλεύει.
22: Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, κύριε Ξενάρτα, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Και γενικότερα τα πάρκινγκ, δηλαδή τα υπάρχοντα πάρκινγκ, τα οποία πολλοί τα χρησιμοποιούν και στην Παπαφλέσσα, από την άλλη πλευρά στην Ηνώ Πολυτεχνείου κτλ. Έχουν θέματα. Δεν έχουν πρόσβαση με το λεωφορείο. Έχουν θέματα ασφάλειας. Έχουν διάφορα θεματάκια και δεν τα εμπιστεύεται ο κόσμος και γίνεται της κακομοίρας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλετε μια και ποιοτική, όχι μόνο ποσοτική.
22: Ναι, και το άλλο που συζητάμε είναι αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα και θα έχει τη λειτουργία. Δύο χρόνια, νομίζω, δυόμιση είναι. Σας λέω, θα τα συζητήσουμε και πιο αυτό που θα έχει την ενημέρωση ακριβώς. Τα οποία θα κάνουν μια κυκλοφορία στο κέντρο, ώστε να μπορεί.
0: Κυκλική, αυτή η λεγόμενη κυκλική κυκλοφορία.
22: Ναι, γιατί τώρα είναι ένα πρόβλημα μέσα στην πάνω πόλη. Πώς θα κατεβεί.
0: Σωστά. Αν το κάνετε, θα βοηθήσει πολύ, αλλά δείτε το άλλο.
22: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προχωράμε.
0: Και κάτι το τελευταίο θέλω για τα περίπτερα. Στα ψηλά λόνια παντού υπάρχουν περίπτερα τα οποία είναι ρήπια. Είναι εγκατελελειμμένα και είναι αστεία μόλυνση.
22: Κύριε Ξανάρωτο, πρέπει να πούμε το εξή, ότι όντω πραγματικά καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά τα περίπτερα εξαφανίζονται και εξαφανίζονται για λόγους.
0: Εντάξει.
22: Είναι και κλεισά, διότι αυτός ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι τα κάνετε τώρα αυτά τα πράγματα τώρα.
22: Ήδη έχουμε ξεκινήσει αρκετά, ή να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο τέρμα της Γεροκοστοπούλου. Το βγάλαμε. Το άλλο το οποίο ήταν.
0: Αλλά τώρα κάνετε ανάπλαση εκεί γι' αυτό. Αλλά πάτε να δείτε τριών συμμάχων τι κατούριμα πέφτει εκεί στο περίπτερο.
22: Ναι, λέω, είναι όμως, προσέξτε να δείτε, κύριε Ξενάλλοντε, πολλά περίπτερα, γιατί αυτά είναι, μπορείτε να, να πάρετε τον κύριο Πλέσσα.
0: Ναι, εντάξει, λέω, αν έχετε κανένα πρόγραμμα, τίποτα, το ξέρω.
22: Ναι, λέω, έχουμε πρόγραμμα και τα κοιτάζουμε όλα τα περίπτερα, γιατί να ξέρετε ότι τα περίπτερα είναι ιδιοκτησίες ορισμένα. Δεν είναι όλα το Δήμο, το πήρα και το σήκωσα και το πήγα όπου θέλω. Άρα προκύπτουν και προβλήματα ιδιοκτησιακού.
0: Λοιπόν.
22: Εκτός από αυτά που είναι το Δήμο, που μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, είτε να τα νοικιάσει, αν δεν θέλει να το νοικιάσει το. Και δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια. Και νομίζουμε ότι στη δικιά μας, τουλάχιστον θητεία, έχουν φύγει αρκετά περίπτερα.
0: Ναι, έχουν φύγει, αλλά δεν φτάνει. Μεζόνος, δεν φτάνει.
22: Έχουν φύγει αρκετά στη Μεζόνος, δύο περίπτερα από
0: τότε. Δεν φτάνει. Είναι πολλά αλλά τα περίπτερα.
22: Είναι μία αυτή όμως, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το ξέρω, γιατί πραγματικά υπάρχουν ζητήματα τέτοια.
0: Ναι.
22: Καλό είναι να επικοινωνήσουμε.
0: Λοιπόν, έλεγα μήπω είδατε το σχέδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αλλάζω και πάω κατευθείαν στο Γιάννη Ρούπα, στο εμπορικό σύλλογο, στον άνθρωπο ο οποίος έκανε μια δημοσίευση και μοίρασε με εγκεφαλικά με την έννοια των κλειστών καταστημάτων στην πόλη. Αλλά να πω ότι το πρωί διάβασα ότι το αντίστοιχο έγινε στη Θεσσαλονίκη και εκεί βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 800 κλειστά καταστήματα. Ρε, καλημέρα κύριε Ρούπα.
1: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακούσατε και για το πάρκινγκ, γι' αυτό σας είχα και ακούγατε εκεί τον κύριο Μελά, διότι
1: άκουσα και για το πάρκινγκ.
0: Το πάρκινγκ είναι η έλλειψη, δηλαδή είναι ένας βασικός λόγος που αλλάζουν περιοχές, ακόμα και μαγαζιά, έτσι φεύγουν, άμα δεν μπορεί ο άλλος να παρκάρει, έτσι.
1: Ισχύει και ξανάλαβε και το έχουμε βιώσει μετά την κατασκευή του πεζόδρομου της Μεζόνος.
0: Τελικά ο πεζόδρομος στη Μεζόνος έδωσε εμπορική όθηση.
1: Θεωρώ ότι δεν άλλαξε κάτι προς το καλύτερο. Αλλά ούτε και προς το χειρότερο, για να είμαστε και αντικειμενικοί.
0: Άλλαξε όμως το νίκη.
1: Σίγουρα εκδόξευσε τα ενίκια και έδιωξε τις τοπικές επιχειρήσεις από το κέντρο.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κάνατε μια έρευνα. Για πέστε τους αριθμούς να τα ακούσουμε κιόλας.
1: Λοιπόν, επειδή αναφέρατε και τη Θεσσαλονίκη.
0: 800 λέγει.
1: Το παρακολούθησαν. Εμάς η έρευνα είναι λίγο περιορισμένη. Δηλαδή εστιάζεται μόνο στους τρεις άξονες. Μεζόνος, Κορίνθου και Κανακάρι,
0: ναι,
1: χωρίς δρόμοι. Να συμπεριλαμβάνονται οι κάθετοι οδοί.
0: Και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και περιφερειακοί μεγάλοι οδοί, όπως είναι η Αγία Σοφίας, ας πούμε, όπως είναι η Αθηνών.
1: Η Γούναρη.
0: Η Γούναρη, μπράβο. Καλά, στη Γούναρη όσα έχετε βρει εκεί στο κέντρο είναι στη Γούναρη. Όσα έχετε βρει στο σύνολο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό και για την εικόνα της πόλης και την εικόνα της αγοράς και για τον καταναλωτή ο οποίος κατεβαίνει και βλέπει μπροστά του κλειστά καταστήματα με αφίσες επάνω, λερωμένα, ολοενοικιαστήρια, ειδικά το βράδυ σβηστά φώτα. Αυτά όλα δημιουργούν μια αρνητική εικόνα στην αγορά. Εμείς τώρα δεν θα πάμε να γίνουμε κριτής ποιος έχει την ευθύνη, ποιος δεν έχει την ευθύνη, τα πάρκινγκ, οτιδήποτε. Εμείς μέσα από αυτή την έρευνα παρουσιάσαμε και κάποιες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις απευθύνονται ουσιαστικά προς την πολιτεία, γιατί νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει επιτέλους να δείξει την πραγματική της στήριξη στους μικρομεσαίους εμπόρους, εφόσον πραγματικά θέλει να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν, επειδή ακούγονται πάρα πολλά ότι με το σχέδιο Πισαρίδη υπάρχει ένα σχέδιο να φύγουν οι μικρές επιχειρήσεις από τη μέση, να συγχωνευτούν, να γίνουν μεγαλύτερες κτλ. Κάποιοι λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήρθε η ώρα λοιπόν η πολιτεία να δείξει έμπρακτα ότι θέλει να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και δεν θέλει να τις κλείσει. Και επειδή το στεγαστικό πρόβλημα των εμπορικών επιχειρήσεων ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ακόμα και οι τιμές του ρεύματος, κάποια στιγμή βλέπουμε τον ένα μήνα τόσο, τον άλλο τόσο, ξεφεύγουν, γκρινιάζουμε, έχουμε μια εικόνα.
0: Υπάρχουν και προσφορές στο ρεύμα, υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή σου λέει, έλα εδώ, εγώ στο δίνω τόσα λεπτά κάτω. Πας.
1: Εμείς σήμερα επιλέγεις. Μπορεί να πληρώνουμε. 1000 ευρώ ενίκιο και του χρόνου να μας ζητήσουν 2000.
0: Μα έχει γίνει, μα έχει γίνει. Έχω εγώ επαγγελματίες συναδέλφους σας, οι οποίοι μου είπανε δυσθεώρατα νούμερα που υπόθηκαν ότι θα ισχύουν άμα τη ολοκλήρωση του πεζόδρομου της Μεζόνος, μια και λέγαμε.
1: Ακριβώς. Yeah. Κύριε Ξανάλατε, εμείς σαν εμπορική ανανέωση έχουμε δώσει 5 προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι ότι θα πρέπει τελικά να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και ο ελάχιστος χρόνος των επαγγελματικών μισθώσεων να αλλάξει από 3-6 χρόνια τουλάχιστον.
0: Να αλλάξει ο νόμος Τσίπρα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Ξανάλατε.
0: Βέβαια, έχει ευθύνη και αυτός που το έφτιαξε, αλλά και αυτός. Όχι, μισό λεπτό. Αυτός που το έφτιαξε, το νομοθέτησε, αλλά και αυτός που το διατηρεί. Έτσι.
1: Ακριβώς. Η ευθύνη είναι διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες τα τελευταία 10 χρόνια δεν βοήθησαν καθόλου τη μικρή επιχείρηση. Δεν βοήθησαν καθόλου τους εμπόρους που δίνουν τόσες θέσεις εργασίας καθημερινά και παρόλα αυτά μας γυρίζουν συνεχώς στην πλάτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο αναπροσαρμογής. Είδαμε τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Πλαφόν το λένε.
1: Χωρισμό, ένα πλαφόν. Υπήρχε ένα πλαφόν 3%. Εγώ θεωρώ ότι φέτος θα σταματήσει αυτό το πλαφόν. Δεν θα υπάρχει. Άρα, από 1η-1η του 2027 θα δούμε υπέρογγες αυξήσεις στα ενοικιοστάσια. Ναι. Το επόμενο είναι ότι θα πρέπει να μπει ένα όριο στα μισθώματα των ακινήτων. Θα πρέπει να συνδεθούν τα ενίκια με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, για να μπορεί να υπάρχει ένα όριο, να γνωρίζουμε και εμείς σαν εμποροί πού μπορούμε να φτάσουμε. Αν ένα κατάστημα, σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ένα κατάστημα έχει μια αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, να υπάρχει ένα όριο που να λέει ότι μέχρι το 1%, δίνω ένα παράδειγμα τώρα, αυτά θέλουν μελέτη, θέλουν συζήτηση και με τους φορείς και με τα υπουργεία, ναι, και με, ναι, όλα, ναι. Να δώσει ένα 1% μέχρι 1000 ευρώ. Να ξέρεις ότι θα μπεις μέσα και μέχρι να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες σε 5, σε 10 χρόνια, εσύ το ανώτερο που θα πληρώνεις είναι 1000 ευρώ. Μπορεί να σου δώσει 500. Αλλά το ανώτερο να υπάρχει και ένα ταβάνι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ταβάνι. Ένα ακόμα πράγμα. Είδαμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και τα προβλήματα, γιατί τα ίδια προβλήματα υπήρχαν πριν ένα χρόνο και υπάρχουν ακόμα μερικώς και στην κατοικία. Οι τιμές είχαν ξεφύγει, ένα νεαρό ζευγάρι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα μην μιλάμε για την κατοικία, εσείς μιλάμε επαγγελματικά τώρα.
1: Να το συνδέσω λίγο.
0: Α, να το συνδέσετε, για συνδέστε το. Ναι.
1: Είδαμε το σπίτι μου 2, το οποίο παρήχε άτοκα δάνεια σε ιδιώτες,
0: ναι,
1: για να πάρουν το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Εμείς προτείνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ανάλογο του σπίτι.
0: Μαγαζί 1, μαγαζί 2.
1: Για τους μικροεπαγγελματίες να βγει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με χαμηλό το καδάνια, να μπορέσει ο καθένας να αποκτήσει την επαγγελματική του στέγη. Έτσι θα αποδείξουν έμπρακτα όλοι αυτοί που νομοθέτησαν τα τελευταία χρόνια ότι τους μικρούς, όλους εμάς δηλαδή, μας θέλουν. Διαφορετικά, αν δεν το κάνουν, σημαίνει πραγματικά ότι πάνε να υλοποιήσουν, μάλιστα, το σχέδιο Πισαρίδη.
0: Αυτό που λέτε, για να, αντί να πληρώνεις νίκη, να πληρώνεις μια δόση σαν νίκη, μεγάλη ενδεχομένως, αλλά θα είναι δικό σου, είναι ένα θέμα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί δεν θα δει ο άλλος να του πει πάρε και έναν αέρα μαύρο κάτω από το τραπέζι και πέτα τον έξω. Να μπω εγώ.
1: Πρέπει, κύριε Ξανάλατε, σε αυτή την, ναι, περίπτωση, όπως έγινε και με τον ιδιωτικό τομέα, με το σπίτι μου 2, να συνεργαστούν οι τράπεζες, τα υπουργεία, όλα αυτά. Να μην πηγαίνουμε στην τράπεζα σαν έμποροι και μας λένε ότι ξέρεις 10% το επιτόκιο. Ναι. Και να βγάζουμε μία δόση 2 φορές το ενίκιο. Θα πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα σε ένα βάθος 15 χρόνων. Τα ενίκια που θα πληρώναμε σε ένα νορμάλ ποσό, ναι, να μπορούμε να τα πληρώνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτά τα κάνατε σε ένα χαρτί, σαν εμπορικό σύλλογο, να τα στείλετε έτσι ως υπόμνημα, ως αιτήματα, να επιδιώξετε και μια συνάντηση από κοντά, να τα ενισχύσετε με συζήτηση κτλ. Υπάρχει.
1: Ξανάλατε.
0: Ή ασχολούμαστε με τις εκλογές εδώ, το ΔΕΠ, ΜΕΠ.
1: Εμείς τα θέματα αυτά. Εμείς καταρχάς, σαν έμποροι, εγώ λειτουργώ τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι στον εμπορικό σύλλογο, δεν έχω καμία πολιτική χρειά, ούτε κανένα χρώμα. Εγώ λειτουργώ σαν έμπορος, προσπαθώ τα αναδεικνύω. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν γίνονται πολλά πράγματα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Πώς δεν γίνονται.
1: Και γι' αυτό πήραμε, η πρωτοβουλία αυτή έπρεπε να είχε ληφθεί από τον εμπορικό σύλλογο και όχι μεμονωμένα.
0: Λυπάμαι, κύριε Ρούπα. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί έχω παρακολουθήσει 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, όλη την πορεία του εμπορικού συλλόγου, από την εποχή που ήταν μεγάλα ονόματα του εμπορίου τη πόλη. Στο τιμόνι.
1: Κύριε Ξανάλατε, εγώ
0: και έφτασε να είναι εφαλτήριο βουλευτικών προσδοκιών. Ακριβώς. Και κομματικών ινστρούκτορων εκεί, οι οποίοι φέρνανε μέσα ό,τι τέλος πάνω.
1: Κύριε Ξανάλατε, εγώ είπα και σε μια άλλη
0: και το Open Mall με το ασανσέρ. Τι γίνανε όλα αυτά.
1: Εγώ είπα και σε μία άλλη συνέντευξη, για να κλείσουμε, αν θέλετε, να μην σας τρώω και το χρόνο σας. Είπα το εξής, ότι είναι στο χέρι τους. Εμείς προτείνουμε, συνεχώς δίνουμε προτάσεις. Είναι στο χέρι τους αν θέλουν να ασχοληθούν μαζί με τις προτάσεις τις σοβαρές του εμπορίου. Αν δεν θέλουν, ο εμπορικός σύλλογος θα καταντήσει να είναι ένα σωματείο μικρό. Ένας
0: και μιλάμε από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αφήνουμε όλα αυτά στην κρίση των εμπόρων. Εμείς προσπαθούμε και παλεύουμε για το καλύτερο του εμπορίου.
0: Για
1: και
0: χαρά.
1: Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Αμάν, 11 η ώρα. Ας αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάμε να ρίχνουμε κανένα κρασί. Άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
0: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Με αυτό θα φύγουμε σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Πρώτε ο Θεός. Θα προσπαθήσουμε. Είμαστε και σίγουροι, γιατί γεροί άνθρωποι είμαστε. Να έρθουμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Sky 89,4.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκίνητων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα και ένα πήρε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο Αττικών μεταφέρθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, και άλλα 4 που προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 λόγω της φωτιάς, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στον χώρο φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στον χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά φέρεται να φόρεσε τα ρούχα του και να αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αργότερα εντοπίστηκε και προσήχθη από την οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 74χρονος βρίσκεται στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση. Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι 2 ασθενείς, εκ των οποίων ένας βγήκε μόνος του, ενώ το δεύτερο, που, είναι με σοβαρά, που είχε σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μια νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανένας. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ρόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε ήδη ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες από την Τεχεράνη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Αυτήν την ώρα συνάντατο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, μαζί και ειδικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βαγιάς Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των ιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ειδικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, καθώς κάνοντας μάλλον ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Στους 3.811 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε

0: Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

Κάλεσα σήμερα και κύριε, χθες ήμουνα στο Αίγιο γιατί είχαμε πολλές εξελίξεις για το θέμα με το διπλό φωνικό στο λόγκο. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Και θυμάμαι, γι' αυτό και σας λέω να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και όσα λέμε και εμείς και εσείς, γιατί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι την πάτησαν και έγραφαν μάλιστα στα site τους και στην Αθήνα και στην Πάτρα αποκλειστικό, αποκάλυψη, βρέθηκε αίμα στο μπλουζάκι, 50.000 ευρώ έκανε το οικόπεδο, αποκάλυψη γράφανε εκεί. Ποιοι τα γράφανε αυτά? Αυτοί που έχαφταν, αυτά που έλεγε ασφάλεια υγείου. Γιατί έχουν μια πηγή, ξέρω εγώ, στην ασφάλεια υγείου, κάποιο αστυνομικό εκεί πέρα, τους λέει μια τρίχα και παίζουν αυτοί και λένε αποκλειστικό. Ξέρω εγώ, έπλυνε το δωμάτιο ο δράστης μετά το έγκλημα. Έγραφε ένας άλλος: αποκάλυψη, είχε μαχαιριά στην πλάτη 54χρονη Μαρία. Είχαμε γεμίσει λοιπόν αποκαλύψεις και γι' αυτό λέω πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Και εμείς τα μαθαίναμε αυτά, τα γράφαμε, okay, γιατί υπάρχει μια πηγή. Αλλά κρατάμε για μια πισινή και από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή μετά την τρίτη μέρα από το έγκλημα, καταλάβαμε ότι κάτι στραβό πάει στη δουλειά. Και άρχισαμε και είμαστε πιο, αν θέλετε, φιδωλείς εκτιμήσεις μας σε σχέση με αυτά που έλεγε η αστυνομία εκείνη την εποχή και η Δημογλίδου κιόλας για το έγκλημα αυτό. Και τελικά φτάνουμε σήμερα 9 Ιουλίου και ανατρέπονται τα πάντα. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι η Μαρία δεν είχε καμία μαχαιριά στην πλάτη. Αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση ότι κανένα τρίτο πρόσωπο δεν έχει ακουμπήσει τη Μαρία. Προσέξτε, όχι να της κάνει μαχαιριές, ούτε καν να την ακουμπήσει. Δεν υπάρχει DNA δηλαδή πουθενά στο σώμα της Μαρίας από τρίτο πρόσωπο. Καμία επαφή. Αποκαλύπτεται υπνοτικά που είχε πάρει ο Ιταλός, άρα κοιμότανε σαβόδι. Αποκαλύπτεται ότι πάνω στο σώμα του Ιταλού, που τον έφεραν γυμνό στον ιατροδικαστή, τσίτσιδι, δεν υπάρχει ούτε αμυχή, ούτε γρατσουνιά, ούτε κοκκινίλα, και δεν είναι δυνατόν να τρώει κάποια 26 μαχαιριές και να μην του κάνει μια νυχιά. Δεν γίνεται αυτό. Αποκαλύπτεται ότι το δωμάτιο δεν πλήθηκε ποτέ. Άνω κάτω με αίματα ήτανε. Εκεί που βρέθηκε μπρούμητα η Μαρία και από κάτω της το μαχαίρι, όπως έπεσε δηλαδή μπρούμητα μετά το τελικό χτύπημα, κάλυψε το μαχαίρι. Αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει πυρίτιδα

0: πουθενά στον Ιταλό και λέγανε κάποια ξεφτέρια δημοσιογραφίσχη στην Πάτρα ότι πλήθηκε, λέει, τι πλήθηκε, ρε. Άμα ήταν έτσι να πλένει το καθένα και να τα βγάζει όλα αυτά από πάνω του, δεν θα είχαμε κάποια εξυγνίαση εγκλήματος. Θα ήταν όλα τα εγκλήματα μυστήρια. Το δωμάτιο λοιπόν ήταν χάλια. Και αυτό αποκαλύπτεται. Λέγανε τα ξεφτέρια ότι υπήρχε αίμα στην μπλούζα του Ιταλού. Κανένα αίμα δεν υπήρχε. Φάνηκε την πρώτη εβδομάδα αυτό. Καμία κοιλίδα αίματος. Λέγανε ότι υπήρχε ένα οικόπεδο που έκανε 50 χιλιάρικα και το οποίο πούλησε ο Ιταλός. Μάλλον πούλησε η μάνα, η Μαρία κλπ. Κλπ. Και ο Ιταλός τσαντίστηκε. Άρα λοιπόν αυτό ήταν και το αίτιο, αν θέλετε, της τραγωδίας και του φωνικού. Τρίχες κι αυτό. Και έχουμε ένα Ιταλό που είναι μέσα φυλάκα. Και πολλούς από εσάς να γράφετε το μακρύ τους και το κοντό σας στο Facebook, όπως συνήθως κάνετε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι, είτε λέγεται κορονοϊός, είτε λέγεται έγκλημα, είτε λέγεται λαγοκέφαλος τώρα προημερών, άλλη πίπα αυτό που γράφατε κλπ. Είτε το φίδι που δάγκωσε το 19χρονο και λέγανε κάποιοι δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα, δεν υπάρχει φίδι στην Πάτρα, δεν υπάρχει. Και εκείνος εκεί ο κακομύρης ο 19χρονος δαγκώθηκε μόνος του. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα ξέρω αυτά και τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν για την περίπτωση του Ιταλού ήταν ψέματα. Που κάποιοι δημοσιογράφοι και εγώ στην αρχή τα χάβαμε, τα χάφταμε μάλλον να το πω έτσι, και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι η υπόθεση αυτή θα έχει πάρα πολλά μάλλον πάρα πολλές εξελίξεις μέχρι πιθανόν την άλλη εβδομάδα, όπου θα έχουμε και τέτοιες αποφυλάκησεις του Ιταλού. Και τέλος πάντων περιμένουμε πολλά νέα από αυτή την ιστορία. Θέλω να ακούσουμε τη δικηγόρο, τη Μαρία Γιατροπούλου, που έκανε δουλειά. Εγώ, όπως μου μίλαγε η Μαρία Γιατροπούλου από την αρχή, στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός, αλλά μετά την πίστεψα, γιατί είναι μια δικηγόρος έμπειρη, δεν είχε κανένα συμφέρον να πει κάτι για τον Ιταλό. Και είπε η Μαρία από τότε, η Γιατροπούλου, η δικηγόρος Αιγίου, ότι η ασφάλεια Αιγίου χτίζει το έγκλημα πάνω στον Ιταλό. Δηλαδή ότι μαζεύει στοιχεία τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν και τα κολλάει πάνω του για να τον κάνει εγκληματία. Όσον αφορά την απόφαση για προφυλάκηση, ήταν με τον τόρο που είχε γίνει και τις παπάντζες που λέγανε Αθηναίοι και πατρινοί δημοσιογράφοι, ήταν λογικό να φτιαχτεί ένα κλίμα και να πάει μέσα ο Ιταλός. Όπως ήταν και με το Δαλαμάγκα το κλίμα, που τελικά η αστυνομία του Αιγαίου έστησε τη σύλληψή του και τώρα από χθες ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος. Τέτοια κάνουμε στην Ελλάδα. Και γράφανε πάλι ορισμένοι πατρινοί στο Facebook και λοιπά, μέσα ο Δαλαμάγκας να πάει στην Αυστραλία, ο δολοφόνος και μπορούμε. Και τελικά έξω ο Δαλαμάγκας από χθες. Με απόφαση συμβουλίου, με απόφαση δικαστών. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαρία Γιατροπούλου, τη δικηγόρο, με τις νέες εξελίξεις που έχουμε στον Ιταλό, και να τα πούμε.
1: Για πείτε μας, κυρία Γιατροπούλου, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Είναι σημαντικές για την υπόθεση. Εσείς, σαν δικηγόρος του Ιταλού, τι σκοπεύετε να κάνετε?
2: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσω δημόσια ότι έχω ήδη ολοκληρώσει την εργασία την οποία ανέλαβα καταρχήν ως διορισμένη συνήγορος. Και από εκεί και πέρα, μετά από συζήτηση με τον εντολέα, αποφασίσαμε σε αυτή τη φάση να συνεχίσει με τον συνάδελφο και να αποχωρήσω την υπόθεση. Πολύ σοβαρός λόγος γι' αυτό, να ξέρετε, έχει παίξει το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει διασυρθεί σε όλα τα μέσα και στα κανάλια και κάθε φορά δικάζουν άνθρωποι και εμπλεκόμενοι, είτε πανελίστες είτε άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την νομική επιστήμη και πολύ περισσότερο με την ίδια τη δικογραφία.
1: Κυρία Γιατροπούλου, είχατε πει ότι όταν βρεθούν στοιχεία σημαντικά για την υπόθεση, τότε θα προχωρούσατε και σε αίτημα αποφυλάκησης του
0: κατηγορούμενου.
2: Από πληροφορίες που έχω, δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία. Αυτή τη στιγμή τη χειρίζεται ο συνάδελφος, ο έτερος, αποκλειστικά, και η επαφή που έχουμε και η αρχική οδηγία που υπήρχε από τον εντολέα μας είναι ότι όταν ολοκληρωθούν τα πιστήρια και τα έγγραφα της δικογραφίας, τότε η υπεράσπιση θα δει τι θα κάνει με τον υπόλοιπο.
0: Υπάρχει πληροφορία που λέει ότι το θύμα, η 54χρονη, δεν έχει έρθει σε επαφή με τρίτο πρόσωπο, και αυτό δεν φαίνεται, κάτι που φαίνεται και από φωτογραφίες αλλά και από εκτιμήσεις ειδικών, εγώ θα πω πιο πρόσωπο. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, όντως, δηλαδή κανείς πέραν του εαυτού της ή το γιο της δεν ακούμπησε την 54χρονη?
2: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους.
0: Τι σημαίνει αυτή η εκτίμηση για εσάς?
2: Η εκτίμηση, η αρχική, είναι ότι πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
1: Επειδή έχετε εικόνα, αν μπορείτε να μας πείτε, αναφέρονται σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση. Αρχικά είχε υποθεί ότι είχε μαχαιρωθεί η 54χρονη στην πλάτη. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Ήταν λάθος στο ιατροδικαστή ή τι έχει γίνει?
2: Ακούστε, δεν υπάρχουν λάθη στον ιατροδικαστή. Σήμερα διάβασα κάποια δημοσιεύματα τα οποία θεωρώ χαρακτήριστα. Δεν μπορεί να στοχοποιείται ένας επαγγελματίας του είδους, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και δεν την έχει ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα να πιέζεται τρόπον τεινά από τα μέσα ή δεν ξέρω ποιον άλλον, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία για την υπόθεση. Ο ιατροδικαστής έχει κάνει τη δουλειά του, από όσο ξέρω δεν την έχει ολοκληρώσει, δεν έχει παραδοθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Αφενός, αφετέρου, πέρα από την διαζώσεις εξέταση που γίνεται πάντα στις ιατροδικαστικές εξετάσεις, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό άπειρο, περίπου 300 φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά και των δύο θυμάτων, που και αυτά εισφέρουν στην ιατροδικαστική ανάλυση.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν μαχαιριά στην πλάτη της γυναίκας?
2: Όσον αφορά το υλικό που έχω δει εγώ, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν κανείς δεν μαχαίρωσε τη γυναίκα πισόπλατα, άρα κάτι άλλο έχει συμβεί.
2: Είναι νωρίς να βγάλουμε εμείς συμπεράσματα δημόσια. Δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι, που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους πριν δουν και αναλύσουν τα στοιχεία.
0: Η Μαρία Γιατροπούλου πιστεύει τον πελάτη της αυτά που λέει?
2: Εγώ πιστεύω τον ισχυρισμό του πελάτη μου, γιατί κομμάτι-κομμάτι από την αρχή και μέχρι το σημείο που εγώ διαχειρίστηκα την υπόθεση, αποδεικνύεται του λόγου του αληθές.
0: Δηλαδή ότι πιθανόν αυτή να είναι παιδοκτόνος και συνέχεια αυτοκτόνησε.
2: Ο ισχυρισμός θα αποδειχτεί από τα τεκμήρια και από τα στοιχεία που θα εισφερθούν στην δικογραφία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει καμία εμπλοκή ο άνθρωπος που σήμερα κρατείται προσωρινά με το κακό.
0: Λοιπόν, όλοι εσείς λοιπόν που γράφατε το μακρύ σας και το κοντό σας στο Facebook πριν από μερικές εβδομάδες, πάρετε τα πίσω. Γιατί όπως λέει η κυρία Τροπούρου, ένας άνθρωπος είναι άδικα στη φυλακή. Εσείς βέβαια το καταδικάσατε, κάποιοι, όχι όλοι, όπως κάνετε συνήθως κάποιοι στο Facebook και λοιπά, που αρχίζετε και γράφετε ως κριτές των πάντων και γνώστες παντός επιστητού, τον καταδικάσατε τον Ιταλό. Εγώ δεν λέω αν είναι ενοχλησιαθός, θα το κρίνει το δικαστήριο αυτό. Αλλά δεν έχει δικαίωμα κανένας να κρίνει και να καταδικάζει έναν άνθρωπο χωρίς να έχουμε στοιχεία. Θυμίζω στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ένας ηλικιωμένος ο Ταλαγάνης καταδικάστηκε σε ισόβια σε πρώτο βαθμό για το φόνο της γυναίκας του. Και τότε τα ίδια είχαμε. Και στο εφετείο αθώθηκε 7-0. Πανηγυρικά. για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πέρσι ένα παιδί 19 χρονών βρέθηκε στη φυλακή από τα Καλάβρητα γιατί βίασε, λέει, μια 16χρονη κοπέλα. Η κοπέλα έκανε την καταγγελία και τότε γράφανε όλοι στο διαδίκτυο τον έτσι, τον αλλιώς που βίασε την κοπέλα, την 16χρονη, τον κερατά, να του κόψουν το πουλί του και άλλα τέτοια. Τέτοια γράφουν στο διαδίκτυο. Γίνεται το δικαστήριο στον πύργο προχθές 7-0 αθώος. Όχι 4-3, ούτε 5-2, ούτε 6-1. 7-0. Όλοι αθώος. Η κοπέλα είχε σχεδιάσει για δικούς της λόγους το βιασμό της. Και ενώ έγινε με συνένεση η ερωτική πράξη, είπε ότι τη βίασε. Μέσα από το δικαστήριο και μέσω ιατροδικαστικών εκθέσεων απεδείχθη ότι δεν είχε βιαστεί η κοπέλα. Αυτός ο άνθρωπος έμεινε 8 μήνες στη φυλακή. Ο νεαρός, 19 χρονών παιδί, 8 μήνες στη φυλακή και άκουσε τα εξαμάξη στο διαδίκτυο. Τον λέγανε βιαστή, να του κόψουν το πουλί, να του το κάψουνε, να τον τιμωρήσουνε, να τον κρεμάσουν από το πουλί του και άλλα τέτοια που γράφεται. Γράφουν κάποιοι, όχι όλοι. Επειδή υπήρξε το κατηγορητήριο. Και αυτό το παλικάρι, το παλικαράκι 19 χρονών, βγήκε από τη φυλακή αθώος. Και προσέξτε, επειδή η απόφαση είναι ομόφωνη, δεν γίνεται έφεση. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος να πει «Α, προσφεύγω στο εφετείο και κοπέλα ακόμα, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη για την απόφαση». Όταν υπάρχει ομόφωνη πρωτόδικη απόφαση, δεν υπάρχει έφεση από την πολιτική αγωγή. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι πανηγυρικά αθώος. Όμως στιγματίστηκε, έγινε δακτυλοδεικτούμενος και η οικογένειά του επί 8 μήνες, κάθισε μέσα φυλακή 8 μήνες, τον προφυλάξει η δικαστήνα και η εισαγγελέα, γιατί τις κάνουν αυτοί, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια υπόθεση και προκαλείται, ας πούμε, ντόρος κλπ. Κλπ. Μέσα. Όπως έκαναν, θυμίζω, πέρσι με τους υποτιθέμενους εμπριστές στο γυροκομιό, που οι άνθρωποι πήγαν να βοηθήσουν και βρεθήκαν φυλακοί για ένα μήνα. Και η πυροσβεστική έλεγε ότι είναι αθώοι και, και ότι δεν είναι εμπρισμός η φωτιά αυτή. Και η ανακρίτρια έλεγε όχι, εμπρισμός είναι μέσα. Και πήγανε μέσα δύο παιδιά 30 μέρες, 32 μάλλον. Κάτσανε μέσα 32 μέρες άδικα. Έτσι και το 19χρονο παιδάκι κλπ. Κλπ. Γι' αυτό μη γράφετε άμα δεν ξέρετε. Γράφετε για το λαγοκέφαλο, για παράδειγμα, τώρα. Πού ξέρετε εσείς ότι υπήρχε λαγοκέφαλο, το ξέρετε, ήταν εκεί μπροστά. Η κυρία αυτή, λοιπόν, η κυρία Γιώτα, μίλησε και λέει: «Εγώ είδα λαγοκέφαλο». Και με δάγκωσε, έτσι είπε. Και στη δήλωση που είχε κάνει στο thebest.gr, την πρώτη δήλωση, ο κύριος του ΙΚΑ, του Κέντρου Υγείας Βουλή Τομέας, ο Μπάμπης, ο Μπακόπουλος, λέει: «Δάγκωσε την κυρία». Έχω τη δήλωση στο thebest.gr. Εγώ λέω ότι η κυρία λοιπόν δεν το είδε καλά. Ή ήταν, ξέρω εγώ, καλά. Συναγρίδα δεν ήταν που λέει, που είπε μετά, Συναγρίδα και Κεφαλόπουλο, αλλά τέλος πάντων. Δεν το είδε καλά. Υπάρχει μια μαρτυρία. Υπάρχουν τρεις μαρτυρίες που λένε ότι είδαμε λαγοκέφαλα από άλλες γυναίκες που ήταν λουόμενες. Δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνει η δημοσιογράφος, να θάψει την καταγγελία. Να τη σβήσει επειδή θέλει, ξέρω εγώ, ο τάδε να πει το μακρύ του και το κοντό του και να βγάλει τα δικά του. Δηλαδή, έχετε μια κυρία και σου λέει: «Με δάγκωσε το ψάρι αυτό και είδα λαγοκέφαλο». Εγώ τι είμαι δηλαδή που θα το βγάλω? Τα παίρνω από την πλάζ για να μην τις κάνω ζημιά στο μαγαζί, όπου μπορεί να τα παίρνουν άλλοι που διαψεύδανε, ή τα παίρνω από το απέναντι μαγαζί της πλάζ? Ρωτάω. Ποιος από εσάς λοιπόν που γράφατε για τον λαγοκέφαλο ήταν εκεί μπροστά για να ξέρετε αν ήταν ή δεν ήταν? Ποιος ήταν μπροστά? Κανείς. Άρα λοιπόν τι κάνει ο δημοσιογράφος? Βγάζει την καταγγελία της κυρίας, βγάζει τις μαρτυρίες βίντεο κανονικά, τηλεόραση, όχι από το γραφείο ρεπορτάζ που κάνουν κάποιοι εκεί επί τόπου. Παραθέτει όλες τις απόψεις, βγάζει το γιατρό. Ο Μπακόπουλος εμένα άλλα μου είπε στον Αντένα, ότι ήταν δάγκωμα, έτσι μου είπε. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ δεν θα κρύψω ποτέ είδηση, ούτε θα κάνω τη λαμογιά μου. Ούτε τα παίρνω από την Μπλαζ για να μην χαλάσω την πιάτσα εκεί. Την άλλη φορά λέγανε για το Φίδι, δεν ήταν λέει αστρίτης. Οκ, δεν ήταν αστρίτης. Τι το δάγκωσε το παιδί. Να μου πείτε εσείς, γιατί φαίνεται ότι ξέρετε όλοι από φίδια και γράφετε πάλι το μακρύ σας και το κοντό σας. Τι το δάγκωσε το Φίδι λοιπόν εκεί. Το παιδί, τι ήταν φίδι, ήταν νοχιά. Άμα ήταν νοχιά, επειδή εγώ έχω φίδια και ξέρω από φίδια, θα έπαιρνε αντιοφικό ορό. Δεν πήρε αντιοφικό ορό, ήταν μικρό το δηλητήριο. Ποιο άλλο φίδι στην Ελλάδα έχει λίγο δηλητήριο. Μόνο αστρίτης. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν αστρίτης ή όχι. Δεν το είδα. Σας λέω ποια είναι η εκτίμηση των γιατρών και του παιδιού. Και το παιδί έχει πατέρα καθηγητή πανεπιστημίου, τον οποίο είδα και συζήτησα. Και μου λέει, φαίνεται έναν αστρίτης στην περιγραφή. Πώς βρέθηκε αστρίτης στην Πάτρα, δεν ξέρω. Μπορεί να τον έφερε κάποιος από τη Μακεδονία μέσα σε αυτοκίνητο. Να μπήκε μέσα ο αστρίτης στο αυτοκίνητο του και να τον έφερε. Να τον κουβάλισε. Γιατί υπήρχε περίπτωση να έχουμε φίδι Γεροκοστοπούλου και Καραϊσκάκη. Έχει κανένα χωράφι εκεί κοντά να πάει το φίδι. Άμα ήταν στην Αγία θα έκαμε και έχει χωράφια στην Αγία. Έχει χωράφια στα αεροπλέικα πέρα Νεάπολη κλπ. Γύρω Κωστοπούλου δεν έχει χωράφια. Πώς βρέθηκε εκεί το φίδι. Πώς βρέθηκε. Κάποιος το μετέφερε εκεί προφανώς και το φίδι δεν είναι βλαμμένος λόγο. Τα ποντίκια πάνε στον κάδο απορριμμάτων και εκεί πήγε το φίδι. Για να φάει. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε, μη γράφετε. Πραγματικά. Εγώ δεν ξέρω τα πάντα από φίδια, αλλά εγώ ζω με φίδια. Άρα έχω μια άποψη παραπάνω από κάποιους που δεν ζουν με φίδια. Ξέρω τι κάνει ο βούας μου, ξέρω τι θα κάνει, ξέρω πώς θα φερθεί, ξέρω πώς θα φάει, ξέρω τα πάντα για τον βούα μου. Δεν έχω αστρίτη, βούα έχω. Αλλά καταλαβαίνω ότι για να έχουμε λίγο δηλητήριο, μικρή ποσότητα δηλητηρίου, λέω μέσα μου, μπορεί να έχει και δίκιο ο πατέρας και το παιδί και να ήταν αστρίτες. Και δεν υπάρχει άλλο φίδι που να έχει μικρή ποσότητα δηλητηρίου ανεπαίσθητη που δεν κάνει ζημιά στον άνθρωπο πέραν αυτού του είδους της οχιάς, γιατί οχιά είναι ο αστρίτης, που λέγεται αστρίτης. Αν ήταν μια κανονική οχιά, κερασφόρος για παράδειγμα, θα του άλλαζε τα φώτα. Τι λοιπόν ήταν φίδι αυτό, κύριοι μου που γράφετε για την κύριο Κωστοπούλου, τι φίδι ήταν τελικά. Για πέστε μου εσείς οι γνώστες των φιδιών, τι φίδι ήταν. Τι ήταν, λαφιά της, δεν έχει δηλητήριο. Δεδρογαλιά, δεν έχει δηλητήριο. Ποντικόφιδο, δεν έχει δηλητήριο. Γιατί λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο το παιδάκι αυτό. Γιατί παρέμεινε 24 ώρες. Γιατί το δάγκωσε ένα φίδι. Και εμένα με έχει δάγκωσει το φίδι μου. Δεν πάω νοσοκομείο, γιατί είναι βούας. Και ο βούας δεν έχει δηλητήριο. Σου κάνει και μία... Λες και σε τσιμπάει... Ξέρω εγώ το παιδάκι σου... Στο δέρμα, κάπως έτσι νιώθεις. Και με μια φορά που πήγα να ταΐσω το φίδι, αντί να πιάσει το ποντίκι, έπιασε το δάχτυλό μου. Δεν πήγα νοσοκομείο όμως, γιατί ξέρω ότι δεν μου κάνει κακό. Ούτε καν κοκκίνηση. Λοιπόν, κόφτε λοιπόν τις τρίχες και να μιλάτε μόνο και να γράφετε μόνο όταν ξέρετε το θέμα. Και αν δεν το ξέρετε εσείς, βάλτε το στο AI πλέον, έχουμε και το AI, το Gemini κλπ. Θα σας βγάλει την απάντηση περίπου, θα την βελτιώσετε και εσείς με τα δικά σας, με τις δικές σας γνώσεις και γράψτε κάτι καλό. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Sky 89,4.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Sky 89,4.

0: Για να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είχαμε υποσχεθεί να το κάνουμε χθες, αλλά λόγω του ότι είπαμε στο Αίγιο για την υπόθεση αυτή με τον Δαλαμάγκα, αν έχει πάει και Δαλαμάγκα τώρα, Δαλαμάγκας έξω, έτσι. Θα σας πω μάλλον μετά για το Δαλαμάγκα, γιατί πρέπει να ασχοληθώ τώρα με το Καραμανδάνιο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, όχι επειδή μας ταλαιπωρούν οι γιατροί, η διοίκηση, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι, αλλά ο Άδωνης. Γιατί εγώ είδα τον Άδωνη και μου λέει εκείνη την ημέρα και μου λέει, μάλιστα στο βίντεο, το είχαμε παίξει στο βίντεο, μου λέει, κύριε Φλαμή, βλέπετε, θαύμα έγινε εδώ. Έτσι μου είπε. Έτσι μου είπε. Αναφέρομαι στα χειρουργεία βέβαια, αλλά τα χειρουργεία είχαν βοηθήσει και άλλοι. Και ο Αντένα είχε συνδράμει με τον τηλεμαραθώνιό του για τα χειρουργεία. Θα πάω στον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον παιδο χειρουργό. Καλημέρα, κύριε Αλεξόπουλο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Φλαμή.
0: Το θέμα λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα του ακτινολόγου, έτσι. Διότι ένας είναι μία μάλλον είναι η κυρία η ακτινολόγος και σίγουρα αυτή η κυρία δεν προλαβαίνει τα πάντα, πρέπει να παίρνει και ρεπό, δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα 24 ώρες το 24ωρο και πλέον τα παιδάκια στερούνται τον ακτινολόγο, έτσι.
1: Κύριε Φλαμή, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εν έτη 2026 να είναι 25 μέρες εφημερία. Ήρθε ένας συνάδελφος με μπλοκάκι ιδιώτης, ο οποίος καλύπτει 2-4 ώρα τη βδομάδα πρωινά, και λένε ότι θα έρθει και κάποιος άλλος συνάδελφος ιδιώτης, δεν τον έχουμε δει ακόμη, να καλύπτει και αυτός κάποιες μέρες πρωινά. Τις υπόλοιπες 25 μέρες εφημερία καλύπτει η διευθύντρια και οι υπόλοιπες του μήνα καλύπτονται από τους συναδέλφους το ακτινολογικό τμήμα, το Άγιο Ανδρέα και το Ρίο, οι οποίοι όμως δεν έχουν την εμπειρία να δουν τον παιδικό πληθυσμό. Δυστυχώς περιμέναμε να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του κ. Γεωργιάδη, είπε ότι θα μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους και μπροστά στην διευθύντρια του ακτινολογικού και στη διοικήτρια ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Εμείς δεν έχουμε δει ακόμη, έχουν περάσει νομίζω 3 εβδομάδες από την επίσκεψή του, δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Δηλαδή πάμε για μήνα τώρα, πάμε για μήνα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάμε για μήνα και ναι. Ξέρετε ότι οι ανάγκες το καλοκαίρι αυξάνονται, ο κόσμος μετακινείται, ο πληθυσμός και ο αντίστοιχος ο παιδιατρικός πληθυσμός της ειδικής Ελλάδας διπλασιάζεται, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι ταξιδεύουν και κάνουν διακοπές.
0: Όχι, είναι και πολλά περιστατικά από άλλες περιοχές, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Ναι, είναι και αυτό, ναι. Έχουμε και ξένους. Έχουμε και τουρίστες που έρχονται με τα παιδιά τους.
0: Ναι, τώρα δηλαδή έχετε κάποιο παιδάκι π.χ. από τον πύργο, ας πούμε, τραυματισμένο και θα πει το νοσοκομείο του πύργου, κάτσε να σου βγάλω εδώ μια ακτινογραφία, γιατί στο Καραμανδάνιο δεν έχουνε, και πήγαινε στην ακτινογραφία στο Καραμανδάνιο. Δηλαδή εκεί φτάνομαι τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό δηλαδή τα άλλα νοσοκομεία στηρίζουν όσο μπορούν. Σου έχουμε ενημερώσει ότι υπάρχει έλλειψη ακτινολόγων. Όσο μπορούν στηρίζουμε κι εμείς. Αλλά δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι να επαδροθεί το τμήμα με ακτινολόγους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να δουλέψουν σε παιδιατρικό νοσοκομείο, έτσι ώστε να στηριχθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι, τελικά τα λεφτά υπάρχουν, γιατί είχα ακούσει τον κύριο Άδωνη και τον το είχα κάνει και εγώ ερώτηση σχετική όταν ήμασταν στη διοικήτρια την κυρία Σπασία Ριγοπούλου και του λέω, επιμένετε στο θέμα ότι να δώσει ο πελετήτης μπόνους. Και μου είπε κάποια άλλα διάφορα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λεφτά υπάρχουν.
1: Είμαι 26 χρόνια γιατρός. Είμαι 26 χρόνια στο ΕΣΥ. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ακούμε από όλους τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς, ότι είμαστε οι πιο κακοπληρωμένοι γιατροί στην Ευρώπη. Ακόμη και οι Βούλγαροι συνάδελφοι παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς. Είμαστε οι τελευταίοι. Τώρα το να δώσει ο κάθε δήμαρχος, πρώτα και η Πάτρα λένε ότι είναι η πόλη της Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη. Είναι δυνατόν τώρα ο κάθε δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης να δίνει 500 ή 600 ευρώ ή 1000 ευρώ για να προσελκύσει κόσμο? Δεν είμαστε ούτε Ήρο ούτε Φολέγαδρο, με όλο το σεβασμό στους κατοίκους αυτών των νησιών, ούτε Σήμη, για να προσελκύσουμε γιατρούς μέσω των χρημάτων που θα δώσει η
0: αυτοδιοίκηση. Εκεί πέρα, εκεί καλά κάνουν και πληρώνουν, διότι τα ενίκια του λόγω τουρισμού είναι στα ύψη. Οπότε ο γιατρός, εάν πληρώνει το ενίκιο π.χ. στη Μύκονο 1.000 για μια γκαζονιέρα, δεν θα μπορεί να ζήσει κιόλας.
1: Φυσικά. Αλλά εδώ είναι η Πάτρα. Είναι
0: άρα καλά κάνουν και πληρώνουν εκεί, αφού έχουν ακριβά τα νίκια τους.
1: Ναι, εδώ είναι η Πάτρα.
0: Αλλιώς δεν έχουν γιατρό, ούτε δάσκαλο. Ναι. Δηλαδή ο δάσκαλος πώς θα πάει στη Μύκονο όταν του ζητάει ο Μυκονιάτης 6 εκατοστάρικα 7 για τον νίκη του και του λέει μετά τον Ιούνιο φύγε και ξανά άλλα Σεπτέμβρη.
1: Ναι, και δυστυχώς γι' αυτό τα νησιά δεν έχουν γιατρούς, δεν πληρώνει και το Υπουργείο, η αυτοδιοικητική στα νησιά ό,τι μπορούν κάνουν, αλλά εδώ έχουμε την τρίτη πόλη της Ελλάδος, είναι η Πάτρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να πληρώνουν αυτοδιοικητικοί για να δουλέψουν γιατροί στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, που ακούμε και από τους προύχοντες ότι είναι η πύλη της Ελλάδος, η Δυτική Ευρώπη, και περιμένουμε κρουαζιερόπλια, περιμένουμε τι άλλο, υψηλό τουρισμό. Αυτά είναι γελοιότητες, γιατί ξέρετε ότι οι ξένοι ενημερώνονται για αυτά. Όταν πρόκειται να κάνουν ένα ταξίδι και θέλουν να, λέμε για υψηλό τουρισμό, δεν μιλάμε για απλούς τουρίστες, ενημερώνονται εάν υπάρχει περίθαλψη στην περιοχή που θα πάνε. Εάν στα site σου γράφουν ότι είναι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο είναι λιπέστατο, δεν πρόκειται να φέρει ο άλλος το παιδί του στην περιοχή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, για Αλεξόπουλε?
1: Εμείς, κύριε Φλαμή, είπαμε αυτό ήταν το πρώτο βήμα που βγάλουμε την ανακοίνωση. Θα κινηθούμε και μέσα σε συνεργασία με την ΕΙΝΑ και με την ΕΙΝΑ, δηλαδή την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αρχαΐας, και με τους άλλους συναδέλφους από τα άλλα νοσοκομεία θα αντιδράσουμε, και μετά η επόμενη κίνησή μας είναι θα ζητήσουμε συνάντηση, όχι από την ΥΠΕ πάλι, γιατί βρεθήκαμε με τον διοικητή της ΕΚΤ ΥΠΕ, αλλά από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει λύση, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Κύριε Φλαμή, μου επιτρέπετε κάτι κλείνοντας?
0: Ναι, αμέ, ναι, αμέ,
1: άκουσα,
0: ναι, αμέ,
1: θέλετε, άκουσα πριν ότι υπάρχει μονάδα κακοποιημένων γυναικών στην Δυτική Ελλάδα και υπάρχει ένα τηλέφωνο και πάρα τηλέφωνο. Μονάδα για τα κακοποιημένα παιδιά. Γιατί ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, είπε ότι το 1 εκατομμύριο ευρώ είναι πολλά να γίνει αυτή η μονάδα? Γιατί δεν έχει γίνει μια μονάδα κακοποιημένων παιδιών σε μια περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει θρηνήσει 6 ή 7 παιδιά είναι νεκρά από κακοποίηση? Δηλαδή τόσα πολλά είναι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 1 εκατομμύριο ευρώ?
0: Είναι ντροπή. Άμα ήταν στην Αθήνα θα είχαν γίνει 10.
1: Άμα είχε γίνει. Μπράβο, κύριε Φλαμή. Άμα στην Αθήνα δεν είχαν παιδοακτινολόγο. Άμα στη Θεσσαλονίκη αρνιόντουσαν να γίνει μια τέτοια μονάδα, θα έχει γίνει σεισμός. Δυστυχώς στους πατρονούς τους ενδιαφέρει μόνο τον πατρονό καρναβάλι, τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Είμαστε η πόλη του καρνάβαλου. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Να, διάβαζα πριν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των πεζοδρομήσεων και των έργων κλπ.

0: Και λέω το εξής τώρα. Λένε κάποιοι στα site πατρινοί, α, γιατί ξέρω εγώ γίνεται πεζόδρομος η Ψηλάντη, ξέρω. Γιατί γίνεται πεζόδρομος, ξέρω εγώ, γιατί γίνεται ο κ. Κωστοπούλου, γιατί πεζοδρομήθηκε με ζώνος κλπ. Πραγματικά, πραγματικά, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, εγώ προσωπικά, θα τα είχα πεζοδρομήσει όλα. Και δεν πάνε να λέγανε και να λέγανε οι διάφοροι ό,τι θέλουν. Όλα θα τα είχα πεζοδρομήσει. Θα είχα αφήσει Κορίνθου, Κανακάρι και Όθωνο Αμαλίας και όλα τα άλλα θα ήταν πεζόδρομοι. Όλα. Στρασβούργο. Θα μου πείτε πώς θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Περνάνε τα αυτοκίνητα τις ώρες που πρέπει για να κάνουν τροφοδοσία κλπ. Περνάνε τα πάντα. Τώρα το αυτοκίνητο το δικό σου για να πιεις καφέ στη Ρίγα Φεραίου που το παρκάρεις στη Γούναρη. Όχι, αυτό δεν θα το κάνεις. Που παρκάρεις παράνομα στη Γούναρη, στη μία λωρίδα για να πιεις καφέ στην Ρίγα Φεραίου. Εγώ ζω στο Ηράκλειο πολλά χρόνια, ζούσα μάλλον 5 χρόνια. Και όταν πάω, που πάω κάθε χρόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματικά τρίβω τα μάτια μου. Το Ηράκλειο ήταν και ήταν, τώρα δεν είναι, μια άναρχη πόλη με στενούς δρόμους, δρομάκια, τουρκόδρομους δηλαδή, στενά δρομάκια και μόνο μερικές αρτηρίες. Π.χ. ας πούμε μία που ένωνε τα λιοντάρια με το λιμάνι, τεράστια μεγάλη αρτηρία αυτή, η οδός Καλοκαιρινού που και εκείνη ήταν πολύ μεγάλη αρτηρία, ήτανε και ένωνε τα λιοντάρια με τη Χανιόπορτα, ήτανε ο κεντρικός δρόμος ο μεγάλος που περνάει μπροστά από τα δικαστήρια, από το δικαστικό μέγαρο κλπ. Του Ηρακλείου, σαν να λέμε Γούναρη εδώ για παράδειγμα κλπ. Κλπ. Και πάρα πολλά στενά. Από Καρέλη δήμαρχο μέχρι σήμερα το Ηράκλειο είναι πεζόδρομος όλο. Όλο. Και πρέπει να κάνεις περιμετρικά το γύρο του κέντρου του ιστορικού του Ηρακλείου για να μπορέσεις να βρεις ένα πάρκινγκ, να μπεις μέσα, να βρεις το αυτοκίνητό σου και να βάλεις με τα πόδια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο προχωράει και η Πάτρα μένει με τη μιζέρια της κλπ. Κλπ. Σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, και δεν μιλώ μόνο για το Ηράκλειο, υπάρχει αυτή η οδηγία. Και μου λέτε, λένε κάποιοι, το τραμ. Έχουνε τραμ, έχουνε το Ηράκλειο έχει τραμ. Το Ηράκλειο έχει λεωφορεία μες στην πόλη μινιμπάς. Δεν έχει, με τα πόδια πανούλη. Συνηθίσανε, είμαι ποδήλατο. Τι λέμε τώρα δηλαδή. Αφού ανάγκη να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης, της κάθε πόλης. Και παλιότερα λέγαμε είμαι ζώνος, γιατί να γίνει πεζόδρομος. Λέγαμε παλιά, θυμάμαι, γιατί να γίνει η Ρίγα Φεραίου πεζόδρομος, πού θα παρκάρουμε να ψωνίζουμε, τα θυμάστε αυτά? Εγώ τα θυμάμαι γιατί έκανα ρεπορτάζ. Και λέγανε, πού θα ψωνίζουμε τώρα στη Ρίγα Φεραίου που θα γίνει πεζόδρομος. Και τελικά έγινε πεζόδρομος και πάλι όλοι ψωνίζουμε. Καταλάβατε. Και στη Μεζόνος. Εγώ θα έκανα πεζόδρομο και τη Μεζόνος και την Καραϊσκάκη θα έκανα πεζόδρομο. Και την Ψηλάντου θα έκανα πεζόδρομο και όλες τις κάθε οδούς πεζόδρομο. Και τη Βότση και παντού, παντού, παντού, παντού. Θα άφηνα τη Γούναρη και την Καρόλου κλπ. Και πουθενά παρκάζουμε σε αυτούς τους δρόμους. Ούτε Γούναρη ούτε Καρόλου. Εγώ έτσι τα έκανα. Έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Σε πάρα, πάρα πολλές χώρες πραγματικά. Και βλέπω ποια είναι η προοπτική. Και ας πούμε για παράδειγμα στην Βαρκελόνη, για παράδειγμα, στη Μαδρίτη. Κάθε δρόμος έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Τρεις λωρίδες, προσέξτε. Κάθε δρόμος έχει, στο κέντρο μιλάμε, τρεις λωρίδες ως επιτοπλίστων. Ξέρετε πώς είναι οι λωρίδες κυκλοφορίας στη Βαρκελόνη? Η μία για τα λεωφορεία για τα ταξί, η άλλη για το αυτοκίνητο και η τρίτη για το ποδήλατο. Δεν υπάρχει δεύτερη λωρίδα για τα αυτοκίνητα. Εάν επιλέξεις να πάρεις αυτοκίνητο, πηγαίνεις ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν προσπερνάς. Πολύ απλό. Και δεν πατάει κανείς τη λεωφορειογραμμή και δεν πατάει κανείς το ποδήλατο γιατί τρώει μούτζες και καταγγελίες. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν δήμαρχος, κύριε Ξηλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έκανα πεζόδρομο όλη την πόλη. Εγώ αυτό θα έκανα. Έχω πάει, επαναλαμβάνω, σε πάρα, πάρα πολλές πόλεις στον κόσμο, από την Ινδονησία μέχρι όπου θέλετε, και τέλος πάντων έχω δει αυτά τα πράγματα. Τώρα, και πάνω απ' όλα έχω ζήσει στο Ηράκλειο που είναι όλο πεζόδρομος. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, κύριε Ξηλιά, γιατί τι έγινε εκεί με, με την άθληση για όλους. Τι είχε γίνει, για πέστε μας το πρόγραμμα αυτό.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο κλείθηκε, είχε κάνει έτοιμα το Παμπελοποννησιακό για να το υλοποιήσει, και από ό,τι φαίνεται με την απόφαση του Υπουργού, στον έλεγχο που έγινε δεν υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώς.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε, τι υπήρξε κάποιο πρόβλημα δηλαδή.
1: Απάντηση δεν έχουμε πάρει καμία και κάνουν όλοι και τον ανήξερο, τι να σας πω εγώ τώρα. Και ρωτάμε κι εμείς να μας απαντήσουν γιατί δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα και γιατί φτάνει στο σημείο ο Δήμος να μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια όταν αναζητά χρήματα με προγράμματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να υλοποιεί δράσεις που ωφέλουν τους δημότες της πόλης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για μια φορά ακόμη διαπιστώνουμε.
0: Δεν μάθετε δηλαδή για ποιο λόγο η Πάτρα έμεινε εκτός, δεν το ξέρετε ακριβώς δηλαδή.
1: Όχι. Εμείς πήραμε αυτή την απόφαση.
0: Πήρατε κάποια απάντηση από τον κύριο Πετρόπουλο ή τον κάποιον άλλο, δεν ξέρω.
1: Καμία απάντηση.
0: Και λέτε τώρα για τον Παπαγάλο.
1: Κοιτάξτε, όταν μας απαντάει σε προηγμένη απόφαση, ανακοίνωση από άλλο μέλος της δικής μας παράταξης, ότι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Πετρόπουλος, αντί να απαντήσει συγκεκριμένα όπως θα έπρεπε να απαντήσει, λέει ο καθής στη θέση του και ο Λουμίδης στους καφέδες, τους είπαμε, λέει, απαντάω κι εγώ λοιπόν, σχολιάζω ότι εν πάση περιπτώσει ο Λουμίδης πάνω έχει έναν παπαγάλο και αυτός πρέπει να μπει στο κλουβί του. Δεν μπορεί να λέμε να παπαγαλίζουμε σε αυτό το Δήμο. Δεν μπορούμε να λέμε όλη την ώρα άλλο να ρωτάμε κι άλλο να μας λένε και ούτε να απαντάνε με τρόπο που δεν είναι απάντηση αλλά είναι ύβρι στην ουσία.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Άλλες πόλεις έχασαν το πρόγραμμα αυτό ή τελικά το έχουν πάρει όλες εκτός της Πάτρας? Έχετε μάθει?
1: Προφανώς δεν το έχουμε μάθει. Προφανώς το έχουν πάρει κι άλλες. Δεν μπορεί να μην το έχουν πάρει.
0: Έχουν πάρει, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε κάποια ολιγορία, κάποια καθυστέρηση του Δήμου.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Βλάμη? Οι Δήμοι παίρνουν χρήματα, όπως είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά χρήματα, κρίνονται χρήματα, αλλά δεν παίρνουν χρήματα στα χέρια τους. Τα χρήματα, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που λειτουργούν μέσω του ΕΣΠΑ, ακόμη και οι εργαζόμενοι που έρχονται από τον ΟΑΕΔ, το παλιό ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ, στο Δήμο πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ. Ή οι εργολάβοι που κάνουν τα έργα πληρώνονται από την περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ. Αν λοιπόν δίνονται χρήματα και τα χρήματα αυτά αντί να τα δαπανεί στη συγκεκριμένη δράση καλύπτεται άλλες ανάγκες, είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Γιατί παραπλανάμε δηλαδή το κάθε Υπουργείο που στέλνει τα χρήματα ότι θα υλοποιεί το πρόγραμμα και δεν το υλοποιεί. Επί της ουσίας δεν κάνει έργο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τις ανάγκες τις οικονομικές που μπορεί να έχει ένας Δήμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κάθε τι πρέπει να πηγαίνει στη δική του θέση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχονται και να σου λέει το Υπουργείο δικαίως. Αν θέλετε να σου το πω με την καθαρή μου έξω από τα δόντια, ότι θα έπρεπε λοιπόν να μην υλοποιούν, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει λοιπόν το κράτος να μην δίνει λεφτά στους Δήμους και να λέει, ξέρετε, θα κάνετε αυτό το έργο και ο εργολάβος, ο κάθε προμηθευτής θα πληρώνεται από εμάς. Γιατί έτσι, ναι, δηλαδή χάνει την αξιοπιστία του και ο Δήμος. Δηλαδή από τη μία μεριά φωνάζουμε και θέλουμε να μας δίνουν χρήματα και από την άλλη μεριά τα σπαταλάμε, τα δίνουμε όπου να είναι. Όπου να είναι. Εγώ δεν είπα ότι τα πήρε κάποιος και τα βάλε στην τσέπη του, προς Θεού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κάθε τι πρέπει να πηγαίνει στη δική του μεριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει όπου να είναι.
0: Θέλω και μια εκτίμηση δική σας, γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Ναι.
0: Με το θέμα του Ρίου, στο Ρίο, εκεί με την κολύμβηση. Έχετε πάρει χαμπάρι τελικά τι ισχύει εκεί? Επειδή είστε σύμβουλος και στο Ρίο, έτσι, νομίζω ότι έχετε μια άποψη περιστατωμένη.
1: Περίπου θα σας πω τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν κάποια όρια που προβλέπονται γύρω από τη γέφυρα. δεν είναι όλη η περιοχή, δεν είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό που, είναι που ισχύει ο περιορισμός.
0: Και γιατί φωνάζουν κάποιοι, λένε, άμα σε ποδίζετε.
1: Γιατί κάποιοι πήγαιναν σε κάποια σημεία, είναι επικίνδυνα μπροστά από το κάστρο, είναι επικίνδυνη και η ροή των ρευμάτων εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πάρει την ευθύνη. Οι πολίτες μπορεί να πηγαίνουν, το διακινδυνεύουν κάποιοι. Και πηγαίνουν πιο κοντά και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καλό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακούμε και καμιά φορά τους αρμόδιους και για λόγους ασφαλείας. Τώρα πλέον το σημείο αυτό δεν ήταν όπως παλιά, τώρα είναι η γέφυρα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα εκεί. Είναι, δηλαδή, δεν είναι μεγάλη η έκταση που υπάρχει αυτή η απαγόρευση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και πάλι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι κάνουμε καβγά χωρίς λόγο ιδιαίτερο.
0: Ναι, είναι δηλαδή, μιλάμε για μια μικρή απόσταση, μικρή έκταση.
1: Μια απόσταση δηλαδή, δεξιά και αριστερά από το κάστρο. Εκεί που είναι οι προβλήτες.
0: Ναι. Εκεί πηγαίνανε και... κάποιοι και κάνανε χιλιοθεραπεία μέσα στο κάστρο. Εκεί
1: κάνανε στο κάστρο, εκεί μπροστά στο κάστρο και ρίχνανε και καμιά βουτιά. Αλλά εκεί μπορεί και να γίνει και κανένα ατύχημα.
0: Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι και προημερό που πήγα, τότε που έσωσαν από ένα φεριμπότ μία κυριούλα εκεί που κολυμπούσε και την βγάλανε έξω, είδα κόσμο εκεί στο κάστρο του Ρίου να κολυμπάει μέσα. Και πήγανε λιμενική και του διώξανε.
1: Ακριβώς. Εκεί κυκλοφορούν, κοιτάξτε, είναι τα φεριμπότ, είναι η γέφυρα που δημιουργεί ρεύμα, είναι μπροστά το κάστρο. Είναι μια μικρή απόσταση, έχει τόσο μεγάλη απόσταση τώρα πλέον και με τον πεζόδρομο που έχει γίνει εκεί και την παραλία που διαμορφώνεται τώρα, υπάρχει μεγάλη έκταση για να μπορέσει να κάνει ο καθένας στο μπάνιο του και να διασκεδάσει εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να πάει κάτω από τη γέφυρα. Έτσι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος αυτό. Και
0: άρα
1: θα πρέπει
0: είναι δηλαδή λίγο υπερβολικό αυτό που έχει γίνει.
1: Είναι λίγο υπερβολικό, δηλαδή. Λίγη συζήτηση. Θέλει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εν πάση περιπτώσει να παίρνουμε και κάποια μέτρα. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Καλώς κύριε Ξυλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Αυτά κυρίε και κύριοι από εμάς. Πάμε τώρα σε αλλαγή σκητάλη. Δημήτρη Τεντεφρόπουλο κοντά σας σε λίγα λεπτά. Πάντα στο Sky, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky, είναι τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η εξόδιος ακολουθία της Βαγιάς Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται, θα υπέγραφε ώστε να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες έχουν διασωληνωθεί. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο κάγκελος χερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 83χρονοι ασθενείς υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελή Απελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Απελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπού συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 14 άτομα και τραυματίστηκαν 78, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στη σύλληψη μιας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες τις οποίες φαίνεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 4 και 6 ετών, τα οποία τις είχε αφήσει η μητέρα τους για φύλαξη. Η 33χρονη μητέρα εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθήσας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες στο χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και περιείχαν κινδύνους για την υγεία τους.
2: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της πρώιμη τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα χθες επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο οικό.

Δηλαδή, αν το καθεστώς των ήρεμων νερών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι αυτό το οποίο κατεγράφει την γειτονική χώρα στο πλαίσιο συνεδρίασης του ΝΑΤΟ μεταξύ του Τούρκου Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, τότε πώς ακριβώς θα είχαν τα πράγματα και τι σκηνικό θα είχε καταγραφεί αν τελούσαμε υποκαθεστώς ταραγμένο νερό. Παρόντος του πλανητάρχη και των εύκολων και ευκαιριακών αναφορών του στην προμήθεια της γείτονος με αεροσκάφη F-35, ίσα που δεν πιάστηκαν στα χέρια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος για κάζους μπέλη και για τα F-35, τα οποία μην αυταπατάστε, είναι λόγια φθηνά του Τραμπ, ο οποίος είναι αντιθέτως αρνητικά δεσμευμένος από το κυρίαρχο όργανο της Αμερικής, που δεν δίνει ούτε πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για αυτήν την προμήθεια πέραν του παράγοντα Πούτιν Ρωσίας S-400. Πυγμή Μητσοτάκη, που χαρακτήρισε τα λεχθέντα Ερντογάν ανορθογραφία, εκεί επήλθε η σιωπή του γείτονα αρχηγού του κράτους.

Η εξωτερική πολιτική επισκιάζει την εγχώρια πολιτική, η οποία και σήμερα εντός εισαγωγικών κοιμάται. Πώς να μην είναι παραπάνω από αυτά τα πηγενέλα και τα καθημερινά κουραστικά όλων σχεδόν των πολιτικών αρχηγών, πέραν του πέπλου της θλίψης που σήμερα ταυτίζεται και με την πολιτική εξαιτίας της κηδείας της μητέρας της πολιτευτού από τη Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή της από την δολοφονική, αν όχι τρομοκρατική, επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, κηδεία παρόντων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως επιστρέφοντας από την γείτονα, και του αρχηγού της αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη.

Και επειδή πολλές φορές τα πράγματα τα λέμε όπως εμείς εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουμε, τα διαβάζουμε, τα ίδια ακριβώς γεγονότα όπως αυτά του ΝΑΤΟ, αν κανείς παρακολουθήσει, αλλιώς θα παρουσιάζουν οι Τούρκοι αναλυτές, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δεν πάβει στο ΝΑΤΟ και παρουσία μάλιστα του κοινού ερωτηματικού φίλου Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Με F-35 η Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμα τα σύνορά της, άρα και τα σύνορα της Ευρώπης, και σε αναμονή η γειτονική χώρα, η οποία ως γνωστόν πάσχει στην πολεμική της αεροπορία,

0: όπως αποκαλύφθηκε και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μη έχοντας καν εκείνα τα όπλα να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις απλών drones. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, είναι 12 και 4, είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, είμαστε στο κατά καλό καιρό, αν και την έχει τη συννεφιά του σήμερα, αλλά και η ζέστη δεν μας εγκαταλείπει ούτε και πρόκειται. Είναι ζέστη όμως, θερινή, δεν είναι καύσωνας και ούτε φαίνεται πως θα έρθει σύντομα εδώ στα μέρη μας κατά τους έγκυρους, έγκριτους μετεωρολόγους. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει και σήμερα τεχνικά την εκπομπή και χορηγικά ακόλουθος η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με το θέμα που χθες αναφέραμε ξεκινώντας την εκπομπή και δεν επεκταθήκαμε, υπήρχε λόγος που δεν το πράξαμε, δεν είχαμε την ανάλογη ενημέρωση και δεν υπήρχε και εκείνο το στοιχείο της βεβαιότητας για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Αναφέρομαι στο ζήτημα το έκρεμες της επαναλειτουργίας του οδοδοτού σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων, στον απόϊχο της συνάντησης του Περιφερειάρχη μας, του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, και του Δημάρχου Καλαβρίτων, του κ. Παπαδόπουλου, με τον καθήλυνα αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσια. Ακούστε, εδώ υπάρχουν διαφορετικές και πληροφορίες και εκτιμήσεις και προεκτάσεις. Εκτιμώ, διότι δίνω βαρύτητα στη δική μου πληροφόρηση, όχι στις δηλώσεις που μπορεί να γίνονται και σκοπίμως για πολιτικούς λόγους, ότι ο κύριος Κότσιρας παραμένει πιστός στη γραμμή του προκατόχου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δηλαδή, δεν αποφασίζει την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου τώρα, ούτε καν με το σκεπτικό ότι πριν από 100 μέρες τα δρομολόγια διακόπησαν, διότι μπήκε μπροστά το στοιχείο το λανθασμένο των κατολισθήσεων μέσα σε μια καιρική συνθήκη όπου είχαμε και βροχές και κάποιες πτώσεις βράχων μέσα στο 25 μόνο 7. Έχουμε καλοκαίρι, δεν υπάρχουν βροχές και θα μπορούσαν τα δρομολόγια με συντηρημένα τα βαγόνια από την Hellenic Train και συντηρημένο το δίκτυο από τον ΟΣΕ να εκτελεστούν κανονικά, να μπορεί ο κόσμος τώρα το καλοκαίρι, επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, να πηγαίνουν. Δεν παίρνει τέτοια απόφαση ο κύριος Κότσιρας, άρα παραμένει στη γραμμή του κυρίου Κυρανάκη. Τι κάνει? Δίνει μια υποσχετική και στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο και στον άλλον Δήμαρχο της Αιγιάλιας, τον κύριο Ανδρεόπουλο, ότι μέχρι τα τέλη του Ιουλίου να έχει προχωρήσει λίγο το πράγμα. Ποιο πράγμα? Αυτό που δεν προχώρησε η κυβέρνηση και ο προκάτοχός του κύριος Κυρανάκης. Θα το προχωρήσει αυτός, να δώσει την εντολή εκπόνησης μελέτης ασφάλειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, τότε περί τα τέλη του Ιουλίου να επαναλειτουργήσει το τρενάκι. Πάει το καλοκαίρι, χάθηκε. Και οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα, από τις 100 μέρες θα φάνε άλλες, μη σας πω, 30 και 60 μέρες, γιατί δεν κυλάνε τα πράγματα έτσι στο ελληνικό δημόσιο. Και απορώ, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Φαρμάκης δεν έκανε δηλώσεις. Θεωρώ ότι είναι πανέξυπνος πολιτικά και δεν θέλησε να εκτεθεί. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος των Καλαβρίτων, λαλίστατος. Μάλιστα σε σημείο που, διαβάζοντας κανείς τη δήλωσή του, νομίζει ότι ήδη ο οδοντοτός επαναλειτουργεί. Θέλω να πάω στην Επιτροπή των Κατοίκων και Φορέων του Διακοπτού και των Καλαβρίτων, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις, δεν τις έχουν ακόμα τοποθετήσει χρονικά, αλλά θέλω να ακούσω, ασχέτως τι εγώ πιστεύω ή τι λέει ο Δήμαρχος ή τι πιστεύει ο Περιφερειάρχης κτλ, να δω τι αυτοί εκτιμούν πως βγήκε από αυτήν την συνάντηση με τον Υπουργό Κότσιρα, με τον κύριο Κώστα Οικονόμου. Θα μιλήσω, καλό μεσημέρι, εύχομαι, κύριε Οικονόμου.
1: Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και στους ακροατές σας.
0: Τι καταλάβατε εσείς, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει?
1: Από το απολύτως τίποτα πάμε στο σχεδόν τίποτα. Δηλαδή έχουμε μία εξαγγελία ρητή για ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών που θα βγάλει ανακοινώσεις ο νέος υπουργός για το αν θα γίνει προγραμματική σύμβαση και με ποιον τρόπο, για το αν θα προχωρήσουν οι μελέτες και πόσο καιρό θα φάνε, πότε θα μπει το τρενάκι στις ράγες και θα γίνονται παράλληλα αυτά, κάποιες διατυπώσεις, κάποιες διασαφηνίσεις που περιμένουν να βγουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την απόλυτη αισιοδοξία, και το, όπως το είπατε και εσείς και του κυρίου Παπαδόπουλου, από τη στιγμή που δεν έχει πέσει μία υπογραφή. Δεσμεύσεις ρητές και διάφορες εξαγγελίες ως φήμες είχαμε ακούσει επί 3,5 μήνες. Αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που παρεστάθηκαν στην συνάντηση είδανε τον νέο υπουργό να είναι λιγάκι πιο ευμενός, διατιθέμενος απέναντι στον οδοντοτό και στα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η εγγυησία του. αλλά μέχρι ένα σημείο. Από την ώρα που δεν έχουμε καμία κυβερνητική δέσμευση, άντε ας πούμε ότι θα περιμένουμε αυτή την εβδομαδούλα που ζήτησε ο νέος υπουργός να δούμε, να μελετήσει και αυτό το πρόβλημα, γιατί μπορεί να ήταν και αυτός αδιάβαστος, αν θεωρήσουμε ότι ο προηγούμενος ήταν αδιάβαστος. Αν και επί 3,5 μήνες και τις δικές μας τις επιστολές ή τις ανακοινώσεις αν διάβαζε ή αν του λέγανε συμβουλή του, αν δεν είχε ώρα ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τον Οκοντοτό, θα είχε καταλάβει ότι αυτά τα αφηγήματα περί επικινδυνότητας και όλοι αυτοί οι εμπεσμοί περί υπογραφών των δημάρχων για να μπει ο Οκοντοτό στις ράγες ήταν απλά μια κοροϊδία, τίποτε άλλο. Εκτός και έχουν βάλει στον Καλλικράτη τίποτα τέτοιες αρμοδιότητες και εμείς δεν τις έχουμε βάλει είδηση, έτσι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν συμβεί καμιά νύχτα του καλοκαιριού. Και να διακινήσουν τον τρένο να είναι υποχρεωμένοι οι ΟΤΑ.
0: Ταυτίζονται οι πληροφορίες μου με τις. Και οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, ας μην μιλήσουμε για πληροφορίες με τις δικές σας. Επίσης, θεωρώ ότι εύλογα το λέτε. Ένα δεκαήμερο αρκεί για να φανεί αν υπάρχει αυτή η αλλαγή στάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, θα πω εγώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση και όχι με πρόσωπα απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι στη γραμμή Κυρανάκη ο κύριος Κότσιρας, είναι εμφανέστατο. Τώρα εσείς...
1: Εντάξει, μια και βάλατε αυτό ένα το λεπτό, θέμα, κύριε Ανταφυλόπουλε. Ναι, ναι, ναι,
0: ένα λεπτό. Επειδή μια-δυο μέρες πριν τη συνάντηση εκδώσατε μια ανακοίνωση η οποία είχε ένα ξεκάθαρο περιεχόμενο και καταλήγατε στο ότι δεν μπορείτε παρά να σκληρύνετε τη στάση σας. Επ' αυτού τώρα το ξανασυζητήσατε στην επιτροπή σας, θα το πράξετε.
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ είχαμε κοινή επιτροπή στην Κερνίτσα με τους Καλαβρινούς συναγωνιστές. Έχουμε ήδη στα σκαριά, μάλλον το βράδυ ή αύριο θα βγει η νέα ανακοίνωση με βάση αυτές τις αισιόδοξες των δημάρχων, ας πούμε, βλέψεις. Ναι. Με βάση δηλαδή τι, ότι να δώσουμε, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, να δώσουμε. Αλλά εμείς ουσιαστικά τονίζουμε ότι εδώ και 3 μήνες έπρεπε να έχουν εξαγγελθεί και να έχουν προχωρήσει αυτά. Γιατί χάθηκαν 3 μήνες, τα είπατε κι εσείς τι ζημιές έχουν γίνει, εκ περιτροπής δουλεύουν ξενοδοχεία και εστιατόρια. Πώς να βγουν εν μέσω του φέρους έξοδα και ζητήματα τέτοια οικονομικά. Δηλαδή κανένας δεν κατάλαβε τι ζημιά μπορεί να έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Και αν μη τι άλλο, οι αρχαίοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, γιατί από τους άλλους κάπου βλέπουμε και μερικές φορές βλέπουμε και πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν αυτοί θέλανε να παραστούν στη χθεσινή συνάντηση, στην προχθεσινή συνάντηση των δημάρχων και του Περιφερειάρχη. Και απορούμε βέβαια γιατί ο κύριος, ο νέος υπουργός, δεν κάλεσε και το τεχνικό επιμελητήριο. Απορούμε για τις προηγούμενες. Εδώ παίζονται. Τι να σας πω, δεν θέλουμε να κάνουμε άλλες σκέψεις. Ας αφήσουμε τα πράγματα να τρέξουν. Αλλά οι αρχαίοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν έπρεπε να παρίστανται σε αυτή.
0: Έπρεπε να έχουν κληθεί.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό το υδροκέφαλο κράτος της Ελλάδας, κουμαντάρει μονίμως, επειδή έχει μαζέψει 5 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα, κουμαντάρει μονίμως και την επαρχία. Τι φοβόνται, μην χάσουν την έμνοια της Αθήνας.
0: Ακούστε, κύριε.
1: Τι φοβόνται, κύριε Ανταφυλόπουλε. Πετε μας και το δημοσιογραφικό σας απαραμέτρο, γιατί εμείς είμαστε.
0: Με λίγο. Ακούστε με λίγο. Καταρχήν, ήθιστε όταν ένας υπουργός καλεί τοπικούς φορείς, θεσμικούς, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ή η Δήμαρχη, καλούνται πάντοτε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αν ο κύριος Κότσιρας κάλεσε τους 3 κυβερνητικούς βουλευτές και αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν γιατί σουλατσάρουν εδώ στην εκλογική περιφέρεια και μαζεύουν σταυρούς πλέον, είναι σοβαρό το θέμα. Αν δεν τους κάλεσε, είναι πάλι σοβαρό. Αλλά εγώ έρχομαι στην ουσία τώρα. Έρχομαι στην ουσία, διότι δημιουργείται ένα κλίμα, δηλαδή αυτή η δήλωση του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Παπαδόπουλου, και δεν έχω λόγο να του χαριστώ, έχει δώσει το δικαίωμα σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και της Αχαΐας και της Αθήνας να έχουν βγει με τίτλους βαρύγδουπους επαναλειτουργεί ο Οδοντοτός, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, δεν παρόλη ισχύει. Τη συμπόρευσή μας και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Ανδριόπουλο και χτες μιλήσαμε μαζί τους, σεβόμαστε την αισιοδοξία τους, αλλά για την Επιτροπή το θέμα δεν είναι λήξαν. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί ούτε η Προγραμματική Σύμβαση, ούτε έχει εκδοθεί καμιά επίσημη απόφαση επαναλειτουργίας. Καθημερινά εμείς θα παρακολουθούμε την κάθε δέσμευση, αν υλοποιείται ή όχι, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία. Και βέβαια, όταν λέμε πλήρη επαναλειτουργία, για να την θυμόμαστε και λίγο πριν, δηλαδή εμείς δεν είμαστε προφήτες εκ του ασφαλούς το 24, που βλέπαμε ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα με τις πρώτες νεροποντές. Και μάλιστα το Νοέμβρη και το Μάρτι κάναμε 2 συγκεντρώσεις στο πνευματικό κέντρο. Τι ξέρετε, και την πρωταπριλιά του 24 δώσαν το 1%, από τα οποία δεν έχει πέσει ούτε καδρόνι, όχι κορμόφραγμα στα πρανί του, ναι, του Βουραϊκού και του Οδοντοτού, ούτε ένα λατάκι. Γιατί απαξιούν έτσι τη λειτουργία του Οδοντοτού από τότε? Εμείς τι είμαστε δηλαδή, τεχνικοί? Παρατάμε τις δουλειές μας και τις οικογένειές μας, ακόμα και τις βόλτα μας, δε φίλε. Χθες το βράδυ δεν θέλαμε να κάνουμε και εμείς μια βόλτα. Πρέπει συνέχεια να έχουμε στο μυαλό μας τι κάνουν οι γραφειοκράτες.
0: Κύριε οικονόμου,
1: γιατί έτσι ακριβώς λειτουργούν. Αυτό κάνει η κάθε κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτό κάνει. Έρχεται για να πατάξει τη γραφειοκρατία και την κάνει χειρότερη.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μια. Καταρχήν, υπάρχει μια παρεμβατικότητα την οποία εγώ δεν περίμενα, γιατί ξέρω ότι η πολιτική ηγεσία είναι πάνω και από κάθε φορέα που εποπτεύει. Δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση ο κύριος Κότσιρας ότι του υπαγορεύει πράγματα η Hellenic Train και ο ΟΣΕ. Περιέργως, όπως περιέργως δεν αντιλαμβάνεται ένας νέος άνθρωπος όπως είναι ο κ. Κότσιρας, και είναι και καλός πολιτικός και καλό παιδί, γιατί τον γνωρίζω προσωπικά, ότι πλέον δεν έχουμε τα καιρικά φαινόμενα 100 ημερών πριν που έκλεισε ο Δοντός. Έχουμε καλοκαίρι, έχουμε καλοκαιρία, δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε κατολιστήσεις. Να άρει την απόφαση του ΟΣΕ και να πάει και στη μελέτη του τεχνικού επιμελητηρίου, να έχουμε έτσι μία μελέτη σοβαρή στην κατεύθυνση ασφάλειας. Αυτά δεν σας κάνουν εντύπωση?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι την περασμένη Κυριακή ένα κλιμάκιο και από την Οργοσέ και από την περιφέρεια ανέβηκε τις γραμμές και ποδαράτο και με το τρένο. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, που εμείς που ακροθυγώς ασχολιόμαστε με τη φύση, δεν καταλαβαίνουν ότι μετά από 3 χρόνια δεν υπάρχει πια καμία πιθανότητα να κατέβει αυτός ο όγκος που κατέβηκε την πρώτη χρονιά. Πρώτον, γιατί εξαντλήθηκε. Δεύτερον, γιατί η φύση κάνει τη δουλειά της. Ριζώνει, πρασινίζει, φτιάχνει δεντρίλια, συγκρατεί τα χώματα. Αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι. Αν λοιπόν τότε δεν κάνανε τη δουλειά που έπρεπε, ας την κάνουν τώρα, αφού νομίζουν ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Αν και τελικά σας λέω, αυτά είναι αφηγήματα τα οποία πια κανένας δεν τα πιστεύει. Είναι για αφελείς μόνο. Έτσι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Και το βραχάκι που κράδενε στη φωτογραφία, τα έχουμε ξαναπεί, ήταν στο 15ο χιλιόμετρο και όχι στα σημεία των κατολιστήσεων που είναι μέχρι το 5500. Και εκείνα θέλαν θωράκι. Δεν τα κάναν ποτέ όμως. Ας τα κάνουν τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε παραπόδας. Περιμένουμε αυτό το εφταήμερο. Τις έχουμε οργανώσει τις συγκεντρώσεις και το τι θα κάνουμε. Εν μέσω φέρους, δεν θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα ενοχλήσουν τους συμπολίτες μας και μάλιστα μέσα στις διακοπές τους. Ίσα ίσα που εμείς θέλουμε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με προεξάγοντα τον
0: Οδοντό. Εννοείται ότι έχετε πάρει απόφαση τι κινητοποίηση θα κάνετε και δεν μας το λέτε?
1: Έχουμε πάρει απόφαση ότι θα κάνουμε 1, 2, 3 κινήσεις για κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν σας κρύβω ότι μπορεί να είναι και μέσα στη φύση, δηλαδή μια συναυλία ίσως. Τέτοια πράγματα για να κρατάμε τον κόσμο ζωντανό και να ενδιαφέρεται όλος ο κόσμος εδώ της περιοχής, γιατί έρχονται και οι Αθηναίοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρωί εγώ ήμουν σε πελάτες Αθηναίους και τι μου είπαν, γιατί δεν έβαζε μια υπογραφή ρε παιδιά ο Δήμαρχος να τελειώνει? Δηλαδή αυτά που κυκλοφοράνε, οι φήμες που κυκλοφοράνε στα κανάλια, τα οποία δεν ξέρω αν είναι διαβασμένα ή αδιαβαστή, γιατί τους πονηρούς τα βγάζουν, περνάνε στον κόσμο που αγαπάει τον τόπο και τον Οδοντοτό. Πρέπει κάποια στιγμή να βγουν όλα στη φόρα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο πρέπει μονίμως να ψευδόμαστε σε αυτόν τον τόπο.
0: Ειλικρινά έχω φτάσει στο σημείο και με αυτό θέλω να κλείσουμε επί του παρόντος. Να πιστεύω ότι είχατε πάρα πολύ δίκιο όταν, όχι ως φυσικό πρόσωπο Κώστας Οικονόμου, αλλά ως επιτροπή.
1: Όχι, μέλος επιτροπής, στη θέση μου είναι άλλη. Είμαστε 12-13 άτομα μαζί με τα Καλάβρητα.
0: Είχατε πει, κύριε Οικονόμου, ότι βλέπετε σκοπιμότητα πίσω από το κλείσιμο. Και όχι απλά οι κατολιστήσεις στα βράχια και η επικινδυνότητα. Νομίζω ότι πλέον αυτή η άρνηση και του κυρίου Κότσιρα σε συνέχεια των κακών ημερών, κύριε Ανάχη, δείχνει υποκινούμενη κίνηση κατά του τρένου και κατά της περιοχής. Βάζω ένα τελεία, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το βήμα.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Είπα νωρίτερα ότι από χθες, από σήμερα αν θέλετε, η πολιτική της καθημερινής τριμβής εγχωρίως και εν μέσω άτυπης προεκλογικής περίοδου δίνει τη θέση της στην εξωτερική πολιτική που είναι πολύ σημαντική και αυτό λόγω των εξελίξεων που είχαμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και του bras de fer μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, σε καθεστώς ήρεμων νερών για τα F-35 του Κάσους Μπέλη. Θα μείνουμε εις διπλούν στο θέμα αυτό. Καλωσορίζω την πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών και Βουλεύτρια Αχαΐας, την κυρία Σίανα Γνωστοπούλου. Την εκτίμησή της θέλουμε για αυτά τα οποία διεμήχθησαν και πώς χαρακτηρίζουμε τώρα την όλη κατάσταση. Στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων νερών ή εδώ έχει ανοίξει πλέον θέμα πολύ σοβαρό και από πλευράς Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Κυρία Υπουργέ, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
13: Καλά κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλό μεσημέρι. Θα είμαι όσο πιο επιγραμματική μπορώ. Πρώτον, σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε ότι το μεγάλο αφεντικό του ΝΑΤΟ είναι ο Πρόεδρος Τραμπ. όλη η σύνοδος είχε στηθεί γύρω από τον Τραμπ. Το δεύτερο που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η Τουρκία έχει κατορθώσει να είναι ο ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Φάνηκε και από τους επένους, τους υπερβολικούς επένους όπως συνηθίζει του Προέδρου Τραμπ για τον Πρόεδρο Ερντογάν. Το τρίτο, όλοι είναι σκοτωμένοι με όλους. Τι είδους συμμαχία είναι αυτή? Ο Τραμπ μίλησε απαξιωτικά για Ευρωπαίους, ευρωπαϊκά κράτη, για την Ισπανία εντελώς απαξιωτικά, για τη Γροιλανδία είπε όποια στιγμή θέλουμε μπορούμε να την πάρουμε. Ο Ρούτε δε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που είναι και Ευρωπαίος, έχει καταντήσει να είναι στην κυριολεξία, συγχωρήστε μου την έκφραση, ο γλύφτης του Τραμπ. Το τρίτο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι ότι κλείστηκαν οι μεγάλες πολεμικές συμφωνίες, οι εξοπλιστικές συμφωνίες, κράτη ευρωπαϊκά και τα μεγάλα κράτη, της Γαλλίας μη εξαιρουμένης, συμφωνίες με τον πρόεδρο Ερντογάν, με την Τουρκία. Μεγάλες συμφωνίες. Δεν δέχονται μεν την Τουρκία για τα μάτια του κόσμου στο safe, απ' την άλλη μεριά οι διακρατικές συμφωνίες δίνουν και παίρνουν. Σας λέω, ακόμα και η Γαλλία που εμφανίζεται ως σύμμαχος δικός μας και ότι το κάζους μπέλι κλπ. Το τρίτο, το τέταρτο θέμα που αφορά εμάστενα. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κανένα τόσο σημαντικό τζατζάρισμα ανάμεσα σε Ερντογάν και Μητσοτάκη. Βεβαίως είπε ο Μητσοτάκης για το κάζους μπέλι. F-35, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν είναι ελληνοτουρκική ή ελληνοαμερικανική υπόθεση. Είναι θέμα των Αμερικανών με την Τουρκία. Όσο θεωρούμε ότι εμείς δεν επιτρέπουμε στην Τουρκία να πάρει τα F-35, πράγμα που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, αντί να ανοίξει βεντάλια και να φανεί ότι μέσα στην ίδια την Αμερική υπάρχει πρόβλημα και λόγω των S-300 των ρωσικών που έχει η Τουρκία, εκεί θα βαφκαλιζόμαστε ότι εμείς δεν επιτρέπουμε στον Ερντογάν να πάρει τα F-35 και οι εξοπλισμοί θα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Από ό,τι φάνηκε από τον Τραμπ, θα ψάξει τρόπο να βρει, καταρχάς για να δώσει τους κινητήρες αυτά τα νέα μαχητικά που έχει φτιάξει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, να δώσει τους κινητήρες και να βρει τρόπο να δώσει και τα F-35. Μην βαφκαλιζόμαστε λοιπόν με την ιδέα ότι εμείς δεν επιτρέπουμε να πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ποια είναι η στρατηγική βάθος της Ελλάδας. Με συνείδηση ότι η Τουρκία είναι ο ισχυρός εταίρος του ΝΑΤΟ, γιατί έχει μια πολεμική βιομηχανία μεγάλη, γιατί είναι μεγάλη χώρα, γιατί παίζει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, παίζει και με τις χώρες του κόλπου και εναντίον τους και εναντίον του Ισραήλ. Και από κάτω από το τραπέζι συμφωνίες πρέπει να διαβάσουμε την πραγματικότητα πάρα πολύ ρεαλιστικά και με στρατηγική βάθος. Τι κάνουμε? Εδώ τώρα τα ευκολόγια και ποιος την είπε στον άλλον δεν έχουν κανένα νόημα.
0: Να ρωτήσω παρά τα αυτά, ακούγοντας την τοποθέτησή σας, το ότι στην Άγκυρα μέσω συνόδου του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος ο ίδιος ανοίγει θέμα έστω συζήτησης σκέψεων δημόσιων αναφορών για F-35 στη γείτονα, δεν αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη για τα δικά μας, αν θέλετε, συμφέροντα?
13: Βέβαια, γιατί εμείς έχουμε πληρώσει άπειρα δισεκατομμύρια για τα F-35, αλλά αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να, γι' αυτό λέω στρατηγική βάθος, να σκεφτούμε κάτι άλλο, ένα βήμα παραπέρα, ότι όσο και να εξοπλιζόμαστε, εξοπλίζεται με τον ίδιο ρυθμό και παραπάνω και η Τουρκία. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται στον διηνεκές. Όσο λοιπόν είναι πολεμικός ανταγωνισμός μεταξύ μας, εξοπλιστικός ανταγωνισμός να το πω, αυτό δεν έχει τέλος. Γιατί σας λέω, ακόμα και να μην πάρει αύριο τα F-35 η Τουρκία, και αφού τα έχουμε εμείς εκεί διπλωματικά, μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία αυτή τη στιγμή που έχουμε υπεροπλία, αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο θα χαθεί αυτή η στιγμή. Μπορούμε να πιέσουμε μέσω ΙΕ, μέσω διεθνούς δικαίου, μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά με θυσίες του ελληνικού λαού και έχουμε υπεροπλία. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Την πιάνουμε αυτή τη στιγμή να την πάμε λίγο παραπέρα.
0: Ναι. Έρχομαι λίγο και στη συμφωνία. Εσείς την περιγράψατε με βάση το περιεχόμενο της business, της, των παραγγελιών σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Διακρίνεται τον τελευταίο καιρό μια, αν θέλετε, άλλη σχέση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, δηλαδή να μην μας λογαριάζει και πολύ ο Ζελένσκι, να κοιτάει το συμφέρον του η Ελλάδα να σιωπά. Είχαμε και το περιστατικό με τον ντρόν, το θαλάσσιο στη Λευκάδα. Δεν μίλησε και καθόλου, διαβάζω, ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο της Συνόδου και του deal που κλήθηκε με τα δισεκατομμύρια.
13: Η Τουρκία με την Ουκρανία, ο Ερντογάν με τον Ζελένσκι, έχουν συμφωνίες, έχω γράψει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, για κατασκευή ντρόν, δισεκατομμύρια παίζονται, συμφωνίες γίνονται, έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Με μας ποιο είναι το πρόβλημα, ότι βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι, θεωρώντας ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και σερνόμαστε πίσω από τα γεγονότα, χωρίς να βλέπουμε ότι οι άλλοι, το Κίεβο για παράδειγμα, παίζει ένα παιχνίδι, όπως θέλετε πείτε το, και με τον Ερντογάν, και το παίζει ευθύς εξ αρχής, δεν το παίζει τώρα. Απλώς τώρα αυτές οι συμφωνίες έχουν ανέβει στο Θεό μεταξύ τους. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά και θεωρούμε ότι όσο πιο πιστοί είμαστε σε ένα σχέδιο που έχουν επεξεργαστεί άλλοι και όχι εμείς βάσει των εθνικών μας συμφερόντων, θεωρούμε ότι αυτό θα μας βγει. Και δεν μας βγαίνει. Γιατί το Κίεβο, σας λέω, παίζει σε πολλά ταμπλό, και το ταμπλό της Τουρκίας που έχει πει άλλωστε, τον έχει ευχαριστήσει ο Ζελένσκι τον Ερντογάν ούτε μία ούτε δύο φορές δημοσίως. Τίποτα δεν πήραμε είδηση.
0: Η σκέψη σας αυτή, για να ολοκληρώσουμε, δεν οδηγεί στο να κατευθυνθεί η Ελλάδα στην άλλη πλευρά, δηλαδή στη Ρωσία, με την οποία χάλασαν τα τελευταία 4 χρόνια οι σχέσεις, αλλά λέτε ότι πρέπει να δει λίγο και πάλι, να φρεσκάρει λίγο τις σχέσεις της με την Ουκρανία.
13: Να το πω διαφορετικά, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να μην καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και καλώς κάναμε. Δεν μπορεί να επιτρέπετε να καταπατάτε το έδαφος, η κυριαρχία ενός ελεύθερου ανεξάρτητου κράτους. Αυτό είναι το ένα. Το να τρέξουμε από πίσω ως οι πιο πρόθυμοι σύμμαχοι, εκεί ένα βήμα, μισό βήμα απ' έξω, το καταδικάζεις. Κόβεις, αν θέλετε, και σχέσεις που θέλεις με τη Ρωσία, για να της δείξεις ότι αυτό που έγινε είναι καταδικαστέο ευθύς εξ αρχής. Εκεί δεν χρειάζεται καμία, εναντίον είμαστε αυτού του πολέμου. Και στο πλευρό πραγματικά αυτών που έχουν υποστεί την εισβολή. Μετά όλα τα άλλα, τι τα θέλαμε. Για ποιο λόγο έπρεπε να είμαστε πιο πρόθυμοι από τους πρόθυμους. Όταν και ο Μακρόν έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τον Πούτιν. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, γιατί αυτή η προθυμία, γιατί αυτό το να τρέχουμε από πίσω, για να αποδείξουμε τι. Όταν το εθνικό μας συμφέρον λέει λίγο ένα βήμα προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα τα ξαναπώ.
13: Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα, γιατί θα πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο και από τον έμπειρο στο να διαβάζει και να εκτιμά αυτές τις εξελίξεις, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα. Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Καλωσορίζω τον στρατηγό να μας περιγράψει με τη δική του ματιά αυτό το οποίο τουλάχιστον για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35, το κάζους Μπέλη, κατεγράφει μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, αν πράγματι έτσι έγινε, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στρατηγέ μου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, ε?
6: Καλό μεσημέρι να έχετε, δόξα τω Θεώ, και εύχομαι και υγεία και καλό καλοκαίρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να είμαστε πάλι εδώ. Είδαμε τον Γενικό Δερβένα Τραμπ να μας ανακατεύει πάλι. Πώς θα είδατε τα πράγματα εσείς, πώς τα ακούσατε, πώς τα διαβάσατε?
6: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα πράγματα αυτά, κυρίως που αφορούν στα θέματα αυτά που αφορούν κυρίως την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι αυτά είναι τα κυριότερα μηνύματα τα οποία έρχονται από το ΝΑΤΟ, από τη Συμμαχία, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και μια και το φέρατε το θέμα για τα F-35, θα ήθελα να πω ότι μόνο υποσχέσεις, τίποτε άλλο δεν έχει πάρει η Τουρκία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει F-35, διότι θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2019 η Τουρκία, προκειμένου να υποστεί τις κυρώσεις Κάτσα, επειδή είχε πάρει τότε τους S-400, είχε υποστεί αυτή την κύρωση με επίσημη ψηφοφορία από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο Κογκρέσο, με ψήφους 403 στους 435. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο το Κογκρέσο ήταν εξαγριωμένο εντελώς από την αγορά αυτή της Τουρκίας. Έθεσε δηλαδή η Τουρκία τον εαυτό της στην ουσία, έτσι συσσαγωγικά, εκτός ΝΑΤΟ, στο δε Συμβούλιο των Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Η ψήφιση ήταν 18-4. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον προορισμό της Τουρκίας, με αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνει μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι φύση αδύνατον να πάρει τα F-35. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχει σχέση είτε με τη Χαμάς, είτε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που τήρησε καθαρά φιλο-ιρανική στάση, είτε με τον εναέριο χώρο στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που δεν έδωσε τον εναέριο χώρο της, είτε με τις συμμαχίες που έχει με το Κατάρ, είτε με τους αδερφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι εντελώς αντίθετοι, παύλα εχθρικοί, με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά τα έκανε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκειμένου να αλλάξει την εικόνα της. Όμως και η Δύση, βλέπετε ότι δεν είναι αφελής, όλοι αντιλαμβάνονται ποια είναι ακριβώς η συμπεριφορά της Τουρκίας. Κλείνει το μάτι και στους BRICS, κλείνει το μάτι και στις χώρες της συνεργασίας της Αγκάης. Έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, στην οποία ποτέ δεν υπέβαλε κυρώσεις. Έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Έχει πολύ καλές σχέσεις με το Πακιστάν. Και όλα αυτά τη θέτουν ανταγωνιστική εντελώς σε ό,τι αφορά την Δύση και τα συμφέροντα της Δύσης. Επομένως, πήρε μόνο υποσχέσεις για τα F-35, και εγώ προσωπικά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχω και ενδιασμούς εάν θα πάρει και τους κινητήρες αυτούς τους 80, για τους οποίους υπάρχει τεράστια αντίδραση και από τους Δημοκρατικούς και από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα στο Κογκρέσο.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Κούσαντο, ότι δεν βγαίνει σε κάτι ιδιαίτερος κερδισμένη η γειτονική χώρα μέσα από αυτήν την κατάσταση όπως κατεγράφει και διαμορφώθηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
6: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν έχει πάρει κάτι σημαντικό. Ασφαλώς έκανε κάποιες πολύ μεγάλες προετοιμασίες, ξόδεψε πάρα πολλές πιστώσεις στο να, μέχρι και αεροδρόμιο με το όνομα του Τραμπ έχει σηκώσει. Προσπάθησε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, αλλά ακόμα και ο Τραμπ ο ίδιος να πει ότι, ξέρετε, εγώ θα κάνω άρση, θα προσπαθήσω να κάνω άρση του γερόσεων Κάτσα, είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτό το έχει αποφασίσει η Γερουσία, δεν το έχει αποφασίσει ο Τραμπ. Ούτε ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει μέσα στο Κογκρέσο. Επομένως και η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία είναι ενάντια, και επομένως το Κογκρέσο δεν είμαι σίγουρος εάν θα συμφωνήσει, διότι τα γνωρίζουν αυτά. Και σας παραπέμπω και στο κείμενο αυτό το οποίο ετοίμασαν οι δημοκρατικοί, οι οποίοι έστειλαν ένα πολύ σκληρό κείμενο και αναφέρουν όλα τα πεπραγμένα της Τουρκίας που αφορά και την Αρμενία με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και το Βόρειο Ιράκ και τη Συρία και την Κύπρο, και αναφέρονται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις παραβιάσεις, και όλα αυτά είναι γνωστά. Και μέσα σε αυτά όλα, αν θέλετε, τα οποία συμβαίνουν, θα βάλω και τον παράγοντα αυτό Ισραήλ, διότι η Τουρκία, εάν πάρει τα F-35, αλλάζει όλο το καθεστώς στρατιωτικής ισχύως ισοζυγίου μέσα στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, είδατε και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ένας ξένος πρωθυπουργός λέει και επικαλείται συνέχεια την εισβολή της Τουρκίας μέσα στα κατεχόμενα, την παράνομη εισβολή της Τουρκίας μέσα στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή, και το αναφέρει σαφώς, και θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι έχει ένα ειδικό βάρος η γνώμη του Ισραήλ για το θέμα της Τουρκίας να μην πάρει σε καμιά περίπτωση τα F-35. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Κρατάμε το σχολείο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Κουσταντά.
6: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Επίσης.
7: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τα τοπικά δημοτικά πράγματα. Νομίζω ότι έχουν πάρει και αυτά τη ροή τους. Καθημερινά, κάθε δεύτερη μέρα, νωρίς για τις εκλογές και τη διαμόρφωση του δημοτικού σκηνικού για την επόμενη πενταετία, από το 29 και μετά. Θα καλωσορίσω σήμερα τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ώρα Πατρών, τον κύριο Γιώργο Ρόρο, που συχνά πυκνά παρεμβαίνει με αφορμή κάποια πράγματα κακώς καμωμένα από τη Δημοτική Αρχή. Και αφού τον καλωσορίσω, έχω ένα πολιτικό ερώτημα για αυτόν, πριν πάω στο περιεχόμενο μιας παρέμβασης που έκανε αυτός και η παράταξή του, αναφερόμενοι στον, να τον πω έτσι, ανασχηματισμό της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή τον ορισμό αντιδημάρχων καινούριων, αλλά και κυρίως αυτών που ήδη φύτευαν. Τι κάνετε, κύριε Ρόρε?
8: Καλά, εσείς? Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να θέσω ένα ερώτημα. Το έχω για σας, το έχω για σας το ερώτημα, και το έχω και για τον κύριο Νικολόπουλο. Θα κατέβετε στις δημοτικές εκλογές? Γιατί βλέπω ότι ως παρατάξεις που δεν θητεύετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε μια κινητικότητα, μια παρεμβατικότητα. Καλά κάνετε. Είναι πολύ χρήσιμο, ακούγονται οι απόψεις σας. Αλλά μιας και έχετε αυτή τη ροή έγγραφων, κυρίως παρεμβάσεων και διαζώσεις όπως τώρα εμείς, θα κατέβετε στις εκλογές του 28?
8: Η παράταξή μας είναι ενεργή, ακόμα και αυτά τα από το 24 και μετά που δεν είχαμε κατέλθει στις εκλογές, αλλά είχαμε συνεργαστεί με την παράταξη του κυρίου Αϊβαλή. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά, συζητάμε, θα διαμορφωθεί και το ανάλογο πολιτικό κλίμα για τα δημοτικά, τα αυτοδιοικητικά, και θα κρίνουμε πώς θα κατεβούμε. Το ότι θα είμαστε στις εκλογές παρόντες είναι σίγουρο. Τώρα αν θα είμαστε σαν Ώρα Πατρών ή με κάποιον άλλο σχηματισμό ή με συνεργασίες σχηματισμών, αυτό θα εξαρτηθεί από τα μελούμενα, τα οποία δεν τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία αυτή η απάντηση. Έχουμε τώρα στην κριτική σας σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε ο κύριος Δήμαρχος. Αφιπούμε ότι θεσμικά έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του, τους αντιδημάρχους, βοηθούς δημάρχου κτλ. Τι σας ενόχλησε σας?
8: Κοιτάξτε, τα πρόσωπα δεν μας ενοχλούν, ούτε το θέμα μας είναι προσωπικό. Το θέμα είναι πολιτικό. Το θέμα είναι ότι βγήκανε αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, μέσα από ένα έργο από τη Δημοτική Αρχή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι καινούργοι, μάλλον κανένας δεν είναι καινούργιος, και πρόσωπα τα οποία δεν πήγανε καλά, είχαν πολύ χαμηλό βαθμό, αν θέλετε, στο δημοτικό έργο και στις αντιδημαρχίες ή στους θεσμούς που είχαν να υπηρετήσουν στη Δημοτική Αρχή, και βλέπουμε απλά τους άλλαξε την θέση και τους έβαλε κάπου αλλού. Εμείς κριτική κάνουμε στα όσα η Δημοτική Αρχή δεν έκανε, και τα θέματα δεν είναι πέρα από, απολογισμό που έκαναν σε ένα ακροατήριο το οποίο ήταν δημοτική υπάλληλη περισσότερο, έτσι, που πήγαιναν να παρακολουθήσουν ή κάποιοι από τους, από τους στενά κομματικούς. Δεν είναι το θέμα το ότι κλείσαμε την τάδε λακκούβα, φτιάξαμε τον τάδε δρόμο, βάλαμε εκεί αυτό κτλ. Το θέμα είναι η προοπτική που δείχνεις στην πόλη και η στρατηγική που έχεις για να την κάνεις μια πόλη ορόσημο και να είναι αντάξια της τρίτης πόλης στη χώρα. Και ναι, γι' αυτό θέτουμε μια σειρά ερωτημάτων. Ερωτημάτων και κάνουμε και την κριτική μας. Δηλαδή ότι έχει 12 χρόνια ο κύριος Παλαιτίδης. Με το τρένο τι γίνεται? Απλά παίζουν ένα παιχνιδάκι με τη Νέα Δημοκρατία που συμφέρει και τους δύο, χωρίς να έχει προχωρήσει ούτε ένα μέτρο από το τρένο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Ναι. Ποια είναι η διεκδίκηση? Έχει το παραλιακό μέτωπο που το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει κάνει? Δεν έχει προχωρήσει στο παραμικρό. Μπήκε σε μία διαδικασία μελετών και μελετητών, ενώ η πρόταση δική μας επαληθεύεται και ήταν η σωστή, δηλαδή ότι ήθελε ένα διεθνή διαγωνισμό για όλη την ακτογραμμή της πόλης και όχι περιορισμένα μόνο για το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε η πόλη να σχεδιάσει τι θέλει να κάνει τα επόμενα 50 χρόνια. Ακόμα ναι, είμαστε να παραδώσουν οι μελετητές την έκθεση και την πρόταση την οποία οι τρεις μελετητές, οι πρώτοι, για το παραλιακό μέτωπο. Το νέο λιμάνι ζητάει η συμφωνία που είχε γίνει τότε με επί Τσίπρα ήταν ότι μόλις γίνει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού στο Βόρειο Λιμένα θα αποδοθεί και το κομμάτι από Αγίου Νικολάου μέχρι τον Κανελόπλο με Λίνα Μερκούρη.
0: Ναι.
8: Κάτι τέτοιο δεν έχει μπει στα αιτήματα του Δήμου καθόλου. Απλά κάθεται με τον Όλπα αυτή τη στιγμή και κάνουν κοντρούλες αν θα γίνει αυτό ή το άλλο. Μα άμα δεν γίνει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού θα φύγει από εκεί.
0: Ωραία, μη φεύγουμε από το πολιτικό σκέλος και την κριτική σας για τη χρήση των προσώπων και του ανασηματισμού. Πιστεύετε ότι διάγει μια διαφορετική πορεία πλέον μετά και τούτη τη θητεία ο κύριος Πελετίδης? Δηλαδή δεν βλέπετε να έχει, να το πω κύριε Ρόρε, τον αέρα που είχε στην τοπική κοινωνία και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, οποίες έχει πετύχει και εισάριθμα νικηφόρα αποτελέσματα?
8: Νομίζω ότι δεν τον έχει. Απλά είναι μια κουρασμένη δημοτική αρχή που πιστεύω ότι αναγκαστικά κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν υπάρχει φρεσκάδα. Δεν υπάρχει το όραμα και η όρεξη για να προχωρήσουν τη δουλειά. Αυτό πολλές φορές δικαιολογείται. Δηλαδή όταν είσαι ας πούμε τρεις θητείες, είναι επόμενο ας πούμε στην αρχή να θες να δείξεις το έργο σου, να παράξεις και τα λοιπά. Συν το χρόνο βλέπεις ότι αυτό δεν λειτουργεί ας πούμε και λειτουργεί και σε βάρος της πόλης και σε βάρος και εσένα του ίδιου. Δηλαδή φθύρονται άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο πρέπει να παράξουν. Και εμείς γι' αυτό βάζουμε μια σειρά ζητημάτων τα οποία είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ζητήματα. Αυτά που σας ανέφερα δεν είναι να κλείσουμε μια λακκούβα.
0: Δεν αντιλέγει κανείς.
8: Και αυτό είναι σοβαρό. Βάλαμε τα θέματα στρατηγικής για την πόλη. Να πάμε και σε άλλο θέμα.
0: Να μην επεκταθούμε. Κλείνει η εκπομπή. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε. Είναι μία η ώρα.
8: Δύο πράγματα θα έλεγα.
0: Δεν μπορώ, κύριε Ρόρε. Είναι θέμα ροή προγράμματο. Το συγχωρέσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τρενταφυλλό.
0: Να είστε καλά.
14: Sky 89,4.
0: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη, καλό υπόλοιπο. Εδώ να κλείσουμε ραδιοφωνικά την εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός, 12 και κάτι αύριο. Χαίρετε.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Sky 89,4.
16: Στην εξωδιοκολουθία παρίστανται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του προσερχόμενος, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και logistics στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις τηλεοφόρων ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς τα Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο φαίνεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου, που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένες συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο και ολοσχερός. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, τραυματοποιήθηκε πάντως προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, ο 83χρονη ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την εικόνα που έχει το Υπουργείο, η ανακοπή δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς η ηλικιωμένη δεν είχε εισπνεύσει καπνό και ήταν από τις πρώτες ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός θαλάμου. Οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων, τόνισε στο Sky διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτέλη Απελώνη, σχολιάζοντας τη χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καζούς Μπέλη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε η κυρία Απελώνη, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπούς συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, μόνο κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 4.310 θάνατοι στη Γερμανία που συνδέονται με τον καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η τραγουδίστρια απεβίωσε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Η Bonnie Tyler έγινε γνωστή τη δεκαετία του 80 με μπαλάντες όπως Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωρέιτης, 2-10-48-00-170 έως 4. Ήτανε πολύ, ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα, είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, από την οποία φωτιά αντιλαμβάνομαι τρεις άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη. Είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε. Εντάξει, πολλά έχουμε. Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια άλλη ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάδα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Ναι. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση.
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή και 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει συνεχώς μισή μία μονάδα. Εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε ναι. Το ναι σίγουρα ναι. Στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι.
0: Το 17,8 λοιπόν, το οποίο ναι. Η τελευταία του επίδοση είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ. Οι οποίοι λένε ναι. 17% θα ψηφίσουμε ναι. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα. Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορεί να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε ναι, στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι, όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Άλλο τώρα είναι 11.
1: Ναι. Ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλάου-Τρικούπη, είναι η αλήθεια.
0: Πώς δεν μιλούν.
1: Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν όψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καριστιανού, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο πιθανό πράγμα. Πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλαν λέει, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και η χθεσινή επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο
0: και
1: κοινό.
0: Σε τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει, κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις όχι. Η υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Αυτό ναι. Του το έχουν
0: όσο πιο
1: πιστώσει.
0: Πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί. Ναι, ναι, κάποιος
0: τουλάχιστον
1: θα πάρει.
0: 5-6 ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Είναι, ναι,
1: ναι, ναι, 5-6 είναι λίγοι, δηλαδή μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν να είναι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι. Αλλά υπάρχουν και τα στελέχη, τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μια περίοδο συγκατοίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην

0: Μείνει την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς μας λέει ο κόσμος βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μια περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούν με τους παλιούς που έχουν ήδη μια προβολή.
1: Πάντως νομίζω ότι η δημοτικότητα αυτή είναι προσωπική δικιά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω. Δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα είχε τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
0: είναι
1: πέρα.
0: Είναι επικοινωνιακός πολύ και, πολύ και ευχάριστος. Ναι.
1: Και γι' αυτό προχωράει.
0: Ναι, ναι. Αυτό το είχε πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρει, θα συμπορευτούμε.
1: Αυτό είναι βαρύδι. Θα είναι βαρύδι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν ασχολείται.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή, ο Παύλος Πολάκης, ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζει θέμα πολιτικού αρχηγού προεκλογικά. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
0: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα, σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό, δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
1: Αστεία πράγματα.
0: Ναι, πού πάει όλο αυτό.
1: Εξαϊλώθηκε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
0: Έχουν κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, ναι. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις. Του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36% κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5%. Και σίγουρα και μόνο αυτό ιντριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει αύριο. Δώστε μας πώς προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία. Ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτοί το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι.
1: Δύσκολο, θέλει.
0: Αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό, ενώ υπήρχε μια τάση και από την πλειοψηφία να αφιζητούν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στον Τσίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί. Και μου λέγει, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ, να ψηφίσω, για να μην πούν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμελος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Πιο καθαρό.
1: Για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί. Εντάξει, τα γέλια και ο ενθουσιασμός, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
0: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν, αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαμ θα γίνει στη ΔΕΦ.
1: Θα λέει πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι, δώσε και με ένα μπάρμπα, δεν μπορεί να σταθεί ρε παιδί μου.
0: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
1: Και δεν μπορείς λοιπόν να λες τέτοια πράγματα, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι. πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο Λύκειο και πόσοι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή Λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπτρίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πενελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
1: Συμφωνεί. Το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν είναι το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, αξιόπιστο σύστημα που έχουμε. Ναι. Μπαίνουν οι άνθρωποι μετά από μια κρυσάρα, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το να λες, ας πούμε, ότι όλοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση και να δίνεις έτσι 250 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αυτό είναι το κοστολόγησε.
1: Υπερβολικό ποσό, δεν είναι?
0: Απλώς υπερθεμάτισε από τον Ανδρουλάκη που είπε θα μπαίνουν οι νέοι. Αλλά... λέω, θα τους βάζω όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Μπορούμε έτσι να πάμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά? Δεν νομίζω
0: προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος, με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές του 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει ή όχι, πού να ξέρουμε. Αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθει. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Πώς φτιάχνεις ένα κόμμα, γυρίζεις στην Ελλάδα, κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά?
0: Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Οι παρουσιάσεις του βιβλίου, φαντάζομαι, έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα
1: ναι,
0: δεν έχει ξεκινήσει την περιφέρεια ακόμα.
1: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει 20.000 αυτό που έκανα η παρουσίαση.
0: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά άμα ζητηθούν, θα δοθούν στη δημοσιότητα.
1: Ο Τσίπρας πιστεύει θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές?
0: Νομίζω πως θα. Είναι μοιρασμένα εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν στελέχη που λένε να γίνουν τον Οκτώβριο, γιατί πιστεύουν ότι και μετά τη ΔΕΘ θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη φόρα. Με κάποιο τρόπο θα πάει πάνω στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Πέρυσι θυμάσαι και πάει στον Οικόνομο.
1: Και θα έχει εκεί κάτι να παρουσιάσει.
0: Θα έχει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα εκεί και κοστολογημένο, όπως λένε. Οπότε αν τώρα είναι στο 17 στην εκτίμηση ψήφου, να πάει λίγο ακόμα πιο πάνω, ναι, θα είναι σημαντικό. Αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε. Καλύτερα να μην γίνουν τώρα οι εκλογές, ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει, πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει, ναι. Να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
1: Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται. Αλλά άμα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
0: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερε στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μητσοτάκης 29-30, είναι ο Τσίπρας στο 18-19 και είναι μετάλλη στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις? Είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών.
1: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα κάτι που τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα, φοβάται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ουσιαστικά να περάσουμε σε δύο μεγάλα κόμματα, σε ένα διπολισμό. Και έχει κάνει ένα βήμα πίσω, ή μου φαίνεται.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, γιατί σίγουρα η έλευση του Τσίπρα επανασυσπήρωσε κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν βλέπουν ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά να διωγγώνεται υπέρ του Τσίπρα και η επίθεση που του κάνουν και η αναγνώρισή του ως αντίπαλο, ενδεχομένως ναι, να πρέπει να φρενάρουν και να κοιτάξουν και προς την πλευρά του Πασόκ. Αύριο θα έχουμε σύγκρουση στη Βουλή. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Το περιμένουν και πώς το Πασόκ θα είναι για την ακρίβεια. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα, θα ανοίξουν κι αλλού. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, απλώς να διαβάσω τα νούμερα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μου λένε πού τα βρήκες αυτά τα νούμερα. Είναι η MRB, η πρόθεση ψήφου. Λέει Νέα Δημοκρατία 23,8%, Ελλάς 14,4%, Πασόκ 9,1%, Ελπίδα 7,2%, Βελόπουλος 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση 4%. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι 23%, 14,9%. Και με αναγωγή γίνονται 29%. 17,6 ο Τσίπρας, 11,1 το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή, όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την αναγωγή είναι κοντά στο 30%, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία του 37% ή 38%. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα, το Πασόκ τρίτο. Έτσι. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Εκτός από τον Τσίπρα, τα αριστερά κόμματα είναι όλα κάτω από 30%.
0: Ναι. Η Νέα Αριστερά μετριέται, την έχει.
1: Την έχει, αλλά δεν την έβαλα, ναι, γιατί αφού είναι κάτω από 3%. Ναι. Και η Πλεύση Ελευθερίας, που ήταν κάποια στιγμή 17%, 18%, 20%, είναι 4,1%.
0: Έχει επηρεαστεί πολύ και η Πλεύση και η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού, έτσι, σίγουρα.
1: Αντώνης, ευχαριστώ πολύ για
0: τον χρόνο. Να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ενμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει.
11: Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε επαγγελματικούς χώρους στην ίδια περιοχή. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. 3 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανές τώρα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της, Παναγιώτης, αλλά και η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της και αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί και βουλευτές. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών αποβιώσαντος ασθενούς κατά τη διαδικασία παραλαβής της ορού. Οι συγγενείς διαπίστωσαν ότι τους παραδόθηκε σωρός άλλου ατόμου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότσι Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότι.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες, οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μια σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στη Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα. Το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότια πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στη Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ, αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τη ισορροπήση ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά
0: Μετράνε πιο πολύ, λες, αυτά.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή και την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει,
0: ναι,
1: να μιλήσει μαζί του, να συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
0: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
1: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στη καθημερινή, ναι, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο, ότι, μάλλον ψέματα, την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί. Συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μία ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
0: αυταρχικούς ηγέτες,
1: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
0: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε, λέει, με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει η εγχειρία.
1: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ νο ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
1: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μία επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά, για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ, και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο ο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
0: Σωστή.
1: Στο να ακολουθεί την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλέγει.
1: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε, μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
0: ναι,
1: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα.
0: Να περάσει την ιστορία.
1: Να τους εξολοθρέψουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξεις μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.
2: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Παπαδόπουλο στο Sky 100,3. Πριν μιλήσουμε με το φίλο Αντώνη Καρπετόπουλο για Μουντιάλ, να πω ότι, που το χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο που δίνει έχει, αναγνωρίζεται έτσι στην Ελλάδα από δημόσια, έχει την ίδια αξία με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστήμιων, αναγνωρίζεται και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Kill.gr για να μάθετε περισσότερα. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, Νότι, καλημέρα.
0: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
1: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
0: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
1: Πέντε, επτά, είδα επτά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς. Κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά εσένα είναι η δουλειά σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι η δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν έχω ξαναπέ φαντάρο Νότι. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα να κάνω γερμανικό νούμερο. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, έχουμε δει κάποια μάτσα που είναι καταπληκτικά.
1: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτσα. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε. Συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν 1-0-0-0, ας πούμε. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο. Έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μονο.
0: Αχα. Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Αντώνης, έχουμε στη γραμμή
1: πάλι. Ναι.
0: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και λοιπόν, τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την διοργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι ένα Μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League. Γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
0: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
1: Έλεγα
0: δεν θέλουνε,
1: ότι...
0: Δεν θέλουνε.
1: Ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε τέσσερις, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Και απ' την άλλη έχουμε τέσσερα φαβορί. Δηλαδή την...
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που πέφτει κάθε δύο λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και περισσότερες ειδήσεις. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
5: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
9: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 9 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, τίτλοι ειδήσεων για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Πήρε κόλαση σε εργοστάσια και αποθήκες στον Ασπρόπυργο. Είχαμε από το πρωί φωτιά με εκρήξεις και δύο άτομα που δίνουν μάχη στην εντατική. Εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
2: 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, εκ των οποίων οι 2 είναι εγκαυματίες και έχουν διασωληνωθεί.
0: Φωτιά είχαμε σχεδόν την ίδια ώρα, να λίγο νωρίτερα, ήταν στο Σισμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες σε ένα θάλαμο νοσηλείας, στην παθολογική κλινική. Πέθανε από ανακοπή μια γυναίκα που δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται ή όχι με το συμβάν. Ήταν σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου. Πάντως εκείνη την ώρα έπαθε ανακοπή η συγκεκριμένη γυναίκα. Σε ασθενή που νοσηλευόταν στο θάλαμο που εκδηλώθηκε η φωτιά και είχε φύγει τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς, στρέφονται οι έρευνες.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με 3 ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι απουσίαζε ο ασθενής και στη συνέχεια βρέθηκε από την αστυνομία.
4: Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο νοσοκομείο.
0: Έχουμε εξελίξεις στο επίπεδο της αστυνομικής έρευνας σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Θα σας την πούμε σε λίγο. Και την επομένη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μήνυματα με αποδέκτη την Άγκυρα. Θα έλεγα όχι μόνο την Άγκυρα. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Έθεσε και πάλι θέμα κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και την απάντηση από τον Ερντογάν. Μία απάντηση που έχει αρχίσει να προκαλεί πολλές συζητήσεις.
5: Εγώ με τα τουρκικά που γνωρίζω και με τον Ερντογάν που γνωρίζω, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θέλησε να πει ότι εντάξει, άστο εκεί,
6: στην άκρη,
5: ούτε ο λαός μου δεν το γνωρίζει.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνατα. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Για να δούμε γιατί ο Πρωθυπουργός έχει θέσει κόκκινες γραμμές και για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE που έχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Ίσως αυτό να φανερώνει, μπορεί και όχι, μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον Μανώλη Κωστίδη αυτό θα το δούμε που τα γνωρίζει καλύτερα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχη συνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Σε σένα περιμένουμε όλοι, Δημήτρη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι πως έβρεξε, Σπύρο μου, και επειδή έχει καιρό να βρέξει όπως γνωρίζεις, γλιστρά ο δρόμος, δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα που λέμε.
0: Έβρεξε, και... γιατί εμείς κλεισμένοι τώρα στο στούντιο, δεν μπορώ να δω και έξω καθαρά. Ναι. Έριξε βροχούλα, μάλιστα.
8: Έριξε βροχούλα, δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν αρκετή να καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαιτέρως ολισθηρό. Έγινε ήδη ένα τροχαίο ατύχημα στο Φαλιρικό Δέλτα. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, ακριβώς στο Φαλιρικό Δέλτα, έξω από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα φορτηγό με ένα γιοταχή, υλικές ζημιές ευτυχώς. Έχουν πέσει ταχύτητες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογιού και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Οπότε, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Πέτρου Ράλη αρχίζει να έχει χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και των ΚΤΕΛ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Νέα Χαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό. Και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης, και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες, στον Ασπρόπυργο. Με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό. Την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, θα την ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ερωτό σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτό της μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και την ίδια ώρα στο Αττικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστατο το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα, που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
0: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
9: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
9: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
9: Είναι δίπλα καταβλισμός Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα.
9: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
0: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.

0: βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σιμανόγλου νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες με τσιγάρο, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα, ναι, και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ τέλος να σας πω όμως ότι γύρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
0: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί, γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε?
1: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδόνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και τα εξετάζεται και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι, αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
0: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σισμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
3: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
0: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένων στο Σισμανόγλιο.
4: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, πιάσε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν προφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
5: Αναγκαστικά τη βγάλαμε από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο, αλίμονο.

0: Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα, θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
1: Και ερχόμαστε τώρα στα τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της, τόσο με την Τουρκία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργοί Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Κάζου Μπέλι. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
3: Yunanistan, görüyorsun, gözlerinden tanırız.
4: Sağ ol Sayın Başkan.
1: Yunanistan, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει, σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
5: Ακριβώς, γιατί εκεί είμαι, προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με διάφορες.
1: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, που είχε έρθει μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει, παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους τους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
5: Αν μπορεί να γράψει ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια αυτή τη απάντηση. Δηλαδή αρχίζει με το εσένα σε γνωρίζω και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Θα το ακούσουμε λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλι δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
5: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλι.
6: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
5: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και στο ζήτημα του Κάζους Μπέλι, θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σου το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως μου το ζητάτε, αλλά σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θα δω την τουρκική άποψη, γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
1: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε λίγα δευτερόλεπτα είναι.
4: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Νόα Φεντούλη και σου λέει, το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Δεν ξέρω.
5: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το έχει, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για να την απόσυρση της απόσυρσής του. Και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση και στο ζήτημα αυτό.
1: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες, Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού, βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
5: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
1: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
5: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάρει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα, το εννοώ. Να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσει κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να θέλει και ο ίδιος. Αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Και δεν δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Ναι. Πόσο ισχυρός είναι. Ναι. Εγώ είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και, θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπό το Τούρκος Πρόεδρος, είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Πρέπει να φύγουν. Αποκλείστηκαν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσής τους σε αμερικανική βάση. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό να δοθεί διαβεβαίωση στο Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα και να έρθουν οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή να πουληθούν εκεί. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Εξετάστηκε το σενάριο. Δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο. Και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει οι 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40 F-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16 μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα και όπως και με τους κινητήρες καν αλλά και τις κυρώσεις κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν θα τρέξει και το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δισεκατομμύρια δολάρια, αργότερα πίεσε στα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
1: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35 η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι Ρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
5: Έχουν κατασκευαστεί το 2018. Το 2019 που μπήκαν και οι Ρώσεις εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό.
1: Ναι.
5: Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή είναι, αλλά είναι, δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6-35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα.
1: Ναι.
5: Πρέπει, δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι, προσπάθησε να το ανοίξουν.
1: Είπες χώρα του κόλπου, αλλά η χώρα αυτή. Παρότι είπε χώρα του κόλπου, η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Συρία.
5: Όχι.
1: Όχι, μάλιστα. Εντάξει.
5: Όχι.
1: Εντάξει.
5: Μέχρι εμείς αυτό το σενάριο είναι άλλο. Αλλού πάμε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το τελευταία βόμβα που έριξε. Ότι οι πληροφορίες λένε πως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο να απαλλαγεί από το S-400. Θα πάμε στη Μαρία Τσελινίκου, γιατί έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ από την πλευρά της Αθήνας, από την ελληνική διπλωματία. Καλώς ήρθες, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Ανώτατες διπλωματικές πηγές, όπως καταλαβαίνεις, αναφέρθηκαν σε όλα όσα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, με αφορμή και αυτά που μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών κινήθηκε σε ένα αναμενόμενο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει τα F-35, είπε ότι θα το σκεφτεί. Καμία χώρα, ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια άλλη χώρα ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου, και αυτό το τόνισαν με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Είναι σαφής η θέση της Ελλάδας και έχει μεταφερθεί και θα μεταφέρεται και στους συμμάχους, πρόσθεσαν. Το μόνο σίγουρο, τόνισαν, είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου, σε αντιδιαστολή, σου προσθέτω εγώ, ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και βγήκε εκτός προγράμματος.
1: Είπαμε, είχαν κατασκευαστεί F-35 με την τουρκική σημαία.
7: Ωστόσο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, κάτι που σημείωσαν και οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, και αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και ένας χρόνος σε μια συμπαραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
7: Άρα το να επιστρέψει η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε ως συμπαραγωγός είτε ως αγοραστής, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο και πολύ συγκεκριμένα βήματα, γιατί μην αγνοούμε και το παράγοντα Κογκρέσο. Σε σχέση με την πρόθεση της Τουρκίας για να ανοίξει συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει και άμεση προοπτική, χαρακτηριστικά δήλωσαν, καθώς υπάρχει διαφωνία στο εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, ότι έχουν μια ολιστική προσέγγιση που ρίχνουν στο τραπέζι.
1: Τα νησιά αυτά είναι δικά μας, ο έτσι είναι δικό μας, το αλλιώς είναι δικό μας, το Μεσόγειο είναι δικό μας.
7: Ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη και μία διαφορά την οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, δεν θα υπάρξει συζήτηση, τόνισαν οι ανώτατες διπλωματικές πηγές. Νομίζω ήταν ξεκάθαρες σε αυτό. Ενώ σχολιάστηκαν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας αναφορικά με το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι πρόκειται για τυπική απειλή πολέμου, δεν απομειώνεται αν το γνωρίζει το κοινό, αλλά με την απόσυρσή του.
1: Πολύ σωστά, επιχείρησε
7: κατέληξαν
1: να το υποβαθμίσει ο Ερντογάν με αυτό, ότι έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με αυτό, αλλά το έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση και υπάρχει ως απειλή.
7: Και υπενθύμισαν ότι ο Πρωθυπουργός του έθεσε ξανά μέσα στην Άγκυρα, και αν αυτό δεν εξυπηρετεί την εσωτερική πελατεία, τότε είναι πιο εύκολο να αποσυρθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Κατάστημα! Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
19: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος μας, ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας, είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μια αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 Περιγαμάκη, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή του μεταλλικού, τη μεταλλική ατράκτου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Και σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
1: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης να έχουν κατέβει βραχίονες, οι ρόδες κτλ.
15: Πράγματι,
1: μπορεί ότι... να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
15: Τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροστάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
1: Ναι, από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
15: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
15: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, προς το αεροσκάφος, δεν φαίνεται τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν έπαιξε.
1: Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που της έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
21: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδυμη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτιλήσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες στελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
21: Με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
1: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω
21: βέβαια,
1: οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
21: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Και τέσσερε και κάποιοι από βέβυλα χέρια και άναβα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, γιατί.
1: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
22: Η Βάγια Νέστορα έχασε με ενδυματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
1: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
23: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
23: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα,
1: άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
23: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
23: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
1: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
23: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
1: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία εσύ που θα στεχώσουν, Χρυσόστομε?
23: Λοιπόν, ένα, το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο. Δηλαδή, μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ψάρια 11%. Στέγαση. Τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια. Φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
1: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα, βλέπω ψάρια ένα 11%. Τι, ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα, και ο Σπάρος εκτοξεύτηκε.
23: Κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
1: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρατάς, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
23: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
1: Το κόστος στέγασης.
23: Το κόστος στέγασης, έτσι. Η εστίαση.
1: Ναι. Υπάρχει μείον πουθενά.
23: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
1: Ναι.
23: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
1: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
23: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου κυκλάτων γενικής χρήσης, είναι καθημερινή απαραίτητα για τον νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
1: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλύδηση.
23: Να το ψάξουμε και να το βρούμε.
1: Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι η αύξηση τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του, πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια.
23: Ωραία, τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
1: μέχρι το τέλος του χρόνου.
23: Μέχρι το τέλος του
1: Ωραία.
23: Χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
1: Ναι.
23: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
1: Το λιγότερο 5.
23: Το λιγότερο 5.
1: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά.
23: Για τον κόσμο, για τον κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
1: Ναι.
23: Ναι. Και επειδή μου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
23: Δεν σημαίνει, όταν λέμε στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς, και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
1: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι.
23: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
1: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
23: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβούρο δαγκάνες.
1: Σωστός, απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky. Η Κάτια Νιάκαρη, και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
3: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θράψματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θράψματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά ο παράδρομος, δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
1: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
3: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική.
1: Γιατί
3: από τον 20χρονο.
1: Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα, ας
3: σωστά,
1: πούμε.
3: Σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά, αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΣΟΠ, και να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου, και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμενε μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
1: Άρα δεν τους λες άπειρους.
3: Δεν τους λες άπειρους. Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που τώρα βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2, και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
1: Ναι. Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο, ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνει έλεγχο.
3: Κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
1: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
3: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη, και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια, και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάρατζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλιρο με Θανάση, κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
5: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά, χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11, Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορή φυσικά η Τρικολόρ. Ωστόσο, το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022, όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα, στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
23: Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια. Ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι, και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενός στην σεζόν.
1: Πιο 3 συνεχόμενες μεταγραφές.
23: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Απέρχε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
24: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
26: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
27: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
26: Τελικά,
27: μείναμε.
26: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
24: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
26: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
28: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
26: Είναι του τύπου σας.
29: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
30: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
31: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
30: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
32: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
33: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
34: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
0: Η ώρα είναι 3.
2: Sky 89,4.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην περιοχή. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη κοντά σε καταβλισμό. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξέσπασε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη πιθανόν σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλείας όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος και τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου μετέβη μεταξύ. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών, ούτε να ασκήσει βέτο. Παράλληλα, τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει στο μεταξύ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της εκλοιπούσης και στα 3 της αδέλφια, καθώς και στην κόρη της, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα.
4: τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων όπου θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Sky 89,4.
13: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, ενώ αν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας

0: Άλλα είχαμε σχεδιάσει να πούμε στην εκπομπή, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Άλλα θέλαμε να αναλύσουμε. Με άλλα θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Έτσι.
1: Και μας προλαβαίνει.
0: Μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε με αυτή και μας προλαβαίνει. Εννοείται, ειδικά αν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, όπως είναι αυτή η υπόθεση με τον Προμηθέα, με την ΚΑΕ Προμηθέας και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία.
1: Και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Πατρινό, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο.
0: Και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Έβγαλε λοιπόν απόφαση η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα για την περσινή περίοδο. Για την περίοδο.
1: Κατά πλειοψηφία είναι αυτή η απόφαση της, έτσι.
0: Ναι, για την περίοδο 2025-2026. Και το λέω δύο φορές και το υπογραμμίζω, γιατί ενδεχομένως να παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της υπόθεσης. Επίσης, στην ίδια, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, για παραβάσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου και τη σύνδεσή του με τη διοίκηση της ΚΑΕ κατά το εξεταζόμενο διάστημα, την ίδια δηλαδή περίοδο που αναφέραμε πριν, 2025-2026. Σε πρώτη ανάγνωση είναι μια απόφαση.
1: Επίσης, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Επίσης, η Επιτροπή ανακάλεσε τις αποφάσεις της από την 10η Ιουλίου του 2020, με τις οποίες είχε εγκρίνει την απόκτηση ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ από τους κυρίους κύριους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη 30%, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή 24,62%. Εννοείται ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι εφέσιμες, δηλαδή είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο Προμηθέας θα προσφύγει κατά αυτών των αποφάσεων, όπως φαντάζομαι θα κάνει και ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος.
0: Ωραία. Για να τα παίρνουμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά και να εξηγούμε κυρίως στον κόσμο τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, αλλά και τι σημαίνουν όλα αυτά. Να πούμε ότι η αντίδραση του κυρίου Λιόλιου υπήρξε άμεση. Στην σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ανέβηκε σχεδόν αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης μια δήλωσή του, μια γραπτή δήλωση, την οποία σας διαβάζω. Αλίμονο, λέει ο κύριος Λιόλιος, αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους. Επίσης, κλείνει ο κύριος Λιόλιος, προς ενημέρωση του φύλαθρου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρηση από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος ομοσπονδίας, έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβιβαστό ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμά μου αυτό.
1: Η λέξη κανείς γράφτηκε με κεφαλαία γράμματα, προφανώς θέλοντας να δώσει μεγάλη έμφαση στην πρόταση που ακολούθησε, δηλαδή ότι δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι που δεν το θέλει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι οι δύο λέξεις ανάκληση επιστοποιητικού ακούγονται λίγο βαριές, έτσι. Και είναι βαριές, γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση, αλλά από μόνες τους δεν σημαίνουν τίποτα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ούτε ο Προμηθέας υποβιβάζεται, ούτε ότι αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, γιατί η υπόθεση θα έχει και συνέχεια. Το πρώτο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το πιστοποιητικό συμμετοχή, συγγνώμη, αφορά την περίοδο 2025-2026, δηλαδή μια περίοδο που ολοκληρώθηκε με τα αποτελέσματα κανονικά.
1: Όχι μόνο αυτό, και επικυρώθηκε η βαθμολογία.

0: Βαθμολογία, ναι, αυτό είναι το...
1: Επικυρώθηκε η βαθμολογία, λοιπόν. Οπότε αυτό μπορεί να είναι ένα υπερασπιστικό στοιχείο από την πλευρά της νομικής υπεράσπισης του Προμηθέα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι βαριές περιπτώσεις, επειδή πιο σοβαρές περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ για την υπόθεση, η απόφαση μάλλον της Επιτροπής, θα πάει στον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα βγάλει κάποια πειθαρχική ποινή ή και όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ο συγκεκριμένος πειθαρχικός κώδικας βαριές περιπτώσεις θεωρεί την πολυδιοκτησία ή τη μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση του Προμηθέα, μάλλον τότε προβλέπεται υποβιβασμός, για τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τον Προμηθέα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ανήκει στις άλλες περιπτώσεις, τις διαχωρίζει μάλιστα ο ΕΣΑΚΕ σε δύο κατηγορίες, τις πολύ βαριές και τις υπόλοιπες που ανήκει ο Προμηθέας, που σημαίνει ότι εκεί η ποινή, αν υπάρξει, είναι αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Έτσι λοιπόν ο Προμηθέας, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι μου στείλε μηνύματα ότι αν υποβιβάζεται Προμηθέας ή αν δεν υποβιβάζεται, αν διατέχει κίνδυνο. Ο Προμηθέας δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιον άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού από τη συγκεκριμένη απόφαση της Επιτροπής. Είναι όμως μια σοβαρή υπόθεση.
0: Εγώ θα το πω κάθετο κίνδυνο, γιατί, Βαγγέλη, ωραία, εάν τιμωρηθεί με το μέγιστο της ποινής, δηλαδή με μείον 5 βαθμούς, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα και οποιαδήποτε μείον ποινή στη αφαίρεση βαθμών στη βαθμολογία, αλλά το μείον 5 είναι τεράστιο νούμερο, ή το μείον 3 είναι επίσης ένα μεγάλο βουνό.
1: Ναι, γι' αυτό είπα ότι δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού. Αυτό που παρέλειψα να πω και θα έπρεπε να το πω πρώτο, είναι ότι πρέπει να δούμε το σκεπτικό της απόφασης. Γιατί εκεί θα φανεί με ακρίβεια με ποια κριτήρια η Επιτροπή αποφάσισε και κατέληξε στην ανάκληση του πιστοποιητικού. Ο Προμηθέας έχει δικαίωμα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, να προσβάλλει την απόφαση και το πιθανότερο είναι ότι θα κινηθεί νομικά.
0: Και ο κύριος Λιόλιος.
1: Ναι, θα φτάσουμε. Φυσικά και ο κύριος Λιόλιος. Θα κινηθεί και θα πάρει μάλλον τον δρόμο που έκανε και ο Απόλλων. Μάλλον θα πάει προς το ΑΣΕΑΔ και θα ζητήσει ακύρωση ή τροποποίηση, αλλά και αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης, ώστε να μην δημιουργηθεί τίποτα τετελεσμένο μέχρι να κριθεί η απόφαση.
0: Τελεσίδικα, λες, ναι.
1: Ναι. Επίσης, αυτό που είπα πριν, ξέρεις, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είπαμε ότι αφορά την περσινή σεζόν και δεν ξέρουμε ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπάρξει αφαίρεση βαθμών, από πότε θα εφαρμοστεί, από ποιο πρωτάθλημα θα εφαρμοστεί. Από το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Εγώ και αυτό νομίζω, επειδή πριν μπούμε στο στούντιο έκανα 1-2 τηλεφωνάκια, ισχύουν αυτά που λες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο από την ΚΑΕ Προμηθέας της προσφυγής του ΑΣΕΑΔ και σε άλλα δικαιοδοτικά όργανα αναφορικά με τις συγκεκριμένες ποινές και την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Ο ΕΣΑΚΕ θα πάρει την απόφαση τελικά. Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν, δεν προλάβαμε καν να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο έσκασε αυτό το θέμα. Το πιο πιθανό σενάριο, εάν επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή και είναι τελεσίδικη, θα είναι αυτή, όπως περιέγραψε, αφαίρεση βαθμών, αλλά από τη νέα περίοδο. Επαναλαμβάνω, αν οριστικά δεν ισχύσει η ανάκληση που θα προσπαθήσει να πετύχει κάποιο Προμηθέας.
1: Και για να
0: η ανάκληση
1: αυτό,
0: απόφασης δηλαδή, έτσι.
1: Και για να ενισχύσω αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ο κανονισμός προβλέπει ότι για τις λοιπές παραβάσεις, εκεί που εμπίπτει δηλαδή η υπόθεση του Προμηθέα, η αφαίρεση βαθμών γίνεται από το τρέχον πρωτάθλημα όταν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού. Εφόσον βέβαια, Παναγιώτη, η απόφαση εκδοθεί πριν από την έναρξη της βαθμολογίας, έτσι, ο Προμηθέας θα ξεκινήσει...
0: Πριν από την επικύρωση, λες.
1: Ναι, και, ναι, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, παιδί μου, εννοώ, του... δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακόμα.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, θα πρέπει να το πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, έχουμε περάσει και ημερολογιακά και ουσιαστικά και τυπικά στη σεζόν 2026-2027. Η σεζόν 2025-2026 ουσιαστικά και τυπικά, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, έχει ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Αλλά ξαναλέω, ότι μέχρι να δημοσιευθεί το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, κάθε εκτίμηση είναι παρακινδυνευμένη. Εμείς απλώς παραθέτουμε τι λένε οι κανονισμοί και πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Τώρα όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, επειδή η Επιτροπή αναφέρει κάποια άρθρα τα οποία σύμφωνα με την ίδια παραβιάστηκαν, τα ψάξαμε πια αυτά τα άρθρα και επί της ουσίας η Επιτροπή δεν τιμωρεί με πρόστιμο τον κύριο Λιόλιο επειδή ήταν μέτοχος ή επειδή υπήρχε κάποιο είδους πολυιδιοκτησία στον Προμηθέα, αλλά ότι ασκούσε, επειδή ασκούσε, όπως λέει η Επιτροπή, διοίκηση, είχε ενεργό εμπλοκή στην ΚΑΕ, το λέει μάλιστα στην απόφαση, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπει ο αθλητικός νόμος. Το αναφέρει το άρθρο 77 Α, που επικαλείται η Επιτροπή. Βέβαια, από την άλλη μεριά, Παναγιώτη, θα πρέπει και ο Προμηθέας, φαντάζομαι, θα υποστηρίξει ότι αποδείξει ότι υπάρχει αυτό.
0: Το ακριβώς αντίθετο από αυτά που οδήγησαν την Επιτροπή να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση.
1: Ακριβώς, γιατί πρόσεχε, η Επιτροπή δεν λέει ότι ήταν μέτοχος, δεν λέει ότι υπήρξε εικονική μεταβίβαση μετοχών, δεν λέει ότι υπήρξε κάτι άλλο. Οπότε εκεί μπορεί να σταθεί νομικά ο Προμηθέας και να υπερασπιστεί την θέση του, αλλά και ο κύριος Λιόλιος. Έτσι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει και ο ίδιος την υπόθεση μέχρι να δικαιωθεί, όπως καταλάβαμε πάρα πολύ καλά και από την γραπτή του δήλωση. Αυτά έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάποια πράγματα.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που ήδη έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας μας στο διαδικτύο. Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή, όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά, όχι αθλητικά, επαναλαμβάνω, δημοσιογραφικά, έτσι, τα ενημερωτικά sites το έχουν στις πρώτες στήλες τους. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για αθλητικά sites, που ούτως ή άλλως θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έτσι, αυτή η εξέλιξη. Επαναλαμβάνω και για άλλα sites, είναι στην πρώτη σελίδα, πώς να το πούμε. Είναι λογικό, βέβαια, γιατί εμπλέκεται μια ομάδα μεγάλης κατηγορίας, με μεγάλη παρουσία, έτσι, στην μπάσκετ λίγκ, και εμπλέκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Όπως επαναλαμβάνω, βεβαίως φιλοξενείται και σε υψηλή θέση επισκεψιμότητας και η τοποθέτηση του κ. Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Που ήταν άμεση, όπως, Βαγγέλη, επισήμανες.
1: Ναι. Γιατί ξαναλέω και πάλι ότι πρέπει να δούμε το σκεπτικό, γιατί πρέπει να εξηγήσει και η Επιτροπή ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που την οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Λιόλιος ασκούσε μια μορφή διοίκησης. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο σκεπτικό, έτσι, γιατί και εκεί θα πατήσει και ο κύριος Λιόλιος και η ΚΑΕ Προμηθέας.
0: Και βέβαια, είναι πολύ κρίσιμο. Μου κάνει εντύπωση ότι πάρθηκε η απόφαση κατά πλειοψηφία. Συνήθως, σε σοβαρές υποθέσεις υπάρχει ομοφωνία στην Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Λέω συνήθως, δεν λέω πάντα. Γι' αυτό και ο κύριος Λιόλιος λέει ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής.
1: Ορισμένα μέλη της Επιτροπής, λέει, που έχουν τοποθετηθεί εκεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Το λέει στη δήλωσή του.
0: Που βέβαια δεν ονοματίζει τη δήλωσή του, έτσι.
1: Καλά, ποιος είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο Μορπανάγιωτη. Εντάξει. Εντάξει, επιβεβαίνοντας και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι ούτε μυστικό, ούτε κάτι φοβερό και τρομερό, και το ανακαλύψαμε εμείς τώρα. Τέλος πάντων, έτσι θα συνεχιστεί η υπόθεση από εδώ και πέρα. Σίγουρα αυτή είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και επειδή είπες αυτό, Παναγιώτη, για το κατά πλειοψηφία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρξε μειοψηφία.
0: Ακριβώς. Και αυτό θα είναι και πιστεύω εγώ, έτσι, πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει και ένα ελαττήριο στην υπερασπιστική γραμμή τόσο του κυρίου Λιόλιου, όσο και της ΚΑΕ Προμηθέας.
1: Σωστά, και στο πλήρες σκεπτικό φαίνεται ακριβώς πόσα μέλη μειοψήφισαν και ποια ήταν ακριβώς η άποψή τους.
0: Λογικά και αυτό το σκεπτικό θα δημοσιοποιηθεί έτσι, δηλαδή είναι θέμα χρόνου μάλλον να ναι, δημοσιοποιηθεί.
1: Οφείλει η Επιτροπή να το δημοσιεύσει, είναι το θέμα σε κάθε τέτοια περίπτωση. Επίσης, επειδή διάβασα κάποια site και χρησιμοποίησαν έτσι τη φράση που χρησιμοποίησε και η Επιτροπή στο δελτίο τύπου της, ότι κάλεσε σε ακρόαση τον Ευάγγελο Λιόλιο για παραβίαση άρθρου κτλ. Δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή τον καλεί τώρα σε ακρόαση, για να το διευκρινίσουμε, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι τον καλεί τώρα σε ακρόαση. Είναι η γνωστή υπόθεση, αυτή η υπόθεση που σας αναφέραμε πριν, είχε εισαχθεί προς συζήτηση, αφορούσε την κλίση του σε ακρόαση και τη συγκεκριμένη παράβαση και η Επιτροπή πήρε την απόφαση. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη ακρόαση. Έτσι, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
0: Και δεν έχει και δεν θα επιστρέψει αυτή η απόφαση στην Επιτροπή πλέον, έτσι.
1: Βέβαια. Μα η Επιτροπή δεν αποφάσει. Η απόφαση της, μάλλον το έργο της τελειώνει εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν αποφασίζει κάτι άλλο.
0: Τώρα είναι θέμα πού θα προσφύγει ο Προμηθέας και η νέα απόφαση που θα πάρθει από την αρχή στην οποία θα προσφύγει ο Προμηθέας. Το πιο πιθανό είναι, επαναλαμβάνω, είναι
1: στο ΑΣΕΑΔ.
0: Επειδή ας πούμε και τώρα κάποιοι με ρωτούν εδώ που βλέπω, τι είναι, ρε παιδιά, αυτό το ΑΣΕΑΔ? Είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών.
1: Ναι. Επίσης, με ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει θέμα έκπτωσης από το αξίωμά του του κυρίου Λιόλιου. Όχι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
0: Έτσι όπως διαβάζουμε την απόφαση.
1: Δηλαδή δεν προκύπτει.
0: Νομίζω δεν έχει δικαίωμα η Επιτροπή να επιβάλλει τέτοια ποινή.
1: Αυτό είναι 100%. Την Επιτροπή, τελειώσαμε την Επιτροπή. Αυτή ήταν η απόφαση, τελειώσαμε. Την αφήνουμε στην άκρη. Με την συγκεκριμένη απόφαση δεν προκύπτει ότι κινδυνεύει να εκπέσει από το αξίωμα του Προέδρου της ΕΟΚ. Η Επιτροπή επέβαλε το πρόστιμο των 50.000 ευρώ και ανακάλεσε το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας. Τέλος, αυτή είναι η διοικητική απόφαση της Επιτροπής.
0: Για να το ποδοσφαιροποιήσω, γιατί βλέπω ότι κάποιοι τα μπλέκουν και βλέπω μηνύματα που με έρχονται, είναι, ρε παιδιά, σαν να παίζει ένα παιχνίδι, πώς θα γίνει το βράδυ έτσι ο πρώτος μεγάλος προημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Σαν να αποβληθεί ο Εμπαπέ, ναι. Ο διαιτητής του βγάζει κόκκινη κάρτα. Τελειώνει. Εκεί ήταν η απόφαση του διαιτητή. Μετά θα πάει στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος θα επιβάλλει και άλλες ποινές. Ή μπορεί να τον αθώσει.
1: Ναι.
0: Αυτό, κάπως έτσι. Κάθε υπερβολή το λέω αυτό. Έτσι, να το κάνω, να το κάνω φραγκοδίφραγκα. Και τώρα
1: ναι, ναι.
0: Ευρώ και σέντ.
1: Πάντως, Παραγιώτη, οφείλω να πω ότι ήταν μια απόφαση που μας έβαλε να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Χρήσιμα είναι αυτά, βέβαια, δεν πάνε χαμένα.
0: Και προκαλεί θόρυβο, έτσι κι αλλιώς.
1: Και προκαλεί θόρυβο 100%. Τόσα πολλά είχα να μάθω από τις περιόδους της Παναχαϊκής πριν από 15-17 χρόνια, ξέρεις, που κάθε καλοκαίρι είχαμε δικαστήρια και επιδικαστηρίων. Έχουν αλλάξει πολύ όμως οι νόμοι από τότε, αρκετά μάλλον. Αρκετά. Έχει μπει στη ζωή μας η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν υπήρχε πάντα, για τους πιο νέους το λέω αυτό. Η Επιτροπή είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην Παναχαϊκή, αν θυμάσαι. Πριν από 24, 23, 22 χρόνια.
0: Του κύριου, με έναν άλλο Ευάγγελο τότε στο προσκήνιο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, έτσι.
1: Τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο και τον κύριο Παπαλάκη, πρόεδρο της, αν θυμάσαι, τον πρόεδρο της Επιτροπής, γιατί ήταν ένα όνομα που έπαιζε συνέχεια τότε στα ρεπορτάζ. Ναι. Αυτά, νομίζω ότι αναλύσαμε το θέμα, δώσαμε στους ακροατές μας να καταλάβουν τι περίπου παίζει στη συγκεκριμένη υπόθεση και πώς περίπου θα συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι περιμένουμε τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες, ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ Προμηθέας. Το θεωρώ 100% σίγουρο και νομίζω ότι εκεί θα δούμε περίπου το επόμενο βήμα, ναι.
0: Ο κύριος Λέλιος έτσι κι αλλιώς μέσα από τη γραπτή του δήλωση μας προειδέασε για τις κινήσεις που θα κάνει, αφού είπε ότι θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παρενέβησαν τον νόμο, ας πούμε, στην περίπτωσή του. Ναι. Νομίζω τελειώσαμε αυτή την... Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε για αυτή την ιστορία. Θα θα τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Δεν τελειώνει εδώ, δηλαδή. Παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τα είπαμε, τα κάναμε λιανά. Δεν
1: όχι, αν κάποιος ακροατής θέλει να μας ρωτήσει κάτι, αν μπορούμε να το απαντήσουμε και να διαλευκάνουμε περισσότερο την υπόθεση, θα το κάνουμε.
0: Με τις νομικές γνώσεις που δεν έχουμε.
1: Εντάξει, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, όμως να μαθαίνουμε.
0: Ναι, παιδί, με αυτό λέω. Αυτό λέω, γιατί και εμείς τα ερωτήματα που μας θέτουν, πολλές φορές τα θέτουμε σε επιστημονικά κατηρτισμένους με το συγκεκριμένο πεδίο.
1: Ναι.
0: Απλώς επειδή είμαστε σε θεματολογία μπάσκετ, να πω ότι ο Απόλλων έκανε μία ακόμη μετεγγραφή. Ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νικηφόρου Μπολδόγλου. Είναι 23 χρόνων ο Μπολδόγλου, έχει ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5, είναι δηλαδή αυτό που λέμε ότι αγωνίζεται στις θέσεις των ψηλών. Ξεκίνησε την καριέρα του μια ακαδημία που είναι πάρα πολύ γνωστή, Βαγγέλη. Ακόμη και εσύ που είσαι ποδοσφαιρικός, αν σου πω πες μια ακαδημία, θα πεις τη 10 Ευόσμου, δηλαδή του Χατζιβρέτα, έτσι. Κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαζί της, έπαιξε στην τρίτη εθνική, όπως λέγεται τώρα η National League 2, έπαιξε στη δεύτερη εθνική με τον αθλητικό όμιλο Πολυγύρου, πανηγύρισε άνοδο στην Basket League με τον Τρίτονα. Θυμάσαι τον Τρίτονα που ανέβηκε στην Basket League, αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αυτήν και διαλύθηκε με εκείνη την επιτυχία. Έφτασε μέχρι την Προεθνική Νέων Ανδρών, έτσι, την Under 20. Έπαιξε με τον Αμίντα στην Elite League και στην National League 1, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στην Ελευθερούπολη, είχε 5,5 πόντους και 3,5 rebound μέσω όρο. Είναι ένα παιδί δηλαδή που καλείται να καλύψει θέσεις κοντά στο καλάθι. Αυτό πάντως που μπορούμε να πούμε, Βαγγέλη, διαβάζοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Dirk Bauermann, αλλά και γενικότερα που και μαζί του μιλήσαμε το γερμανό τεχνικό, ήμασταν δίπλα-δίπλα και με τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, βλέπουμε ότι ο Απόλλων πηγαίνει σε μια νεανική ομάδα. Δηλαδή σε μια ομάδα
1: το που είπε, και
0: έχει προοπτική, είναι το είπε, γι' αυτό λέω. Γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα παιδιά που έχει. Παιδιά, εντάξει, όλοι αυτοί οι παίκτες, να μην πω παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι παίκτες και που έχουν μείνει στην ομάδα, αλλά και που έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή και ο Μπολδόγλου και ο Μελαδιανός και ο Παπαφωτίου και ο Ανέστης έχουν μπάσκετ μπροστά τους. Έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι χτίζεται κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι ότι θα αποκτηθούν και 1-2 έμπειρα παιδιά, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι φτιάχνει μια ομάδα, να το πω έτσι, under 25, under 23, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει δηλαδή δίψα και κίνητρο από όλων. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε πραγματικά για κάτι special, αλλά για κάτι πολύ πολύ διαφορετικό.
1: Θα χαλαρώσουμε λιγάκι, έτσι, δεν θα αφήσετε τώρα τις επιτροπές και τους νόμους. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα. Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Sky 89,4.

0: Νομίζω η σκυτάλη είναι δική σου τώρα, Παναγιώτη, από εδώ και πέρα. Τώρα κάνεις παιχνίδι.
1: Δική μας είναι, όχι δική μου.
0: Εντάξει, θα συμμετάσχω κι εγώ, εντάξει. Now I'm naked, you say I'm a kid.
1: My ego is bad, I don't give a shit. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Sky Patra στους 89 και 4. Είναι εκπομπή 2 Θαύων Καλύτερα. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και ο Βάγγελης Γεωργιάννης. Απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει ήχο και επιλέγει μουσική. Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, εάν ξέρεις, θα σε ρωτήσω να μου πεις, εγώ δεν το ήξερα, το Παυλοπέτρι, το ξέρεις?
0: Τι είναι το Παυλοπέτρι?
1: Δεν ξέρω, να σου
0: τώρα πω. Μην το γουγκλάρω, πες μου εσύ.
1: Είναι, όπως και εγώ έμαθα από την αγαπητή και γλυκύτατη συνάδελφό μας που έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τη Σπυριδούλα Σπανέα, που μας ταξιδεύει πάρα πολλές φορές σε θέματα διαφορετικά, ότι είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου, η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη. Καλησπέρα, Σπυριδούλα, τι κάνει?
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό
2: μεσημέρι από την Ελαφόνησο, η οποία σήμερα κιόλας γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει την ένωσή της με την Ελλάδα. Κάτι που έγινε το 1850, είναι το πρώτο από τα Επτάνησα, για πολλούς που δεν το γνωρίζουν, ανήκει στα Επτάνησα η Ελαφόνησος, θεωρείται, που ενώθηκε με την Ελλάδα. Μάλιστα εκείνη την εποχή, πέρα από τις διαβουλεύσεις σε επίπεδο διπλωματίας, χρειάστηκαν και 340.000 δραχμές για να έχουμε αυτό το πανέμορφο νησάκι, το οποίο κάποτε όμως δεν ήταν νησί, καθώς ήταν ενωμένο με τη Λακωνία.
1: Και τώρα βρίσκεται στον Λακωνικό κόλπο,
2: Βρίσκεται στον Λακωνικό κόλπο. Από τη μια πλευρά είναι απέναντι από τη Νεάπολη και από εκεί είναι η πρόσβαση ουσιαστικά. Και από την άλλη πλευρά του νησιού είναι η μάνη μας, ιδιαίτερη μου πατρίδα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και βλέπει τη μάνη που είναι από την πλευρά του Λακωνικού κόλπου, δηλαδή την προσιλιακή, όπως τη λέμε εμείς.
0: Πάντως, Σπυριδούλα, πριν από κάποια χρόνια, όταν πήρα την απόφαση να ξεκινήσω από την Πάτρα για να φτάσω στη Μύτη, εκεί στη Νεάπολη, για να περάσω στην Ελαφόνησο, το ταξίδι ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλο. Άξιζε κάθε χιλιόμετρο, ειδικά μόλις περνάς στο μέσο της Πελοποννήσου και κατεβαίνεις. Αλλά ήταν κουραστικό.
2: Πραγματικά,
0: σε αποζημιώνει όλο αυτό που βλέπεις.
2: Ακριβώς. Και εγώ είναι το πρώτο μου ταξίδι στην Ελαφόνησο. Επειδή είμαι από τη Λακωνία, πάντα έλεγα ότι αυτό το νησί είναι δίπλα μας, με αυτή τη λογική, όταν ήμουν μικρή, ας πούμε, και έμενα εδώ. Πάμε γρήγορα. Και ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκα και με εντυπωσίασε. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα, και πραγματικά νόμιζα ότι δεν ακούω καλά, ότι δεν διαβάζω, γιατί άρχισα να ψάχνω μέσα από βιβλιογραφικές πηγές στοιχεία, από έρευνες που έχουν γίνει από καθηγητές κλπ. Και φοιτητές βέβαια, είναι το Παυλοπέτρι. Γνωρίζατε ότι στην Ελλάδα υπάρχει αρχαιοελληνική πόλη, η οποία είναι βυθισμένη και είναι η παλαιότερη πόλη στον κόσμο, και το πιο εντυπωσιακό.
1: Το είδα από το βιντεάκι, γιατί
2: Sky,
1: σε ακολουθώ στα social media. Το είδα από το βιντεάκι στην τηλεόραση του Sky.
2: Ναι. Κάναμε ένα αφιέρωμα χθες γι' αυτό στην εκπομπή στους ατέριαστους του Sky, και πραγματικά εντυπωσιάστηκαν όλοι, ακόμα και οι συνάδελφοι δεν το γνώριζαν. Λοιπόν, το Παυλοπέτρι το εντόπισε πρώτος ο Φωκίων Νέγρης, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών το 1904. Και στη συνέχεια, ύστερα από αρκετά χρόνια, 1967, έρευνες έκανε και σε αυτό ο καθηγητής Φλέμινγκ. Βέβαια, δυστυχώς, αυτός ο αρχαίο ελληνικός οικισμός που έχει κατασκευαστεί πριν από τις πυραμίδες, και μάλιστα όπως φαίνεται από αυτά που λένε οι επιστήμονες, έτσι, γιατί μπορούμε να διαβάζουμε, αλλά επιστήμονες δεν είμαστε, είχε μεγάλο πολιτισμό, δεν έχει αναδειχθεί. Για μένα θα μπορούσε να γίνει ένα υποβρύχιο μουσείο. Δηλαδή έχουμε στην Ελλάδα υπομπία που διατηρήθηκε κάτω από την τέφρα του ηφαιστείου και είναι επισκέψιμη και πάει ο κόσμος και εντυπωσιάζεται. στην Ελλάδα το ρόλο της τέφρας τον έπαιξε το υγρό στοιχείο, τα γαλανόλευκα νερά του Λακωνικού κόλπου, με αποτέλεσμα να μην αλλοιωθούν πάρα πολύ τα ερείπια που έχουν μείνει μόλις 2 με 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, βάζουμε μία μάσκα και βλέπουμε μία πόλη.
1: Ναι, με μία μάσκα μπορείτε να παρακολουθήσετε σχεδόν, ναι, στο ένα μέτρο αυτή την πόλη, το Παυλοπέτρη.
2: Λοιπόν, και είναι ευδιάκριτα διόροφα σπίτια, κήποι, ναοί, υπάρχει νεκροταφείο, υπάρχει λιμάνι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν εντοπιστεί 15 κτίρια με πολλά δωμάτια, ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης των υδάτων με κανάλια και σωλήνες νερού, κάτι που δείχνει ότι ήταν μια πόλη προηγμένη. Ήταν λιμάνι πρώτα απ' όλα. Κάποια στιγμή που είναι λιμάνι, είναι κάτι που υπάρχει διακίνηση.
1: Θα υπήρχε εμπόριο
2: εμπορευμάτων, με τους απέναντι, αλλά και ιδεών.
1: Δηλαδή, με την Αφρική, ναι, με την Αίγυπτο.
2: Τα πάντα. Και πρώτα απ' όλα έχουν εντοπιστεί αγάλματα, πύληνοι αμφορείς, εργαλεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης που παραπέμπουν και στη Μινωική Ελλάδα, αλλά και στη Μικυναϊκή. Και σκεφτείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσοι έχουν κλέψει από αυτά, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα είναι κάτι που είναι εκτεθειμένο. Τώρα θα πούμε, να πούμε πώς καταποντίστηκε αυτή η πόλη. Η πόλη
1: ακριβώς, αυτή,
2: ακριβώς. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι καταποντίστηκε από ένα σεισμό 8 ρίκτερ που έγινε γύρω στα 1000 π.Χ. Ενώ άλλοι μετατοπίζουν το γεγονός το 375 μετά Χριστό, που είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός με επίκεντρο το Γήθιο. Είναι η παλαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο. Καταλαμβάνει περίπου μία έκταση 9 στρεμάτων. Πολύ μεγάλη, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το BBC έχει κάνει ένα ωραιότατο ντοκιμαντέρ. Εμείς στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε. Και θα αρχίσει το ανέκδοτο. Δηλαδή, καθόμουν και κουβέντιαζα με παλαιούς εδώ από την μεγάλη ηλικία ανθρώπους, ενώ παλαιούς, από την Ελαφόννησο, και μου λέγανε ιστορίες. Και νόμιζα ότι κοιμάμαι και το βλέπω όνειρο. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς έχουμε αυτόν τον υποθαλάσσιο θησαυρό και δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί. Για μένα το Παυλοπέτρη θα έλεγα ότι είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι που πρέπει να βρεθεί τρόπο για να γίνει, να κατεργαστεί, δηλαδή, απλά λαϊκά.
1: Το πρώτο βήμα το έκανες εσύ όμως. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και νομίζω ότι εγώ και ο Βαγγέλης θα σε προτείνουμε και για βραβείο. Πραγματικά το λέω. Γιατί είσαι δημοσιογράφος, αλλά και ανήκεις στη δική μας φουρνιά, είσαι αθλητικογράφος κυρίως, αλλά έχεις ένα ευρύ πεδίο και ευρύ πνεύμα. Μόνο από αυτή την εντός εισαγωγικών ανακάλυψη αξίζει ένα πολύ μεγάλο βραβείο.
2: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι κακά τα ψέματα, αυτό που έχει προστατευτεί για 5.000 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρουμε. Την τοποθετούν στην εποχή του Χαλκού, ίσως και παλαιότερα οι επιστήμονες. Κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τη μόλυνση και δυστυχώς αυτή η περιοχή αποτελεί και αγκυροβόλιο καραβιών. Οπότε με τις άγκυρες κινδυνεύουν να σπάσουν αυτό που διατήρησε το υγρό στοιχείο χιλιετίες.
1: Αυτό που διατηρεί η φύση επί της ουσίας.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι αν πέσει μια άγκυρα ενός βαριού καραβιού μεγάλου, τάνκερ, οτιδήποτε, κοντέινερ κλπ, πάνω σε ένα ναό, φαίνονται οικείονες, σας λέω, φαίνονται οικείονες μέσα στο νερό. Λοιπόν, αν πέσει πάνω σε ένα ναό, πάει ο ναός, έσπασε.
1: Βέβαια. Και μιλάμε, δεν χρειάζεται αυτό που είπες, δηλαδή μεγάλα καράβια, ακόμη και τα ψαράδικα.
2: Μία απλή ψαρόβαρκα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Ή τα φουσκωτά, έτσι.
2: Και τα φουσκωτά ακόμα, οτιδήποτε. Και να μην αναφερθώ στους δίτες, που πολύ πιθανόν οι κάτοικοι του Λαφωνησίου μου λένε ότι γίνεται όταν, ειδικά στο παρελθόν, συχνά βουτάνε και δεν ξέρουμε τι παίρνουν. Σκεφτείτε λίγο τους σταθμούς. Τους ανακαλεί, μιλάει πρώτος. Παρεπιπτόντως, πρώτος έχει γράψει ο Παυσανίας γι' αυτό. Έχει γράψει ο Παυσανίας, αλλά ο πρώτος που μίλησε στη σύγχρονη εποχή είναι ο Φωκίων Έγρης. αρχές του 20ου αιώνα, από τότε σιωπή, φτάνουμε στο 1967 για να έρθει ο Φλέμινγκ με πανεπιστήμια από το εξωτερικό 1968, και από εκεί και πέρα όχι σιωπή ακριβώς, αλλά έχουμε και ένα σκυλάκι εδώ,
1: ναι, που
2: σαντίζει αν ακούγεται.
1: Λοιπόν,
2: και αν όχι απόλυτη σιωπή, δεν έχει γίνει κάτι αξιόλογο. Βέβαια, ο Δήμος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Έχουν, λέει, ένα project τώρα, μας είπε και ο Δήμαρχος, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο άνθρωποι, για να δουν τι μπορούν να κάνουν. Μέσα στο νερό έχουν τοποθετήσει κάποιες πινακίδες που δείχνουν, που γράφουν επάνω τι βλέπουμε. Αλλά εγώ θα μου άρεσε πολύ να τοποθετηθεί, ίσως, δεν ξέρω, έξοδα, και εγώ δεν είμαι αρμόδια για να κρίνω.
1: Ένα πλέγμα κάπως, αφενός
2: ένα πλέγμα, ίσως γυαλί, και να μπορούμε όλοι να βλέπουμε αυτό το δημιούργημα που έχει διατηρήσει η φύση, και να είναι ένα μουσείο, ένα υποβρύχιο μουσείο επισκέψιμο. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει σε ένα τέτοιο υποβρύχιο μουσείο? Πηγαίνουμε στη Σικαπούρη και το ενιδρίο της Σικαπούρης είναι μέσα στη θάλασσα. Και εμείς δεν μπορούμε εδώ κάτι που μας έχει δώσει, που μας έχουν κληρονομήσει οι αρχαίοι προγονείς μας, και να το διαφυλάξουμε αλλά και να το αξιοποιήσουμε? Είναι πολλά τα ερωτηματικά αυτά που θέτω, και ούτε εσείς είστε αρμόδιοι να απαντήσετε, ούτε εγώ, και όπως σας είπα και πριν, δεν είμαι επιστήμονας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το ότι διαβάζουμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε πράγματα, εννοείται, ή να δώσουμε ιδέες. Υπάρχουν πιο αρμόδιοι.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω, είσαι καταπληκτική.
2: Σε
1: ευχαριστούμε και σε παρακολουθούμε και σε ακολουθούμε και στα social media. Οπότε κάτι
2: και εγώ τέτοια σας παρακολουθώ, να ξέρεις... και σας ακολουθώ και σας καμαρώνω, γιατί σας κάνετε αυτό πραγματικά θετική δημοσιογραφία, και σας παρακολουθώ, δηλαδή καλύπτετε όλα τα σπορ, και πρώτα απ' όλα αγαπάτε όλα τα σπορ, οπότε είστε αξιέτοιμοι.
1: Ωραία, τιμή μας. Να είσαι καλά. Καλά να περνάς εκεί. Κάνε και καμιά βουτιά για μας, γιατί ακόμη δεν έχουμε πάρει άδεια. Να είσαι καλά, Σπυριδούλα μας.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όχι επειδή είναι δική μας και ανήκει στο δυναμικό του Sky και τις καθημερινές, αλλά είναι πραγματικά τα θέματα της. Είναι εκπληκτικά.
0: Είναι φοβερά, φοβερά, φοβερά.
1: Είναι... ψαγμένα θέματα, ρε παιδί μου. Πώς εγώ μόλις είδα αυτό το. Επειδή ήταν ακολουθώ στα social media και είδα που ανέβασα αυτό το βιντεάκι, έπαθα την πλάκα μου. Και επειδή στο ραδιόφωνο, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να μεταφέρεις εικόνες, όλοι όσοι μας ακούν μπορούν να γκουγκλάρουν Παυλοπέτρη Σπυριδούλας Πανέα και θα δουν και το βιντεάκι.
0: Η μεγάλη εμπειρία αυτού του θέματος, Παναγιώτη, είναι να πέσεις στα νερά.
1: Ναι, και να δεις, σίγουρα θα κάνει τίποτα, αφού
0: και το έκανε
1: στα,
0: αυτό.
1: Στα 1-2 μέτρα, ναι, ναι.
0: Το έκανε.
1: Αρχίζει η προημιτελική φάση, στο
0: Μουντιάλ. Επιτέλους, μια μέρα κάτσαμε χωρίς παιχνίδι και κάπως μας φάνηκε στο Μουντιάλ. Οπότε τι έχουμε, Γαλλία, Μαρόκο στις 11 σήμερα. Ένα παιχνίδι που ο Παναγιώτης πιστεύει ότι το Μαρόκο θα κοντράρει πολύ τη Γαλλία.
1: Δεν ξέρω, πολύ λίγο.
0: Θα τη ζωρίσει λίγο. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Γαλλία με έναν τρόπο εμφατικό.
1: Εμφατικό.
0: Εμφατικό, σου έκανε 4-0, αλλά θα δείξει την ανωτερότητά της, λέω εγώ.
1: Αύριο έχει Ισπανία-Βέλγιο, ναι, στις 10, μια ώρα νωρίτερα, έτσι, μιας και πιάνουμε τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ξημερώματα στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, Νορβηγία-Αγγλία, Σάββατο προς Κυριακή δηλαδή, και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Κάθε ζευγάρι παιχνιδιών οδηγεί στα ημιτελικά με τον απέναντι αντίπαλο. Δηλαδή η Νορβηγία ή η Αγγλία θα παίξει με την Αργεντινή ή την Ελβετία στους 4. Σωστά τα λέω?
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και οι νικήτριες από το γκρουπ το πρώτο θα παίξουν μεταξύ τους. Και τι σημαίνει αυτό έτσι στην πράξη? Σημαίνει ότι η νικήτρια απόψε του Γαλλία-Μαρόκο θα παίξει με την νικήτρια του Ισπανία-Βελγίου. Ε, Επίσης, να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε καταστάσεις σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Βλέπω το θέμα του Προμηθέα για τον κύριο Λιούλη έχει πάρει έτσι πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουν μπει στη διαδικασία και πολλοί συνάδελφοι να το αναλύσουν. Παναγιώτη, βλέπω ο Άρης Ασβεστάς, ο καλός συνάδελφος, κάπου ανέφερε μιλώντας στο Sport FM ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να προσφύγουν εκτός από το ΑΣΕΑΤ και στο διοικητικό εφετείο. Mm-hmm. Επειδή πρόκειται για κρατική απόφαση επί της ουσίας.
1: Για διοικητική απόφαση.
0: Ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Συνήθως νομικά τηρείται μία σειρά. Δηλαδή, πρώτα περνάει η υπόθεση από τον ΑΣΕΑΤ και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει δικαίωση εκεί, κινούνται με προσφυγή στο διοικητικό εφετείο. Θα το δούμε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη ή μικρή σημασία. Πάντως αυτή είναι η διαδικασία που περιγράψαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Όσοι δεν προλάβατε να μας ακούσετε, γιατί πιστεύω δώσαμε πολλές πληροφορίες για το θέμα, θα ανέβει η εκπομπή μας στην ομάδα μας στο Facebook, το ηχητικό, και εκεί μπορείτε να ακούσετε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα με την υπόθεση του Προμηθέα και του κυρίου Λιόλιου και με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο μπάσκετ. Έχουν συμβεί ανάλογες περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο έχει, ναι, στο ποδόσφαιρο
1: έτσι,
0: έχει.
1: Αλλά στο μπάσκετ είναι η πρώτη φορά. Σίγουρα, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, δεν είναι ένα θέμα που τελειώνει σήμερα. Το επαναλαμβάνουμε, θα απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Και είναι ένα θέμα που μπορεί ο καθένας να το αναλύσει από τη δική του οπτική πλευρά με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εμείς προσπαθούμε και προσπαθήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής κυρίως να αναπτύξουμε όλα τα δεδομένα. Και αυτό θα κάνουμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση σήμερα. Σήμερα, όπως επεσήμανε και ο Βαγγέλης στο πρώτο μέρος της εκπομπής, απλώς άρχισε.
0: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας και μαζί μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, ήταν μάλλον ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, να περάσετε όμορφα και κυρίως δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας. Το ραντεβού μας τον ανανεώνουμε για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε πιθανή απώλεια του υδραυλικού συστήματος που δεν επέτρεψε να λειτουργήσουν τα σκέλη προσγείωσης του μαχητικού. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους που πλέον έχει οριοθετηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη, πιθανώς σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο, που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε καταβλισμό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σπιμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλέας όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Τότε ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα στη σύζυγό του λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε. Εντοπίστηκε κοντά του στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου μετέβη με ταξί. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Και προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει βέτο. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επίτροπου Απόστολου Τζιτζι Κώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό, ενώ σημείωσε ότι η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική. Αναλυτικά, η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος στενό καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και μας απασχολεί την τελευταία ώρα μία φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ναι. Με πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι εκεί.
1: Πάλι χώρος εργασίας. Πάλι χώρος εργασίας, δηλαδή επιχείρηση. Πάλι μια επιχείρηση Θεσσαλονίκη, πάλι παίρνει φωτιά. Όπως και πριν από λίγες μέρες στο Ρεοκάστρο, όπου εκεί για 4 μέρες έγινε, 3-24 ώρα. Σήμερα άλλη μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και συνεχίζουμε.
0: Η φωτιά...

0: περιοχή για να διερευνηθούν τα αίτια. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει το να περιοριστεί η φωτιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η εικόνα που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός που έχει απλωθεί σε όλη αυτή την περιοχή. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, Θεσσαλονικής δηλαδή, που μας ακούτε και μέσω του sky.gr.
1: Εντάξει, έχετε και πολύ φρέσκο αυτό που έγινε στο Ρόκαστρο και είναι πολύ λογικό που έγινε, όπως είπαμε, για 3-4 24 όπως έγινε και δεν έσβηνε με τίποτα και ήσασταν κλεισμένοι μέσα για αρκετές ημέρες, ειδικά στην περιοχή εκεί, στη γύρω περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι έχει γύρω επιχειρήσεις. Αλλά ο καπνός αυτό σίγουρα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα πηγαίνει προς την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και το τοξικό νέφος, αμάν κάνανε λίγο να καθαρίσει πολύ.
0: Δεν μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα της Ελένης τώρα. Λέει, παίζει να με κοιμώνει που δεν της τα ζήτησε ποτέ αγόρι. Σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανα πάντα εγώ την αρχή. Σε όλα τα λευκόματα, λέει, που είχα και που πέταξα πριν αρκετό καιρό, όλοι έγραφαν το ίδιο. Φέρ σου λίγο πιο θηλυκά. Είσαι τσαμπουκαλού. Και τώρα λέει στα 50 ίδια είμαι μαγκιόρα, γιατί έτσι μου αρέσει. Την καλησπέρα μου στην ομάδα. Και άμα έτσι.
1: Καλησπέρα
0: αρέσει,
1: στην ομάδα, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Είσαι έτσι, πολύ δυνατή.
0: Φέρει σου πιο θηλυκά και κάνει και ράνε. Ό,τι σου αρέσει.
1: Ναι, δεν κατάλαβα αυτό. Το φέρει πιο θηλυκά ή φέρει πιο αρσενικά αντιστοίχω.
0: Όχι, φιλαράκι δεν πειράζει. Ναι. Παρακάτω.
1: Γίνε άντρα. Αυτά που τρελαίνομαι που τα ακούω. Γίνε άντρα που λέγαμε στα πιτσιρίκια, που μα λέγανε και πιτσιρίκια. Μπαίνει λίγο πιο δυναμικά κτλ. Όπω γουστάρω. Όπω μου βγει. Έτσι δεν είναι. Σε μια ανθρώπινη σχέση, μια κυρία, σε μια κοπέλα, μια κυρία με έναν κύριο, όπως σου βγει
0: μπορείς
1: το θέμα.
0: Μπορείς να θυμηθείς πώς τα είχε ζητήσει όταν ήσουν μικρός?
1: Νομίζω ότι τα ζητούσαμε μέσω τρίτων αρχικά.
0: Α, έστελνες άνθρωπο, φίλο, να πει θέλει ο Γιάννης να τα φτιάξει.
1: Στο δημοτικό τώρα μιλάμε.
0: Και το δημοτικό τα φτιάχνεις, ρε φίλιο.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς. Και από τότε έχω. Και...
0: Από τότε.
1: Από τότε έχω, ναι.
0: Τενόσου δηλαδή τι είσαι.
1: Όχι, από τότε έχω να τα φτιάξω. Λοιπόν, και τα ζητούσαμε μέσω τρίτου με μια κοπέλα που μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Και τα είχαμε με την κοπέλα που μας άρεσε, αλλά ήταν σαν να μην είχαμε τίποτα. Απλά τα είχαμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, τα είχα ζητήσει στη Μαρία. Είχα στείλει τον Παπακαλούση και του λέω: ζητά τη Μαρία, του Γιάννη. Ερχόταν στη Μαρία. Μαρία, ο Γιάννης θέλει να τα φτιάξετε. Και λέει η Μαρία.
0: Η Μαρία είπε: όχι, σίγουρα.
1: Φύγαμε με τη Μαρία, πάμε στην Ελένη. Λοιπόν, η Ελένη μας λέει ναι. Λοιπόν, και ερχόταν και μου λέγει ο Παπακαλούσης, είπε η Ελένη ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα είχαμε, τίποτα άλλο.
0: Ναι, παιδιά.
1: Καλά, δεν είπα να κάνουμε σεξ στο δημοτικό.
0: Όχι, ναι. Σίγουρα όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Ή να βγούμε για ποτό.
0: Να σου πω κάτι. Είναι αυτή η αμηχανία όταν τα πρωτοφτιάχνεις.
1: Ναι.
0: Που λες τώρα, α, και από εδώ και πέρα πώς συμπεριφερόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχω μία φανταστική
1: γιατί
0: ιστορία.
1: Γιατί τα χαλούσαμε όμως,
0: δεν θα πω ονόματα όμως, γιατί δεν θέλω να. Λοιπόν, όπου ένα πολύ μικρό παιδάκι ηλικίας, ξέρω εγώ, 11 ετών, 10-11 ετών, τα έφτιαξε με ένα κοριτσάκι με ένα αγοράκι.
1: Ναι,
0: ωραία. Πολύ αγαπημένοι, πάρα πολλά αρκουδάκια, καρδούλες, σημειωματάκια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν λοιπόν στο σχολική γιορτή.
1: Ωραία.
0: Και εκείνο όλοι γονείς των παιδιών, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πού όλοι γονείς?
0: Και πηγαίνει ο μπαμπάς του κοριτσιού, συναντάει το γαμπρό. Ο γαμπρός ετών 10.
1: Ναι.
0: Συναντάει το γαμπρό και λέει: γεια, εσύ είσαι ο π.χ. Γιάννης?
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο μικρός Γιαννάκης: ναι, εγώ είμαι. Εσείς ποιος είστε? Είμαι ο μπαμπάς της Μαρίας.
1: Και?
0: Σκληρό. Σκέψου, μπες στη θέση του Γιαννάκη.
1: Είχε γίνει κάτι αντίστοιχο τώρα που το λες, ένα παιδικό πάρτι.
0: Ναι.
1: Όπου ήμασταν στο σπίτι μιας κοπέλας στο παιδικό πάρτι. Πάρτι, ναι. Και ήταν και οι γονείς της εκεί. Και κάποιο αγοράκι κάτι χάλασε. Και ο μπαμπάς της έγινε έξαλλος. Έξαλλος. Και φώναζε εκεί πέρα μέσα στα παιδάκια. Και πιο παιδάκι και το ένα και το άλλο, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για τρέλα. Και λέω, φαντάσου αυτό κορίτσι, ας πούμε, να πήγαινε από τα ζητήσει κιόλα. Για την ώρα. Ή το κορίτσι να ήταν εκεί το αγόρι που την ενδιέφερε.
0: Εγώ έχω
1: και να γινόταν αυτό με τον μπαμπά.
0: Στην παρέα, την πολύ κοντινή, όπου ένα κορίτσι τα έχει φτιάξει με ένα αγόρι. Ή τέλος πάντων ψιλοβγαίνουν, ρε παιδί μου τώρα. Γυμνάσιο. Είμαστε ok, πέρσα μου μην ασχολείσαι άλλο. Τα είπαμε, είμαστε ok. Αν έχουμε κάτι άλλο από τη φωτιά,
1: να είναι κάτι πιο σοβαρό. Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν βγει και έχουν πάει κάπου στη γειτονιά και έχει καθυστερήσει το κορίτσι να γυρίσει στο σπίτι. Λοιπόν, και έτσι όπως μιλάει το κορίτσι με το αγόρι το συγκεκριμένο, συνομιλούν στη γειτονιά εμφανίζεται η μαμά από την μία πλευρά που δεν είχε οπτική επαφή το αγόρι, έβλεπε μόνο το

0: κορίτσι τη μαμά του και έκανε το κλασικό με το χέρι. Έλα εδώ τώρα, δεν ξέρεις τι σε περιμένει.
1: Έβαζε και, και το δάχτυλο στο στόμα και
0: ναι,
1: τα... Μα σε πιάσω.
0: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο Γιώργος Ελευθερίου βέβαια βάζει μια άλλη παράμετρο. Ναι. Οι αυτοί μεσάζονται στις σχέσεις είναι μεγάλη συμφορά. Τη μια φορά μου την είχε φάει την κοπέλα και τη δεύτερη μου τα είχε φτιάξει με λάθος κοπέλα.
1: Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο.
1: Και με λάθος κοπέλα και με κοπέλα, γιατί μπορεί εσύ να πήγαινες για μια κοπέλα και τελικά η κοπέλα μην τον ήθελε και να ήθελε εσένα. Ή να ήθελε κάποιον άλλον και να σου λέγει: εγώ δεν θέλω αυτόν, θέλω τον άλλο φίλο σου. Τον Παναγιώτη, ας πούμε.
0: Πω πω, αυτά είναι πολύ μπερδεμένα.
1: Μα δεν τα είχαμε τότε, μωρέ τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Υποτίθεται, λέγαμε κάτι με ένα κορίτσι, με ένα γόρι. Τα είχαμε φτιάξει και είμαστε στο σχολείο διαφορετικές παρέες. Διαφορετικά φεύγαμε μετά, ούτε περπατούσαμε μαζί για το σπίτι και τα είχαμε. Και κάποια στιγμή τα χαλούσαμε. Απορώ γιατί τα χαλούσαμε.
0: Ναι.
1: Τι είχαμε να χωρίσουμε. Τι, α πούμε.
0: Πού
1: δεν τα βρήκαμε, α πούμε.
0: Όμως αυτό το καρδιοχτύπι όταν θα τον δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τα έχεις μόλις φτιάξει. Είσαι 12, 13, 14.
1: Φτιάξει, πού το θυμήθηκες το φτιάξει.
0: Τα έχεις μόλις πρωτοφτιάξει τώρα. Ναι. Είναι φρέσκια η σχέση. Και θα τον δεις την επόμενη μέρα στο προάβλιο του σχολείου. Ή ξέρω εγώ στο φούρνο της γειτονιάς όπου όλα τα παιδιά περνούν εκεί να πάνε στο σχολείο. Σκεφτείτε το καρδιοχτύπι.
1: Πολύ σημαντικό καρδιοχτύπι. Το κυριακάτικο καρδιοχτύπι. Σάββατο πάρτι,
0: ναι.
1: Κυριακή όλη μέρα καρδιοχτύπη, γιατί Δευτέρα τον έλειπε σχολείο.
0: Ναι, και τι είχε προηγηθεί το Σάββατο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το θέμα.
1: Ήταν το πάρτι, αφού τα είχατε χορέψει το blues, είχατε χωριστεί προφανώς και μαθημηθεί στο σπίτια σας. Την επόμενη μέρα ήσασταν όλη μέρα μακριά, ούτε είχατε μιλήσει καν στο τηλέφωνο,
0: ναι,
1: γιατί τότε
0: ναι.
1: Δεν μιλούσε καν στο τηλέφωνο, και Δευτέρα πρέπει για σχολείο.
0: Μα αυτό που λες τώρα, Ιωάννη, αυτό που λες, μπορούσα, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κάτι που μπορεί να έχει γίνει στο πάρτι σου, λέω εγώ. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό, όχι τίποτα τρομερό, ότι ήρθε ο Παναγιώτης, ας πούμε, και μου μίλησε 4,5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αυτό
0: ωραία,
1: είναι.
0: 4,5 δευτερόλεπτα. Αυτό εγώ που θα μπορούσα την Κυριακή να το σκέφτομαι για ένα ολόκληρο MP3 που είχαμε τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ένα ολόκληρο MP3 με μουσική 1,5 ώρα.
1: Και δεν συγκεντρωνόσουν.
0: Να σκεφτόμουν τα 4 δευτερόλεπτα και τι μπορεί να εννοούσε με αυτό που μου είπε, που τι μου είπε, για.
1: Δεν διάβαζε, δεν μπορούσα να συγκεντρωθεί το διάβασμα.
0: Ναι.
1: Εμείς παίζαμε μπάλα ασταμάτητα. Γιατί ναι. Στην μπάλα δεν χρειάζεται σχέση και τίποτα εκεί. Παίρνουμε μπάλα αυτό.
0: Ο Αστέριος λέει: κύριε Γιάννη, θυμάστε πόσους χιλόπιτες έχετε φάει? Εγώ μεταξύ 14 και 20 είχα 8 χιλόπιτες στις 10 προσπάθειες. Καλό ποσοστό για μπάσκετ.
1: Μια χαρά ήσουν.
0: 8 στα 10.
1: 8 στα 10.
0: 2 πήγε καλά, σε τα 2 πήγε καλά.
1: Ήξερε, ναι, τι λες τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: 20%. Εντάξει. Δεν θα έπαιζε πρώτη ομάδα. Δεύτερη ομάδα.
0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: τέλειο, μετά από ένα μπλουζ σε πάρτι, έτσι τα έφτιαξαν. Ένα μπλουζ αρκούσε. Τον Λιγιούνε. Επειδή εγώ πήγαινε σε άλλο δημοτικό σχολείο, όταν σχολούσαμε, έτρεχα για να τη βρω στο σχολείο και να τη συνοδεύσω μέχρι το σπίτι.
1: Αυτό ήταν
0: αυτό
1: μόνο.
0: Ήταν το φτιάξιμο.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτή ήταν η υποχρέωση του συντρόφου.
1: Επίσης.
0: Να πάει να την συνοδεύσει μέχρι το σπίτι.
1: Αν ήταν κοντά τα σπίτια σας. Γιατί άμα ήταν από την άλλη μεριά το σπίτι σου, πώς θα έλεγες, ας πούμε, τι θα συνοδεύσω, πείτε ποιον. Ότι άμα είσαι το παιδί του δημοτικού και θα αργήσει να γυρίσει σπίτι και θα περπατάς με τις ώρες. Τον Αντώνη διάβασε, παρακαλώ.
0: Τον Αντώνη δεν μπορώ να τον διαβάσω. Δεν μπορώ να δω.
1: Εγώ ήμουν πολύ πιο θρασής, λέει, από τον Γιάννη, όταν τα είχα φτιάξει με την Κατερίνα στη δημοτικού. Κάναμε μαζί κούνιαλι. Τρώγαμε μαζί χωνάκι παγωτό. Και μια φορά τη χαμογέλασα κιόλας. Και την άφησα να μαγευτεί. Αυτό τίποτα άλλο. Από τα δόντια μου. Τίποτα άλλο. Που ήταν όλη η γοητεία μου τα δόντια μου, λέει, τίποτα άλλο.
0: Ο Ηλίας λέει: Μαρία μου, όχι μόνο έλα στη θέση του Γιαννάκη, έλα και στη θέση του μπαμπά του κοριτσιού. Ιστερόγραφο, έχω κόρη 7 ετών και όποτε την πλησιάζει αγορά και εμφανίζομαι ξαφνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε συ μπαμπά Ηλία, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το σκέφτομαι αυτό, ναι.
0: Αλλά να πας τώρα και στο παιδάκι το άλλο που είναι 10 ετών και να πεις: είμαι ο μπαμπάς της Στάδε. Δεν είναι λίγο σπούκι?
1: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη.
0: Σας καταλαβαίνουμε, μπαμπάδες.
1: Το Βαγγέλη Καλατζή από το σχολείο μου.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Συμμαθητής μου από το σχολείο μου. Από το Λύκειο.
0: Κατακτήσου, Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Είχε.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Τι.
1: Ήταν ο γόης του Γαλατσίου.
0: Ήταν.
1: Πατησίων Γαλατσίου.
0: Δεν παραμένει.
1: Παραμένει, ναι. Εντάξει. Μια τρακλά τώρα και αστεία τώρα. Αλλά τότε, ας πούμε, ήμασταν και διαφορετικοί. Και ωραίος κανονικός Παναθηναϊκός, έτσι. Κολλητοί είμαστε, Βαγγέλη.
0: Ο Λευτέρης λέει: το πιο τραγικό είναι να πει σε γνωστό σου να σου γνωρίσει η κοπέλα και να το σαμποτάρει, να σαμποτάρει όλη τη φάση αυτό επειδή σε γουστάρει.
1: Ναι. Α, ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Δηλαδή, λες θέλω να πας σε
1: παρακολουθεί. Αυτό, ο τρίτος.
0: Αλλά επειδή και αυτός, αλλά δεν το έχει παραδεχτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Του τη χαλάς εκεί.
0: Αυτό είναι που μπορεί σε δύο φίλους να αρέσει ο ίδιος άνθρωπος. Ρε παιδιά, εγώ δεν
1: καλά, συμβαίνει αυτό. Εντάξει, συνέβαινε αυτό.
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μάλιστα.
0: Πώς τυχαίνει, δηλαδή, από όλους που υπάρχουν στο σχολείο, να σου αρέσει ο ίδιος.
1: Ο Βαγγέλης σου στείλε χαιρετίσματα στο Περαιούμπου, λέει μια Κυριακή. Εσύ ήσουν σίγουρα.
0: Στο Περαιούμπου ήμουν 100%. Ναι, ο Βαγγέλης, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Πάρα πολλά χαιρετίσματα και μου έλεγε πόσο αγαπάει.
1: Παιδικός μου φίλος. Μα ήταν στο σχολείο, πώς το πω. Και γήπεδο πήγαμε μαζί, τέτοιο. Και θυμάται το πάρτι της Ανίτας Δευτέρας Λυκείου.
0: Τι
1: συμμαθητριά μας.
0: Με την Ανίτα.
1: Ο Βαγγελής, όχι.

0: Λοιπόν, ο Σπύρος, ερωτευμένος στο δημοτικό με την Αναστασία. Δεν με ήθελε μάλλον.
1: Όχι, ρε.
0: Για να τραβήξω το ενδιαφέρον, έστειλα αγγελιοφόρο τον Μανώλη να τη ρωτήσει αν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Αν γνωρίζει γιατί είμαι συνέχεια στεναχωρημένος. Ο Γίγαντας πήγε και της είπε: μου είπε ο Σπύρος να σε ρωτήσω αυτό. Αξέχαστο, λέει, μου έχει μείνει, δεν τα φτιάξαμε ποτέ όπως καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο Λευτέρης. Να μην μιλήσουμε, ναι, άλλο αυτό, μπράβο Λευτέρη, για το καρδιοχτύπι που περνούσαμε περιμένοντας να χτυπήσει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού ή να προσπαθείς να πάρεις τηλέφωνο πάλι από το μοναδικό σταθερό του σπιτιού προσπαθώντας να κάνεις όσο πιο σιγά μπορείς επιλέγοντας κανονικά τους αριθμούς. Εμείς είχαμε και το καρτοτηλέφωνο βέβαια.
1: Ναι, ήταν η γενιά σου που ήταν λίγο πιο μπροστά. Καλά, και εμείς είχαμε το τηλέφωνο.
0: Εμείς παίζαμε full καρτοτηλέφωνο.
1: Ναι, για το σπίτι, πού να μιλήσει, μωρέ.
0: Δεν γινόταν να μιλήσει, παιδιά, από το σπίτι. Πού να μιλήσει. Από το σπίτι να πας να μιλήσει, ναι, με την ισχύ σου, αν γυρίσει.
1: Θα μιλούσε μόνο άμα έλειπαν οι γονείς σου.
0: Ναι.
1: Πού να, καλά, εμένα. Εντάξει, ένα πάντα έλειπα. Θέλω να πω ότι. Πού να μιλήσει, δηλαδή να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει πώ, α πούμε. Δηλαδή, τι θα είναι το κορίτσι και θα ξέρουν οι γονείς του, μιλάει με τον Γιαννάκη και για τα λένε. Εξήγησέ μου δηλαδή πόση ώρα.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το flashback που κάνουμε τώρα. Και μπράβο μας. Και τώρα θα έρθουμε στο σήμερα και θα σας πάμε μέχρι τα Hondo Center.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου ξέρετε ότι θα βρείτε τα πάντα, όλα όσα χρειάζεστε. Και συγκεκριμένα στην Γλυφάδα. Νότια θα σας πάω.
1: Περιοχή σου.
0: Τυχαίο. Γλυφαδάρα. Λοιπόν, μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center για τις αγορές μας. Όλα τα επώνυμα brands καλύτερα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
12: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
15: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρου Χριστού προς Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο οικόπεδο και επεκτάθηκε στον αύριο χώρο της επιχείρησης. Έσταλε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού και των υλικών που καίγονται. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της αγοράς. Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς και φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Ναι, παρακαλώ.
19: Γεια σας, γεια σας.
1: Έλα μωρέ, τι γίνεται.
19: Είμαι λίγο απογοητευμένη και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Θέλω να σου το πω.
1: Φιλός.
20: Μόνο.
1: Πόδειξε.
20: Πράσινα πέδιλα ως 7χρονος για τη θάλασσα. Πράσινο τζιν παντελόνι, πράσινο τζιν μπουφάν, πράσινο τζιν πουκάμισο.
21: Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει.
1: Θυμάσαι κάποτε φορούσαμε πράσινα παντελόνια. Πω, πω, πω. Και κάτι μπορντό είχαν βγει της μόδας. Ο Χριστός και η Παναγία.
22: Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρέσει.
21: είναι ίσιο τόπος!
0: Αυτά τα παιδιά που κυκλοφοράνε με αυτά τα μικρά τα πατίνια μέσα στις λεωφόρους.
1: Κυκλοφορούν ακόμα πατίνια.
0: Δυστυχώς. Έχουν μέσα στα αυτοκίνητα, δεξιά, αριστερά. Και δεν ξέρεις πού να φυλαχθεί.
1: Σε φυτρώνω παντού.
3: Πού πάμε, ρε.
22: Τον κύριο Κολοκυθά.
1: Είναι ο ίδιος εδώ, παρακαλώ.
22: Τελικά τα απολυθώματα έχουν μείνει δύο. Το κουκουέ και το Πασό. Πάρε το χαμπάρι. Έχει τελειώσει το Πασό.
1: Γιατί μου μιλάς έτσι σκληρά, εγώ σου πάω κάτι για το δικό σου κόμμα.
22: Τι επιμένεις, πάει το Πασό.
1: Ερχόμαστε, αλλάζουμε και ερχόμαστε.
22: Τι αλλάζετε,
1: τελειώσαμε. Έχουμε πάρει καινούργια ρούχα.
22: Αχ, Κολοκυθά μου, αχ, Κολοκυθά μου.
23: Γιατί δεν μπορεί άνθρωπο που βγαίνει στον κόσμο. Αν δεν το ζώτε και πάω παρεμπιστή του κόσμου, σι, του δορυφίνου μαϊμού, σι, δίπου μα το φόρο, οι άνθρωποι θα βάζει το κοχρονάκι.
1: Αυτό ήτανε.
23: Ναι.
1: Καταπληκτικό, δεν κατάλαβα τίποτα.

πολλά προβληματάκια στους δρόμους. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε πολλή κίνηση. Τα ακούσατε και εντάχει από τους τίτλους, αλλά να δούμε λίγο και τους χάρτες. Ανεβαίνοντας έχει κίνηση από χαμηλά από Πειραιώς μέχρι και μετά την Αχαρνών, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, το αναδικό του Κηφισού. Έχει μεγάλο ζόρι. Κατεβαίνοντας επίσης κίνηση από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό μέσα. Έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Ακούστε τώρα. Και στο ύψος των Λιωσίων, εκεί στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, αρκετή κινησούλα. Αλλά στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση από Ανθούσα μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι ζόρικα. Ζόρικα, αρκετά ζόρικα στον Κηφισό, θα έλεγα. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα έχει κίνηση. Στη Μεσογείο είναι καλά. Η περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Καρέα, μια χαρά επίσης. Όσοι πηγαίνετε προς Καρέα, βασικά, στον περιφερειακό. Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ζόρια. Από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη, μέχρι και Ελληνικό, βασικά. Από Γλυφάδα μέχρι και Ελληνικό, στην Βουλιαγμένης έχει κίνηση το ρεύμα προς Αθήνα. Ο Πειραιάς μέσα, μόνο οι δρόμοι κοντά στο λιμάνι είναι μποτιλιαρισμένοι και κλασικά ο δρόμος εδώ μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας του Πειραιά μέχρι το κέντρο είναι πάντα μποτιλιαρισμένο. Βλέπω λεωφόρος Αθηνών βγαίνοντας προς τα έξω, έχει κίνηση από το δάσο Χαϊδαρίου μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι το φανάρι εκεί που βγαίνει την περιφερειακή Γάλεο. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα επίσης πάρα πολύ κίνηση, μέχρι Σκαραμαγκά επηρεασμένη πολύ και Σχιστού. Μεγάλο κομμάτι της Σχιστού μέχρι να βγείτε στο κεντρική, μέχρι να βγείτε στη λεωφόρα Αθηνών. Αυτά είναι τα προβλήματα. Κέντρο δεν είπαμε. Κέντρο επίσης έχει αρκετό. Και στα δύο έχει. Και εντάξει, κλασικός δρόμος από Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης. Κολλημένα. Αυτά για την ώρα. Πολλά είναι. 2-10-48-00-170-174. Αν είναι κάποιος δρόμος ο οποίος εμείς δεν έχουμε πει. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πώς έχει φτάσει ο κύριος Αχλατλής. Ρούλα μου, σε παρακαλώ πολύ. Να δούμε τι γίνεται, γιατί έχει μεγάλη κινητοποίηση. Και καίει πάρα πολύ στο εργοστάσιο. Είναι δίπλα σε εργοστάσιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αυτή η φωτιά. Και βλέπουμε ότι έχει πολύ έντονο μαύρο καπνό. Και η εικόνα είναι, την παίρνουμε τώρα την εικόνα και εμείς από όλα τα δίκτυα και τα δικά μας και από τις κάμερες που έχουμε, και ακόμα πετάει και ελικόπτερο από ό,τι βλέπουμε, οπότε εκεί είναι και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Να δούμε τώρα αν έχουν φτάσει οι συνάδελφοί μας από τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο Καλοχώρι, ξαναλέμε, ήδη υπάρχει και ενημέρωση για περιορισμό μετακινήσεων και φυσικά να κλείσει τα παράθυρα, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο μαύρο καπνό. Είναι μια επανάληψη πυρκαγιάς με αυτή που είχαμε πριν από κάποιες ημέρες, πριν από 6-7 ημέρες, στο Ρεόκαστρο, όπου έκαιγε για 3-4 ημέρες. Μια επίσης δύσκολη φωτιά πάλι σε ένα εργοστάσιο, όπως είχαμε και το πρωί εδώ στον Ασπρόπυργο. Θα συνομιλούμε σε λίγο με τους συνάδελφους Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπω πολύ καπνό, πάρα πολύ καπνό.

0: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Καλοχώρι. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε λίγο τι εικόνα έχει, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό, Παναγιώτη, έτσι. Μας ακούει?
1: Να πούμε ότι... Ακούτε, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενα οικόπεδα. Γρήγορα επεκτάθηκε σε αύλιους χώρους παρακείμενων επιχειρήσεων και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε συλλήψεις από το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αλλά και ένα αέρια μέσα. Δίνει μια μάχη από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να τεθούν.
0: Ναι. Δεν έχουμε, μας είπαμε στο βασικό ρεπορτάζ ο Παναγιώτης, είναι μια μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έγιναν και συλλήψεις για τις εργασίες που γινόντουσαν δίπλα. Γι' αυτό το λόγο η φωτιά ξέσπασε από διπλανή περιοχή, από διπλανά οικόπεδα, από το εργοστάσιο που έχουμε αυτή τη φωτιά στο Καλοχώρι. Ανησυχητική αρκετά για να πετάει και ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια φωτιά η οποία είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται μέσα σε, έτσι κοντά στην πόλη και πετάει ελικόπτερο. Είναι μια πιο σοβαρή φωτιά πάντα.

0: Ο κύριος Γεωργιάδης πάντως επιμένει στην καταγγελία που έκανε σε σχέση με την εντυμότητα του κύριου Τσίπρα. Ποια εντυμότητα του κύριου Τσίπρα, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας τα έπαιρνε. Τα πήρε.
1: Και έχει στοιχεία από ό,τι καταλαβαίνω για να επιμένει.
0: Σωστά. Και θέτει διαρκώς το ερώτημα για ποιο λόγο ο Τσίπρας επέλεξε να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών το 2019.
1: Και τώρα αυτά με τα στοιχεία τώρα είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί σου λέει τώρα, με τον ακούς, θα σου πει εντάξει, και άμα δεν έχω στοιχεία, δεν κατάλαβα.
0: Πάντως σήμερα ο Τσίπρας μιλάει στο Περιστέρι.
1: Ωραία.
0: Έχει εκδήλωση. Ωραία. Θα δούμε αν θα επιλέξει να απαντήσει στο γενικό.
1: Γιατί ξέρουμε πού μιλάει ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Ξέρουμε που μιλάει σήμερα ο Ανδρουλάκης.
0: Μιλάει κάπου.
1: Ξέρουμε που μιλάει Μητσοτάκης.
0: Μιλάει κάπου.
1: Μιλάνε κάθε μέρα.
2: Δηλαδή ο Τσίπρας μπορεί να μας ανακηρύσει την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Όταν λες την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών, τι εννοείς? Όταν παίρνουμε.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
3: Αυτό είναι.
2: Πολύ ωραία. Άρα ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι ο Μητσοτάκης τα παίρνει, είναι διεφθαρμένος, αλλά ο Γεωργιάδης δεν μπορεί να λέει ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει. Επίσης, ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι ο Μητσοτάκης τα παίρνει χωρίς καμία απόδειξη. Αλλά ο Γεωργιάδης για να πει ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει, πρέπει να παρουσιάσει βίντεο την ώρα που τα παίρνει. Είναι λογικά αυτά, τα ακούτε λογικά?
3: Ναι, όχι και τόσο.
2: Επίσης, είναι λογικό να είναι απάντηση του κόμματος Τσίπρα, μα η υπόθεση αυτή που κατήγγειλε ο Γεωργιάδης μπήκε στο αρχείο μετά από έναν του εισαγγελέα? Υποκλοπές δεν έχουν μπει στο αρχείο? Δύο φορές. Και το συνεχίζουν.
1: Δεν σταματάει με τίποτα.
0: Με τίποτα συνεχίζει. Η Ελλάς πάντως δεν απαντάει για την ώρα. Κανονικά, κανονικά.
1: Ναι, το κάνει με πολύ τρόπο, ρε παιδί μου. Πολύ κομιλφό.
0: Πολιτισμός.
1: Πολύ, πολύ πολιτισμός.
4: Όταν ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, είχε το ηθικό στένος, γιατί θεώρησε ότι δεν έχει πια την, τη συμμαχία με την κοινωνία, και κατέβηκε ξανά σε εκλογές, παρόλο που ξανά τις
3: αφήνει.
4: Αυτό είναι μια ηθική υπεροχή.
1: Και ηθική υπεροχή του Τσίπρα. Εκεί επιμένουν και το λένε και το ξαναλένε. Ωραία, τελείωσε αυτό. Άρα με τον Γεωργιάδη δεν πολύ ασχολούνται, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλουν, αλλά ναι, λίγο τώρα που πουλάει το θέμα.
1: Κάτι λένε.
5: Έχουμε νέο έγκλημα, έτσι, κύριε Βραζιλιάδη. Ψυχοφάντηση. Να ερευνηθεί ψυχοφάντηση.
6: Έχουμε ένα πολιτικό, ο οποίος βγαίνει, κάνει αυτές τις καταγγελίες.
5: Το κατάλαβα, εντάξει.
6: Και θέλετε να ασχοληθεί ο κύριος Τσίπρας σοβαρά με τον κύριο
1: Γεωργιάδη? Όχι, δεν ασχολείται. Ναι, ναι, εντάξει. Μην ασχοληθεί, εντάξει. Άστον μόνο του.
0: Πάντως, καταλαβαίνω να σου πω κάτι. Για να ασχολείται η κυβέρνηση και όλα τα κορυφαία στελέχη με τον Τσίπρα κάθε μέρα, προφανώς με έναν τρόπο τους έχει θορυβήσει το ποσοστό που παίρνει ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλλον τους έχει θορυβήσει, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Και λένε απέναντι θα έχουμε τον Τσίπρα. Τον ογκόλυθο.
3: Να σχεδιάσουμε τι πρέπει να κάνουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Δεν αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν αφορά τους αρχηγούς οι οποίοι ενδεχομένως κονταχτυπιούνται πολιτικά, για το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος κλπ. Αφορά τις σχέσεις μας με την κοινωνία. Τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε παραπάνω συμπατριώτες μας ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους.
0: Η αλήθεια είναι, και γκρίνιαζα από το πρωί τηλεοπτικά.
1: Ναι, ωραία.
0: Στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Πριν 10 μέρες είχε γίνει αυτή η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν βγει τότε, είχε συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της αγοράς, τους σούπερ μαρκετάδες κλπ. Ναι, τι θα γίνει, θα παγώσουμε τις τιμές.
1: Ναι,
0: θα γίνει
1: το τρόφιμο,
0: τώρα. Λοιπόν, θα παγώσουμε τις τιμές, λέει, σε 2.000 κωδικούς για τις επόμενες 60 μέρες. Είχαν περάσει 10 μέρες. Είχαμε φτάσει 50. Δεν είχαν ανακοινωθεί αυτοί οι 2.000 κωδικοί σήμερα.
1: Σήμερα, ναι, τελειώσαμε την ακρίβεια.
0: Ωραία.
1: Σήμερα. Δώσαμε το τηλετικό χτυπήμα.
0: Πατήσαμε κάτω.
1: Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Έγινε σύσκεψη υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο και αποφάσισαν να πέσουν οι τιμές. Τουλάχιστον 5%. Τουλάχιστον. Και θα πέσουν από Σεπτέμβριο. Όχι τώρα, τώρα έχει καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο, από 2 έως 4 μήνες.
7: Να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει σάρκα και ωστά από τις 31 Αυγούστου, στο τέλος του καλοκαιριού, η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών. Συναντήληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.

0: φαντάζομαι ότι όταν κυβερνήσει το Πασόκ, που δείχνει να πλησιάζει αυτή η ώρα.
1: Όταν, μου αρέσει, όχι αν. Όταν.
0: Ναι. Δεν θα συζητάμε για την ακρίβεια, θα είναι τελειωμένα αυτά.
1: Όχι, ξέρεις γιατί η αγορά περιμένει να βγει το Πασόκ. Όταν βγει το Πασόκ, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
2: Αν άμεσα δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, δεν σας αξίζει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε και εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μαζί θα τα αλλάξουμε όλα για μια ισχυρή οικονομία, για μια ισχυρή μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Και λύθηκε το θέμα και από το Πασόκ. Δηλαδή το έχει λύσει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας λογικά το λύνει. Εννοείται. Άρα η ακρίβεια λύνεται. Στα λόγια είναι πολύ ωραία. Μια χαρά. Και προχωράμε. Πάμε στα Hondo Center, στα γρήγορα. Πάμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα στα Hondo Center, γιατί έχουν διαβάσει κιόλας στα Hondo Center. Και μας προτείνουν οι παστρικές από την Σόφη Θοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς φίλους, Detective Clues, ο μυστηριώδης κώδικος από τις εκδόσεις Μετέχμιο στα Hondo Center και βιβλία φυσικά.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
15: Καταστήματα Κριτικός.
16: Γεια σου, Ζήκο.
17: Καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
16: Δεν μου λες, Ζήκο.
17: Σου λέω.
16: Με ζήτησε κανένας.
17: Ναι, συζήτησε ένας λεγρίτης. Γιατί τον λες λεχρή τον άνθρωπο, τον εξαίρεις, μωρέ.
6: Μήτη που τον εξαίρει και μήτη που επιθυμώνες να σε σχέση με παλιού Λεκρίτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλας, του λέω κι αυτό.
17: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα.
6: Ο Λεχρίτης.
17: Ναι, μωρέ, ο Λεχρίτης, μωρέ.
6: Τώρα που του παραδέχεις ότι είναι Λεχρίτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Συμπεριμένεις τον καφινέ. Εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Συμπεριμένει, Μίτσους λέγεται.
17: Εντάξει.
6: Κύριος Μίτσους, εγώ Ζήκος.
17: Εντάξει, Ζήκο.

0: Σάββας λέει το καλύτερο. Στην Παλίνη βρέχει τουλούμια. Με Πασόκ δεν θα συνέβαινε ποτέ.
1: Ποτέ ρε. Ποτέ. Άκουγε η προηγούμενη με Πασόκ. Τι λέτε. Τι ωραία. Ωραίο τραγούδι έβαλες ρε φίλε.
0: Πολύ καλό.
1: Να φύγουμε χαλαρά. Ξυπνήστε όμως έτσι, έλα, είναι ακόμα 5 παρά 5.
0: Έλα, έντε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συζήτηση με συνταξιούχους σήμερα στην Τεχνόπολη. Όπως κάνει και με την νεολαία πριν ένα μήνα. Τότε με την δωρεάν μεταφορά στα ΜΜΜ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε ο Τσίπρας, ξέρουμε ότι είναι στο Περιστέρι. Σόπα, ρε φίλε. Άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα. Ο Κουτσούμπας δεν πάει πουθενά. Η ζωή δεν πάει πουθενά. Μόνο ο Τσίπρας έχει πρόγραμμα. Λοιπόν, η Big Win ήταν μαζί μας, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.

0: Γεια σας, Παπακαλούσης. Παπακαλούσης Παναγιώτης εδώ στον πύργο ελέγχου. Πέρσα μπόλια μας συντώνησε δήμος γραφικός.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Να πέρασε τέλεια. Η κυρία Σοπούλη ήταν σαν ένα μικρόφωνο. Κολοκυθά στο άλλο. Ρούλα Βρετάκου μαζί μας, εννοείται στην επικοινωνία μαζί σας. Και φεύγουμε φυσικά. Πάμε στο καλό. Πάμε στο καλό. Brand Sisley στα Hondo Center. 30% μην το ξεχνάτε αυτό. Και αυτό μαζί μας. Γεια σας.

0: Tapas, churros, Plaza Mayor.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στην Κηφισία σαν τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο Γιαλαμία, επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μήνυμα από το 112 Εστάλη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης. Η φωτιά έχει πλέον εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί ενώ υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Τότε ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος. Τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια που μετέβη με ταξί. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και το καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7 το απόγευμα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι πως οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει βέτο. Τονίζουν επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει σε σχόλιο του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδελφός της Βαγιανέστορα, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα. Στο μεταξύ, η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κουτράς.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Η Bonnie Tyler, την οποία ακούτε σε αυτό το μαγικό τραγούδι, αλήθεια είναι, το οποίο έχει συνοδεύσει όλα μας τα νιάτα, έφυγε σε, και ξαφνικά κιόλας, σε ηλικία 75 ετών. Δεν ήταν μεγάλη.
1: Δεν είχε γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Απροσδόκητο χαρακτηρίστηκε. Απροσδόκητος χαρακτηρίστηκε ο θάνατος. Τραγουδάρες, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Κρίμα, γιατί εντάξει, τραγούδια τώρα σαν και αυτό εδώ, αυτό και ένα διαχρονικό τραγούδι.
0: Το Total Eclipse of the Heart, δηλαδή μιλάμε για το λιώσιμο του λιωσίματος. Για δώσε λίγο.

0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μας έλεγε ο Παναγιώτης χθες κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ωραίο. Τέλος πάντων. Τα θυμάστε τα ακουστικάκια των Walkman που είχαμε με τα σφουγγαράκια μας και μπυριμπύρι με τις κασετούλες.
1: Αυτά
0: μας.
1: Τα πορτοκαλί και τα μαύρα.
0: Εντάξει, και γκρι. Ήταν, νομίζω, περισσότερο γκρι. Ήταν και πορτοκαλί, ήταν το κλασικό χρώμα. Μετά είχαν βγει και κόκκινα. Ολονώνε τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, τέτοια επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Τα οποία κάνουν και πολλά λεφτά, αλλά είναι αντιγραφή αυτών. Τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς και είναι και κάνουν και κανένα 400, είπες Παναγιώτη. 400.
1: Λες να γυρίζουμε πίσω.
0: Αλλά, όχι, λέω, γυρίζουμε πίσω. Επίσης θέλω να σας πω ότι της μόδας, τώρα το έμαθα από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τώρα από παιδί που.
1: Που βρίσκεται εκεί,
0: ναι, και επανέκαμψη. Τώρα γύρισε στην πατρίδα. Και μου εξηγούσε ότι η μόδα πια είναι τα ακουστικά με καλώδιο. Δηλαδή τα ακουστικά που δεν θέλουν φόρτιση.
1: Α, όχι τα σέρματα, μάλιστα.
0: Προσπαθούν να κόψει η πιτσιρικαρία το δεσμό με την πρίζα.
1: Με τη φόρτιση δηλαδή. Ναι. Ναι. Ωραία, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιμέλειες, skyradio.gr, το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Μέχρι τις 6:10 στα μικρόφωνα του Sky θα είναι ο Τζούνος και ο Κούτρας, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Αρχικά να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση.
1: Είχε και βροχή.
0: Έχει γίνει χαμός. Εγώ έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο να κατέβω.
1: Εγώ έκανα λιγότερο στον Κηφισό, αλλά σε 2-3 σημεία είχε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να σταματούν και όλα στα αυτοκίνητα.
0: Από τι?

0: Η οδός μεγάλες καθυστερήσεις προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι φορτώνει σιγά σιγά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι. Κηφισίας άνοδος κάθοδος μη κίνηση. Η άνοδος του Κηφισού ομοίως, Γιαννάκο μου, η έξοδος της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών στη λίμνη Κομουντουρού και η είσοδος εκεί στον Ασπρόπυργο. Συν το κέντρο της Αθήνας που αν θέλετε να μην πάτε, αλλά μεγάλα παιδιά είσαστε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Παλιούρα να μας πει τι έγινε με το F-16 στην Ζάκυνθο. Ένα F-16 έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Προλαβαίνω το ρεπορτάζ του Γιάννη που θα μας τα πει έτσι καλλιώς. Απλώς για όσους να ακούτε τώρα την είδηση, είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλό απόγευμα. Και όχι απλά είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Αυτό που έκανε ο πιλότος είναι υποδειγματικό ο τρόπος που διαχειρίστηκε μια κρίση στον αέρα. Λοιπόν, το F-16 προσγειώθηκε στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από βλάβη που παρουσίασε, χωρίς τροχούς καθόλου. Δεν ανοίξανε καθόλου οι τροχοί. Ο πιλότος πολύ ψήφεμα προχώρησε στη διαδικασία, άδειασε τα καύσιμα, γι' αυτό και σε ένα από τα βίντεο που έχουν ήδη υπάρξει στο διαδίκτυο. Βλέπουμε τον όπου προσεγγίζει με κλειστό το σύστημα προσγείωσης στον διάδρομο του αεροδρομίου να αφήνει πίσω μια λεπτή λευκή γραμμή από, από κάποιο υγροποιημένο υγρό που έχει αεριοποιηθεί, ενδεχομένως να είναι τελευταία ίχνη καυσίμου που άφηνε, και συνέχεια πάρα πολύ μαλακά ακούμπησε στο διάδρομο σε σημείο που όταν το F-16 σταμάτησε να μην έχει κάποια ορατή βλάβη, πέρα ότι βέβαια είχε ακουμπήσει στο πλάι. Ο πιλότος δεν εκτινάχθηκε, δεν χρειάστηκε.
1: Αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Θα μπορούσε να εκτιναχθεί.
2: Προφανώς θεωρήσαμε ότι μπορούσε και αποδείχθηκε ότι μπορούσε να προσγειωθεί με ασφάλεια ακόμα και έτσι. Ναι. Άνοιξε την καλύπτρα και βγήκε περπατώντας.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια αιστεία, να αναπτύσσεται μια αιστεία φλόγας στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, αφού το έχει κινητοποιηθεί και έχει βγει ο πιλότος, το οποίο προφανώς είναι από την τριβή. Ο αεροσκάφος πλησίασε την όπως γίνεται το 16, είναι γύρω στα 240 χιλιόμετρα την ώρα, αν θυμάμαι καλά, η ταχύτητα με την οποία κουμπάει το τσιμέντο, και συνέχεια αυτή την ταχύτητα σέρνεται στο διάδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται μέχρι να σταματήσει. Εκεί λοιπόν βλέπουμε κάποια φλόγα. Ευτυχώς στο σημείο έχουν, όπως είδαμε στα βίντεο, ήδη σπεύσει πυροσβεστικά του αεροδρομίου σε χρόνο μηδέν και αμέσως ξεκινάνε να περιλούζουν το αεροσκάφος με τον ειδικό αφρό που είναι για ακριβώς αεροπορικά καύσιμα που καταπνίγει την φλόγα. Ο πιλότος μάλιστα στην πρώτη εικόνα που είδαμε αφού του είχε το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί φαίνεται που μακρύνεται με ένα ήρεμο αργό βήμα. Δεν φαίνεται αγχωμένος καθόλου. Είναι δίνει μεγάλη σιγουριά στις ικανότητές του και ότι κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια.
0: Εντάξει, είναι πάντως φοβερό κι αυτό.
2: Σκέψου το λιγάκι.
0: Δηλαδή,
2: δεν
0: θέλω να πω για τον πιλότο τίποτα αυτά που σκεφτόμαστε. Τώρα μπράβο στο παλικάρι. Δηλαδή, το ότι απομακρύ είναι σαν σκηνή ταινίας όλο αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι σαν σκηνή ταινίας. Και το ότι το αεροσκάφος αυτό, τουλάχιστον με ένα πρώτη εικόνα, και παρά το ότι αναπτύχθηκε στιγμιαία για δευτερόλεπτα πριν καταπνιγεί από τον πυροσβεστικό αφρό φλόγα. Πιθανόν να είναι επισκευάσιμο, να μην είναι ούτε το αεροσκάφος ολική απώλεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρουμε βέβαια σίγουρα. Θα επιθεωρηθεί φαντάζομαι και από τους ειδικούς της πολεμικής αεροπορίας. Θα εξεταστεί και το κομμάτι της δομικής του αντοχής, αν είναι δηλαδή εντάξει δομικά το αεροσκάφος. Αλλά η οπτικά τουλάχιστον φαίνεται, με εξαίρεση εκείνη τη φλόγα που κράτησε μερικά δευτερόλεπτα πριν τη σβήσουν, δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια άλλη σοβαρή τουλάχιστον ζημιά. Με ξέρετε εδώ το κάτω μέρος το οποίο ξύστηκε αρκετά στο διάδρομο. Και πάλι αν θέλετε συγχαρητήρια στον πιλότο και για την εκπαίδευση αλλά και για την ψυχραιμία
0: φοβερός,
2: που επέδειξε.
0: Φοβερός, δηλαδή μπράβο του. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι θέλουμε να πούμε, μπράβο του.
2: Καταλαβαίνω.
0: Το κρατάμε τώρα. Αλλά μπράβο στο παλικάρι.
2: Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε, αλλά δεν πάω το πούμε.
0: Να το έχεις κάνει αυτό το πράγμα και να. Πραγματικά ταινία. Συγχαρητήρια. Καταλαβαίνουν τώρα αυτοί που πρέπει. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καταλαβαίνουμε και την ποιότητα των πιλότων που έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία, βέβαια.
0: Εντάξει. Καλό είναι να μην πέφτουν αρχικά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βλάβη υπήρχε.
0: Μπράβο στο παλικάρι, τον προσγείωσε κιόλας. Και απομακρύνθηκε χαλαρός. Πάω να πιω και ένα καφέ, λέει τώρα.
1: Έχεις την εκτείναξη, φεύγεις.
0: Καλά, λέει, κατάλαβες. Κάτω. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, πάρα πολύ τον Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Ο πρόεδρος του Πασόκ πήγε στην κηδεία της Βάλιας Νέστορα, mm-hmm. που δολοφονήθηκε. Μην ξεχνιόμαστε. Ε? Και που δεν τους έχουν βρει ακόμη τους δολοφόνους. Αλλά η δήλωση του Ανδρουλάκη, την οποία θα ακούσουμε και τη σχολιάσουμε μετά.
1: Η Βάλια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
0: Η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα πρέπει να μνημονεύεται. Mm-hmm. Θα μου πεις είναι αυτονόητο αυτό που έχει γίνει, αλλά επειδή στη χώρα μας τα αυτονόητα είναι τα δύσκολα.
2: Πολλές φορές, πολλές φορές.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να πω μπράβο του. Mm-hmm. Απέδειξε ότι είναι ένας σοβαρός πολιτικός σε αυτό το κομμάτι.
2: Βεβαίως.
0: Και προφανώς μακάρι να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και στα υπόλοιπα θέματα.
2: Είναι ξεκάθαρη, είναι κρυστάλλινη, δεν επιδέχεται κανένας άλλου οποιοδήποτε είδους σχολιασμού από τις πλέον ξεκάθαρες δηλώσεις που έχουν γίνει για ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι δολοφονία και που δεν έχουν συλληφθεί ακόμη οι ένοχοι, παρά το γεγονός ότι και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μιλούσε για άμεσες συλλήψεις και η κυβέρνηση γενικότερα. Είμαστε εν αναμονή των συλλήψεων αυτών. Έχουν περάσει πόσες μέρες τώρα. Έτσι και αναζητούνται δηλαδή οι δράστες αυτών των δύο εμπριστικών επιθέσεων, εκ των οποίων σήμερα έγινε η κηδεία μιας γυναίκας.

0: Είναι σε εξέλιξη μια φωτιά σε μια βιοτεχνία στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μεταφερθούμε σε λίγο, θα βρούμε τον Παναγιώτη Αχλατλή και έχει επεκταθεί και σε διπλανά εργοστάσια. Το πρωί εδώ στην Αττική είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μάλιστα υπήρξαν και 11 συνολικά τραυματίες από αυτήν τη φωτιά, η οποία έκαιγε για πάρα πολλές ώρες και μάλιστα ενεργοποιήθηκε και 112 κυρίως για αυτά που θα εισέπνεαν ή που εισέπνευσαν οι κάτοικοι στην περιοχή, γιατί υπήρξε ένα τοξικό νέφος από τα υλικά τα οποία υπήρχαν στο εργοστάσιο. Χρειάστηκε περισσότερες από 4-5 ώρες για να κατασβέσουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά, διότι υπήρχαν συνεχείς εκρήξεις από τα υλικά, υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου στο εσωτερικό του εργοστασίου και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Λίγο αργότερα στον Ασπρόπυργο ξέσπασε και άλλη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι η κυρία Γερακίνα Μπισμπίνα, είναι η δήμαρχος στο Δέλτα. Θα την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κυρία Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχει η κατάσταση τώρα εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή προσπαθεί όλο το κλιμάκιο να περιορίσει τη συγκεκριμένη εστία. Είμαστε σε κατάσταση ύφεσης. Βέβαια, το ενδεχόμενο μόνο αλλαγής αέρα και αυτά φοβόμαστε μη δημιουργήσει κάποιο θέμα, αλλά σε γενικές γραμμές προσπαθεί να πέσει λίγο το επίπεδο το συγκεκριμένο. Τώρα, υδροφόρα, ελικόπτερα έχουμε δύο που κινούνται και σύν τις υδροφόρες οι οποίες απευθείας υποβοηθούν το έργο της πυροσβεστικής με τους όμορους δήμους και με τους δικούς μας.
0: Μάλιστα. Απειλούνται και διπλανά εργοστάσια, γιατί διαβάζουμε ότι επεκτάθηκε και σε κάποια άλλα εργοστάσια από αυτό που ξεκίνησε αρχικά.
1: Όχι. Αυτό που ξεκίνησε, σε αυτό παραμένει. Είναι τρεις συνεχόμενες αποθήκες με είδη γίνης και παραμένει σε αυτό. Έχει περιοριστεί δηλαδή γύρω-γύρω. Θεωρώ ότι η πυροσβεστική ελέγχει την όλη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Να, πάλι καλά. Έχει ενεργοποιηθεί και 112. Και αυτό είναι για το νεφός, για τον καπνό.
1: Για
0: δηλαδή.
1: Για τον μαύρο το καπνό που βγάζουν τα υλικά τα οποία υπάρχουν μέσα στην αποθήκη.
0: Μάλιστα. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι εκεί?
1: Υπάρχει άπνοια, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο αέρα αυτή τη στιγμή προς το παρόν.
2: Μάλιστα, ελπίζουμε
1: και ελπιστούμε να μην ξεκινήσει για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ναι.
2: Μακάρι, είμαστε σε επαφή, κυρία Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά,
2: πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε τα καλύτερα πολύ σύντομα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει: καλησπέρα, Μπραχάμι. Όλη η πολιτική αρχηγή έπρεπε να είναι στην κηδεία στη Θεσσαλονίκη. Ο Θανάσης λέει: μπράβο στον Ανδρουλάκη, που είναι όλοι οι άλλοι. Ο Γιώργος λέει: αυτόν τον Ανδρουλάκη θέλουμε, ρε παιδιά. Σήμερα ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου, γιατί δεν το κατάλαβε τόσο καιρό ότι αυτό θα πει υπευθυνότητα. Αυτή είναι η σωστή στάση ενός σοβαρού κόμματος. Επιτέλους να υπάρχει ένα κόμμα σοβαρό και να έχεις μια εναλλακτική καλή εκπομπή, Γιώργος από την Ελευσίνα. Φωνάζουμε τόσο καιρό, να το πω και προσωπικά δηλαδή.
0: Κάποιοι δηλαδή.
2: Να το πω προσωπικά, πώς το λένε, να το πω για τον εαυτό μου. Φωνάζω τόσο καιρό, πάρα πολύ. Μάλια στη γλώσσα μου που λένε.
0: Έκλεισε η φωνή μου.
2: Ναι, συγγνώμη για τον προσωπικό ύφος, αλλά. Ναι. Μακάρι. Τι να πω.
0: Να δούμε τη συνέχεια τώρα, κάτσε.
2: Μακάρι,
0: να δούμε,
2: λέω.
0: Τη συνέχεια.
2: Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ναι, όχι, μην πει τίποτα, γιατί δεν ξέρει, μπορεί καμιά φορά να διαψευστεί. Ναι. Βέβαια, φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα που έχουν φτάσει τώρα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχουν σοβαρέψει αρκετά. Τώρα είναι η ώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν υπάρχει άλλη ώρα, τι να κάνουμε.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να μην έχει το επικοινωνιακό χάρισμα του Τσίπρα. Μπορεί να μην έχει τη δυνότητα του Μητσοτάκη στις διαπραγματεύσεις, ξέρω και εγώ, και στα αυτά. Μπορεί. Ναι. Είναι κανονικός πολιτικός όμως. Αλλά. Ναι. Και υπεύθυνο. Είναι πολιτικός. Mm-hmm. Αλλά. Έχει φάει διάφορα κολλήματα. Τα οποία κολλήματα καλώς τα έχει φάει, γιατί ορισμένα είναι και θέματα δημοκρατίας. Αλλά όταν πας και κάνεις 15 συνεντεύξεις,
0: ναι,
2: 17 παρουσιάσεις, 42 βόλτες,
0: ναι,
2: και συζητάς μόνο για τα κολλήματα ή αυτό που η ατάκα που δίνεις είναι μόνο για τα κολλήματα, υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, έχεις τόσα θέματα να αντιπολιτευτείς στην κυβέρνηση.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Που αφορά τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που έκανε σήμερα, μπράβο του, τον τιμά, είναι θεσμικό, είναι σωστό και στέλνει μήνυμα.
0: Και είναι και σοβαρό πολιτική, σοβαρή
2: πολιτική. Αυτό μου λέω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα, δηλαδή, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
2: Τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
2: δεν θα έπρεπε να έχει αφήσει η αντιπολίτευση, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, να την ανοίξει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να την έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ.
0: Να είναι κτήμα της δηλαδή, και αυτό, να ακολουθεί η κυβέρνηση.
2: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Τώρα, δεν έγινε όμως.
2: Πιστεύουν οι άλλοι, είναι άλλο θέμα. Δεν
0: όπως,
2: έγινε.
0: Όπως πολύ σωστά είπες πριν, και σε πολλά άλλα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν και προτάσεις από την αντιπολίτευση που έχουν υιοθετηθεί.
2: Τη συζήτηση
0: από την
2: για τη στέγαση.
0: Δεν έχουν αυτά.
2: Τη συζήτηση για τη στέγαση είναι το θέμα που καίει, το νούμερο ένα θέμα που καίει τον κόσμο. Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να την έχει κάνει φορεσιά του.
0: Ναι, ναι, κτήμα δικό του.
2: Φορεσιά του. Δηλαδή να μην συζητάει κανένα άλλο θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουν καλύτερα επικοινωνιολόγοι αυτοί που
0: μάλλον
2: ξέρουν.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, αυτοί και τα λοιπά. Αυτό.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Ellinikon Sports Park. Μόλις άνοιξε, πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα. Μην λείψετε λοιπόν κι εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 του μήνα με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και μπορείτε να μπείτε στο www.theellinikon.com.gr για να κλείσεις τη θέση σου και να απολαύσεις μια μοναδική εμπειρία στο The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρό Πυργό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο Γελαμία αλλά και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού και των υλικών που καίγονται. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγκλιο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία χάσει τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλός ο Ανδρουλάκης σήμερα, αλλά σαν πολιτικός να κάνει διαπραγματεύσεις με άλλα κράτη. Θα μπορούσε απλά να κάνει παρέα με αυτούς πίνοντας τις κουδιές και αφού τους κάνει κουδούνι, μετά κάποιος άλλος να τις κάνει. Να λέμε και αλήθειες, Το ίδιο θα μπορούσε και ο Καραμαλής Τζούνιορ με τα κοψίδια. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι τόσο ισοπεδωτικός, Νίκο μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς που έχουν θέσεις και τώρα, πολλοί, πριν τους λέγαμε με το ίδιο. Αλλά τώρα όταν είσαι στην εξουσία, το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Ναι, ο Ανδρουλάκης πρέπει να βρει πρώτον τον τρόπο που θα μπορέσει να διεκδικήσει την εξουσία. Ο Σπύρος λέει, εδώ ας πούμε, αυτό που λέει ο Σπύρος, ναι, είναι για μένα η μεγαλύτερη υποκρισία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Οριζοντίος, διαγωνίος και καθέτος.
1: Για πες τι.
0: Λέει ο Σπύρος, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέτε τώρα βρε παιδιά, αφού το μισό Πασόκ είναι κατά. Κρύβονται, δεν τα θέλουν, δεν είναι σοσιαλιστικά, είναι καπιταλιστικά. Υπενθυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16.
1: Μάλιστα. Και τον άφησε το ιστορικό.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Και ο Παπανδρέου, μπράβο που είχε ξεκινήσει. Ο Παπανδρέου, πείτε ό,τι θέλετε, βρίστε όσο θέλετε. Επίσης, ο Παπανδρέου έχει πει πρώτος για το κάζους μπέλι μέσα στην Τουρκία το 2011 στο Ριζερούμ. Μου το στείλανε σήμερα και το θυμήθηκα. Για να μην τα λέμε, το είπε και πρωτοσάλτο το πρωί για να τα έχουμε όλα καθαρά. Τι θέλω να πω όμως. Στέλνουν όλα τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι στέλνουμε και εμείς τα παιδιά μας στα ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι είμαστε κατά των ιδιωτικών σχολείων.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και μετά κάνουν το παν.
1: Ναι.
0: Να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Αλλά είμαστε κατά.
0: Αλλά λένε μετά, όχι, εδώ δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εσωτερικό. Mm. Γιατί, μάνα μου. Γιατί, εξήγησέ μου γιατί.
1: Θα στείλεις το παιδί σου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Δεν είναι καλύτερα να το έχεις στην Πατησίων?
0: Όχι, εσύ στείλ το όπου θέλεις.
1: Ναι.
0: Εμένα με αφήνεις να έχω τη δυνατότητα της επιλογής.
1: Μα πρέπει να την
0: έχεις. Να έχω ένα καλό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Μα πρέπει να την έχεις. Μας.
0: Γιατί εδώ δεν είχαμε τη δυνατότητα
1: επιλογής. Μάλιστα, δεν την είχαμε.
0: Και ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πήρε πάνω του. Το θέμα ξεκίνησε. Θα δούμε πώς εξελίχθηκε.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει.
0: Είναι μια οικονομία το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Θέμε, δε θέμε.
1: Και σου δίνει και την επιλογή που είπες πριν.
0: Θένε κάποιοι ή δεν θένε. Αλλά είναι πραγματικά υποκριτές. Mm. Στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά, και ο Τσίπρας στα ιδιωτικά δεν τα στέλνει τα παιδιά του. Και καλά κάνει. Ναι. Ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Και για... Δεν θα το πω τώρα γιατί θα με κράξουν κάποιοι.
1: Τι θα πεις.
0: Είναι πολύ σοσιαλιστικό αυτό που θα πω και δεν θέλω. Να το πω.
1: Γιατί, τι...
0: Εμένα η άποψή μου ήταν ότι παίρνει άδεια όποιος
1: θέλει.
0: Όχι όποιος θέλει. Mm-hmm. Όποιος θέλει καταθέτει αίτηση.
1: Μάλιστα. Άδεια ποιος παίρνει.
0: Παίρνει άδεια αυτός που λέει η Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Ούτε μη κερδοσκοπικά, ούτε αυτά τα ακούω.
1: Καθαρά ιδιωτικά λες.
0: Τα ακούω βερεσέ.
1: Ναι, ναι, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Να κάνει και μη κερδοσκοπικά, μα
1: θέλει. Ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μπορεί το πανεπιστήμιο, το ελληνικό, το δημόσιο, να κάνει παραρτήματα για σένα που είσαι 50 ετών και θες να πας να σπουδάσεις κάτι και να πληρώνεις και να πας να σπουδάσεις. Δεν κατάλαβα αυτό γιατί δεν mm-hmm. γίνεται. Γίνεται παντού στον κόσμο, εκτός από εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάω εγώ, οι δυο μας, να πούμε, παιδιά, τώρα είμαστε 50.
1: Ναι.
0: Αλλάξαμε άποψη για τη ζωή μας και θέλουμε να γίνουμε νομικοί.
1: Μάλιστα.
0: Να καθίσουμε, να σπουδάσουμε και να το παλέψουμε. Mm. Γιατί δεν μπορώ να πάω να πληρώσω δίδακτρα στην νομική Αθηνών και να σπουδάσω στην νομική Αθηνών? Με ποια είναι η λογική?
1: Καμία λογική.
0: Να δώσω εξετάσεις, να μην είμαι τραχανάς εντελώς. Να δώσω κάποιο τύπου εξετάσεις.
1: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει κάποια κρυσάρα, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Να δώσω κάποιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ιδιωτικά σχολεία που θα λειτουργούν εδώ, ένα κομμάτι από τον τζίρο τους να το δίνουν υπέρ του δημοσίου πανεπιστημίου.
1: Αυτό θα ήταν και όρος.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα η λύση. Αυτή η λύση. Εμένα, το λέω,
1: είναι μία πρόταση.
0: Είναι σοσιαλιστικό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι το ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, 12 κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξει μείωση της τιμής. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι εκεί, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Yes, yes.
1: Λοιπόν, πώς τις είδατε αυτές τις 12 κατηγορίες προϊόντων, για πόση μείωση και για πόση μείωση μιλάμε? Γιατί είναι νοπό κρέας, είναι γάλα, είναι γιαούρτι, είναι ψωμί, είναι είδη πρώτης ανάγκης δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και βέβαια είναι και κάποια καθαριστικά, σχολικά είδη, εν όψη mm-hmm. της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Η όποια μείωση τιμών ασφαλώς και είναι θετική. έστω και μερικά ευρώ να εξοικονομήσει ο καταναλωτής, είναι κέρδος έτσι.
0: Εννοείται.
2: Όμως αναρωτιέται κανείς γιατί δεν εφαρμόζεται από τώρα.
1: Ναι.
2: Έχουν πει βέβαια κάποιους λόγους, επειδή είναι η καλοκαιρινή περίοδος και θα έρθουν ξένοι, οι τουρίστες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί θα αναπτύσσει 31 Αυγούστου αυτό.
0: Να μην ωφεληθούν οι τουρίστες.
2: Ναι, από τις... ναι.
0: Θα πάρουν σχολικά, λέτε, από εδώ.
2: Δεν είναι μόνο για οι τουρίστες. Ναι.
0: Λέτε να πάρουν σχολικά, να έρθει από τη Δανία η τουρίστρια μάνα και να πάρει τα σχολικά για το παιδί της από εδώ και να φύγει.
2: Για τα βασικά προϊόντα διατροφής, κυρίως μιλάω.
0: Τι να πάρει φέτα από εδώ και να την πάει στη Δανία, δύσκολο.
1: Είναι ψωμί, είναι αλεύρινες, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια.
2: Να καταναλώσει εδώ, αλλά να καταναλώσει πιο ακριβά.
0: Σκέφτονται εναντίον των πλουσίων οι κυβέρνησες, αυτό πρέπει να το πούμε.
2: Το πρόβλημα όμως της ακρίβειας είναι εδώ και παραμένει. Και επαναλαμβάνω ότι δεν απαξιώνουμε το όποιο μέτρο που είναι προσωρινό. Είναι για 2 ή το πολύ 4 μήνες, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, αν παραταθεί. Ωστόσο, είδαμε ότι και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με κοινωνικές εθελοντικές συμφωνίες, συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζονται και με προσωρινές συμφωνίες ή προσωρινά μέτρα.
1: Άρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση, λέτε.
2: Ασφαλώς. Χρειάζεται παρέμβαση και παρέμβαση στη διάρθρωση της αγοράς, διότι οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες καλά κρατούν. Και αν δεν ελεγχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση, από το χωράφι στο ράφι, και παρεμπιπτόντως να πω ότι τα προκυπευτικά έχουν εξαιρεθεί βέβαια από τη μείωση.
1: Ναι, δεν είναι μέσα αυτά τα δώρα στις 12 κατηγορίες.
2: Ναι, που είναι τουλάχιστον 5%. Θα δούμε λίγο μειώσεις σε αυτές τις κατηγορίες που προαναφέρατε, τις 12. Τουλάχιστον η βάση είναι 5% ή και μεγαλύτερη, με ειδική σήμανση. Δεν το απαξιώνουμε, το επαναλαμβάνω. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τέρας της ακρίβειας.
1: Καλησπέριζουμε, κυρία Καλαποθαράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: νομίζω πως μπορείς, ρε Χρήστο, να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις. Ναι, το ξέρω. Αυτό λέμε.
1: Μπορείς.
0: Είμαι 52 ετών άνθρωπος. Καθίσω να διαβάζω εγώ για να μπω στην με τον Γιάννη εδώ. Καθίσω να διαβάζουμε. Αλήθεια τώρα, όχι, βρε παλαιοφίλε, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε. Ήρθε το ιδιωτικό, πας δίνεις τα λεφτά στο ιδιωτικό και πας στο ιδιωτικό.
1: Ξεκινάς, διαβάζεις.
0: Αυτό γιατί μπορεί να μην το κάνει για κάποιους ανθρώπους και το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουν οι ίδιοι να δώσουν τα λεφτά. Το δω, θέλω να δώσω τα λεφτά. Ας πούμε να μπω στην. Μπορείστε, παιδιά, πάρτε. Όχι 400, 8.000, 45.000 θα γίνουμε όλοι δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, ξέρω και εγώ τι.
1: Δεν θα γίνουν όλοι, δεν θα τα καταφέρουν.
0: Αλλά
1: να έχουμε την ευκαιρία, αυτό λέμε.
0: Και όχι μόνο, και να έχει και την ευκαιρία και το πανεπιστήμιο να έχει έσοδα. Είναι έσοδα για το πανεπιστήμιο αυτό.
1: Επίσης,
0: εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αρτηριοσκλήρωση, ειλικρινά.
1: Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι όλες οι ειδικότητες. Δηλαδή, αποφάσισε κάποιος στα 60 του να γίνει γιατρός.
0: Ο Βίκτορ λέει: παιδιά, σοβαρός ο Ανδρουλάκης δεν είναι, λέει. Έχουν φίξει τα γάλατα, γι' αυτό πήγε σήμερα. Βλέπει ότι τον Τσίπρα σε τοξικότητα και λαϊκισμό δεν μπορεί να το χτυπήσει, άρα βλέπει λίγο πιο κέντρο, μήπως και σώσει τίποτα. Ναι, εγώ αυτό φωνάζω. Ότι η θέση του Πασόκ είναι λίγο πιο κοντά στους κεντρώους του Μητσοτάκη και λίγο στους δυνητικά ψηφοφόρους του Μητσοτάκη που είναι, και στους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη που θα μπορούσαν να πάνε να μπουν, παιδιά. Εντάξει ο Μητσοτάκης, αλλά να δούμε και τι άλλο μπορούμε να έχουμε. Αλλά φροντίσαν όλοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο από αυτό και κάνανε κάτι άλλο, οπότε τι να κάνουμε
1: και τώρα. Και είναι ο Τσίπρας δεύτερος τώρα.
0: Ναι,
1: αν δημοσκοπικά
0: είναι εκεί που πήγαν να παίξουν, πας με το πρωτότυπο του λαϊκισμού.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Άσχετα αν το πρωτότυπο του λαϊκισμού μιμείται... τον άλλον, τον αυτόν, αλλά δεν μπορεί, δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Άρα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες. Δεν είναι τα ίδια. Ο Γιώργος λέει: παιδιά, άσχετο, όλα προς ενημέρωση, είχαμε ανάκαμψη του δίκτυου οικονομικού κλίματος, ESI, σε υψηλό 10 μηνών, τον Ιούνιο, με ισχυροποίηση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες, διαμονή μεταφορές και αποθήκευση. Αποθήκευση, τι αποθήκευση?
1: Logistics.
0: Οι αποθήκες.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, το storage.
1: Storage.
0: Αυτό το μικρές αποθηκούλες που μπορείς να έχεις και εσύ να χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, όχι εδώ, είναι λέει από τις δουλειές.
1: Του μέλλοντος.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Έχεις την αποθήκη, βάζεις ένα λουκέτο, πηγαίνει ο άλλος, ανοίγει, κλείνει, φεύγει. Έχεις ένα σύστημα κάμερας κτλ. Κάνει μια επένδυση στην αρχή, ναι. Τελειώσαμε μετά.
1: Να πάμε να αγοράσουμε.
0: Τι να αγοράσουμε, Ρεγέννη.
1: Αποθήκες.
0: Τι αποθήκες,
1: δεν είναι πιο φθηνά που σπίτια, οικόπεδα κτλ. Δεν το συζητώ, θα είναι.
0: Υποθέτω, τι να πω. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
11: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
10: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Καλησπέρα στο Γιάννη στο όμορφο σου Λάρι Αρκαδίας. Έτερος Γιάννης λέει, μάλιστα, όταν έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτά και μάλλον παίρνεις σοβαρά τη δέσμευση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ή άμα δίνουν οι γονείς τα ωραία λεφτά και σου λένε, τελείωνε καμάρι μου το πανεπιστήμιο, μην χάσεις μάθημα, γιατί θα σκάσω μύτη στα λόντρα και θα γίνει εκείνο που δεν έχει ξαναγίνει, το τελειώνεις το μάθημα.
15: Ναι.
14: Ο Στέλιος λέει: αν τα κρατικά πανεπιστήμια ήταν έξυπνα, θα ανέβαζαν στο Κουρσέρα τα προγράμματά τους. Όποιος θέλει πληρώνει χ ευρώ ένα μάθημα και αν τα περάσει όλα παίρνει το πτυχίο. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια μέχρι και μεταπτυχιακά δίνουν έτσι. Εγώ συμφωνώ, αλλά τα πανεπιστήμια έξυπνα είναι. Και, και πολλοί άνθρωποι που διοικούν τα πανεπιστήμια είναι έξυπνοι. Δεν μπορούν να το κάνουν, παιδιά.
16: Δεν τους επιτρέπουμε. Εμείς δεν λέμε να γίνουν όλοι αυτοί οι τρόποι που λέτε. Ας επιτραπεί και θα τους βρούμε τους τρόπους μετά. Μάλλον οι ίδιοι.
14: Ο Γιώργος λέει: άντε βρε σπίτι στην Κοπενχάγη που βγήκε η πρώτη ευτυχισμένη πόλη. Πήγαινε σε σούπερ μάρκετ να φύγει αδιάβαστος. Τι να σου πω, Γιώργος.
16: Τόσο πολύ.
14: Ναι, προφανώς.
16: Να το λέει ο άνθρωπος.
14: Ο Μίτσος λέει: την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός είπε πως θα πέσει τιμή της βενζίνης και στην Αγγλία. Έκτοτε ανεβαίνει, λέει. Και πριν τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
16: Πρώτα θα ανέβει για να πέσει.
14: Πάλι θα ξανανεύει για να έχει.
16: Θα ανέβει. Κάποια στιγμή θα πέσει. Είναι παλαβό αυτό, έτσι.
14: Ναι, είναι αυτό που λένε. Οι καλές μέρες δεν κρατούν για πάντα στη ζωή.
16: Σωστά.
14: Οι κακές μέρες επίσης δεν κρατούν για πάντα στη
16: ζωή. Κάποια στιγμή θα πέσει.
14: Ναι, αυτό.
16: Πού θα πάει, δεν θα τιμολογήσουν λίγο διαφορετικά. Τι να πω.
14: Αγγελάκο μου, εσύ.
16: Ναι.
14: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Για να δούμε λίγο την κίνηση. Έχει μάτι σήμερα,
16: Σήμερα έχει στις 11 η ώρα Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο.
14: Ναι, τι, φίλοι, γαλλικά δεν μιλούν στο Μαρόκο. Γαλλικά νομίζω.
16: Άρα, εντάξει, τα ξέρουν. Τα συστήματα και πού θέλουν να δώσουν πάσα. Νομίζω είναι πολλά με λίγα όμως το μάτς.
14: Είναι?
16: Πολλά με λίγα. Δηλαδή θεωρώ
14: το Μαρόκο.
16: Οι Γάλλοι.
14: Α.
16: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι μεσοεπιθετικά έχουν την καλύτερη ομάδα. Τη μέση και μπροστά δεν παίζονται.
14: Τη μέση και πίσω.
16: Εντάξει, στην άμυνα έχουν κάποια θεματάκια, αλλά μπροστά.
14: Τη μέση. Καθαρά μέση.
0: Καλά.
14: Είπα μέση και μπροστά, μέση και πίσω. Στη μέση.
0: Στη μέση καλά είναι. Είναι μια χαρά. Μπροστά δεν παίζει, δεν υπάρχει.
14: Πίσω.
0: Πίσω έχουν κάποια θέματα. Ναι. Το συζητάμε. Η ομάδα που δεν έχει φάει γκολ μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
14: Δεν έχουν φάει γκολ οι Ισπανοί.
0: Δεν έχουν φάει γκολ οι Ισπανοί.
14: Ναι. Όντως. Δεν το ήξερα. Ναι. Σοβαρά μιλάω.
0: Δεν έχουν φάει ούτε ένα γκολ οι Ισπανοί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
14: Είναι έφυλε.
0: Ναι.
14: Ποιον έχουν τροντοφύσκουλα.
0: Νομίζω ότι σε Αθλέτικο Μπιλμπάο τον Δίας.
14: Το Δανάης.
0: Όχι, τη Αθλέτικο Μπιλμπάο. Λοιπόν, και σήμερα είναι το πρώτο μάτς της οκτάδας. Είναι Γαλλία με το Μαρόκο. Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
14: Τι να πω εγώ. Σαν πως πέφτω και σε τίποτα μέσα.
0: Παίζε, παιδί μου όμως.
14: Τι να πω. Γαλλία και over 1,5.
0: Γαλλία και over 1,5 λες. Μάλιστα. Ωραία.
14: Γαλλία γκολ και over 2,5.
0: Ωραία, θα μπουν μέσα σε αρών τα γκολ. Ισπανία-Βέλγιο είναι το άλλο μάτς.
14: Θα σε τρελάνω τώρα.
0: Για πες το.
14: Θεωρώ ότι. Είσαι σίγουρος. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Περισσότερο έχω πιάσει.
0: Εύκολο έργο οι Ισπανοί.
14: Βέλγιο.
0: Νορβηγία-Αγγλία.
14: Τα είπαμε αυτά. It's coming home.
0: Και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα άλλα ζευγάρια μέχρι την.
14: Ρε, it's coming home, σας λέμε. Έρθε στο σπίτι. Θα γίνει εκείνο που δεν. Ο τελικός ποτέ είναι.
0: 19.
14: Το άλλο. Την άλλη Κυριακή. Α, δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς.
14: Θα είμαι από πάρτι, δε.
0: Να πάρω να του αλλάξω, να του πω να του πω
14: ότι δεν γίνεται. Λοιπόν, να είστε καλά, προσέχετε. Τα λέμε αύριο. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
17: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
18: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
19: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός.
24: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
26: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
25: Κούζα.
26: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
25: Και κάραβολο.
26: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
27: έξοδος 33
26: και στο relos.gr.
28: Κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στο αυτοκίνητο με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, από τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει πάντα μια ξεχωριστή ενημέρωση για όλους τους αγώνες. Θα μας ταξιδέψει στην Αγγλία, όπου το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στην ιστορική πίστα του Silverstone της Βρετανίας. Είχαμε το 9ο Grand Prix για τη Formula 1, που ήταν γεμάτο από πολλές ανατροπές, με πλούσιο θέαμα για νικητή τον Leclerc, που πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί βρετανικού εδάφους και την 9η της καριέρας του. Αγαπητές συνάδελφε, καλώς απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
4: Για βάλ μας περισσότερο στο κλίμα του αγώνα, ενός συναρπαστικού αγώνα με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές, έτσι.
5: Ναι, ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε ανατροπές, είχε εκπλήξεις, είχε τον Αντωνέλη να κινεί από την pole position, αλλά να δέχεται αμέσως την εντός εισαγωγικών επίθεση από τις δύο Ferrari που τον προσπέρασαν πριν καν φτάσουν τα μονοθέσια στην πρώτη στροφή. Από εκεί και έπειτα είχαμε μια αλλαγή θέσεων ουσιαστικά από πλευράς Ferrari. Ο Leclerc πέρασε τον Hamilton και έμεινε εκεί μέχρι το πέρας του αγώνα και έτσι πανηγύρισε την πρώτη φετινή του νίκη και πρώτη Άρη έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια, διότι ο Leclerc είχε να κερδίσει από το 2024 και το Grand Prix του Austin στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ωραίος ο αγώνας, είχε ανατρεπτικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη θέση ο George Russell και στην τρίτη ο Lewis Hamilton, ο οποίος δείχνει αναγεννημένος το τελευταίο χρονικό διάστημα και στα τελευταία 5 Grand Prix έχει 4 παρουσίες στο βάθρο, με τη νίκη στη Βαρκελόνη πριν από μερικές εβδομάδες, 2 δεύτερες θέσεις σε Καναδά και Μονακό και 1 τρίτη θέση στην Μεγάλη Βρετανία, την πατρίδα του, δείχνοντας ότι μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως καταφέρνει να είναι άκρος ανταγωνιστικός με το κόκκινο μονοθέσιο της Ferrari.
4: Ο Αντωνέλη ο Ιταλός τι έκανε?
5: Ο Αντωνέλη αντιμετώπισε πρόβλημα με το μονοθέσιό του, με ένα τμήμα του μονοθεσίου του το οποίο έσπασε 11 γύρους πριν από το τέλος, ενώ η ομάδα αρχικά τον κάλεσε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτός πάλεψε, προσπάθησε να τερματίσει και τελικά κατάφερε να τερματίσει στη 15η θέση, καθώς δέχθηκε και μια ποινή για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Η μάχη που έδωσε ήταν για να μπει, να πάρει έστω και έναν βαθμό, και αυτό Άρη το έκανε διότι προφανώς έχει στο μυαλό του ότι το περσινό πρωτάθλημα επί παραδείγματι κρίθηκε στο φινάλε για μόλις 2 βαθμούς. Επομένως, ήξερε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κανέναν χαμένο βαθμό. Είχε καταφέρει βέβαια νωρίτερα το Σάββατο να πάρει την νίκη στον αγώνα sprint. Επομένως, κάπως μετριάστηκε έτσι η απογοήτευσή του. Και είναι το γεγονός βεβαίως ότι με 179 βαθμούς εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία, έχοντας απόσταση ουσιαστικά μίας νίκης από τον δεύτερο της βαθμολογίας και τη μέη του στη Mercedes, τον George Russell, που έχει 154. Μάλιστα. Στους 147 είναι ο τρίτος της βαθμολογίας ο Lewis Hamilton. Στους κατασκευαστές της Mercedes αγώνας, έχει 333 και 255 έχει η δεύτερη της βαθμολογίας Ferrari.
4: Επόμενος αγώνας πότε είναι, Φόρμουλα 1?
5: Ο επόμενος αγώνας είναι σε κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα από σήμερα στο Βέλγιο, στο Σπα, και ακολουθεί ο τελευταίος καλοκαιρινός πριν την διακοπή του ενός μήνα στην πίστα της Ουγγαρίας. Και μετά θα έχουμε το μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα των 4 εβδομάδων.
4: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, μισό λεπτό περίπου, αλλά θέλω να μας δώσει και μια εικόνα με το Ακρόπολης.
5: Ο Ακρόπολης ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν επιτυχημένος αγωνιστικά, επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τον άκρος ανατρεπτικό του χαρακτήρα. Νικητής ο Σεβαστιάνος Γε, ο οποίος επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ακρόπολης έπειτα από 15 χρόνια. Ένας αγώνας, το είχαμε πει και στο παρελθόν, με νέα έδρα στο Λουτράκι, σίγουρα του χρόνου τα σημεία στα οποία έχει εντοπιστεί ότι μπορεί να βελτιωθεί θα είναι βελτιωμένος.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για όλη αυτή την ενημέρωση που μας έδωσες και την άλλη εβδομάδα.
5: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχουμε σημαντικά να πούμε για τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά. Γιάννης Μάρες Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV μας δίνει κάθε εβδομάδα όταν έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1 WRC MotoGP μια σφαιρική ενημέρωση και αναλυτική. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα. Και μην ξεχνάτε, ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως παραλία Καλαμακίου, στην Κηφισίας ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν συλλήψεις. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, που έχει πλέον οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο άνδρας εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου μετέβη μεταξύ. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κλειστό περιμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο του Ιζακίνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 6.30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα προβληθεί απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών? Πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας? Με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Αφρικανοί αναζητούν εκδίκηση για το χαμένο ημιτελικό στο Κατάρ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνάει πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

μπορεί και να μην υπήρξε ποτέ πιο χαρακτηριστική βραχνάδα από αυτή της Bonnie Tyler. Η ιστορία είναι γνωστή, δεν είχε πάντα αυτό το γρέζι. Προέκυψε κατά λάθος μετά από μια επέμβαση που έκανε στις φωνητικές της χορδές. Κάτι διορθώθηκε, κάτι άλλο πειράχτηκε και σε αυτό το δεύτερο οφείλει, αν όχι όλο, σίγουρα μεγάλο μέρος της αναγνωρισιμότητάς της. Η Bonnie Tyler δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα, είχε διάφορα προβλήματα υγείας που δεν ξεπεράστηκαν δυστυχώς. Η είδηση πως έφυγε στα 75 της χρόνια νωρίτερα σήμερα μας συγκίνησε. Μας συγκίνησε δύο φορές, μία για την απώλεια και άλλη μία για όλες εκείνες τις αναμνήσεις που ντύθηκαν με τα τραγούδια της και πιο πολύ απ' όλα με αυτό εδώ το τραγούδι.

Total Eclipse, αλλά στα γαλλικά. Σίντεμαν, η πόλη, η Bonnie Tyler μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Καρέν Αντών, μια επανεκτέλεση του 2003. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και αυτές είναι ιστορίες του, ιστορίες υγρασίας κατά βάση αυτό το απόγευμα της 5ης 9 του Ιουλίου. Ωραία η βροχούλα μέσα στο καλοκαίρι, ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ακόμα ωραιότερη αν μπορείς να τη χαζεύεις κάπου παραθαλάσσια ή σε κάποιο βουνό, εκεί που η βροχή συνήθως έτσι δίνει και αυτή την απίθανη μυρωδιά όταν πέφτει στο χώμα. Αλλά αυτό το μετά για εμάς εδώ στις πόλεις που κολλάει το σύμπαν δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Έχουμε διάφορες εκφράσεις. Υγρασία, κουφόβραση είναι μια πολύ ελληνική λέξη. Κουφόβραση για να περιγράψει αυτή την όχι ευχάριστη αίσθηση της ζέστας που σε πνίγει. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι από αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174 τα τηλεφωνήματά μας.

και στην Αττική Οδό, οι καθιερωμένες πια, γιατί τείνουν να καθιερωθούν αυτές οι καθυστερήσεις που πλησιάζουν το 20 λεπτό αυτή την ώρα, αν κινείσαι στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας, κάτι ανάλογο και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πριν βάλουμε τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε αυτό το απόγευμα σε μια τάξη, πώς πάνε τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη και σε αυτή τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Η κυρία Γερακίνα Μπισμπίνα, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα που ανήκει το Καλοχώρι, είναι μαζί μας, να μας δώσει τα νεότερα. Γεια σας κυρία Μπισμπίνα, καλησπέρα σας. Έχουμε την γραμμή, δεν έχουμε γραμμή. Αχ, φοβάμαι ότι επεισοδιακά θα πάμε σήμερα με το θέμα των γραμμών. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την Δήμαρχο να μας δώσει μια εικόνα. Να σας πω ότι βάσει της ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική, η φωτιά αυτή ξεκίνησε σε επιχείρηση στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από σκουπίδια στην πραγματικότητα. Άρχισε να καίει απορρίμματα, χόρτα, παλέτες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έβρισκε μπροστά του στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε. Έστειλε μήνυμα από το 112. Οι άνθρωποι πέριξ της επιχείρησης κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το πράγμα προφανώς δεν είναι καλό κανείς να το εισπνέει. Φαίνεται όμως ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσο προχωράει η ώρα, δηλαδή οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να την θέσουν υπό έλεγχο, και αν δεν την έχουν θέσει ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρό το περιστατικό που είχαμε σήμερα και στον Ασπρόπυργο. Και είναι σοβαρό γιατί είχαμε μια ανάλογη περίπτωση φωτιάς σε επιχείρηση. Εδώ όμως είχαμε και θύματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ αυτή τη στιγμή δύο εγκαυματίες, οι οποίοι εργάζονταν σε αυτή την επιχείρηση με ανταλλακτικά που πήρε φωτιά στον Ασπρόπυργο. Και μάλιστα οι δύο φαίνεται ότι είναι και σε σοβαρή κατάσταση. Έχουν σοβαρά εγκαύματα δηλαδή σε σχεδόν ολόκληρο το σώμα τους. Είναι στο ΚΑΤ, σε εκείνη τη μονάδα των εγκαυμάτων, με την κατάσταση της υγείας τους να θεωρείται σοβαρή. Κυρία Μπισμπίνα, μας ακούτε τώρα? Όχι, δεν έχουμε γραμμή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το αποκαταστήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Διαφορετικά θα με ακούτε σήμερα να μιλάω λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως.

Λοιπόν, στα βασικά θέματα της ημέρας ήταν και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα που έχασε με αυτόν τον τόσο άδικο τρόπο την ζωή της μέσα στον πανικό. Βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι από την Ελλάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλό είναι αυτό, να συμφωνούμε στα αυτονόητα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο πρέπει να θεωρείται, πώς να πω, φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη. Με αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πρέπει να ομονοήσουμε όλοι πως ήρθε η ώρα πια να ξεμπερδεύουμε. Στις πιο δυνατές εικόνες, η εικόνα της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλευόταν με εγκάβματα στο Παπα-Νικολάου, πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς και με δική της ευθύνη έλαβε εξιτήριο για να μπορέσει για αυτή τη μία ώρα να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Πολύ έτσι δύσκολες, βαριές εικόνες. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ που διάβασα σήμερα που έκανε μεγάλη εντύπωση. Το διάβαζα στην εφημερίδα Απογευματινή. Πως υπάρχει μια αναταραχή στις τάξεις των Ελλήνων ιατροδικαστών από μια πρόθεση που φαίνεται πως έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει τι, να δώσει στους ιατροδικαστές τις νεκροτομές των ζώων, οι οποίες μάλιστα θα γίνονται και στον ίδιο χώρο με τους ορούς ανθρώπων. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.

0: Πιθανότατα ισχύει αυτό για να γράφεται. Ο κύριος Νίκος Καλόγριας είναι ιατροδικαστής. Του ζήτησα να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτό το οποίο προωθείται από την κυβέρνηση και αν δεν κάνω λάθος μιλάμε για σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται ήδη προς διαβούλευση. Δηλαδή μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να καταθέσει και το σχόλιο του αν θέλει. Κύριε Καλόγρια, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι ότι βρίσκει τους ιατροδικαστές αν μη τι άλλο προβληματισμένους κατά πόσο αυτό μπορεί να βγει και στην πράξη. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για την ιατροδικαστική υπηρεσία με πολύ έντονο τρόπο διαπιστώσαμε τα σοβαρά ζητήματα, την έλλειψη των ιατροδικαστών, των νεκροτόμων, τι γίνεται με τα εργαστήρια τοξικολογίας.
1: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται και αυτό σαν κερασάκι στην τούρτα. Τι λέτε?
1: Τι να πω. Να σας πω την αλήθεια, όταν το πρωί με πήραν συνάδελφοι και μου το είπαν, νόμιζα πως είναι αστείο προφανώς. Τι να σκεφτεί κανείς. Μάλλον θεώρησα ότι είναι αστείο. Μετά μου στείλανε και ένα σχέδιο νόμου που είναι προς διαβούλευση, όπου πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση, η καταγεγραμμένη πρόθεση, να κάνουμε την ιατροδικαστική πράξη εμείς οι ιατροδικαστές. Πραγματικά δεν χρειάζεται επιχειρήματα γι' αυτό, για το ότι αυτό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει. Πραγματικά αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι μπορεί να πει κανείς. Η ιατροδικαστική είναι μια ειδικότητα της ιατρικής και την ιατρική είναι άλλο πράγμα. Ούτε καλύτερο, ούτε χειρότερο. Απλώς διαφορετικό. Όσο λογικό είναι η κτηνίατροι να εξετάζουν ανθρώπους, τόσο λογικό είναι και οι γιατροί να εξετάζουν ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, δηλαδή, να υπάρχει ένα σχέδιο νόμου που θα λέει ότι στο λαϊκό νοσοκομείο θα πηγαίνουν και κάποια ζώα να εξετάζονται στα επίγοντα. Στα πλαίσια της υπάρχουν φορείς, κτηνιατρικές υπηρεσίες, κτηνιατρικοί σύλλογοι που μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν το ξέρουμε. Αγαπάμε πολύ τα ζώα, αλλά φαντάζομαι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι σήμερα τι γινόταν? Τώρα δεν έχω και πολλές περιπτώσεις.
1: Να σας πω την αλήθεια, ούτε και εγώ το ξέρω, γιατί δεν μας αφορά καθόλου. Είναι ένα κομμάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Όσο ενημερωμένοι μπορεί να είστε εσείς, τόσο ενημερωμένος είμαι και εγώ. Το τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχουν κτηνιατρικές σχολές ανά την Ελλάδα, που εκεί αντίθεται ζητήματα κακοποίησης ζώων, φαντάζομαι αντίθεται με κάποια παραδογνωμοσύνη στις κτηνιατρικές σχολές. Αλλά εμείς, τι σχέση μπορεί να έχει, ξέρετε κάτι. Ίσως υπάρχει μια παρανόηση, επειδή εμείς ασχολούμαστε κυρίως με τους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπάρχει μια απάντηση ότι εντάξει, αφού ασχολούμαι με τους νεκρούς, σας κάνω για κάτι άλλο. Η ιατροδικαστική πράξη είναι μια ιατρική πράξη. Όπως είναι η χειρουργική, όπως είναι η φθαλμολογική, όπως είναι η ορειλά πράξη, είναι μια ιατρική ειδικότητα και είναι μια ιατρική πράξη. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ειδικευτεί σε αυτή να κάνει μια την ιατροδικαστική πράξη, δηλαδή μια νεκροτομή σε ζώο? Μου φαίνεται πραγματικά ότι παραμένω στην πρώτη αίσθηση ότι μπορεί να είναι αστείο.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω και θέλω να σας ρωτήσω αν υποψιάζεστε γιατί μπορεί να έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στο μεταξύ, να ενημερώσουμε και τους ακροατές που πιθανότατα δεν το έχουν ακούσει, πως δίνει τη δυνατότητα να συνάπτονται, λέει, μνημόνια συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία καθορίζονται ιδίως το είδος της συνεργασίας και το προσωπικό που τα θέτουν στη διάθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του κράτους. Σας κάνει να υποψιάζετε κάτι, κύριε Καλόγρια, αυτό?
1: Όχι, πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω. Και γενικά δεν μου αρέσει να ψάχνω και προθέσεις. Εδώ υπάρχει μια αυταπόδεικτη αλήθεια, ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορεί να ισχύσει, νομίζω, και ο κύριος Υπουργός. Νομίζω, δεν ξέρω, αν δει το θέμα έτσι στην ολότητά του, είμαι βέβαιος ότι θα το αντιληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αντιληφθεί.
0: Ναι.
1: Ότι οι γιατροί, δηλαδή, που έχουν τελειώσει ιατρική και έχουν κάνει ειδικότητα ιατροδικαστικής, θα κάνουν νεκροτομές
0: σε ζώα.
1: Ένα σκύλο και μια γάτα, ή ένα παπά. Δηλαδή, με την ίδια λογική, σας λέω τώρα, με την ίδια λογική αντίστροφα, θα έπρεπε και η κτηνίατροι να κάνουν ιατρικές πράξεις στους ανθρώπους. Είναι δύο διαφορετικές ειδικότητες. Δεν είναι καμία καλύτερη από την άλλη. Να το ξεκαθαρίσω, να μην υπάρχει.
0: Καλά, προφανώς. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση.
1: Είναι άλλο το αντικείμενό μας. Όπως εσείς δεν πάτε να εξεταστείτε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι γιατρός για ένα ιατρικό θέμα. Ότι...
0: Υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια επίσης που ξενίζει, ότι οι νεκροτομές των ζώων θα γίνονται στον ίδιο χώρο με τις όρους ανθρώπων. Δεν ξέρω. Εμένα μου χτυπάει κάπως.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Μα τι σας χτυπάει τώρα, είναι δυνατόν? Είστε ποιητής, το σας χτυπάει.
0: Ναι.
1: Τι να σας χτυπάει, τα περισσότερα νεκροτομεία της χώρας είναι μέσα σε νοσοκομεία. Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο?
0: Μάλιστα. Η μόνη περίπτωση που θυμάμαι, κύριε Καλόγρια, να έχει γίνει ντόρος, και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ιατροδικαστής είχε αναλάβει, ήταν εκείνη η ιστορία τον Νοέμβριο του 23 με την δολοφονία. Είχε γίνει ντόρος, έτσι είχε καταγγελθεί αρχικώς, νομίζω ότι ήταν άλλο το πόρισμα, αυτού του Χάσκι, του Όλιβερ, στην Αράχοβα.
1: Δεν είχε αναλάβει, δεν νομίζω ότι είχε αναλάβει ιατροδικαστής.
0: Δεν είχε αναλάβει ιατροδικαστής.
1: Όχι.
0: Κάποιος καθηγητής κτηνιατρικής, δηλαδή.
1: Κάποιος καθηγητής κτηνιατρικής.
0: Με γνώσεις ανατομίας.
1: Αποκλείεται να έχει αναλάβει ιατρός.
0: Σκύλου.
1: Μα πού να το αναλάβει, δεν το ξέρει το θέμα. Δηλαδή είναι κάτι παντελώς. Είναι, ειλικρινά το λέω έτσι εμφαντικά, είναι το ίδιο. Έχω τις ίδιες δυνατότητες να κάνω μια στατική μελέτη για ένα κτίριο, όσο και να κάνω μια εξέταση σε ένα ζώο. Τις ίδιες δυνατότητες έχω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Είμαι γιατρός και ξέρω να κάνω ιατρικές πράξεις για τις οποίες εκπαιδεύτηκα.
0: Ναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι αν αυτό το πράγμα περάσει, που όπως λέτε δεν θα περάσει, ήδη καταγράφουμε αντιδράσεις.
1: Δεν θα περάσει, όχι γιατί για κάποιους λόγους έτσι παράξενος, γιατί η κοινή λογική θα το επιβάλλει. Πώς θα περάσει αυτό το πράγμα?
0: Ναι, στον κόσμο πουθενά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκτός αν έχουμε και άλλες εξελίξεις, δεν ξέρω, έρθει ένα πλαίσιο γύρω από αυτή την απόφαση και δώσει ένα νόημα, μια απάντηση στην ιστορία. Γιατί έτσι όπως το διαβάζουμε, δεν βγάζει και πολύ νόημα.
1: Όπως και να το ακουμπήσει κανείς, όπως και να το ακουμπήσει, με όποια διάθεση και να το ακουμπήσει, με όποια διάθεση και με όποια ανάγκη μπορεί να υπάρχει για την ιατροδικαστική διερεύνηση πιθανώς κακοποίηση ζώων. Δεν μπορεί να αφορά εμάς. Δεν μπορεί να αφορά δηλαδή γιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική και έχουν κάνει μια ειδικότητα συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο της λογικής και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να παραμείνει ότι να γίνει πράξη κάτι τέτοιο.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καλόγριας, ιατροδικαστής, έτσι πιο γνωστούς ιατροδικαστές που διαθέτουμε, με αφορμή αυτή την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διενεργούν εκείνη τις εξετάσεις ζώων στα κατατόπους νεκροτομία της χώρας, παρότι, όπως εξήγησε και ο κύριος Καλόγριας, οι σπουδές των ιατροδικαστών δεν είναι τέτοιες. Χρειάζονται άλλες γνώσεις. Γνώσεις ανατομία ζώων. Ποιος ξέρει τώρα τι ιστορία είναι αυτή. Μπορεί, δεν ξέρω, λέω τώρα, να υπάρχει κάποια επεξήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάμε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα. Στους τίτλους των ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα και επιστρέφουμε.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Μιχάλης Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Από έκρηξη φιάλιση υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω βλάβης. Μετά τις 7 αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση στους δρόμους. Το αντίθετο θα λέγει κανείς, χειροτερεύει, γιατί τώρα έχουμε και ένα τροχαίο. Άρα, συνοψίζοντας, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και το σημαντικότερο, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας, έχουμε κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα, στο καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς εκεί δεν είναι πολύ το μποτιλιάρισμα. Στην παραλιακή, από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου, εκεί έχουμε το τροχαίο, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί κίνηση. Στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χειροτερεύουν τα πράγματα όσο περνάει η ώρα. Βάλτε ένα μισάωρο από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας, ένα δεκάλεπτο στην έξοδο για Λαμία, και αν κινείστε στο αντίθετο ρεύμα, για αεροδρόμιο δηλαδή, 20 λεπτά και θα τα φάτε από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Τώρα ξεκινήσαμε με περίεργες ειδήσεις. Αναφέρομαι σε αυτό σε αυτή την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει στους ιατροδικαστές και τις νεκροτομές των ζώων. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου. Επίσης περίεργα πράγματα συμβαίνουν με την εμπορία των ζώων. Επιτίδη, ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν. Εμπορεύονται δίθεν κοκκινοπά πούντλ, εκμεταλλευόμενα τη ζήτηση που υπάρχει. Φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά στην πραγματικότητα έχοντας παράνομα εκτροφία. Το κανείς ξέβαψε μέσα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, ζήτησε από την κυρία Ελίνα Κωστάκη, που είναι εκτροφέας και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς, να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ αυτό και τις πληροφορίες που και εκείνη έχει συλλέξει για το πώς λειτουργούν οι επιτίδοι. Γεια σας, κυρία Κωστάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται? Κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει σκυλάκια, συγκεκριμένα πούντλ.
1: Αρχικά να ξεκινήσουμε από το ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει τα συγκεκριμένα σκυλάκια του συγκεκριμένου χρώματος,
0: ναι,
1: επειδή είναι σε μόδα και προβάλλονται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό από μόνο του
1: το ένα σκέλος είναι προβληματικό.
0: Αυτό από μόνο του ακριβώς δεν στέκει και πολύ καλά τώρα.
1: Δεν στέκει και πολύ. Ναι. Ναι. Γιατί αγοράζουμε μία φυλή, γιατί μας αρέσουν όλα τα χαρακτηριστικά της στο σύνολο, έτσι, ο χαρακτήρας, η μορφολογία, τέλος πάντων το μέγεθος ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας, όχι για το χρώμα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Τώρα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα τόσα κουτάβια που προέρχονται από ηθική εκτροφή. Και εδώ λοιπόν, όταν μπαίνει έτσι στη μέση το κέρδος, αρχίζουν και σκαρφίζονται οι επιτίδιοι διάφορους τρόπους για να δώσουν στον κόσμο αυτό που θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει ο κηδεμόνος, ο υποψήφιος κηδεμόνος, να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Δύο είναι οι δρόμοι για μένα. Ή αγοράζουμε έναν σκύλο από έναν ηθικό εκτροφέα, ή υιοθετούμε ένα αδέσποτο. Μέση λύση δεν υπάρχει. Μπορούμε λοιπόν για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και όλα αυτά τα πλάσματα, μπορούμε λοιπόν να επιλέγουμε έναν ηθικό εκτροφέα. Το κουτάβι που θα πάρουμε να έχει οπωσδήποτε πέντιγκρι από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος, όχι εισαγωγής. Οι γονείς του να έχουν εξεταστεί με DNA εξετάσεις για τις κληρονομικές παθήσεις και να έχουν κριθεί και από εκθέσεις μορφολογίας κατάλληλοι για αναπαραγωγή.
0: Δεν ξέρω αν είναι αστείο. Τραγελαφικό μάλλον είναι το ότι κάποιοι προκειμένου να οικονομήσουν, γιατί προφανώς δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο και δεν έχουν ίχνους φιλοζωίας μέσα τους, παίρνουν ένα σκυλάκι και το βάφουν. Υπάρχει ιστορία ανθρώπου που πήγε, τον ξεγέλασαν στην πραγματικότητα.
1: Φυσικά, όχι ένας, πάρα πολύ. Πάρα πολύ που απέκτησαν ένα κουτάβι όχι από ηθικό εκτροφέα, και συνήθως από σελίδες στο ίντερνετ, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι έχουν ξεφυτρώσει διάφορα. Απέκτησε ένα κουταβάκι, το οποίο μετά από λίγο ξέβαψε. Όμως να σας πω ότι το χρώμα που χάθηκε είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, που είναι πάρα πολύ συχνό. Απ' την άλλη όμως θα σας πω και ότι αυτός ο υποψήφιος κηδεμόνας δεν έκανε σωστή έρευνα, βρήκε απλά το πρώτο διαθέσιμο σκυλάκι στο ίντερνετ και το πήρε. Γι' αυτό και κατέληξε εκεί.
0: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί, πιστεύετε, οι επιτίδοι που εμπορεύονται με αυτόν τον τρόπο παραπλανώντας τον κόσμο, κυρία Κωστάκη? Θέλω να πω, αυτό είναι παράνομο. Δεν πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Λέτε ότι την έχει πατήσει ήδη πολλοί κόσμος μέσω των social media. Δεν πρέπει
1: είναι
0: να
1: παράνομο,
0: τα ψάξουμε
1: είναι
0: και εκεί αυτά τα κανάλια που λειτουργούν και στην πραγματικότητα οργανώνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σαφώς θα πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ίντερνετ και παντού. Σαφώς από τη μία πλευρά θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά, και από την άλλη θα πρέπει ο κόσμος να είναι συνειδητοποιημένος, να κάνει την έρευνα, να επιλέγει το σωστό και όχι αυτό που τον βολεύει, γιατί το θέλει εκείνη την ώρα.
0: Το θέλει εκείνη την ώρα και το θέλει και οικονομικότερο. Γιατί τώρα για να αγοράσεις ένα τέτοιο σκυλάκι δεν είναι και. Πώς να το πω, δεν είναι οικονομικό. Πόσο στοιχίζει, κυρία Κωστάκη?
1: Το οικονομικότερο δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί αν πάρεις ένα σκυλάκι οικονομικότερο, όπως το λέτε, και μετά πρέπει να περάσεις όλη του τη ζωή στον κτηνίατρο, δεν είναι τελικά οικονομικότερο.
0: Όχι, θέλω να πω, είναι και ένα κίνητρο η τιμή. Δηλαδή, αυτοί που προσπαθούν να εξαπατήσουν.
1: Φαντάζομαι πως είναι. Φαντάζομαι πως είναι, αλλά είναι κίνητρο για αυτόν που δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Γιατί το σκυλάκι του οικονομικότερο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι οικονομικότερο, γιατί δεν είναι ίδιο. Δεν συγκρίνουμε δύο ίδια πράγματα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι με έχει σοκάρει περισσότερο. Το ότι κάποιος κάθεται και σκέφτεται πώς θα βγάλει λεφτά, δημιουργεί μια επιχείρηση, βασανίζει σκυλάκια, τα περνάει με ντουκόχρωμα, δεν ξέρω κι εγώ τι σπρέι είναι αυτό, ή το γεγονός ότι κι εμείς.
1: Πρέπει να σταθούμε σε κάτι βαθύτερο.
0: Κοιτάμε τα social
1: από το χρώμα
0: και θεωρούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Λες και αν είναι ένα δεσποτάκι, ένα από τα τόσα σκυλιά που είναι στα καταφύγια.
1: Όλοι ψάχνουν τώρα πούντλ. Το πούντλ είναι στο κοινό κανείς που το ξέρουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το κλασικό κανείς το λευκό.
1: Είναι το κλασικό. Δεν υπάρχει κλασικό. Όλα τα κανείς είναι κλασικά. Το πούντλ και το κανείς είναι το ίδιο σκυλί. Τώρα το κανείς μπορεί να είναι λευκό, μαύρο, καφέ, ασημί ή βερικοκή κόκκινο. Όλα αυτά είναι κανείς. Πούντλ, το ίδιο πράγμα είναι. Και υπάρχουν σε 4 μεγέθη σύμφωνα με το πρότυπο. Toy, miniature, medium και standard.
0: Και της μοδός ποιο είναι όλα αυτά?
1: Της μοδός, όπως το λέτε και εσείς τώρα, είναι το κανείς toy ή miniature κόκκινο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Προσοχή, προσοχή.
1: Προσοχή και προσοχή, στο ηθικό κομμάτι.
0: Και στο ηθικό. Καλά, τώρα ηθική με το ζόρι δεν μπορείς να ζητήσει από τον άλλο να έχει. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, απλώς αν μπορούμε
0: αυτό
1: το κουταβάκι που θα αποκτήσουμε, από πού προέρχεται και πώς ζουν οι γονείς του. Πρέπει να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ με την επιλογή μας, έτσι?
0: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Κωστάκη, εγώ συμφωνώ, αλλά ξαναλέω, δεν μπορείς να την επιβάλλεις την ηθική, δυστυχώς. Από εκεί πέρα γίνουν και οι έλεγχοι, γιατί εδώ μιλάμε για πολλούς, όσους φαίνεται, παράνομους εκτροφής.
1: Σωστά.
0: Και κάπως έτσι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακούσουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες.
1: Σωστά. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και να σταματήσουν όλα
0: μέσα σε λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Έλληνα Κωστάκη, εκτροφέας, πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος, για αυτό το ρεπορτάζ που γράφει σήμερα στην Καθημερινή η Λίνα Γιάνναρου. Άμα, παιδί μου, έχεις φαντασία. Δεν σε πιάνει κανείς. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ελάτε να μιλήσουμε τώρα για σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη. Συνήθως μιλάμε για σινεμά και κοντά στις 7.30. Θα μιλήσουμε λίγο νωρίτερα με τον Εμίλιο, ο οποίος μας αναμένει στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου, Εμίλιο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα. Κλέβω λίγο, εκτός από τα δικά σου, διαβάζω και τα όσα γράφει ο Νικόλας Ζώης για το νέο σπίτι στο λιβάνι, για αυτή την κλασική τηλεοπτική σειρά που αναβιώνει με αλλαγές στους χαρακτήρες. Εντάξει, το μικρό σπίτι στο λιβάδι είναι μια σειρά φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να συζητηθεί το ίδιο. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Σου λέει τώρα γιατί το πειράζουν και αυτό, τι θέλουν να μας πούνε, θέλουν να υμνήσουν την Αμερικανική Δύση, να τη φρεσκάρουν, αλλά η ιστορία είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το πειράζει κανείς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι, πολύ διάθεση βλέπω να διαφωνήσουμε πάνω στα κλασικά. Τώρα τα λέω αυτά για να κάνω μια έμεση εισαγωγή. Γιατί θέλω να μου πεις πώς φάνηκαν οι δηλώσεις της Λουπίτα Νιόγκο για τον Όμηρο.
1: Για τον Όμηρο, ναι, που είπε για το ότι τη ρωτήσανε τέλος πάντων αν, τι θα έλεγε στον Όμηρο αν το συναντούσε.
0: Και τι θα έλεγε για τις γυναίκες, ότι... για το χρόνο και το χώρο.
1: Ναι, θα του έλεγε γιατί τέλος πάντων δεν έδωσε περισσότερη σημασία στις γυναίκες στο έργο του. Εντάξει, τώρα αυτό της κοπέλας να πει, αυτό είπε, δεν σιγά τώρα. Πρέπει να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μην το λες. Εγώ
1: το ξέρω, ναι, το ξέρω τι ήταν. Εγώ το λέω ιστορικά τώρα.
0: Πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις με την έννοια ότι υπάρχουν επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Υπάρχουν,
0: για το τι ήθελε να πει η Λουπίτα Νιόγκο και για τον νεορατσισμό της εποχής μας, παρακαλώ. Υπάρχει και νέα ορολογία. Κάποτε ήσουν ρατσιστής αν δεν αναγνώριζες την απόλυτη ισότητα ανεξαρτήτως χρώματος. Τώρα είναι το ανάποδο. Τώρα έχει αλλάξει κάπως, μάλλον προς το αντίθετο η ισορροπία. Δεν ξέρω, τι να πω. Είναι έτσι και
1: κοίτα, επειδή αυτά τώρα είναι θέματα τα οποία έχουν διαφορετικές οπτικές τους και ο καθένας μπορεί να τα δει όπως θέλει από την πλευρά που πιστεύει και υπάρχει πολύ φανατισμό στις μέρες μας. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, ένα έργο τέχνης ή μια ηθοποιός μπορεί να έχει τη δική της την προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να την πάρουμε και τόσο στα σοβαρά σαν να ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι δηλαδή ότι θα καθορίσει και τις ζωές μας.
0: Ναι, πάντως δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι η Οδύσσια, μόνο μια παρατήρηση, το έλεγα και χθες, έχει πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή το γυναικείο στοιχείο και πολύ κομβικοί χαρακτήρες, έτσι, η Θεά Αθηνά, η Πινελόπη, η Κίρκη, η Ναυσικά, δηλαδή δεν είναι μια και δύο. Δηλαδή αν μου έλεγες για την Ιλιάδα να συμφωνούσαμε, αλλά η Οδύσσια ειδικά δεν ξέρω.
1: Η Ιλιάδα έχει πολλές γυναίκες.
0: Και η Ιλιάδα, εντάξει, ναι, σωστά, και εκτός αν εστίασα στην ωραία
1: Ελένη.
0: Δεν
1: έχει, δεν... Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο να μιλάμε τώρα για τα αρχαιοελληνικά έπι με σημερινούς όρους και να τα μπλέκουμε κιόλας με μια ταινία που περιμένουμε να έρθει, η οποία είναι μια ταινία του 21ου αιώνα, έτσι, μπορεί να αναφέρεται στον Όμηρο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ταινία του 21ου αιώνα δημιουργημένη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να... Δεν έχουν συνηθίσει, δεν είναι ομυριστές, είναι κινηματογραφιστές. Αυτό να έχουμε στο νου μας, λέω εγώ, να έχουμε ψυχραιμία, όσοι θα πάμε να τη δούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, διθυραμβικές κριτικές μέχρι στιγμής.
1: Οι πρώτες, ναι, είναι όντως πολύ καλές.
0: Λένε για το έργο
1: είναι πολύ καλές.
0: Ότι είναι αυτό το μεγάλο έργο της καριέρας του. Εντάξει, θα δούμε.
1: Έχει εντάξει, άλλοι τόσους... λένε έτσι και άλλοι αλλιώς.
0: Α, έχεις ακούσει και το αλλιώς, δηλαδή, εσύ.
1: Όχι, δηλαδή. Πώς να σου το πω, κάποιοι το είπαν αυτό και για τον Οπενχάιμερ, έτσι, που πήρε και όλα τα Όσκαρ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες 3-4 ταινίες καλύτερες του Νόλαν από τον Οπενχάιμερ. Αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εννοεί, ναι, ξέρω. Αναφέρεσαι πού τώρα, στο Μεμέντο.
1: Σε ποιες είναι καλύτερες ταινίες για μένα.
0: Ναι, ότι...
1: Πολλές. Και το Interstellar είναι καλύτερο. Το Inception είναι καλύτερο.
0: Και το Inception.
1: Στο Μεμέντο, εντάξει, θα έλεγα ότι είναι κάτι πρώιμο λίγο. Ναι. Σκοτεινός υπότης, νομίζω είναι καλύτερη ταινία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτή είναι όμως δική μου οπτική.
0: Είναι η δική σου οπτική, σωστά. Ωραία, ας το περιμένουμε και ας μην κάνουμε λες φασαρία. Ας αφήσουμε τους υπόλοιπους, ας χαζεύουμε τους υπόλοιπους που έχουν, έτσι κι αλλιώς έχουν διάθεση να κάνουν πολύ φασαρία. Αυτή την εβδομάδα τι έχουμε, Εμίλια?
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε, πάλι στην ιστορία καταλήγουμε, τι να κάνουμε. Το δείπνο του Φράνκο είναι μια ταινία η οποία είναι κωμωδία βασικά, mm-hmm. αλλά μας πηγαίνει πίσω σε αυτή την εποχή, έτσι, την σκοτεινή της ισπανικής ιστορίας. Είμαστε το 1939, μόλις έχει τελειώσει ο Ισπανικός εμβύλιος, ο Φράνκο έχει επικρατήσει και ο δικτάτορας παραγγέλνει ένα επίσημο δείπνο που θέλει να παραθέσει στους στρατηγούς του εκεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Μαδρίτης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν μάγειρες, δεν υπάρχουν σεφ για να το φτιάξουν αυτό το δείπνο, γιατί όλοι είναι στη φυλακή, είναι από την άλλη πλευρά της ιστορίας που λέμε, και είναι πολιτικοί κρατούμενοι στην πραγματικότητα. Οπότε και ο υπεύθυνος υπολοφαγός που έχει αναλάβει, τρέχει και δεν φτάνει ο Κακομύρης, έτσι, ένας νεαρός, προσπαθεί να τα οργανώσει όλα, αποφασίζει να τους αποφυλακίσει προσωρινά την ομάδα εκεί των σεφ του ξενοδοχείου, να έρθουν να μαγειρέψουν και να του γυρίσει πάλι πίσω.
0: Ωραίο.
1: Και εκεί στείνεται τώρα ένα πράγμα ολόκληρο, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν κομικές καταστάσεις, υπάρχουν και λιγότερο κομικές καταστάσεις, πιο δραματικές. Mm-hmm. Είναι αρκετά ωραίο, γιατί με έναν άλαφρο τρόπο μας δείχνει μας κάνει και την ιστορική αναδρομή. Είναι και αρκετά έτσι, ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό.
0: Ναι, δεν είναι βαρύ, δεν είναι ψυχοπλακωτικό. Είναι
1: όχι, βαρύ δεν είναι καθόλου. Ναι. Βαρύ, δεν είναι βαρύ, δεν είναι βαρύ, αλλά έχει και ωραίες παρατηρήσεις και πάνω στον πώς, ας πούμε, οι προσωπικές κόντρες μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, οι προσωπικές κόντρες γίνονται, παίρνουν πολιτικές διαστάσεις. Το οποίο είναι ωραίο. Αυτό το έχουμε δει και στα δικά μας, αυτά τα ξέρουμε, δυστυχώς. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καλή πρόταση και για φετινό, μια χαρά.
0: Ό,τι πρέπει. Τι άλλο?
1: Λοιπόν, έχουμε άλλη μια αρκετά ωραία ταινία, το Tuner, δεν το έχουν μεταφράσει, το λένε έτσι Tuner. Tuner είναι ο χορδιστής, στην πραγματικότητα, ο χορδιστής πιάνων. Χορδιστής πιάνων είναι ο πρωταγωνιστής εδώ. Mm-hmm. Ένας νεαρός, ο οποίος έχει φοβερό χάρισμα ακουστικό, στα όρια όμως της πάθησης, δηλαδή είναι τρομερά ευαίσθητο το αυτή τους ήχους, οπότε φοράει και κάποιες οτοασπίδες κτλ. Πάντως είναι εξαιρετικό για τη δουλειά που κάνει, την κάνει τέλεια. Τόσο καλά που ένας τέλος πάντων επιτίδιος εκεί πέρα, λίγο απατεώνας, θα τον προσλάβει για να ανοίγει χρηματοκιβώτια. Όταν λέμε να ανοίγει, εννοούμε να τα κλέβουν. Γιατί εκείνος μπορεί και ακούει αυτά τα ανεπαίσθητα τα κλικ τέλος πάντων που κάνει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί και τα ανοίγει. Θα μπλέξει τώρα με όλο αυτό. Χρειάζεται κάποια λεφτά που θα αναγκαστεί να το κάνει. Και η ζωή του θα έρθει λίγο τα ανάποδα. Αυτή είναι η ταινία. Αρκετά καλή. Ο Λίο Γούνταλ πρωταγωνιστή είναι από τους πολύ ανερχόμενους Βρετανούς τοπίους. Mm-hmm. Υπάρχει ο Ντάστιν Χόφμαν δίπλα του σε ρόλο μέντορα. Ωραία ταινία. Με πολύ καλό ρυθμό. Έτσι, λίγο υβριδική, γιατί έχει αυτό το δραματικό στοιχείο, αλλά έχει και πολύ μαφιόζικο μέσα. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά. Ωραία πρόταση και αυτή.
0: Μπράβο. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι στις προτάσεις σου είναι και αυτό, και εμένα και αυτό μου άρεσε, γιατί εντάξει, είναι ωραίο να βλέπει κανείς και κάτι πιο ανάλαφρο, καλοκαίρι, είναι θερινό, ναι. Η μπαλάντα των ονείρων.
1: Μπαλάντα των ονείρων, ναι. Και αυτό είναι το πιο ανάλαφρο από όλα. Mm-hmm. Έχει πολύ μουσική, πάρα πολύ μουσική και αγαπημένα τραγούδια μέσα. Είναι έτσι μια υπόθεση με έναν τραγουδιστή γάμο, τον υποδίαιτο Πολ Ραντ, πολύ γνωστός από τις ταινίες της Marvel. Αυτός είναι τραγουδιστής γάμων, τέλος πάντων βρίσκει έναν άλλον ο οποίος ήταν σε boy band πολύ πιο διάσημος εκείνος. Μαζί γράφουν ένα τραγούδι, στην πραγματικότητα είναι δική του ιδέα, του πρώτου, το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, ο άλλος ξεχνάει μετά να του δώσει τα credit γι' αυτό. Ξεχνάει, όταν λέμε ξεχνάει, δεν θέλει να τα δώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται ένας χαμός, έτσι, από εκεί και πέρα. Πολύ μουσική, διασκεδαστική ταινία κι αυτή. Χαρά.
0: Και γνωστά τραγούδια λες, γιατί πάνε καλά οι ταινίες με μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ροκές, πολύ 80s, 90s, τέτοια πράγματα.
0: Χαρά, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Εμίλια, σε ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την άλλη Πέμπτη, στην ώρα μας φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στις διαφημίσεις. Να προλάβω όμως να σας πω εγώ πρώτη πως το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη Κρατικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, δίπλα διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Να σας πω επίσης πολύ σημαντικό ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό είτε για το δημόσιο τομέα. killgreece.gr αν θέλετε να το ψάξετε καλύτερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο στις 7, μείνετε συντονισμένοι.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
16: συμμετέχουν αθλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω κενός τροχαίου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, καθώς και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφους F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παραμονή τους στα καταλήμματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιάς επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύριο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Ανακριτικό κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν συλλήψεις. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, που έχει πλέον οριοθετηθεί. Ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση των τιμών στο sky.gr. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky που θα προβληθεί απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών? Πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασίας? Με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Συνελήφθη 50χρονος για εξαπάτηση γυναίκας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα 71 ετών, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και τις αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη χρηματική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ. Με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση αυτό το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου, που είναι κάπως μουντό, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Από αύριο και στρώνει, και το ευχάριστο, ας μείνουμε στο ευχάριστο, είναι πως ακούοντας την Χριστίνα Σούζη και την πρόγνωσή της για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν βλέπει καύσωνες. Εντάξει, τώρα προφανώς και 40 Ιούλιο μήνα το εντάσσει κανείς στα φυσιολογικά, στα ελάχιστα φυσιολογικά που μας έχουν απομείνει πια. Άρα, εντάξει, ας το δούμε και έτσι, αισιόδοξα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη και πόσο δύσκολα περνά αρκετός κόσμος. Παρ' όλα αυτά είμαστε αμετανόητοι. Το λέω αυτό γιατί έτυχε να διαβάζω σήμερα την έκθεση της ΒΒΒ για τα πλαστικά και τις γόπες που πνίγουν τις παραλίες. Η ΒΒΒ έκανε ένα 5ετές εθελοντικό πρόγραμμα και διαπίστωσε κάτι το οποίο προφανώς δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα, δηλαδή ότι έχουμε ξεπεράσει τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης, που το όριο, εν πάση περιπτώσει, συναγερμού που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωτοπόροι στις γόπες, στα τσιγάρα, στα μικροπλαστικά. Σταθερά θα τα βρει κανείς σε παραλίες και ακτές, πώς έλεγε εκείνη η παλιά διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, το θυμάστε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Ήμουν 9 και γέρασα. Και σκουπίδια και πλαστικά. Και να είναι καλά, αυτές οι εθελοντικές ομάδες τοπικά έχουν πολύ δύναμη. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας στα μέρη καταγωγής του φέρνει συγκεκριμένα παραδείγματα κάθε που μιλάμε για μια τέτοια δράση. Άνθρωποι που κάθε χρόνο, λίγο πριν τις διακοπές τους, συνήθως στην αρχή δηλαδή των διακοπών, τρώνε ένα Σαββατοκύριακο, οργανώνονται, αυτοοργανώνονται με τις ομάδες τους και καθαρίζουν τις παραλίες από όλα όσα πετάμε εμείς οι ασυνείδητοι. Είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα. Πετάμε τσιγάρα, παίρνει φωτιά, καίγονται άνθρωποι, πετάμε πλαστικά. Μετά μας κάνει εντύπωση που μικροπλαστικά βρίσκει κανείς στο βαθύτερο σημείο του κόσμου, εκεί στην Τάφρο των Μαριανών. Τέλος πάντων. Αυτά. Ελάτε να συστηθούμε τώρα, να πάμε παρακάτω. Έχουμε προγραμματίσει ένα θέμα με το οποίο μπορεί και να ταυτιστείτε. Μπορεί και όχι βεβαίως. Αν δεν έχετε social media, δεν έχετε και λόγο να ανησυχείτε. Αλλά η κουβέντα θα είναι αυτή. Πώς έχουν αλλάξει τα καλοκαίρια μας. Το καταγράφουμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει από αρκετές οπτικές τα καλοκαίρια μας πολύ. Υπάρχει ένας παράγοντας που έχει αλλάξει τον τρόπο που βιώνουμε τις διακοπές μας. Είναι το πόσο ενεργοί είμαστε ή δεν είμαστε σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε τις συστάσεις και να σας δώσω και τα χρηστικά, γιατί έχει πάει 7 και 4 η ώρα, αλλά η κίνηση έξω καλά κρατεί. Έχουμε αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Γιώργος Βραχνός διαδέχθηκε τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Είναι εδώ απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά βάζει τις μουσικές, βάζει τα τραγούδια στο πρόγραμμα και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-175. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας αν το βρίσκετε ευκολότερο στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρία Άννα Πανουσάκου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, και θα συζητήσουμε για το πώς βιώνει κανείς τις διακοπές μέσα από τα φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι, εντάξει, είστε ψυχολόγος, έχετε πάρα πολλά περιστατικά, αλλά γνωρίζω, κυρία Παναγιακού, ότι έχετε πολλά περιστατικά ανθρώπων που σας θέτουν αυτό το θέμα, το πώς έχουν αλλάξει, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνουν τις διακοπές τους, επειδή πια η ζωή μας είναι και ψηφιακή, έχουμε δύο ζωές.

0: Instagramικούς που λέμε τώρα πλέον, που έχουν δει μέσα από τα social media ότι έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο, η ωραία τοπία για να ανεβάσουν, είναι πολύ δημοφιλή τα σημεία. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν και χάνουμε πάρα πολύ την ενσυνειδητότητά μας και κοιτάμε πάρα πολύ τη ζωή μέσα από το φακό. Οπότε ανεβάζουμε φωτογραφίες, περιμένουμε με αγωνία, έρχεται η ειδοποίηση, εκκρίνεται το παμίνι, έχουμε μια στιγμιαία χαρά. Και έχει ξεκινήσει τώρα έτσι ένας εθισμός, θα λέγαμε, στο να, και ένας ανταγωνισμός. Ποιος θα κάνει τις πιο κλειδάτες διακοπές, ποιος περνάει καλύτερα. Ελείψη φυσικά και της αυθεντικότητας που μπορεί να υπάρχουν στις διακοπές μας, που μπορεί να υπάρχουν ιατρικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Να ξεμείνουμε από λεφτά, να υπάρξουν αναποδιές, να μην πάει καλά το δωμάτιό μας. Να. Κανένας δεν είναι, φυσικά δεν προβάλλει τις αυθεντικές στιγμές δυσφορίας που μπορεί να έχει και μέσα στις διακοπές του, έτσι. Mm-hmm. Όλοι προβάλλουν τις πιο ιδεατές. Και τα reels, μάλιστα, έτσι, τα πιο σύντομα κιόλας βιντεάκια, τα οποία θα ανεβάσουν και οι διάσημοι influencers, προφανώς και δεν έχουν ίχνος από τη ματαιότητα και τις πραγματικές δυσκολίες που μπορεί να πάρουν.
1: Ίχνος ειλικρίνειας, δηλαδή. Έτσι, να το πω.
0: Ένας αέναος αγώνας ακριβώς. Ένας αέναος αγώνας τώρα να πιάσουμε το άπιαστο, έτσι, το τέλειο δηλαδή, που δεν υφίσταται. Mm-hmm. Αλλά ασυνείδητα. Γιατί αν αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα μαζί, να αυξήσουμε λίγο στην ουσία τη συνειδητότητά μας πάνω στο γιατί μας συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά λεφτά. Έτσι, θέλω να πω, είναι κανονική δουλειά, κυρία Πανουσάκου. Κάποιοι αναζητούν το τέλειο περιεχόμενο και αμείβονται πολύ καλά γι' αυτό. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί να πατάμε την πανανόφλουδα, που στην τελική δεν έχουμε και κάποιο άμεσο κέρδος. Θέλω να πω.
0: Τέλειο. Αυτό που λέτε είναι τέλειο, γιατί ήθελα ακριβώς αυτό, ήταν το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι η έμπνευση. Να βλέπω μια φωτογραφία από ένα πανέμορφο νησί, μια πολύ ωραία δραστηριότητα και να σκέφτομαι τι ωραία ιδέα, θέλω πολύ να πάω κι εγώ εκεί κάποια στιγμή. Αυτό μου δίνει κίνητρο, μας δίνει κίνητρο και ενέργεια και δημιουργεί ένα στόχο μέσα μας. Η ζήλια όμως και η σύγκριση είναι τοξικά. Δηλαδή, το να βλέπω τη φωτογραφία και να σκέφτομαι αυτός περνάει τέλεια, είναι πλούσιος, εγώ είμαι κλεισμένος εδώ, η ζωή μου είναι μίζερη. Αυτό είναι η απόλυτη αυτοακύρωση και πικρία.
1: Φτώχεια καταραμένη. Εννοείται μια χαρά δηλαδή.
0: Γιατί εστιάζουμε στο τι δεν έχουμε, ας πούμε. Έτσι, κοιτάμε μόνο το έλλειμμά μας με τη ζήλια. Άρα ο μεγεφυτικός φακός είναι η οθόνη, mm-hmm. για να δω τι μου λείπει και ξαφνικά τι ήδη έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε λοιπόν το κομμάτι της έμπνευσης, να βάλουμε κάποια κριτήρια στους λογαριασμούς μας που όντως μας κάνουν να αισθανόμαστε έμπνευση και όχι ζήλια. Γιατί και η ζήλια ανθρώπινο συνέστημα είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να δαιμονοποιήσουμε προς Θεού. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα εξελικτικό συνέστημα το οποίο θα μας φέρει όντως το κίνητρο για να εξελιχθούμε. Δηλαδή να μαζέψουμε τα χρήματα και να πούμε ότι εγώ σε ένα χρόνο θα πάω και εγώ εκεί. Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί μια συγκεκριμένη γενιά ή την απασχολεί περισσότερο. Σας το λέω αυτό γιατί τώρα ένα ηλικιακό κοινό μεγάλο από μια ηλικία και πέρα, δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι το Instagram στη ζωή τους, ξέρουν τι είναι το Instagram, μπορεί να έχουν αλλά μείνουν πολύ ενεργοί, αλλά σίγουρα δεν ασχολούνται τόσο ευλαβικά όσο νεότεροι συνάνθρωποι μας. Ενδεχομένως να μην μπαίνουν και στο πρόβλημα τόσο πολύ. Αφορά κυρίως παιδιά και νεότερους και την πολύ συζητημένη, την πολύ τραγουδισμένη Gen Z, όλο αυτό.
0: Σίγουρα επηρεάζει περισσότερο ηλικιακές ομάδες, όντως, που είναι μικρότερες ηλικία. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το βαθμό εμπλοκής τους, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μας αφορά όντως όλους. Όλοι μας επηρεαζόμαστε. Αν έχουμε ένα smartphone και αν έχουμε δηλαδή έστω και ένα λογαριασμό, χωρίς να ανεβάζουμε post, χωρίς, δεν έχει σημασία. Και είμαστε απλά.
1: Ήσυχοι, παρακολουθούμε. Ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα επηρεαστούμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα επηρεαστεί. Απλά είναι πιο έφραστη η αυτοεικόνα και η αυτοαντίληψη της ταυτότητας του έφηβου. Οπότε ο έφηβος σίγουρα και ο νεαρός ενήλικος σίγουρα θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να αναπαραγάγει και να ενδοβάλλει αυτά τα συναισθήματα μέσα του και κάτι να τα κάνει ουσιαστικό για εκείνον. Απ' την άλλη πλευρά, όλοι μας επηρεαζόμαστε, γιατί όλοι μας έχουμε πολύ βαθιά την αίσθηση του ανήκειν. Η αίσθηση του ανήκειν και η κοινωνική επιβεβαίωση είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα κοινωνικά όντα και όλους τους ανθρώπους. Mm. Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ηλικία, όλοι μας πέφτουμε θύματα αυτής της, ας πούμε, ασυνείδητης σύγκρισης του αν εμείς που πήγαμε, ας πούμε, σε αυτό το σημείο στην Καλαμάτα ήταν αρκετά καλές οι διακοπές μας, να αξιολογηθούν δηλαδή οι διακοπές μας, να βάσει το που πήγε ο καθένας. Αν πήγαμε στο καλύτερο μέρος,

0: το πιο ακριβό ή στο πιο φαντεζή ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως δηλαδή με το τι μας δίνει βαθιά αποδοχή και σύνδεση με τον εαυτό μας. Που μπορεί να είναι όντως ένα ψαροχώρι που δεν το ξέρει κανείς.
1: Ναι, δεν ξέρω καμιά φορά και η διαδρομή αυτή, αν δηλαδή να σηκώσεις το, να πιάσεις το κινητό σου, να το ρυθμίσεις, να βγάλεις ένα βίντεο, να δεις το ήλιο βασίλεμα για να το καταγράψεις, ενδεχομένως να το δεις μία-δυο ακόμα φορές στη ζωή σου, μπορεί και να μην το ξαναδείς ποτέ. Ακυρώνει το να το δεις μία φορά και τέλος. Την ανάμνηση αυτή τη στιγμή που αθρηστικά με τις υπόλοιπες αναμνήσεις έρχονται και λειτουργούν παρηγορητικά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ αλήθεια ότι η κάμερα του κινητού καταγράφει μόνο εικόνα και ήχο. Ο εγκέφαλός μας όμως είναι ικανός να καταγράψει πολλά περισσότερα. Και έτσι, αν δεν έχουμε την προσωπική μας εστίαση, δηλαδή όραση, ποια χρώματα και ποια πρόσωπα κυριαρχούν, ακοή, τι υπάρχει στο βάθος, ακούγονται τριζόνια, ακούγονται τζιτζί και ακούγονται φωνές, όσφρηση, τι μυρίζει ο χώρος, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει βροχή, μυρίζει καφές, αφή, τι νιώθει το σώμα αυτή τη στιγμή. Νιώθει τη ζεστασιά του ήλιου, το αεράκι. Δεν μπορούμε να μπούμε στο συνέστημα επί της ουσίας, εάν απλά επαφιόμαστε ότι θα καταγράψει ο φακός. Ναι. Ενώ όλη τη χρονιά όντως μπορούμε να κλειδώσουμε αυτές τις εικόνες και να τις αναπαραγάγουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες της καθημερινότητάς μας και στιγμές. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε βάλει τελείως λάθος την εστίαση. Πιστεύουμε ότι η αναπαραγωγή της φωτογραφίας θα μας φέρει τη χαρά. Μα τη στιγμή της λήψης δεν ήμασταν εκεί. Είμαστε σκηνοθέτες.
1: Είναι ένα θέμα που σας. Μάλλον οι θεραπευόμενοι σας, από τη στιγμή που έρχονται για να συζητήσουν και αυτό μεταξύ άλλων ζητημάτων μαζί σας, είναι πρόθυμοι να κλείσουν τους λογαριασμούς τους, να θυσιάσουν τον ψηφιακό τους σε αυτό, το προφίλ, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι, με τα φίλτρα που έχει, πολλά ή λίγα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσουν την αυθεντικότητα στη βίωση των συναισθημάτων. Να ένας ακροατής εκ των πιο πιστών ακροατών του σταθμού λέει μία είναι η λύση. Σβήστε οριστικά τους λογαριασμούς στα social, αν θέλετε να δείτε προκοπή. Και γίνονται κάποιες κινήσεις. Θέλω να πω, βλέπει κανείς κάποια βιβλιοπολία, καταστήματα, καφέ. Σου λέει απαγορεύεται το κινητό. Εδώ θα έρθεις για να δεις το φίλο σου, να του μιλήσεις, να διαβάσεις το βιβλίο σου ή να πιεις τον καφέ σου και να μην κάνεις τίποτα. Γιατί και η απραξία μας δυσκολεύει σήμερα.
0: Δεν έχουμε μάθει να μην κάνουμε τίποτα και αισθανόμαστε, συμφωνώ πάρα πολύ, και αισθανόμαστε τεράστια δυσφορία να γεμίσουμε το κενό μας. Επίσης, δεν έχουμε έρθει σε επαφή πολλές φορές, δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το κενό. Θεωρούμε ότι μπορεί να έρθουμε σε επαφή με πολύ δυσφορικά συναισθήματα. Αποφεύγουμε στην ουσία πάρα πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία με τα social media. Είναι αλήθεια ότι μία αποδεστητοποίηση, έτσι το ονομάζουμε εμείς, δηλαδή κάπως λίγο κάποιες ώρες συγκεκριμένες, να δώσουμε ένα ραντεβού και να πούμε ότι τώρα θα κάνουμε τρεις ώρες αποχή και όλη η παρέα, ας πούμε, και δεν θα κοιτάξουμε το κινητό. Ναι, αυτό να πούμε ότι θα το κάνουμε, δεν θα πάρουμε μαζί μας το βραδινό μας, ας πούμε, φαγητό, το κινητό μας, ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε πάρα πολύ υπέρ του μαχαίρι, δηλαδή αυτές τις λύσεις, γιατί αυξάνει λίγο περισσότερο τη δυσφορία, δηλαδή δημιουργεί λίγο ένα συνέστημα. Ας πούμε αυτό που παθαίνουμε μετά τον εθισμό, καταλάβατε, επειδή έχουμε λίγο εθισμό όλοι μέσα μας σε όλο αυτό, δεν θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ ακραίες λύσεις, θέλουμε λίγο απλά να στοχεύσουμε στην περισσότερη συνειδητότητα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τραβάμε τις φωτογραφίες στο οποίο που μας αρέσουν και μετά να το αφήνουμε στην άκρη, να μην κάνουμε το ποστάρισμα τότε. Ή τέλος πάντων να το κάνουμε σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Αυτό συνήθως βοηθάει λίγο περισσότερο, δηλαδή το να προσπαθούμε να βρίσκουμε την πραγματική ισορροπία. Γιατί τις περισσότερες φορές μετά υπάρχει το φαινόμενο γιογιό. Δηλαδή κάποιος σβήνει τις εφαρμογές για ολόκληρο μήνα, ας πούμε, και βιώνει μια κοινωνική απομόνωση, που είναι αλήθεια με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, παίζεται και το παιχνίδι πολύ έτσι. Και θέλω να πω, σήμερα δεν είσαι μόνο αυτός που είσαι, ο φίλος που θα σε αναζητήσει κανείς. Δηλαδή είναι και οι επαγγελματικές καριέρες που πρέπει να έχουν ένα καλοφροντισμένο λογαριασμό. Είστε. Δηλαδή γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το κοινωνικό, είναι και το επαγγελματικό. Σε κάθε, ας πούμε, πτυχή του εαυτού μας. Αποκτά όλο και περισσότερο δύναμη το προσεγμένο προφίλ, έτσι δεν είναι? Αλίμονο σε εμάς που δεν έχουμε αυτό, θέλω να πω.
0: Αλίμονο όμως, ακριβώς μου αρέσει αυτό που συζητάμε, αλίμονο να δαιμονοποιήσουμε τώρα τα εργαλεία αυτά. Γιατί για περί εργαλείων πρόκειται, που βελτιώνουν και πάρα πολύ, αν θέλουμε και χρησιμοποιούνται σωστά και δεν έχουμε παθολογική εμπλοκή μαζί τους, την ποιότητα ζωής μας και τις επαγγελματικές μας διασυνδέσεις. Αλίμονο, αυτό που όντως αποτελεί στόχο είναι να πάμε στο εσωτερικό μας κέντρο, να ζήσουμε τη στιγμή για μας, να αρχίσουμε να αξιολογούμε τις εμπειρίες όπως καταγράφει το σώμα μας και τα συναισθήματά μας, και να μην ζούμε τη στιγμή για τους άλλους και να θεωρούμε ότι θα αποκτήσει η εμπειρία μας αξία μόνο να επικροτηθεί από το ψηφιακό μας κοινό, ας πούμε. Και να μετατρέπουμε τη ζωή μας από εμπειρία σε παράσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα, το internal locus λοιπόν, το εσωτερικό μας κέντρο λίγο να ενθαρρύνουμε.
1: Μάλιστα, σωστά. Και αν δεν είναι και καλοπαιγμένη παράσταση, πάει καλά. Αν δεν το έχουμε και με την ερμηνεία, δεν ξέρω τι γίνεται, κυρία Πανουσάκου. Πάντως, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό είναι να βάζουμε, έτσι, όταν μπορούμε και μας το επιτρέπει η κατάσταση, η επικαιρότητα, τέτοιους προβληματισμούς εν ώψη των διακοπών μας, βεβαίως, αλλά και γενικά, και γενικά. Όλα αυτά ισχύουν και γενικά.
0: Ισχύουν για όλους μας και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και λίγο πιο ενσυνείδητα τις διακοπές μας. Οπότε θα ευχηθώ για όσους ανθρώπους θα κάνουν τις διακοπές τους τον επόμενο καιρό να απολαύσουν λίγο πιο ενσυνείδητα αυτές τις στιγμές.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Πανουσάκου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ήταν μαζί μας. Και να σας πω πως αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Perché?
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Cosa?
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη είναι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου οι εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού που πραγματοποίησε το μεσημέρι αναγκαστική προσγείωση. Παράλληλα, διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής το πρωί. Ακολούθησε όπως πιθανολογείται έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έσταλλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά για το κομματρία στα ραδιοφώνα σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο ημίωρο παρέα σας. Και είπατε και συνέχεια αργότερα με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Λοιπόν, φροντίστε να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας με τους διαχειριστές της πολυκατοικίας όσοι δεν τα πάτε καλά. Γιατί αυτές οι αλλαγές που έρχονται από Σεπτέμβριο, αυτό το νομοθέτημα που αυτή τη στιγμή σε φάση επεξεργασίας συστήνεται μια επιτροπή, ναι, που θα παρτίζεται από 13 μέλη για να βάλουν κάτω τους βασικούς άξονες και να δούμε το νομοθέτημα να μας παρουσιάζεται το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτό που ξέρουμε πάντως και ότι υπάρχει σαν πρόθεση είναι να δοθεί στον διαχειριστή ένας ενισχυμένος ρόλος. Κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος το εξής θα έχει: σαφείς αρμοδιότητες και σαφείς υποχρεώσεις. Θα πρέπει να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για να ξεμπλοκάρουν οι επισκευές, να γίνονται σωστά οι συντηρήσεις, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια. Αυτές οι μικρές μειοψηφίες που κρατούσαν πίσω ολόκληρα έργα φαίνεται πως θα χάσουν την δύναμή τους. Θα δούμε βεβαίως τι θα προβλέπει αυτός ο κώδικας ιδιοκτησίας. Το φθινόπωρο θα γίνουν οι παρουσιάσεις. Και θα δρομολογούνται και διαδικασίες για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα με τα ανίσπρακτα, με τα απλήρωτα μάλλον, κοινόχρηστα, ακόμη και με διαταγή πληρωμής. Δηλαδή υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχει και ένας καλοπληρωτής, το λέω σαρκαστικά, έτσι, οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ τα κοινόχρηστα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν και όλους τους υπόλοιπους. Έρχεται πρόβλεψη και γι' αυτό, δημιουργία υποχρεωτικού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες και η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Μιλώντας τώρα για πολυκατοικίες, έβλεπα σήμερα αυτές τις εικόνες που έρχονται από το ελληνικό, διότι ένα χρόνο πριν από την προγραμματισμένη παράδοση των πρώτων κατοικιών παρουσιάστηκε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Riviera Tower, είναι ο πρώτος ουρανοξύστης και το ψηλότερο κτίριο βέβαια που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιη ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε το έχετε δει, όσοι κάνετε δρομολόγια καθημερινά εδώ στα Νότια το βλέπετε καθημερινά. Έχει φτάσει πλέον στο πλήρες ύψος του, αυτό των 200 μέτρων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελείωσε η διαδικασία της ενέγερσης και άρα μπαίνουν οι ηλεκτρολόγοι για να κάνουν τις εγκαταστάσεις, διαμορφώνονται σιγά σιγά το εσωτερικό, οι κοινόχρηστοι χώροι, με στόχο να είναι πανέτοιμο του χρόνου τέτοια εποχή, το καλοκαίρι του 2027. Σήμερα λοιπόν άνοιξε η είσοδος στους δημοσιογράφους, μπήκαν, επισκέφθηκαν το εργοτάξιο, κάποιοι έβγαλαν και φωτογραφίες, τις ανέβασαν και είδαμε τη θέα από εκεί ψηλά, από τον 40ο όροφο του κτηρίου, βλέπεις τα πάντα, έτσι, η θέα εκτείνεται σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αρκεί να μην έχεις υψοφοβία. Αν έχεις υψοφοβία, τραγουδάς χατζή. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι. 50 όροφοι είναι αυτοί, συνολικά 171 κατοικίες και θα έχει και κοινόχρηστες υποδομές, υπηρεσίες για τους ιδιοκτήτες, lounge στο ισόγειο, πισίνες, επιχειρηματικά κέντρα, χώρους άθλησης, γήπεδα τέννις. Εκεί δεν θα έχουν πρόβλημα με τους διαχειριστές, φαντάζομαι. Λοιπόν, σε μια έκτακτη είδηση, παραιτείται ο Σοκράτης Φάμελος από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έγινε γνωστό. Ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε νεότερα για το τι σημαίνει αυτό. Την παραίτησή του από τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλει ο Σοκράτης Φάμελος. Το διαβάζω ως έκτακτη είδηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ψάχνουμε, σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αντώνη Σπανό, είναι ο αντιδήμαρχος Χαλκιδαίων και συζητάμε για τους λαγοκέφαλους, γιατί άλλο είναι το θέμα του φετινού καλοκαιριού. Γεια σας κύριε Σπανέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ανδράκου, πώς είστε? Καλησπέρα στους ακροατές του Sky 100,3.
0: Καλά είμαι, ελπίζω και εσείς να είστε τώρα καλύτερα που λύσατε κάπως το πρόβλημα. Γιατί...
1: Εμείς, ναι, είμαστε πολύ καλά. Αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, η δικιά μας ιστορία να γίνει και αυτή ένα μέρος στις διάσημες ιστορίες με Δράκου. Ναι. Κάτι έχουμε κάνει και λοιπόν, έχουμε προχωρήσει.
0: Μέχρι τον Guardian έφτασε χάρη σας, διάβαζα χθες. Δώσατε συνέντευξη εκεί. Δηλαδή και ο Guardian έχει αυτό το... θεωρεί, πώς να το πω, σημαντικό το γεγονός ότι ο Βόρειος Ευωικός πλήττεται. Είχαμε τις Μέδουσες, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερα σημαντική αυτή η διεθνής προβολή μέσω της Guardian. ένα έτσι, το διεθνές μέσο να αναδεικνύει την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης ως παράδειγμα προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές προσκλήσεις είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνουμε έτσι ότι ένας ελληνικός δήμος μπορεί να εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις και προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον και εν τέλει ενισχύει την εικόνα του τόπου μας ως ένας ασφαλές, τουριστικό και πολύ όμορφο προορισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς, σε ποια σύσκεψη, πότε, σε τι χρόνο αποφασίσατε να λάβετε μέτρα. Τι ήταν αυτό που σας θορύβησε περισσότερο?
1: Βέβαια, ένα σύντομο έτσι χρονολόγιο των δράσεων. Όλα ξεκίνησαν πέρσι το καλοκαίρι, όπου η ΜΟΒ Μέδουσες αυξήθηκε πολύ τον πληθυσμός τους και προκάλεσε τα προβλήματα στο Βόρειο Βοϊκό. Mm-hmm. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν η πρώτη που έδρασε και εξασφάλισε ένα μεγάλο ποσό της χρηματοδότησης, της οποίας το έργο υλοποιείται. Πρόκειται για μια προληπτική παρέμβαση, ώστε να δημιουργήσουμε ασφαλές ζώνες κολύμβησης και να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.
0: Ναι, μάλιστα. Και μπήκατε στη διαδικασία δηλαδή να κάνετε διαγωνισμό για να βρεθούν οι άνθρωποι που θα βάλουν αυτά τα πλωτά φράγματα, κύριε Σπανέ?
1: Ακριβώς. Κάτσαμε κάτω. Ο Δήμος Χαλκιδαίων, ο Οργανισμός Λιμένου Νομού Ευβίας, το Λιμεναρχείο, το οποίο έδωσε και τις απαραίτητες αδειοθήσεις και εγκρίσεις. Εντοπίσαμε ποιες παραλίες, με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό που έχουμε, εντοπίσαμε ποιες παραλίες είναι αυτές, οποίες είναι πολύ επισκέψιμες και έχουν παρουσιάσει τα προβλήματα και δράσαμε αναλόγως.
0: Μάλιστα. Μπράβο σας. Ο κόσμος τι είπε, ακούγοντας, ανακουφίστηκε?
1: Ο κόσμος είναι πολύ ανακουφισμένος. Το απολαμβάνει αυτό το μέτρο. Μπορεί να απολαύσει το μπάνιο του χωρίς έννοιες. Ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι ένας δήμος με υπέροχες δεντελωτές, με υπέροχη δεντελωτή ακτογραμμή. Οπότε και έχουμε προσπαθήσει να προστατεύσουμε, να τοποθετήσουμε αυτά τα δίχτυα σε όσο περισσότερες παραλίες μπορούμε. Mm-hmm. Απολαμβάνει το μπάνιο του ανέμελος. Και ξέρετε, επειδή δεν κλείνουμε καμία παραλία όλος καιρός, υπάρχει δίπλα από το δίχτυ ελεύθερη πρόσβαση για κάποιος να απολαύσει τον μπάνιο του στη μη προστατευμένη περιοχή, να κάνει τα θαλάσσια σπορ του κτλ.
0: Μπράβο σας για την πρωτοβουλία, γιατί ξέρετε, μπορεί να βρει και μιμητές, κύριε Σπανέ. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν σας πήραν ήδη τηλέφωνο να ρωτήσουν την τεχνογνωσία. Δηλαδή, πώς το κάνετε να το κάνουμε κι εμείς? Γιατί ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Δικαίω αδίκω δεν το εξετάζουμε τώρα αυτό. Έχει θορυβηθεί με το λογοκέφαλο, με τη Μέδουσα. Η Μέδουσα είναι και η τρίτη χρονιά, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό το μήνυμα. Εμείς επενδύουμε στην πρόληψη, ασφάλεια και ποιότητα στις παραλίες μας. Χαιρόμαστε αν οι επιτυχημένες πρακτικές δείχνουν ανταπόκριση. Είμαστε εδώ να μοιραστούμε αυτή την πληροφορία. Άλλωστε, αν όλοι εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε Α είτε Β βαθμού, είτε και σε εθνικό επίπεδο, η δουλειά μας είναι απλή. Να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου, του κάνουμε τη ζωή καλύτερη.
0: Και με το λέτε με έναν τρόπο αυτονόητο που δεν είναι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Σπανέ, αλλά εντάξει.
1: Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς με αυτή την ηθική επικοινωνία προχωράμε και καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Μια τελευταία έτσι, ερώτηση έχω να κάνω. Το γενικό χημείο του κράτους, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία αυτή?
1: Όταν γινόταν η οργάνωση του διαγωνισμού, της διαγωνιστικής διαδικασίας για να η νομοθεσία συγκεκριμένη για την τοποθέτηση αυτών των πλωτών φραγμάτων είναι συγκεκριμένη. Οπότε μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γιατί μιλάμε για φράγματα τα οποία είναι πλωτά αλλά θα αφαιρεθούν, mm-hmm. και ο σκοπός μας είναι όχι μόνο να δημιουργήσουμε ζώνες κολύμβησης προστατευμένες για να παρέχουμε ασφάλεια, αλλά είναι να έχουμε και την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οπότε όταν βάζουμε ένα στοιχείο στη θάλασσα και κλείνουμε μια ζώνη, αυτό το στοιχείο οφείλουμε να είναι απόλυτα ασφαλές και για τον πολίτη που λαμβάνει τον μπάνιο του, αλλά και για την ίδια τη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά μπάνια εύχομαι και σε εσάς και στους λουόμενους εκεί στην περιοχή σας.
1: Καλά μπάνια και σε εσάς. Σας περιμένουμε να τα δείτε τα ξένια στα μπάνια, να τα απολαύσετε μαζί με τις ομορφιές μας.
0: Βεβαίως. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια που και τα ακτοπλοϊκά έχουν αυξηθεί και ο κόσμος το μετράει διαφορετικά το χρήμα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός.
1: Και ένας λόγος παραπάνω.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, που το φροντίζετε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπανέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Σπανός, αντιδήμαρχος Χαλκιδέων. Σε λίγο θα συναντήσουμε και τον κύριο Νίκο Χουλιέρη. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε το πλέγμα. Τώρα εγώ δίνω ιδέες και στους υπόλοιπους, αν θέλουν να εξασφαλίσουν ξένια στα μπάνια. Όμως, στο μεταξύ, σας έχω πει έτσι την είδηση που θα συζητάμε αύριο όλη μέρα. Είναι η παρέτηση από τη θέση του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Κατά πληροφορίες έχει υποβάλει την παραίτησή του. Έχει ήδη μαγνητοσκοπήσει και ένα μήνυμα, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Και το ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου θα ακούσετε σε λίγο. Όχι τώρα, δεν προλαβαίνει, διότι βρίσκεται ήδη στη διαδικασία του δελτίου της τηλεόρασης. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα όμως θα τον ακούσετε στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, κατά το ρεπορτάζ, έχει επικαλεστεί την αδυναμία να υλοποιήσει το σχέδιο, το πολιτικό σχέδιο για ενότητα, για σύγκληση των νοσοκομματικών αντιδράσεων. Τα βλέπετε, τα παρακολουθούμε καθημερινά. Και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας ότι από εδώ και στο εξής δεν πρέπει ο χώρος της αριστεράς, που φημίζεται για τις διασπάσεις του, να διχαστεί έτσι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ταγκό που χορεύεται από δύο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις προθέσεις του κυρίου Φάμελου, ο οποίος ακολουθεί τύπου πορεία και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μιλήσει και η άλλη πλευρά. Αυτά, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για την αποφώνηση σιγά σιγά.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
11: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
10: ψάχνουμε για κουφώματα.
11: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
12: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

Κοτσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε και η δήλωση παραίτησης του μέχρι πριν από λίγα λεπτά πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Ανέλαβα την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα, κάναμε σημαντικά βήματα με ένα επιτυχημένο συνέδριο με εκλογή νέων οργάνων. Εξηγιάνθηκαν τα οικονομικά μας, λέει ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστά πια ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, δεν χρωστά στο δημόσιο, δεν χρωστά στους προμηθευτές. Σημαντικό και αυτό για την επόμενη μέρα. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε. Πάλεψα να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες. Αισθάνομαι, αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Από την πρώτη στιγμή μίλησα για την ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Και έκανα ό,τι έκανα μέχρι σήμερα και ήταν ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Αναπαράγοντας δυστυχώς τα ίδια λάθη, λέει ο κ. Φάμελος, και τις ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δεν πάμε παραπέρα, δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κλείνει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα μόνο πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό και κάπου εδώ όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις που δημιουργεί αυτή η είδηση της παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν περίπου 1,5 χρόνο έτσι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος, από τις πιο ήπιες έτσι και συγκρατημένες φωνές. Εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Τώρα δημιουργούνται νέα δεδομένα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω και ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή ήταν μια απόφαση σε ένα βαθμό ηλυμένη δεδομένη της πίεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα εσωκομματικά, στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έρχονται από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και αυτή την άρνηση συνεργασίας.

0: Λοιπόν, περισσότερα θα ακούσετε σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εγώ να σας πω πως ήταν μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ερώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, δημοτική εκπαίδευση, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με μεγάλη ιστορία, 77 χρόνων, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Αν το βρίσκετε ενδιαφέρον, μπαίνετε στο killgreece.gr και βρίσκετε περισσότερα. Μαζί μας και η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το mail που πρέπει να φύγει εδώ και τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στην συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Vodafone.gr, αν θέλετε να μάθετε κάτι ακόμα, κάτι επιπλέον, εμείς τα λέμε σε 2-3 λεπτά από τώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Read the papers, read them good and well.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-172-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατέρινα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επεσήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ που θα προβληθεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Τι απαντούν οι πολίτες σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, πώς τοποθετούνται στο ερώτημα εάν προκρίνουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασίας, με ποια κόμματα επιθυμούν να συνεργαστεί το κόμμα που θα ψηφίσουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφους F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και δεν ενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήμματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ακολούθησε, όπως πιθανολογείται, έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύλιο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Ανακριτικό κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν σύλληψεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλι, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε χθες ιστορική ανορθογραφία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Σε κλίμα Οδύνης κυδεύτηκε σήμερα η Βαγιά Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Καζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτροπού Απόστολου Τζιτζι Κώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Συνελήφθη 50χρονος για εξαπάτηση γυναίκας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με τους συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα 71 ετών, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησε να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μελφή σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη χρηματική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομοχία της Γαλλίας στο Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό Ζώτα Σιλβά. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράγκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την προσεκτική ασάφεια του Ντόναλντ Τραμπ για το τι μελιανέστε με τα F-35. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ανοιχτά ζητήματα των θαλασσίων ζωνών μπαίνουν και πάλι σε πρώτο πλάνο. Ο ελιγμός του Ερντογάν, από τη μία, που απέφυγε τεχνιέντος να απαντήσει για το κάζους μπέλι, η σύσταση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να μην ταυτίζεται με τον Νετανιάχου και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και παρέθεσε τα νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35, συνιστούν τα βασικά σημεία της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ που έκανε ο Μανώλης Κωστίδης, σίγουρα. Από τους κερδισμένους της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το δεδομένο, τι είδους κλίμα δημιουργεί στην Άγκυρα.
1: Έχει την τάση ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τα 35, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Το θεωρούν ότι είναι ένα θετικό δείγμα. Σίγουρα θεωρούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά για να πούμε πρώτα-πρώτα το κλίμα είναι ότι πέτυχε η Σύνοδος, δίχως κανένα πρόβλημα, δημιουργήθηκαν θετικές εντυπώσεις για την Τουρκία ως νατοϊκή χώρα, από εδώ και πέρα όμως το ταμείο θα φανεί από εδώ και πέρα. Και το ταμείο που θέλει οπωσδήποτε η Τουρκία να έχει κερδίσει είναι τα F-35.
2: Εδώ έχουν λοιπόν, Λένα, βρει φόρμουλα, Μανώλη, γιατί... Το μπαλάκι είναι και στο δικό τους γήπεδο σχετικά με τους ρωσικούς S-400. Εκεί απεργάζονται κάποιο σχέδιο, κάποια φόρμουλα απομάκρυνσης ενδεχομένως. Έχει κλειδώσει κάτι?
1: Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν. Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν συζήτησαν και πολλοί αξιωματούχοι στην Τουρκία. Κάπου έχουν καταλήξει έναν οδικό χάρτη για το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Συμφωνούν πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να φύγουν οι S-400. Οριστικοποιείται πια ότι δεν παίζουν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης σε αμερικανική βάση. Έχουν πάρει απόψεις από μέλη του Κογκρέσου ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι αρκετές για να πείσει ο Τραμπ με την επιστολή του τα μέλη του Κογκρέσου ότι δεν κινδυνεύουν, ουσιαστικά δεν κινδυνεύει η ασφάλεια κτλ. Εκεί που καταλήγουν είναι να φύγουν οι S400. Πώς θα φύγουν? Να πουληθούν σε τρίτη χώρα. Σε χώρες του κόλπου. Σε κάποια χώρα από τον κόλπο λένε ότι θα πουληθούν οι S400. Εκεί υπάρχει μια υποσημείωση. Η Ρωσία πρέπει να δώσει, και η Ρωσία το OK. Πριν μία εβδομάδα ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει, πριν έρθει ο Τραμπ, είχε ταξιδέψει ο Χακάν Φιντάν στη Μόσχα, είχε συζητήσει και με τον Σεργέη Λαυρόφ και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Να.
1: Το αρχικό, όχι OK, δεν πήραν αρνητική απάντηση. Αφού φύγουν οι S400, θα αρχίσει η διαδικασία αυτή που λέμε να στείλει επιστολή ο Τραμπ στο Κογκρέσο, Πεντάγωνο, για να πάρει η Τουρκία αυτό που είπε ο Αλέξης Παπαχειράς προχτές. Τα 6 F-35. Τα 6. Δεν συζητάμε για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 να πάρει 40% ή να είναι συμπαραγωγός. Πολύ
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο επί των τελευταίων εξελίξεων από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
3: Υπάρχει ένας νόμος του 2020, ο οποίος δεν δημεύει, δεν ουσιαστικά παίρνει την κυριότητα των 6 αυτών αεροσκαφών από την Τουρκία, πλην όμως απαγορεύει την πώληση στην Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει παραβιάσει, λένε, ουσιωδώς έναν όρο ασφαλείας του προγράμματος που σχετίζεται με την απόκτηση των S400. Mm-hmm. Επομένως, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει την έντονη επιθυμία να δώσει τουλάχιστον αυτά τα 6 αεροσκάφη, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα της Τουρκίας. Και μάλιστα θέλω να διευκρινίσω εδώ, το 2021 ο ίδιος νόμος επικαιροποιείται και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει χρήση αυτών των 6 αεροσκαφών. Είμαστε στο 2026, δεν έχει γίνει χρήση. Άρα λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη είναι κάπου τοποθετημένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, από την Αμερικανική αεροπορία. Επομένως η Τουρκία έχει μία, θα έλεγα, προσδοκία. Όμως...
2: Δώρο άδωρον, διότι αν έχεις την κυριότητα, δηλαδή είναι δικά σου μεν, αλλά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, δεν είναι επιχειρησιακά, τυπικά δεν τα έχεις.
3: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου, που προφανώς ψάχνουν για μια νομική φόρμουλα, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτά τα 6 αεροσκάφη. Μπορεί να εγείρει οικονομική απέτηση για αποζημίωση, γιατί έχει διαθέσει ήδη 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά απέτηση απόκτησης αυτών των αεροσκαφών, σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να έχει.
2: Άρα, εάν μπορεί να αποζημιωθεί, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα?
3: Πολύ σωστή ερώτηση, και μάλιστα θα το πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω γιατί δεν έχει κινηθεί δικαστικά. Για ένα προφανή λόγο. Δεν θέλει ρήξη. Αντιλαμβάνεται ότι αν μπει σε μια ατραπό δικαστική στις ΗΠΑ, μόνο χαμένη θα βγει και κάτι ακόμα. Αν ο πρόεδρος Ερντογάν τελικά δεν καταφέρει να πάρει πίσω τα 1,4 δις και ενώ έχει διαθέσει άλλα 2,5 δισεκατομμύρια για την απόκτηση των S400, που επίσης με τη σειρά τους είναι αυτή τη στιγμή απενεργοποιημένη, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να του δώσει αυτά τα 6 αεροσκάφη για να χρυσώσει το χάπι και για να του δείξει πόσο πολύτιμο σύμμαχο τον θεωρεί.
2: Αυτά με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν υποθέσουμε, αν πάρουμε ως σενάριο εργασία ότι ο Τούρκος πρόεδρος βρει έναν τρόπο να απομακρύνει, να ξεφορτωθεί τους S400, τότε μιλάμε ότι ανοίγει ο δρόμος για τα F-35. Δεν υπάρχει αυτό το νομικό κόλλημα.
3: Λύνεται αυτομάτως το ζήτημα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ εγγράφως διαβεβαιώνουν το Κογκρέσο ότι πλέον αυτό το εμπόδιο έχει αρθεί. Η Τουρκία αποκτά πρόσβαση, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης και έχει αναφέρει και δύο συνεχόμενες μέρες στον δελτίο Αλέξη Παπαχελάς, μιλάμε για 6 αεροσκάφη, δεν μιλάμε για 50%, γιατί η Τουρκία φέρεται να είχε προπαραγγείλει άλλα 94 σύνολο 100 F-35. Δεν συζητάμε για αυτούς τους αριθμούς. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μιλάμε για ένα βάθος χρόνου το οποίο τοποθετείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην πιο φρέσκια είδηση αυτού του απογεύματος. Είναι η παραίτηση από την θέση του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Τζολέτου.
4: Ναι, και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε τώρα, γιατί πηγαίναμε σε μια κεντρική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν θα είναι πια πρόεδρος. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Μιλάει για το ενωτικό σχέδιο στο μήνυμά του που ήθελε να υπηρετήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν του βγήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως επειδή και η πίεση ήταν πολύ μεγάλη, οδηγήθηκε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να σου πω, πολύ λίγοι την ξέρανε. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα φτάναμε σε μια κεντρική επιτροπή μεθαύριο, στην οποία θα αφισβητούσαν την ηγεσία του.

0: φάμελος δεν παραιτείται από βουλευτή, σωστά, Αντώνη?
1: Δεν παραιτείται από βουλευτή. Προφανώς αυτό που είπες, είδε ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο το σχέδιο που ήθελε να υπηρετήσει δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να το εξειδικεύσει πιο πολύ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι να αρρωγεί σε αυτό το σχέδιο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα βγει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αλλά εκεί λοιπόν, οι σχετισμοί, Αντώνη, ποιοι είναι, τι μαθαίνει?
1: Οι σχετισμοί δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη, επειδή τον ακούσαμε ότι θέτει θέμα για την αρχηγία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη και δύσκολα νομίζω πως θα αλλάξουν.
0: Και ποιος αποφασίζει?
1: Η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο, χωρίς πλέον το Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο, να δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, να δούμε ποιες είναι οι νέες ισορροπίες, αν αυτό ενδεχομένως συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να το κάνει. Και μετά βεβαίως η κοινοβουλευτική ομάδα, τα 24 μέλη, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος και τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
2: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε στη φωτιά που είχαμε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο. Εικόνες πανικού εκτελήθηκαν σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς ακολούθησαν εκρήξεις, διαδοχικές εκρήξεις και ένα μανιτάρι καπνού. Κυκλοφορεί ήδη εδώ και κάποιες ώρες το βίντεο ντοκουμέντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν. Με 3 εξ αυτών ανοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Στα αίτια της πυρκαγιάς, η ανίχνευση προπανίου σε φορτηγό. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
3: Είναι η στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι φλόγες έχουν τη λήξη της εγκαταστάσης και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε τον Αττικό ουρανό. Τα έφλεκτα σκράπ που υπήρχαν στο χώρο δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Εικόνες σοκ αποτυπώνουν έναν από τους εγκαυματίες να βγαίνει από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη, ενώ εκείνο φλέγεται.
4: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν. Το εργοστάσιο αυτό δεν ξέρω τι είναι, αν είναι κράφτη, έχει κάποια λάδια από εκεί.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης 2 εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Μάλιστα, ο ένας από τους εργάτες είπε στους πυροσβέστες ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ίδιος άναψε τσιγάρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με 2 τόνους προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων.
5: Δουλεύω εκεί μαζί με τα παιδιά. Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
6: Μίλησε με τους τραυματίες, τους αδέλφους μου.
5: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι.
7: Η ώρα είναι 11.30 και όπως βλέπετε πίσω μου, η φωτιά καίει αδιάκοπα εδώ και 4 ώρες, ενώ οι καταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σβήσουν τη φωτιά.
3: Οι εικόνες από τον drone του Sky είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της πυρκαγιάς. Το σύννεφο του μαύρου καπνού γίνεται ορατό από πολλά μέρη της Αττικής.
8: Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα, έγκλημα. 6 συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων το οποίο την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες και το κράτος. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Εδώ πέρα υπάρχουν δηλητήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα.
3: Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενώ εκενώθηκαν και τα γύρω εργοστάσια.
9: Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς. Επιβάλλεται να παρθούν όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει σχέδιο διαφυγής μετά από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα και για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους.
3: 3 εργάτες βρίσκονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου. Βρίσκεται στο Θριάσιο και έχει νεότερα και για την πορεία της υγείας των εγκαυματιών.
10: Τραυματίστηκαν 14 άτομα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο το πρωί.

0: εκ των οποίων έχουμε τρεις διασωληνωμένους. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ και ο ένας είναι στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο ένας εκ των τριών μάλιστα είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από εκεί και έπειτα οι υπόλοιποι είναι ελαφρά τραυματίες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται και εδώ στο Θριάσιο που βρισκόμαστε. Οι περισσότεροι ωστόσο εξ αυτών έχουν πάρει εξιτήριο.
1: Τώρα, η Κάτια Νιακαρή θα μας πει για τις συλλήψεις που έγιναν. Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του φυτιοφόρου που έγινε η έκρηξη.
2: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που έγινε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία επεκτάθηκε στο βιτιοφόρο με το προπάνιο που βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η φωτογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και η έρευνα συνεχίζεται.
1: Τώρα πάμε σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, στο θάλαμο της πρώτης παθολογικής. Άρον-άρον το πρωί, 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, για να μην κάνουν ζωντανή. Δυστυχώς όμως, λόγω του πανικού που επικράτησε, μια γυναίκα 83 ετών υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Τη φωτιά φέρεται να την προκάλεσε ένας ηλικιωμένος που έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με τσιγάρο. Η σύζυγός του τώρα ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να περιορίσει τον καταλογισμό του.
3: Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλου νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο άντρας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε δηλώνοντας μετανιωμένος. Η παθολογική κλινική μετατράπηκε σε σκηνικό με στάχτες και αποκαίδια. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky από το εσωτερικό της παθολογικής κλινικής αποτυπώνεται η ολοκληρωτική καταστροφή.
4: Άρχισε να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
5: Σιρήνες, καμάξατε. Δεν τρόξω ότι η αδερφή μου είναι μέσα στο αυτό το δωμάτιο, είναι άρρωστη και χάλια.
6: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση της πτέρυγας όπου εκδηλώθηκε εξαιτίας των έντονων καπνών.
7: Έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
8: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
9: Εδώ δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Αν υπήρχαν όμως συστήματα πυρανίχνευσης και υπερασφάλειας, θα λειτουργούσαν. Και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
10: Να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
3: Μετά τη φωτιά, μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
11: Καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο.
3: Ο 76χρονος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Ενώ η σύζυγός του ζήτησε για εκείνον να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
1: Πάμε και στο Χρήστο Νικολαίδη να μας δώσει τώρα τα νεότερα και αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
12: 6 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά εξακολουθεί και κατακαίει αποθήκες ειδών υγιεινής εδώ στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Ήταν λίγο μετά τις 2:30 όταν ξέσπασε η φωτιά, από εργασίες που γίνονταν έξω από το χώρο των αποθηκών, σε παρακείμενο οικόπεδο. Δυστυχώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να μεταδιθούν αστραπιαία σε έφλεκτες ύλες που βρίσκονταν μέσα στην αποθήκη και από εκείνη την ώρα να έχουμε ένα πραγματικό παρανάλωμα της φωτιάς. Χρειάστηκε οι κάτοικοι της γύρω περιοχής να ειδοποιηθούν με 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, όπως επίσης και να επιχειρήσουν 2 ελικόπτερα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μέσα στο χώρο των αποθηκών και συνεχίζουν την κατάσβεση, αλλά αυτή την ώρα η φωτιά εξακολουθεί και καίει μέσα στις στεγασμένες εγκαταστάσεις.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Παλιούρα για αυτή την αναγκαστική προσγείωση F-16 που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος με αντανακλαστικά και ψυχραιμία βγήκε από το αεροσκάφος. Από τις εικόνες λοιπόν που μας έχουν έρθει, ο Γιάννης Παλιούρας εξηγεί τι ακριβώς συνέβη, ό,τι συνέβη.
20: Εκπαίδευση, ψυχραιμία και πολύ καλό χέρι είχε ο πιλότος. Καθώς όπως βλέπουμε στο βίντεο, το αεροσκάφος προσεγγίζει στο αεροδρόμιο και φαίνεται στο πίσω μέρος, στο ακροφύσιο, να υπάρχουν ίχνη καπνού. Σημάδι μιας εξαιρετικά σοβαρής βλάβης. Κάτι που σημαίνει ότι η αδυναμία να κατέβει το σύστημα προσγείωσης, βλέπουμε ότι κατεβαίνει με κοιλιά το αεροσκάφος, ήταν απλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης βλάβης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το αεροσκάφος μετείχε σε άσκηση της πολεμικής αεροπορίας στο Ιόνιο. Εκεί πέρα, όπως φαίνεται, έχει ένδειξη βλάβης. Εφαρμογή άμεσα πρωτοκόλλου εκτάκτου ανάγκης, σοβαρού πρωτοκόλλου, διότι εκτοξεύει, απορρίπτει τις δεξαμενές καυσίμου και συνέχεια δεν προσπαθεί να επιστρέψει στη βάση, αλλά επιστρέφει άμεσα, πάει μάλλον να κατευθύνεται άμεσα στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Εκεί πέρα πραγματοποιεί μία πολύ μαλακή προσγείωση τηρουμένων των καταστάσεων με την κοιλιά του αεροσκάφους, σέρνεται στο διάδρομο, φαίνεται να σταματάει χωρίς να έχει υποστεί κάποια σημαντική δομική βλάβη, αλλά η τριβή είναι τριβή. Έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία χρειάστηκαν 25 δεύτερα, όχι παραπάνω, στο σημείο, ήδη βλέπουμε τα πρώτα ίχνη φλόγας στο κάτω μέρος του αεροσκάφους. Ο πιλότος εντωμεταξύ φαίνεται να βγαίνει μόνος του από το αεροσκάφος χωρίς καμία βοήθεια, ψύχρεμα αρχικά να απομακρύνεται και συνέχεια παραμένοντας στο σημείο να δίνει οδηγίες. Βλέπουμε δίπλα στο μικρό αυτοκίνητο που έχει πλησιάσει, στα πληρώματα της πυροσβεστικής προς τα που να ρίξουν το νερό. Όλα αυτά σημαίνει μια τρομερή ψυχραιμία, ατσάλινα νεύρα και μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Όπως λένε οι πιλότοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, μια προσγείωση στην οποία ο πιλότος φεύγει περπατώντας είναι καλή. Μία προσγείωση στο αεροπλάνο πετάει και πάλι είναι άψογη. Είχαμε σίγουρα μία καλή προσγείωση και ίσως να έχουν και μία άψογη για να το σκάφος σωθεί.
1: Και μπράβο για την ψυχραιμία του. Λοιπόν, τώρα πάμε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Απαρηγόρητος εμφανιστήκε ο σύζυγός της. Η κόρη της, η οποία επίσης έχει τραυματιστεί, πήρε άδεια από το νοσοκομείο για να παραστεί στην κηδεία. Μάλιστα, έφτασε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη. Στο τελευταίο αντίο το παρονέδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνύπαρξη η οποία, αν μη τι άλλο, δείχνει και έναν συμβολισμό. Μια άμεση καταδίκη της τρομοκρατίας.
3: Τσίκλημα Οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι αλλά και η πολιτική ηγεσία τη Βαγιανέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και αφού ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος.
3: Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Παναγιώτης και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια έφτασε στην εκκλησία σε αναπηρικό αμαξίδιο με ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
21: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε. Έχασε τη μαμά της με έναν άδικο τρόπο.
3: Συντετριμμένος, ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε στον επικίδιο.
22: Χάθηκε η σύζυγος, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια. Και δεν ήταν αυτή η μέρα που τις άξιζε.
3: Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο.
23: Αυτός ο τρόπος μας δεν τ' άκουσε.
24: Πολύ αγαπητός άνθρωπος, πολύ της προσφοράς.
25: Πάντα με το χαμόγελο. Το χαμόγελο πάντα.
26: Άμα περάσει η μπόρα και να βρεθούν, γυρνάει πίσω.
3: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτριά του στον σύζυγο της Εκλεπούσης και τα τρία της αδέλφια, καθώς και την κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση όπως και ο πατέρας της. Το παρόν έδωσαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
27: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
28: Όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.
3: Στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
1: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε το φάκελο δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε, τον πολιτικό σφιγμό της ημέρας, στο μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Συντηρεί στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης και το κάνει με καταγγελίες που αφορούν την περίοδο 2019. Οι διαφοροποιήσεις γαλάζιων στελεχών συνεχίζονται, ενώ από το ΠΑΣΟΚ διερωτώνται τώρα για ποιο λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να πυροδοτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση της διάταξης για τους ποινικούς κώδικες το 2019.
29: Αν έχει υπάρξει πράγματι διεφθαρμένος Πρωθυπουργός μεταπολίτευση, είναι σίγουρα Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι είναι. Δύο πράγματα. Φιλαλήθης και έντιμος.
3: Με διαφορετικό τρόπο τοποθετούνται για το θέμα στελέχοι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
30: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
31: Ναι.
30: Με πλησίασε στο έδρανό μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
31: Δεν έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λες και είμαστε δικαστές.
3: Εντονής είναι η αντιδράση από στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα.
31: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο ίδιος που πριν μια εβδομάδα, για τον κύριο Τσίπρα αναφερόμενος ο ίδιος, έλεγε ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών. Ναι. Μετά από μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών.
3: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναρωτούνται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την δικαστική οδό.
32: Όταν αντίστοιχα επιχειρήθηκε η συκοφάντηση του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε άμεσα σε μήνυση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη.
33: Θα είναι ένας ανηλαιής πόλεμος που στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 15-19.
1: Και πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky.
34: Πριν όμως, την ταυτότητα, πόσους μέτρησες και πότε, Γιώργο?
35: 1126 είναι οι συνεντεύξεις, Λένα, από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου. Σταμάτησε η συλλογή των στοιχείων προχθές και νομίζω ότι προλάβαμε έστω να αγγίξουμε το ξεκίνημα πολλών από τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες.
34: Τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν στις πρώτες μας, έτσι, τα πρώτα ερωτήματα που θέσαμε. Καθημερινότητας και επικαιρότητας. Πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια? Εδώ βλέπουμε τι απαντήσαμε. Το πιο σημαντικό, λέει το 46%. Ένα από τα πιο σημαντικά, 43%, έχει τσιμπήσει εδώ, γιατί η προηγούμενη μέτρηση ήταν το Νοέμβριο του 2025. Μέτρια σημαντικό, λέει το 5%, λίγο έως ελάχιστα σημαντικό το 1%. Εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν μειώνεται αυτό το ποσοστό, παραμένει υψηλό και φαίνεται και στο πώς αποτυπώνεται και στα νοικοκυριά, είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, θέμα της επικαιρότητας. Όπως είπες, πατήσαμε την 7η Ιουλίου, επομένως έχουμε προσπαθήσει να σφιγμομετρήσουμε το πώς έχουν αφουγκραστεί τις εξελίξεις. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη στη χρονοσειρά, πώς δηλαδή από το Μάρτιο του 2026, το Μάιο του 2026 μέχρι και τον Ιούλιο, μέσα λοιπόν σε 4 μήνες, βλέπουμε την ανωδική πορεία που καταλήγει από το 53 στο 56. Αλέξη, εδώ προφανώς το θέμα των F-35, επειδή έγινε την 7η Ιουλίου, υπήρξε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το έχει ακόμα μεταβολήσει ενδεχομένως, αλλά φαντάζομαι αν το είχε και είχαν περάσει μέρες, θα ήταν πολύ πιο πάνω τα ποσοστά, τι λες?
2: Νομίζω ναι, και ότι αυτό που θα ανησυχούσε περισσότερο τον κόσμο είναι το πόσο κοντά μοιάζει να είναι ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ερντογάν. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα και πού είναι διεθμένος να φτάσει ο Τραμπ για να βοηθήσει τον φίλο του παρακάμπτοντας το Κογκρέσο κτλ. Βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό έβριμα είναι αυτό της ακρίβειας. Και είναι αυτό που θα πρέπει να υπολογίσει ο Πρωθυπουργός αποφασίζοντας αν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Διότι αν κάποιος τον πείσει ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και η ακρίβεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, υποθέτω θα τις κάνει το φθινόπωρο. Αν θεωρήσει ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στις τιμές, θα ξεχαστεί η κρίση από το Ορμούζ κτλ., τότε ενδεχομένως να πάμε την άνοιξη.
34: Γιατί ψηφίζουν με την τσέπη, αυτό το έχεις μετρήσει εσύ πολλές φορές, Γιώργο. Είναι η οικονομία, είναι τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλά η οικονομία που λέμε, αλλά αν αυτή η πραγματικότητα στα ελληνικά νοικοκυριά δεν αποτυπώνεται, φαντάζομαι μετράει και μετράει και στις δημοσκοπήσεις, μετράει και στις πολιτικές αποφάσεις.
35: Σίγουρα, Λένα, η προσωπική οικονομική κατάσταση αυτή που μετράει περισσότερο για τους ψηφοφόρους, τα οικονομικά του νοικοκυριού, τα έξοδα που έχει, τα έσοδα που έχει, το ισοζύγιο, η ακρίβεια, όπως και να το μετρήσουμε, πάντα αυτό ανακύπτει σαν το σημαντικό. Θέμα. Βέβαια και τα εξωτερικά, τα ελληνοτουρκικά, οι διεθνείς εξελίξεις είναι άλλο ένα επίσης σημαντικό θέμα που απασχολεί τους
2: Έλληνες. Να ρωτήσω μόνο εγώ πολύ γρήγορα, αν στη λίστα των θεμάτων που απασχολούν βλέπεις κάτι που να έχει ανέβει που δεν το περίμενες?
35: Αλέξη, υποχώρησε η ανησυχία για τον πόλεμο και για τις πολεμικές συγκρούσεις λόγω των τελευταίων εξελίξεων, αν και δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε να επιστρέψει πάλι. Και αυτό έχει επιτρέψει να ενισχυθούν λίγο συνήθεις θέματα, τα οποία συνήθεις θέματα, όπως είναι κοινωνικά θέματα, υγεία, η παιδεία, τα σκάνδαλα επίσης έρχονται συχνά στη συζήτηση, το θέμα της ασφάλειας. Αυτό μας απασχολούν σε πιο ήρεμες περιόδους. Ο πόλεμος θα είχε χαμηλώσει όλα αυτά. Τώρα που υποχωρεί, φαίνονται να επανέρχονται, πάντα όμως η οικονομία και τα οικονομικά του νοικοκυριού είναι νούμερο ένα και με μεγάλη διαφορά.
34: Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, πότε θα προτιμούσατε να διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, 2026-2027, τι από τα δύο πρόωρες ή στην ώρα τους που λέμε? Μέσα στο 2026 μας λέει το 46%, μέσα στο 2027 το 33%, δεν έχει διαφορά λέει το 16%, το 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Θα δούμε τώρα την υποανάλυση, πώς καταλήγουμε σε αυτό το ποσοστό. Ποιοι θέλουν δηλαδή το 2026, ποιοι θέλουν πιο κοντά και ποιοι θέλουν στην ώρα τους. Από ό,τι βλέπουμε, Αλέξη, νωρίτερα θέλει αντιπολίτευση,
2: ναι,
34: και αργότερα η κυβέρνηση.
2: Κλασική απάντηση θα έλεγε κανείς και νομίζω ότι αυτό, βέβαια, εδώ μετράει η γνώμη ενός, έτσι, οπότε ό,τι και να λέει η δημοσκόπηση, τελικά ένας θα πάρει την απόφαση. Αλλά αυτό το 33% νομίζω απεικονίζει αυτό το ποσοστό στο οποίο υπολογίζει ο Πρωθυπουργός, που θέλει τη σταθερότητα, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και είναι γύρω στο 30 και ελπίζει ότι μπορεί να είναι και πάνω από το 30. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κλειδί, αν θες, αυτό το 33%.
34: Γιώργο, για τα τυπικά, εδώ δεν βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσεις το λόγο.
35: Εδώ πέρα κάνουμε την υποανάλυση με βάση την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μετρήσεις ως πρόθεση ψήφου καταγράφει χαμηλό ποσοστό. Να θυμίσω ότι όταν μια υποανάλυση στηρίζεται σε πολύ λίγες συνεντεύξεις, το στατιστικό σφάλμα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και αποφεύγουμε κόμματα τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά. Παρουσιάζουμε συνήθως τα κόμματα που έχουν ένα αξιόλογο αριθμό συνεντεύξεων, άρα υψηλό ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
34: Αλέξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι είναι αυτό που έχουν μετρήσει και βλέπεις ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν να επιλέξουν τις πρόωρες εκλογές, δηλαδή πιο κοντά? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουν και τους δίνει περισσότερο έτσι ένα εκτόπισμα για το τώρα?
2: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εγκεφαλικό. Νομίζω περισσότερο είναι επειδή υπάρχει πολύ θυμό σε ψηφοφόρους που έχουν πάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι το να τελειώνουμε, να γίνουν εκλογές. Θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν θα προκύψει πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτοδύναμη. Οπότε βιάζονται μια ώρα αρχίτερα να γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ στρατηγικό, να το πω έτσι.
34: Και μου δίνει την τέλεια πάσα. Η επόμενη κυβέρνηση θα προτιμούσατε να είναι αυτοδύναμη ή συνεργασία. Εδώ το 45% μας λέει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 38% έχει ενδιαφέρον αυτό το ποσοστό, κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν έχει διαφορά, μας λέει το 11%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 6%. Καταλαβαίνουμε εδώ πέρα και πάμε να δούμε και το πώς υποαναλύεται. Ποιοι θέλουν στην ουσία αυτοδύναμη κυβέρνηση Αλέξη και ποιοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι τους θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Ένα πρώτο σχόλιο εδώ, Αλέξη.
2: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας θέλουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ξαναθέλουν δηλαδή την ίδια κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι της Ελλάς και του Πασόκ. Όταν λένε ότι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, τι εννοούν? Αν δηλαδή όλοι αυτοί που ψηφίζουν Πασόκ εννοούν κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιο άλλο κεντροαριστερό κόμμα ή με την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω για τους ψηφοφόρους του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα αριστερά κόμματα. Οπότε αυτό είναι νομίζω πολύ σαφές.
34: Εδώ, Γιώργο, βλέπεις κάτι το οποίο σε αριθμούς, για παράδειγμα, στην αυτοδύναμη κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πολύ μοιρασμένα, πολύ ίδια τα ποσοστά τους. Σαν να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
35: Λένα, για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και όχι μόνο ότι είναι παραπλήσια, αλλά είναι και αξιόλογα. Το 1/3 των ψηφοφόρων σχεδόν όλων ή των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνεται να υποστηρίζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν προκύπτει άλλη πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης παρά από το πρώτο κόμμα, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό και αυτός ο πίνακας που, όταν ρωτάς για πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, οι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι 20%.
34: Αλέξη, προτρέχεις και προδίδεις τις κάρτες μας και θέλουμε το σασπένς. Η πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θέλετε συνεργασία, τι μας απάντησαν τα τρία πρώτα κόμματα? Προτιθέμενοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, τι θέλετε δηλαδή? Εδώ υπάρχουν κάποιες επιλογές, υπάρχουν και κάποια ευρήματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε. Πασόκ, Κίνημα Αλλαγής, συνεργασία δηλαδή με το Πασόκ, λέει το 52%. Ελληνική Λύση, 4% να συνεργαστούν. Συνεργασία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέει το 1%. Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 4%. Κάποιο άλλο κόμμα, 4%. Με κανένα, 32%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 3%. Εδώ, Αλέξη, δεν υπάρχει επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει όμως η επιλογή του κανένας.
2: Ναι, βιάστηκα, αλλά για μένα όντως αυτό το έρευνα με τους οπαδούς του Πασόκ είναι το κρίσιμο που δείχνει πόσο διχασμένο είναι το Πασόκ. Γιατί όταν έχεις 20% να σου λέει πρώτη προτίμηση είναι η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και 18%.
34: Είμαστε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Τσίπρα,
2: ναι.
34: Είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, όλοι περιμέναμε ότι μια κυβέρνηση με το Πασόκ θα θέλουν. Αν πάμε σε μια κυβέρνηση εργασίας, η οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας.
34: Και γιατί όχι με κάποιο κόμμα από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και τους δίνεις την επιλογή του κανένα. Δηλαδή, άρα ξανά εκλογές και οι περισσότεροι επιλέγουν το Πασόκ, Αλέξη.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν μια συγκυβέρνηση, πιο πολύ προτιμούν κάτι παραδοσιακό, ένα κόμμα εξουσίας που το έχουν ζήσει, ξέρουν πώς είναι, παρά να δοκιμάσουν κάτι άλλο.
34: Είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε αυτό το ερώτημα, Γιώργο, πραγματικά. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.
35: Ακριβώς. Και σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, να δούμε, νομίζω ότι μας αποκαλύπτει όχι μόνο την επιλογή των ψηφοφόρων για τη συνεργασία, αλλά και ποιον πολιτικό χώρο βλέπουν με μεγαλύτερη συμπάθεια ή θεωρούν ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις τους.
34: Αλέξη, έχεις τη σωστή κάρτα? Πάμε τώρα στο Πασόκ που λες.
2: Κάποιος μου έστειλε ότι θέλω κούρεμα και δυστυχώς απάντησε στο κινητό και απασταθεροποιήθηκα.
34: Λοιπόν, προτιθέμενοι να ψηφίσουν Πασόκ. Εδώ βλέπουμε την τριχοτόμηση. Νέα Δημοκρατία, λέει, θέλουν το 20%. ΚΚΕ 8%, η Ελληνική Λύση είναι στο 2%, Πλεύση Ελευθερίας 7%, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν το Πασόκ θα συνεργαστεί, λέει το 18%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 7%, κάποιο άλλο κόμμα το 5%, με κανένα το 29%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%, και εδώ πέρα Αλέξη, βλέπουμε μία τριχοτόμηση.
2: Δεν ξαναποτελεί, αν τα πει ο Γιώργος.
35: Εγώ θα πω ότι αυτό όντως νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον γράφημα και ο Αλέξης με πολύ καλή αντίληψη και ως άνθρωπος της ανάλυσης εστίασε από την αρχή σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του. Βλέπουμε ότι οι 3 στους 10 δεν θέλουν καμία συνεργασία. Και από εκεί και μετά υπάρχει ένα μοίρασμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος κυρίου Τσίπρα, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πιο υψηλό. Δεν με εκπλήσει.
34: Ήταν όμως, Αλέξη, το διακύβευμα του συνεδρίου αυτό. Θέλω να πω ότι από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκόψει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύεις μέτρησε καθόλου?
2: Μέτρησε, αλλά στην πράξη δεν μετρήσει. Γιατί αν βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο δίλημα αν θα στηρίξει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ το θέλουν αυτό. Κάποιοι είναι τελείως κάθετοι.
34: Και στην τρίτη κάρτα μας, οι προτιθέμοι να ψηφίσουν Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελαν να συνεργαστούν. Με το ΠΑΣΟΚ λέει το 45%, εδώ ένα συντριπτικό ποσοστό. ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας το 9%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εδώ είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, το 11%. Είναι και ενδεχομένως μια νέα δεξαμενή, θα το δούμε. Άλλο ένα εντυπωσιακό έβριμα εδώ, με τον ΣΥΡΙΖΑ το 1%, κάποιο άλλο κόμμα το 7%, με κανένα λέει το 20%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 2%. Ερώτημα πρώτο, Αλέξη, και το απευθύνω σε σένα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ελλάς, ένα κόμμα εκ της μητρός του ΣΥΡΙΖΑ, εάν τους ρωτήσεις τους ψηφοφόρους, αυτούς που προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, η χαμηλότερη απάντηση, το χαμηλότερο ποσοστό είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νομίζω κοιτάνε μπροστά και βλέπουν ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει δεν είναι θέμα αυτό, γιατί να απαντήσω, γι' αυτό είναι το 1%.
34: Το 1% είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμουλου, ο οποίος και παραιτήθηκε πριν από λίγο, είναι στον Πολάκη, στο ενδεχόμενο να πάρει το κόμμα Πολάκης.
2: Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να το μετρήσουν, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική δημοσκόπηση. Διότι υπάρχει πάλι εδώ ένας διχασμός, δηλαδή υπάρχει το 45% που θέλει μια κυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ, που θα ήταν κάτι κλασικό να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μπορούν να θέλουν μια αντισυστημική συμμαχία. Σαν και αυτή που είχε δηλαδή μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας το 2015. Με Βαρουφάκη, με Ζωή, Κωνσταντοπούλου, Πολάκη κτλ.
34: Εδώ, Γιώργο, το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Ελλάς έχουν περισσότερο, δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα στο να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ δίνουν τόσο χαμηλό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σχετίζονται κάπως? Έχουν κάτι να ενδιαφέρον να το παραθέσουμε?
35: Δείχνει μια αντίθεση μεταξύ των ΜΕ και των ΔΕ ψηφοφόρων. Εγώ θα στεκόμουν πάρα πολύ και στο επιλογή με κανέναν, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ αυτών που θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης θα στεκόμουν σε αυτό που ανέφερες για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι είχαμε δει να υπάρχει μια ταύτιση ψηφοφόρων μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων. Και βέβαια το ότι τόσο πολλοί από τους ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, ενώ πολύ λιγότεροι θέλουν από το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα νομίζω ότι κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για την επόμενη μέρα.
34: Πάμε να διερευνήσουμε και να εκτινογραφήσουμε το ενδεχόμενο πολιτικό σκηνικό που έχουμε. Εδώ διερευνάμε το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε σε πολλές δημοσκοπήσεις τώρα, Αλέξη, το μετράμε. Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις, συν δύο μονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%, σταθερό εδώ το ποσοστό. Μάλλον όχι, 15%. Σίγουρα όχι το 64%. Εδώ παραμένουν οι αρνητικές απαντήσεις στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 8%. Κρατάμε λίγο το σίγουρα ναι, που είναι συν 2 πάνω. Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση, Αλέξη, από την κυρία Καριστιανού και λιγότερο από τους όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία δεχομένως θέλει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Καριστιανού, θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
35: Απόλυτα, απόλυτα το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ. Είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
34: Ποιοι ψηφίζουν τα νέα κόμματα, επόμενη κάρτα. Εδώ βλέπουμε ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γίνεται μία λαιλασία στον ΣΥΡΙΖΑ, 54%. Ποιοι προτίθενται να ψηφίσουν ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Εδώ πέρα βλέπουμε, Αλέξη, ότι περιορίζονται οι απαντήσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η βασική πηγή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Βέβαια και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσέξει, γιατί εκεί που έχει πέσει δεν έχει πολλά περιθώρια να χάσει κι άλλο. Και αυτό το 12% είναι σημαντικό.
34: Γιώργο.
35: Βλέπω ότι αυτή μια μικρή υποχώρηση στα ποσοστά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού διατηρεί αυτή την οριζόντια απήχηση σε όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλα τα κόμματα, αλλά ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη φορά.
34: Και είπα νωρίτερα να κρατήσουμε το συνδύο στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έρχεται εκεί η πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί, ποιες είναι οι δυναμικές. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ διατηρεί το προβάδισμα, 30%. Αλέξης Τσίπρας, 17%. 17% ήταν και στην προηγούμενη μας μέτρηση. Νίκος Ανδρουλάκης, 7%. Κυριάκος Βελόπουλος, 7%, ενισχυμένος από 5 που ήταν στην προηγούμενη μας μέτρηση. Μαρία Καριστιανού, 5% από 6, έχει μια μικρή επιβράδυνση. Ο κύριος Κουτσούμπας, 4%, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή χάνει πόντους από 5%. Αφροδίτη Λατινοπούλου, 2% από 2 που ήταν. Ο κύριος Βαρουφάκης, το 2 από 2. Κανένας, 17%, ισοψηφεί με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ, ενώ ήταν λίγο πιο πάνω Αλέξη. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 5%, ένα σχόλιο εδώ.
2: Ο Πρωθυπουργός, νομίζω, συνεχίζει να είναι ο κύριαρχος του παιχνιδιού σε αυτή τη μέτρηση. Και θα δούμε από το φθινόπωρο αν το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πια ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός στο παρελθόν, αν αυτή η ψαλίδα θα αρχίσει κάπως να μειώνεται, που για μένα θα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες δείκτες που θα έβλεπα στην επόμενη δημοσκόπηση.
34: Γιώργο, το γεγονός ότι σε αυτή τη μέτρηση, τη δεύτερη από όταν ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, βλέπουμε τον κανένα να ροκανίζεται και να πηγαίνει αυτό έτσι με μια πρώτη ματιά στον Αλέξη Τσίπρα, ή στην ουσία να μην χάνει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, τι σου λέει σε μέτρηση σε σχέση και με άλλους που έχουν γίνει?
35: Προφανώς ένα κομμάτι από αυτούς που επέλεγαν κανένας φαίνεται να έχουν επιλέξει κάποιον από τους αρχηγούς των νέων κομμάτων, γιατί και η κυρία Καριστιανού δεν καταγραφόταν στο παρελθόν και τώρα καταγράφεται. Παρ' όλα αυτά, Λένα, παραμένει υψηλό και στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση ο κανένας. Παρά το ότι έχουμε δύο νέους αρχηγούς, από τους οποίους ο ένας, όπως είπατε, ήταν ήδη πρωθυπουργός.
34: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο 26%, μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15%, έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Στάσιμο το ΠΑΣΟΚ στο 10%, χωρίς ωστόσο και με απώλειες. Ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια υποχώρηση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων. Από 9,5% την βρίσκουμε στην περιοχή του 7,5%. Ελληνική λύση ενισχυμένος και ο κύριος Βελόπουλος, 7% από 5,5% συν 1,5% ποσοστιαία μονάδα. Εδώ πέρα, στα επόμενα κόμματα δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές. ΚΚΕ 6%. Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, Μέρα 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση 2%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο 2%, Αποχή Λευκό 1,5%, είναι αποφάσιστη, υπάρχει μια πτώση στο 11%. Αλέξη, θα κάνουμε μια στάση εδώ, καταρχάς για την κυβέρνηση. Πώς εξηγείται η άνοδος? Μετράμε από τον Μάιο 24%, Ιούνιο 25,5% και τώρα είναι στο 26%. Συνδέεται καθόλου με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα?
2: Πιστεύω ότι αυτό το 0,5% είναι όλο του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει φοβήσει εισαγωγικά κάποιους ανθρώπους που είχαν ψηφίσει στην Δημοκρατία, οι οποίοι σου λένε μην ξαναγυρίσουμε πάλι στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Βέβαια είναι και εντυπωσιακή και η άνοδος του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή μια μισή μονάδα σε τόσο μικρό διάστημα μας δείχνει κάτι εντυπωσιακό, και η πτώση της κυρίας Καριστιανού, που δεν ξέρω, φαντάζομαι πάει στον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως είπαμε πριν, που δεν το μετράς εδώ βέβαια.
35: Ακόμα. Ναι. Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον μάλλον πάει στην ελληνική λύση, από που είχε πάρει ένα κομμάτι, και θα δούμε τον κύριο Σαμαρά, το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου, οπότε δεν μπαίνει ακόμα στην πρόθεση.
34: Το λέμε απλώς ότι οι πολύ θετικές απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν συν 2, μείον 2 είναι η κυρία Καριστιανού. Να ρωτήσω.
2: Πολλές συμπτώσεις.
34: Πολλές συμπτώσεις. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε το τελικό OK από τον κύριο Σαμαρά για το κόμμα του. Η ελληνική λύση Συν μια μισή μονάδα από τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι τον έχουμε δει πολλές φορές, δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις. Ό,τι βλέπουμε, το βλέπουμε μέσα από τα social media. Επομένως, αυτό το ποσοστό, αυτή η αύξηση, πώς αιτιολογείται? Δημοσκοπικά πάντα, γιατί είναι αξιοσέβαστη.
35: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάτι δείχνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να θυμίσω αρχικά, Ελένα, ότι κάθε καινούριο κόμμα δεν προχωράει γραμμικά. Λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την τάση που θα διαμορφώσει. Κάθε καινούριο κόμμα αναμένουμε να καταγράψει ένα ποσοστό, την επόμενη φορά να ανέβει λίγο ή να πέσει λίγο, μέχρι να σταθεροποιηθεί στο ποσοστό του. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το ποσοστό δείχνει μια μόνιμη οριστική τάση.
34: Πάντως, θα το ξέρουμε, πότε θα μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι αυτό το ποσοστό που βλέπουμε του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα ποσοστό με το οποίο, εάν είχαμε όντως εκλογές, αυτό θα βλέπουμε και στην κάλπη?
35: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να σταθεροποιηθούν τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είναι λογικό κάποια καινούργια κόμματα να καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά, να υποχωρούν ή να ανεβαίνουν ή να ξαναπέφτουν μέχρι να σταθεροποιηθούν. Μόνο όταν δούμε ότι σταθεροποιείται το ποσοστό και καταγράφεται το ίδιο σε αρκετές δημοσκοπήσεις, θα μας κάνει λίγο περισσότερο βέβαιους ότι αυτό είναι μια ημιμόνιμη έστω κατάσταση. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως, έχεις δίκιο να στέκεσαι στο γεγονός ότι μετά από το πρώτο αξιόλογο ποσοστό που κατέγραψε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, τώρα εμφανίζεται να ενισχύεται. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι παραμένει κάτω από το ποσοστό που είχε καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν άφησε την αρχηγία.
34: Αλέξη, ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πέφτει όμως η κυρία Καριστιανού. Εδώ υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα προς ώρας.
2: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών αντισυστημικών ψηφοφόρων ότι πλέον έχουν μια άλλη εναλλακτική και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μάλλον κάνει ζημιά, να το πω έτσι, κυρία Καριστιανού.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στην μεταγραφική σεζόν, ο Ολυμπιακός επέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βρεθινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 ολοκληρώθηκε. Έσπα Παναγοπούλου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας για τις επόμενες 4 ώρες, θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και
7: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Honda Center.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δώρο στροφό της Novibet.
13: Δώρο τροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνέλησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ για παράβαση της κειμενής νομοθεσίας. Προσωρινά κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω αναγκαστικής προσγείωσης το μεσημέρι του μαχητικού αεροσκάφους F-16, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού και διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίες 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρεταν ληστείες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες. Στη σύλληψη δύο ατόμων, 30 και 50 ετών, προχώρησαν χθες στελέχη της δίωξης ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο, βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κατέργαστης κάναβης, την οποία είχε προμηθευτεί από κατάστημα ψηλικών ειδών στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του 50χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο ψηλικατζίδικο, βρέθηκαν πολλές συσκευασίες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης. Σε κατάσταση συναγερμού η Ταϊβάν, που ετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη του ενδυνάμει μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995. Σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, συνοδεύεται από ρηπές ανέμου που φτάνουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τυφώνας Μπάβι, που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού, θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, προτού κινηθεί προς την Κίνα. Σε 8 κομιτείες της βόρειας και ανατολικής Ταϊβάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Ταϊπέη αύριο Παρασκευή, δεν θα γίνουν μαθήματα, ενώ γραφεία και υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά. Το Σαββατοκύριακο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στα παράλια της Ανατολικής Κίνας. Με τη μονομαχία της Γαλλίας και με το Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
3: Τώρα θα πρέπει να μου πείτε την ηλικία σας. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει λόγος να μου το στείλετε εδώ σε μήνυμα, αν σας λέει κάτι αυτό που θέλω να πω. Διότι από το 1974 έως το 1983 υπήρχε μια σειρά που εξιστορούσε τις χαρές, τις λύπες μιας οικογένειας στην μεθόριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσα από ένα πρίσμα αμερικανικής πίστης στον άνθρωπο και χριστιανικής αισιοδοξίας. Έφτασε λοιπόν το 2024 να γίνει η πιο δημοφιλής κλασική εκπομπή σε αρκετές πλατφόρμες της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Αναφέρομαι φυσικά στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και ο λόγος είναι ότι κάτι ήξερε το Netflix όταν το 2025 ανακοίνωσε το remake που κάνει πρεμιέρα σήμερα.

Μάλιστα λέγεται ότι στις ατελείωτες ημέρες της πανδημίας οι περιπέτειες της οικογένειας Ίγκλης ανακούφιζαν τους παλιούς και ενθουσίαζαν τους νέους, ενώ σήμερα στο YouTube το βίντεο με τους τίτλους αρχής, αυτό που ακούμε τώρα, όπου οι τρεις κόρες των Ίγκλης τρέχουν ανέμελες στα λιβάδια εκεί, πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια χτυπήματα. Ορισμένα θα προέρχονται και από την Ελλάδα, σίγουρα, όπου επίσης προβλήθηκε, όπως και αλλού, το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Πάντως, από ό,τι λέγεται, στην νέα σειρά του Netflix, οι χαρακτήρες της μητέρας Ίγκλης είναι... θα έχουν ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα στις δεδομένο, γιατί θα είναι ενδυναμωμένος. Θυμάστε πως ήταν η μαμά Ίγκλης. Τώρα θα παρουσιάζεται ως πραγματίστρια, τη στιγμή βεβαίως που ο πατέρας είναι μάλλον ονειροπόλος σε αυτή τη σειρά που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε ηλικίες. Εγώ το θυμάμαι. Τώρα θα μου πεις, δεν είχαμε και πολλά πράγματα να κάνουμε τότε ως παιδάκια στην τηλεόραση. Μαυρό-άσπρη ήταν στην αρχή. Μη μου πείτε μετά ότι δεν θυμάστε που παίρναμε εκείνο το πράγμα που ήταν σαν σελοφάν, που είχε μία κόκκινη γραμμή, μία κίτρινη γραμμή, μία μπλε γραμμή. Και έτσι την είχαμε έγχρωμη την τηλεόραση, νομίζαμε. Μετά βεβαίως, εντάξει, πήραμε και έγχρωμη. Αλλά ναι, θέλω λίγο να θυμηθούμε. Οπότε εδώ περιμένω τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Πλες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και με χαρά θα το διαβάσουμε. Τώρα, επειδή είπα να θυμηθούμε, νομίζω ότι αν γυρίσουμε πάλι πίσω στις δεκαετίες του 80 και του 90, η Bonnie Tyler ήταν ιδιαίτερος αγαπητή τότε στο νεαρό κόσμο. Άρα και σε εμάς.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλώς μας βρίσκετε κι εσείς. Εννοείται, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 βράδυ Πέμπτης, έτσι. 9 του μήνα. Άντε, πλησιάζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε κοντά μας την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Στην διάθεσή σας ό,τι και αν χρειαστείτε. Αν δείτε έξω το παραμικρό, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Βεβαίως είδα ότι τώρα το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι μάλλον εκεί προς το λιμάνι. Κατανοητό αυτό, φεύγουν τα κριτικά καράβια, καλοκαιράκι είναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο κάπου αλλού. Αν εσείς το εντοπίσετε, εδώ είμαστε να μας το πείτε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Α, να, έσκασαν τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πω τώρα. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τη μία. Έτσι, αυτό δεν το ξεχνάμε, έως τη μία. Όπως κάθε βραδάκι, εδώ και 2 εβδομάδες. Αύριο είναι το τελευταίο τετράωρο. Μετά την επόμενη εβδομάδα γυρίζουμε στην ώρα μας. Θα έχουμε και κάτι μαγκαζίνο εκεί, τα βραδινά κτλ. Πάντως 2 ώρα ακόμα δεν θα είναι. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη, ετών 61 μου λέει. Το θυμάμαι ειδικά στην αρχή της σειράς, όταν έπεφταν οι τίτλοι, η Λώρα τρέχοντα στο λιβάδι. Ήταν και τα τρία αδέλφια. Να τρώει μια τούμπα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για χαρά στον Γιώργο, αποφεύγω να βλέπω remake και sequel. Στην καλύτερη περίπτωση είναι σαν ξεθυμασμένο αναψυκτικό και στη χειρότερη σαν χαλασμένο ψάρι. Δεν σου είπα εγώ ότι θα κάτσουμε να το δούμε. Εγώ με αφορμή τη σειρά που βγαίνει σήμερα στο Netflix, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, είπα να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί, οι γέροντες, τα παλιά. Και να πω την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Χριστέ μου, λέει, στα 55 μου σήμερα είχα σχεδόν ξεχάσει το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μόνο με ΕΡΤ τότε. Καληνύχτα Λώρα. Και Τζον Μπόι. Έτσι, έτσι δεν πάει? Κάπως έτσι πάει.

Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα και τον πρόλογο. Τώρα, προσέξτε. Επειδή θέλω να είμαστε και χρήσιμοι, έχουμε δύο καλεσμένους πρώτα απ' όλα αργότερα, γιατί θα ασχοληθούμε και με τον Νίκο Μποζιονέλο που έχει γράψει αυτό το φοβερό βιβλίο για το Μουντιάλ. Θα μας κάνει την τιμή, δική μου τιμή είναι να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Και βεβαίως λίγο αργότερα σας έχω ετοιμάσει και κάτι άλλο εξαιρετικό που θα μας ταξιδέψει σε άλλου είδους μονοπάτια. Λοιπόν, στα χρήσιμα τώρα, έχουμε αναστολή των προστήμων για τους ξεχασιάριδες. Αναφέρομαι στο θέμα με τους ανελκυστήρες. Η επιβολή λοιπόν κυρώσεων για την πιστοποίηση και καταχώρηση θα επανέλθει 4 μήνες μετά την υλοποίηση της μεταφοράς.

0: οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκατασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ιφίλιο πολλές φορές, που είναι υπόχρεοι για τέτοιες δηλώσεις, για τέτοια θέματα. Και είναι κρίμα να τους κλείνεις απ' έξω κλείνοντας μια πλατφόρμα, διότι στην πραγματικότητα το ζητούμενο της πλατφόρμας αυτής είναι να μάθουμε συνολικά πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι να την κλείσουμε και να μην μάθουμε τίποτα για τους υπόλοιπους. Είτε είναι πολυκατοικιών που δεν δηλώθηκαν, είτε είναι μονοκατοικιών που επίσης οι ιδιοκτήτες τους είπαν δεν βαριέσαι σπίτι μας τώρα, ποιος αρθεί να μας λέξει τώρα, για να το δηλώνουμε και τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ναι, όταν μιλάμε για κάποια παλιά οικίματα, αυτό δεν έχει να κάνει άντε να την, να την κάνουμε στο, την κουτσουκέλα στο, στο κράτος που θέλει να το ελέγξει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό έχει να κάνει και με την ασφάλεια του κόσμου που μπαίνει μέσα.
0: Έτσι. Μα είναι μεταφορικό μέσο, τι λέτε τώρα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι το κακό κράτος που θέλει να ελέγξει ή να τα βάλει σε μια τάξη, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας το ελέγξουν πρώτα για τη δική τους ασφάλεια.
0: Στο βιβλίο μου, το Αγοράζω Σπίτι, που γράφει μαζί με τον Ηλία του Παπαγεωργιάδη, έχουμε ειδικό κεφάλαιο για τον ελκυστήρα και τονίζουμε την αξία που έχει ένας ελκυστήρας που είναι ασφαλής και λειτουργεί σωστά για ένα κτίριο, για την αξία ολόκληρης της περιουσίας, αλλά και την αξία για την ασφάλεια των ασυστών που είναι τα μέλη της οικογένειάς μας. Εμείς οι ίδιοι βγαίνουμε κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε λοιπόν τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, με την, μια τροπολογία που κατατέθηκε, είχε προηγηθεί μια επιστολή της Φομιδά που επισημέναμε τα σημεία τα οποία εμείς θα θέλαμε να βλέπαμε βελτιωμένα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς αυτής της μικρής λεγόμενης πλατφόρμας, δηλαδή της πλατφόρμας της απογραφής. Διότι έχετε υπόψη σας ότι ήδη εδώ και κάποια χρόνια έχει νομοθετηθεί το Εθνικό Μητρό Ανελκυστήρων, στο οποίο δεν θα καταχωρούνται απλώς και να απογράφονται με 3-4-5 στοιχεία ο κάθε ελκυστήρας, αλλά θα καταγράφονται οι ελκυστήρες οι οποίοι θα έχουν επιθεωρηθεί από γνωστοποιημένο ελεκτή, από ελεκτική εταιρεία γνωστή, θα έχουν αναβαθμιστεί τα συστήματα ασφαλείας τους, που είναι κάτι που το κόστος που έχει είναι ανάλογα με το πόσο παλιός είναι ένας ελκυστήρας. Στη συνέχεια θα έχουν επανελεχθεί για να διαπιστωθεί ότι πράγματι αναβαθμίστηκαν τα συστήματα ασφαλείας και στο τέλος θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό πλέον μητρό και όχι στα μητρώα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της χώρας, όπως γινόταν σήμερα, με χάρτινους φακέλους, όπου εκεί ήταν μια γραφειοκρατία δυσβάστακτη και για τους πολίτες και για τους συντηρητές.
1: Ξέρετε τι με φοβίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που φοβίζει περισσότερο είναι το κόστος αυτής της αλλαγής που ενδεχομένως πρέπει να γίνει σε έναν ανελκυστήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μεγάλο για τους παλιούς ανελκυστήρες. Ένας ανελκυστήρας που εγκαταστάθηκε μετά το 2000, ελάχιστα πράγματα θα χρειαστεί να προσθεθούν, να αλλάξουν ή οτιδήποτε, προκειμένου να τα βρει ο επιθεωρητής για να αλλάξουν και να εξυγχρονιστεί και να πάρει τη σφραγίδα του επιθεωρητή ότι είναι OK και να μπορέσει μετά να καταχωρηθεί. Το πρόβλημα είναι με τους παλιούς ανελκυστήρες. Με τους ανελκυστήρες της δεκαετίας που έχουμε και το 50 και το 60 και το 70 και το 80, κυρίως 70 και 80, που εκεί ήταν ο μεγάλος αριθμός ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα. Εκεί λοιπόν αυτό που θα συμβεί τώρα είναι ότι θα ξανανοίξει πάλι η πλατφόρμα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 4 μήνες από τη στιγμή που θα ανοίξει η μεγάλη πλατφόρμα. Το ενιαίο μητρό που θα αρχίσουν να μπαίνουν οι καταχωρημένοι ανελκυστήρες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μεσολαβήσει μια διαδικασία προόδου ακόμη της απογραφής που γίνεται τώρα, στη συνέχεια αξιολόγησης της απογραφής και στη συνέχεια νομοθέτησης προθεσμιών συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά κατηγορία ανελκυστήρων, όπου η κατηγοριοποίηση θα γίνει με βάση το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ξεκινώντας από τους πιο παλιούς ανελκυστήρες και πηγαίνοντας προς τους καινούριους.
1: Ξέρετε περίπου τι κόστος είναι αυτό για έναν παλιό ανελκυστήρα να το φέρουμε στα σημερινά δεδομένα?
0: Κοιτάξτε, ο κάθε ανελκυστήρας έχει αυτά που ζητάει προκειμένου να είναι ασφαλής. Δηλαδή, ένας ανελκυστήρας που είναι μπαμπάλαιος και ο κεντρικός του πίνακας δεν είναι ηλεκτρονικός όπως πρέπει να είναι σήμερα, αλλά έχει τους λεγόμενους παλιούς, τους ρελέδες τους λεγόμενους, που σημαίνει ότι κάθε φορά που ξεκινάει σταματάει από το μηχανικό στάσιο, ακούγεται το γνωστό
1: κρακ.
0: Αυτός δεν περνάει πια σήμερα. Αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι το πρώτο που πρέπει να αντικατασταθεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να αλλάξει το μοτέρ του ή τη μηχανή, τη λεγόμενη του ελκυστήρα. Αλλά όμως αυτός που θα την επιθεωρήσει θα δει τα σειρματόσκηνα σε ποια κατάσταση είναι. Κυρίως θα δει σε ποια κατάσταση είναι οι κλειδαριές οι λεγόμενες. Αυτές οι οποίες όταν ο ανελκυστήρας, όταν ο θάλαμος φεύγει από το να είναι πίσω από μια πόρτα, αυτή η κλειδαριά κλείνει

0: αυτομάτως, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα πάει κάποιος κατά λάθος να την ανοίξει και να πηδήξει το κενό μέσα, νομίζοντας ότι ο θάλαμος από πίσω. Και όλα βέβαια τα υπόλοιπα, τα φρένα, οι προσκρουστήρες που πρέπει να είναι ελαστιχενοί, αν πέσει ο ελκυστήρας, να πέσει κάπως στα μαλακά, να μην θέλουν πολύ σοβαρά θέματα ατυχήματος για τους ανθρώπους που είναι μέσα. Από εκεί δηλαδή ξεκινάει. Άρα λοιπόν το κόστος προσδιορίζεται από τις ελλείψεις ασφαλείας που έχει ο κάθε ελκυστήρας. Όσο πιο παλιός είναι. Και προσέξτε, όσο λιγότερο έχουν ασχοληθεί ο διαχειριστής.
1: Στη συντήρηση τη σωστή και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο η συντήρηση, γιατί η συντήρηση είναι η καθημερινότητα. Κοιτάξτε, σε σχέση με το αυτοκίνητο, θα πούμε το εξής, ότι ο συντηρητής είναι το σέρβις του αυτοκίνητου, αλλά ο επιθεωρητής είναι το κταίο.
1: Ναι, έτσι, βέβαια, σε εμάς έρχεται μια φορά το μήνα και τον πληρώνουμε κιόλας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, έτσι, θέλω έτσι, να πω ότι το βλέπω τον άνθρωπο. Εδώ μεταξύ, κάνα δύο φορές που τον έχω πετύχει και έχω ανοίξει την πόρτα, λέει το ασανσέρ συντηρούμε. Λέω εντάξει.
0: Το αυτοκίνητο, κάθε τέσσερα χρόνια και κάθε δύο χρόνια μετά το πας και στο κταίο. Ναι. Βλέπει ο συντηρητής.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι ένα μεταφορικό.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ένα κόστος, αλλά. Εδώ έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και το ζήσαμε αυτό, αν επιτρέπετε, γιατί θέλω να κλείσουμε και σε λιγάκι, με την ιστορία με τα πετράλωνα. Και τότε λοιπόν βγήκε ότι πολλά από τα κίνητα δεν συντηρούνται σωστά. Έτσι. Δεν λέω τώρα με αφορμή αυτό ότι έσκαψαν πιο κάτω τα θεμέλια κτλ. Αλλά υπήρξε ολόκληρη κουβέντα για το τι γίνονται με παλιά κτίρια, αν έχει υγρασία, αν θα συντηρήσουμε μια υγρασία. Εκεί εντάσσεται και το αν θα συντηρήσουμε σωστά ή αν θα περάσουμε κταίο, όπως λέτε, τον ανελκυστήρα.
0: Η Επιτροπή θα φτιάξει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οριζόντια ιδιοκτησία που ετοιμάζεται από την Υπουργή Δικαιοσύνης. Να είστε βέβαιοι ότι θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα επιχειρήσει να ασχοληθεί. Θα είναι πολλά τα θέματα, βέβαια, αλλά ένα από αυτά. Αυτό που να πούμε για να κλείσουμε το θέμα του τηλεφωνήματός μας είναι το εξής, ότι θα ξανανοίξει σε κάποιο χρονικό διάστημα πολύ σύντομα η πλατφόρμα αυτή της απογραφής.
1: Ωραία.
0: Και θα μπορέσουν εκεί να, όλοι όσοι ξεχάστηκαν να δηλωθούν, όλοι όσοι εγκαθιστούν καινούριους ελκυστήρες μετά την 1η Ιουνίου του 2026 να τους γράψουν, όπως επίσης και όλοι όσοι χρειάζονται να κάνουν διορθώσεις ή μεταβολές ή συμπληρώσεις.
1: Να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν.
0: Να γίνουν. Έτσι, και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία κάποια στιγμή του Υπουργείου, θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα μας πει τα αποτελέσματα της απογραφής. Και στη συνέχεια θα χαρτογραφήσει πώς πρέπει να κινηθεί η διαδικασία αυτή. Εμείς αυτό το οποίο επισημαίνουμε και με αυτό θέλω να κλείσω είναι το εξής. Επειδή αναπόφευκτα, μοιραία, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κύμα των ανακαινήσεων, των αναβαθμίσεων που πρέπει να γίνει, θα αφορά τους παλιούς ελκυστήρες. Οι παλιοί ελκυστήρες σε πολλές περιπτώσεις είναι σε πολύ φτωχές περιοχές, σε περιοχές πολύ χαμηλή εισοδηματική δυνατότητα των ανθρώπων που μπαίνουν στις πολυκατοικίες αυτές. Αν το κράτος δεν μπορέσει, όπως φτιάχνει τα διάφορα προγράμματα για τους θερμοσύμφωνες, για τα κλιματιστικά, για
1: τις. Με κάποιο τρόπο να εντάξει κάτι και εκεί.
0: Ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται στις διαχειρήσεις των πολυκατοικιών, σε πολυκατοικίες με πολύ χαμηλή τιμή ζώνης, όπου εκεί είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να ανταποκριθούν στα έξοδα αυτά, αν δεν μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, τότε θα συγκρουστεί με ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν θα έπρεπε, το πιο ευάλωτο.
1: Και δεν θα γίνει και δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα πάρει τους κλείσεις τους ελκυστήρες, θα τους φραγίσει τους ελκυστήρες.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, επειδή σας ακούει από ό,τι φαίνεται, γιατί τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι ό,τι έχετε βάλει στο τραπέζι με κάποιο τρόπο περνάει. Επείτε το.
0: Δεν μας κάνουν ρουσφέτη.
1: Όχι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Είπα ότι επειδή έχετε κάποια λογικά επιχειρήματα. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και το τελευταίο σχόλιο του έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Υπάρχουν, θα το πω έτσι, περιοχές που πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Άρα εκεί το κόστος θα είναι μεγάλο, γιατί θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να ξυλωθεί και να ξαναφτιαχτεί. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ας πούμε, το έχω δει στην πολυκατοικία που μένω, εκεί μπήκε ένα έμβολο. Τεράστιο, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι με αυτά τα σκοινιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε αυτό είναι ένα κόστος. Καταλαβαίνω ότι σε περιοχές που, εντάξει, δεν είναι όλα βουλιαγμένοι και κάλλοι, έτσι, δεν είναι όλα βόρεια προάστια, υπάρχουν και γειτονίες που υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, εκεί άντε να πεις τώρα στην πολυκατοικία ότι θα επιμεριστούμε τα διαμερίσματα, ένα κόστος που δεν είναι μικρό. Εκεί σε θέλω, Μπάρμπα. Οπότε έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Παραδιάς. Μην φτάσουμε στο σημείο να σφραγίσουν ανελκυστήρες ακριβώς επειδή θα πληρούν τις προδιαγραφές. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ξέρεις τι θέλω τώρα? Μπορούμε να βάλουμε animals, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί, γιατί? Αφού μπορούμε. Και θέλω το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1964 είναι στην κορυφή των Βρετανικών singles.

0: Έχω και τον άνθρωπο που τρολάρει συνεχώς. Λέγαμε λοιπόν πριν για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και μου λέει Airbnb στο μικρό Λιβάδι. Αν είναι δυνατόν. Μου λέει η Εφη, εκτός από το μοναδικό μικρό σπίτι στο Λιβάδι, είχαμε και το Peyton Place. Καλά, είχαμε και, και τους Dukes. Τους θυμάστε, τους Dukes. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα με τον Κονταξί σε τέτοιου είδους πράγματα. Εκεί θα. Πώς είχαμε κάνει για τις διαφημίσεις το 80. Τα θυμάστε αυτά. Πέρυσι το είχαμε κάνει. Μας πας λέει μισό αιώνα πίσω. Έλατε, όχι, δεν σας πάω και εγώ πήγα. Δεν θέλω τέτοια. Και εγώ μέσα στο κόλπο είμαι. Στα δικά σας παπούτσια. Σταυρούλα από Αθήνα. Μεγάλωσα λέει με το σύριαλ. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν έκανα επεισόδιο. Ηλικία 58 ετών. Μια υπενθύμηση. Όταν έγινε ο σεισμός στην Πάρνηθα το 99, παρακολουθούσα μαζί με την ανιψιά μου το μεσημέρι σε επανάληψη στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Καλή συνέχεια. Άκου τώρα με τι έχουμε συνδέσει. Και ο Κωνσταντίνος θυμάται και ατάκα. Πας τώρα, θα μου περάσετε το αλάτι, παρακαλώ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Και κοντά μας άλλη μία που έχει μεγαλώσει με το σπίτι στο Λιβάδι. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Η Άσμα Παναγοπούλου. Το θυμάσαι,
1: Καλέ, το διάβαζα.
0: Εσύ έχεις και όλα τα βιβλία μου, λες. Πόσα είναι δηλαδή.
1: 9.
0: 9 βιβλία.
1: Εγώ 9 έχω.
0: Εγώ διάβαζα Ιούλιο Βέρν τότε.
1: 8. Κάπου εκεί 8.
0: Ιούλιο Βέρν, εμένα μ' άρεσε αυτό.
1: 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα.
0: Όχι, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Από τότε το είχα εγώ. Ταξίδευε το μυαλό, μην νομίζεις. Από μικρό βλαμμένο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το Πασόκ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης μετά την παρέτηση Φάμελου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιωτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μάρκ Άλμουντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 και εσείς καλωσορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου για αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Πέμπτης. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου λέει το εξής. Με τα αφιερώματα αυτά, λέει, τεστάρετε τη μνήμη μας για Αλτσχάιμερ. Όχι, ρε παιδάκι μου. Είπαμε, είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι και τόσο. Το πολύ πολύ να πολεμήσαμε με τον κολοκοτρόνη. Έχει σκέφια. Καλό είναι αυτό, επειδή αναφέρθηκα στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι που σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Γιώργος, να επιδοτηθούν οι ανελκυστήρες και μάλιστα να γίνουν υδραυλικοί. Θα έχουμε, πώς το είπαμε, ανελκυστήρα πας. Το σκέφτεσαι? Ανελκυστήρα πας. Δεν ξέρω. Υπάρχει όμως, λέει, παντού ο κατάλληλος χώρος. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Για να μπει η αντλία, αυτό το έμβολο που λέμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εκτός μου, λέει. Όχι, το άλλο το διάβασα το μήνυμα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να με συγχωρεί η χάρη σου, μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη. Πάρε νουμεράκι. Είμαι ένα τσικ πιο πειραγμένος. Εντάξει. Είχα αφήσει το Βέρν και είχα πιάσει. Τι είναι αυτό, βοήθησέ με λίγο. Δηλαδή, ποιο ήταν το βιβλίο αυτό? Από μικρός μανία με τα. Α, όχι, δεν τα μπορώ αυτά. Εγώ τα σκιάζομαι. Τα βιβλία μυστήριου. Δεν μπορώ καθόλου και τα αστυνομικά. Δεν τα έχω καθόλου εγώ με αυτά εδώ. Εντάξει, Ben Hur. Θυμάμαι πάντως όταν το είχα δει το Ben Hur. Φοβερό. Εντάξει, ταινιάρα. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που το είχα δει. Γιατί είχε μείνει εκεί στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που είχε η ρόδα του τύπου που έμπαινε και ξύριζε τη ρόδα του άλλου. Mm-hmm. Αυτό μου είχε μείνει, δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ με το να σκέφτομαι αυτήν εδώ τη σκηνή. Τις λεπίδες, μπράβο, λεπίδες. Δεν θυμόμουν καν τι ήτανε, φαντάσου. Είμαι λίγο μεγαλύτερο σου, Γιώργο, γι' αυτό, έτσι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γιώργο μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Προσέξτε τώρα, γιατί είχαμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, χθες στη Βουλή, στην Ολομέλεια, χθες ήταν Τετάρτη, okay, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ξεκαθάρισε πως μπαίνει φρένο στις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Σκεφτόμουν χθες πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει κάτι παρόμοιο. Καλά, υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα νομοθετικό πλαίσιο και για τα φαντς. Υποτίθεται ότι, ας πούμε, δεν σου τηλεφωνούν να σε πρίζουν ό,τι ώρα θέλουν, για ό,τι θέλουν, ακόμα και για ένα μικρό ποσό. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει. Έτσι. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, της συζήτησης για την ψήφιση του σχετικού νομοθετήματος, ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την προστασία των πολιτών και ολόκληρης, εννοείται, της κοινωνίας. Ωραία, εντάξει. Δεν χαλάμε χατήρι σε αυτό. Παράλληλα, ο ίδιος άνοιξε και την πολιτική ατζέντα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Ότι αυτό αφορά άμεσα στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός, το νομοσχέδιο προσφέρει αυτονόητες, λέει, λύσεις, καθώς διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν πλήρη γνώση των όρων των δανειακών συμβάσεων, τις οποίες υπογράφουν, αποσαφηνίζει πλήρως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δανειολήπτες και καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα. Και σκέφτηκα να είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικηγόρος Παραρίο Πάγο, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ξέρει το τραπεζικό δίκαιο όσο ελάχιστη και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Δημήτρη μου, καλησπέρα, είμαστε καλά?
1: Ναι, ναι, εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, και για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση. Είμαι πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πώς τα άκουσες εχθές αυτά?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχάς, να πούμε ότι όντως ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος αφορά και ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, είναι εξαιρετικός. Να πούμε όμως.
0: Όταν λέμε ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, τι προβλέπει αυτό?
1: Ωραία, ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, έτσι, ας με επιτραπεί να πω, έτσι, λίγο πιο λαϊκό. Ας είναι καλά και η Ευρώπη, έτσι, γιατί αυτό τώρα είναι μια υποχρέωση την οποία τηρούμε. Είναι ξεκάθαρα μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία υποχρεούμαστε να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο. Όλα αυτά τα προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία και γίνονται νόμος του κράτους. Επομένως, για την ιστορία, να πω ότι είναι ένας πολύ καλός νόμος, ο οποίος όμως δεν είναι ελληνική σύλληψη, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι, θα μπω κατευθείαν στο ζουμί για να μην αγωνιούν οι ακροατές μας, δεν αφορά τα παλιά δάνεια. Αφορά τα δάνεια τα οποία θα δοθούν από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι στη ζωή του κόσμου, δεν αλλάζει κάτι.
0: Πολύ χρήσιμο αυτό που διευκρινίζεις.
1: Για όσους έχουν ήδη δανειστεί, αυτό αφορά στο μέλλον. Για όσους δανειστούν από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να σου πω, για να καταλάβεις τι είναι αυτό πάνω κάτω, τέλος πάντων, που έγινε νόμος του κράτους, είναι ότι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται και περιγράφονται είναι τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν συμβεί στο μέγιστο βαθμό στη χώρα μας πριν την οικονομική κρίση. Και αν υπήρχε αυτός ο νόμος πριν την οικονομική κρίση, δεν θα είχαν υπερχρέωση περισσότεροι πολίτες. Mm-hmm. Να μπω λοιπόν τώρα έτσι στα βασικά σημεία της οδηγίας και του νόμου. Καταρχάς, αφορά αποκλειστικά και μόνο καταναλωτικά δάνεια, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ και δεν έχουν εξασφαλίσεις, δεν έχουν δηλαδή υποθήκες. Κατ' εξαίρεση όμως πιάνει τα δάνεια τα οποία υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και αφορούν στην επισκευή κατοικίας, ακινήτου, δηλαδή σπιτιού, χωρίς να υπάρχει το όριο αυτό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέμε και αρχή είναι ότι αφορά μόνο αυτά τα δάνεια. Δεν αφορά δηλαδή στεγαστικά δάνεια. Δεν αφορά δάνεια με υποθήκες και υποσημειώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κάνει ξεκάθαρο η οδηγία και ο νόμος είναι ότι ο δανεισμός γίνεται μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή θα είναι πιο δύσκολος ο δανεισμός. Υποχρεούνται δηλαδή τραπεζικά ιδρύματα να μην δίνουν έτσι εύκολα τα δάνεια. Θα πρέπει πρώτα να γίνεται επαρκής πιστοληπτικός έλεγχος των δανειοληπτών, mm-hmm. εάν έχουν τις προϋποθέσεις να δανειστούν και αν έχουν δηλαδή το εισόδημα να μπορέσουν να αποπληρώσουν. Πρώτον. Δεύτερον, παρέχονται προσυμβατικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ευκρινείς, κατανοητές για όλους, mm-hmm. με παραδείγματα.
0: Χωρίς ψηλά γράμματα δηλαδή, αυτό που λέμε.
1: Ναι, χωρίς ψηλά γράμματα.
0: Ωραία.
1: Και κάποια ψηλά γράμματα δεν θα είναι ψηλά γράμματα υπό την έννοια ότι θα είναι παραπλανητικά, αλλά θα επεξηγούν, ναι. θα βοηθούν στο να κατανοεί ο υποψήφιος δανειολήπτης σε τι εμπλέκεται, τι πάνε να υπογράψει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση και ότι απαγορεύει ρητά τις αθέμητες πρακτικές. Mm-hmm. Και θα σου πω τι μου θυμίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμίζει την καμπάνια των τσιγάρων. Δηλαδή, θυμάστε τα πακέτα που έλεγε, ή που λέει, εγώ βασικά που λέει ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Φωτογραφίες κιόλας, ότι προσοχή το τσιγάρο, βλάπτει την υγεία ή.
0: Και με καρκινοπαθείς επάνω κτλ. Ναι.
1: Το ίδιο θα είναι και ο δανεισμός. Θα σου λέει προσοχή, ο δανεισμός κοστίζει χρήματα. Άρα λοιπόν, ο δανεισμός και καλός γίνεται μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολος για τον περισσότερο κόσμο. Και από εκεί και πέρα. Εκτός των άλλων, mm-hmm. δηλαδή το ότι προβλέπονται κάποιες ποινές, ότι έτσι είναι αρκετά επεξηγηματικός ο νόμος, έχει πολλά άρθρα, βάζει κάποια πλαφόν, τα οποία θα σου πω ότι ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα των δανειοληπτών σήμερα.
0: Όταν λες πλαφόν, τι εννοείς?
1: Πλαφόν δηλαδή ότι όταν δανείζεσαι χρήματα, να μην μπορεί να υπερβαίνει ένα ναι. ποσοστό ο δανεισμός
0: του μισθού σου, των εισοδημάτων σου.
1: Όχι των συνδυμάτων σου,
0: του?
1: Επί της αρχικής οφειλής. Δηλαδή.
0: Α!
1: Ναι, δηλαδή ενώ σήμερα, για παράδειγμα, κάποιος μπορούσε να δανειστεί πριν μερικά χρόνια 20.000 ευρώ,
0: ναι, ναι.
1: η οφειλή αυτή φτάνει τις 100.000 ευρώ. Και αυτά να ζητούνται. Εκτός από προϋποθέσεις που
0: κατάλαβα.
1: Ενώ ναι. τώρα μπαίνει ένα πλαφόν το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει να κάνει με τη διάρκεια των ετών του δανείου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μιλάμε για δάνειο το οποίο έχει διάρκεια έως 4 έτη, mm-hmm. Το μέγιστο κόστος της πίστωσης, δηλαδή δεν μπορεί να ξεπερνά το παραπάνω ποσό από την πίστωση, από το αρχικό ποσό που δανείστηκε ο φιλέτης, το 60%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσα αυτό είναι τόκοι, έξοδα, έτσι. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δανειστεί 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.
0: Κατάλαβα.
1: Στο τέλος της ημέρας ο δανεισμός.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα δεν υπάρχει όριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να σου πω και τα υπόλοιπα, υπάρχει λοιπόν μια κλιμάκωση ανάλογα
0: ναι.
1: με
0: τι άλλο θεωρεί σημαντικό?
1: Τι άλλο θεωρώ σημαντικό?
0: Mm-hmm.
1: Ότι θα παρέχονται από τα ίδια τραπεζικά ιδρύματα συμβουλευτικές υπηρεσίες στους οφειλέτες, mm-hmm. θα παρακολουθείται ο δανεισμός ούτως ώστε να μην βαίνει ανεξέλεγκτος. Για παράδειγμα, μέχρι και στις υπεραναλήψεις δεν θα επιτρέπουν τα πιστωτικά ιδρύματα να αυξάνεται χωρίς έλεγχο ο δανεισμός και χωρίς ενημέρωση και χωρίς προτάσεις να διευθετηθούν οι οφειλές αυτές με έναν τρόπο βιώσιμο. Ένα άλλο τώρα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι πριν τον πληστηριασμό, πριν την εκτέλεση, θα υποχρεούνται να βρουν έναν τρόπο να ρυθμιστεί ο οφειλή προκειμένου να απεχθεί ο πληστηριασμός. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει εκεί πέρα η σημείωση ότι δεν μπορεί να γίνεται για πάντα αυτό. Δηλαδή, αν του δοθεί η ευκαιρία του οφειλέτη και δεν είναι συνεπής, τότε μπορεί να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι, ή για παράδειγμα, δεν μπορεί να σου χορηγήσει δάνειο, mm-hmm. μάλλον κάρτα ή δάνειο, χωρίς να κάνεις αίτηση. Δεν μπορεί να σου στείλει πιστωτική κάρτα στο σπίτι χωρίς να έχεις κάνει αίτηση εσύ. Όπως γινόταν στην Ελλάδα κατά κόρον. Δηλαδή, πραγματικά, αν διαβάσει κάποιο την οδηγία, είναι σαν να περιγράφει όλα αυτά που γίνανε τα χρόνια της ευημερίας εντός αγωγικών στη χώρα μας πριν την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Και κάποιος τα έχει πάρει και τα έχει βάλει σε μία σειρά και έχει βγάλει συμπεράσματα.
0: Αλήθεια, έχουμε αργήσει να την υιοθετήσουμε, να την ενσωματώσουμε την οδηγία.
1: Κάποιους μήνες.
0: Α, εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Μια χαρά είναι, δεν έχουμε αργήσει.
1: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν είναι τώρα η αυτή καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Θα γίνει από εδώ και στο εξής. Ούτως ή άλλως οι τράπεζες είναι πολύ πιο προσεκτικές. Mm-hmm. Δηλαδή και η οδηγία να μην υπήρχε δεν δίνουν εύκολα δάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως η οδηγία είναι εξαιρετική.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν δανειστεί δυστυχώς έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Είναι στο από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, νοείται ότι ξέρει καλά, εξαιρετικά το τραπεζικό δίκαιο. Και επειδή και αυτό το συγκρότημα τα αγαπάμε πολύ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Κερ, ο τραγουδιστής, η φωνή

0: Λοιπόν, Enid Blyton, μάλιστα. Δεν το ξέρω. Σούπα, δεν τα πάω εγώ καλά με αυτά εδώ. Μου λέει η μυστική 7, τα 5 λαγωνικά. Μετά περάσαμε, μου λέει, στη θεία Άγκαθα Κρίστη. Τουλάχιστον να υποθέσω. Κλασικά εικονογραφημένα. Εκδόσεις Μπεχλιβανίδη από το βιβλιοπωλείο Ατλαντή στην οδό Κοραή. Τι θυμάται ο άνθρωπος. Τότε που είχα ακόμη τις αφετηρίες. Α, εκεί που ήταν οι αφετηρίες των λεωφορείων. Πω, πω. Θυμάστε αφετηρίες των λεωφορείων. Εγώ, επειδή πήγαινα πάρα πολύ στον Πειραιά, εκεί που πήγαινα, ας πούμε, ήταν εκεί στο ύψος της Καθολικής Εκκλησίας οι αφετηρίες των λεωφορείων. Χαμός. Για θυμηθείτε τώρα και τέτοια πράγματα. Καλά, είχα προλάβει και τα μπλε. Τα μπλε μπλε, όχι τα μπλε που ήταν άσπρα μπλε και τέτοια. Και τα πράσινα είχα προλάβει. Που ο σταθμός ήταν κάτω στον Πειραιά, το αμαξοστάσιο τους. Εκεί που είναι τώρα η Αλιπέδου, πώς τη λένε, κάπου εκεί. Αλιπέδου, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά τα μπλε μπλε τα είχαμε προλάβει. Που είχαν το κουβούκλιο με τη μηχανή μέσα. Είχαν το δύο καθισματάκια απέναντι από τον οδηγό. Έτσι. Τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά. Αγκομαχούσαν αυτά, αλλά ήταν ωραία, άλλες εποχές. Είχαν μέσα και το κουβουκλιάκι που ήταν εισπράκτορας. Καλά, είχα προλάβει και εισπράκτορα. Με τον κερματοδέκτη αυτό το πραγματάκι εκεί, που ήταν και δέρμα μαύρο γιατί είχε μαυρίσει από το... Φοβερό. Μετά είχαμε τα ακυρωτικά μηχανήματα. Σε εκείνα τα βουλγάρικα λεωφορεία, τα θυμάστε. Που κάπνιζαν από πίσω. Μεγάλη επιτυχία αυτά εδώ. Οι Ικαρούς. Νομίζω. Λοιπόν, έγινε παιδιά το ΝΑΤΟ, η Σύνοδος Κορυφής, και εκεί υπήρξε ένας φοβερός και τρομερός Δανός δημοσιογράφος, ο οποίος ρώτησε τον Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ για τον αυτοσεβασμό του. Έκανε δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος, προσέξτε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, λοιπόν, εμφανίστηκε στην κεντρική σκηνή της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα για να ρίξει την αυλαία της. Λοιπόν, τι ήτανε το ερώτημα. Την επίθεση κατά εκείνων που δεν είναι μαζί του στην ουσία, δίχως απαραίτητα να είναι εναντίον του, έτσι. Αναφέρομαι στην δηλώση Τραμπ. Και βγαίνει λοιπόν ο Ρούτε και λέει ό,τι λέει. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν αυτή του Ιράν που τα έριξε ο Τραμπ. Τους είπε παλαβούς. Κατά της Ισπανίας μίλησε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να συμμετέχει στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, κατά τον Τραμπ. Δεν ξοδεύει για την άμυνά της όσα θα έπρεπε, αυτά είπε ο πρόεδρος. Τον είπα εξού και, όπως είπε, είναι φρικτός εταίρος η Ισπανία, δεν έχει ελπίδα, και τους Ισπανούς τους είπε ότι είναι κακοί άνθρωποι. Πολύ κακοί άνθρωποι οι Ισπανοί. Κατέληξε στο ότι δεν θέλει να έχει την παραμικρή σχέση μαζί τους. Επανέφερε στο προσκήνιο το αγαπημένο του θέμα της Γροιλανδίας, ενημερώνοντας πως δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν σχετικά με τη Γροιλανδία. Ρίστο εν παρόδο είπε τα καλύτερα για τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, τον Ερντογάν, τον Ζελένσκι, φυσικά για τον Ρούτε, ο οποίος καθόταν αυτάρεσκα δίπλα του κατά τη διάρκεια του παραλυρήματος. Και έτσι λοιπόν έρχεται ένας ρεπόρτερ, ο οποίος μας θύμισε τι είναι η δημοσιογραφία. Τον επίλογο τη Συνόδου Κορυφής τον έγραψε ο Ρούτε με μια συνέντευξη τύπου παρουσία των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Μεταξύ λοιπόν έρχεται ο Δανός, το όνομα του θα το πω, έχει πολλά σύμφωνα και θα κάνω σαρδάμ, ο οποίος, θα το συγκρατήσετε κιόλας, ο οποίος έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη ως αυτός που έκανε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ την ερώτηση που νομίζω ότι όλοι μας σκεφτόμασταν μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ ενώπιον του Ρούτε. Μαρκ, κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, του λέει ο Δανός, ενώ εκείνος μιλάει για την κατάκτηση της Γροιλανδίας. Κάνει επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, αρχίζει εμπορικούς πολέμους, πράγματα που το πιθανότερο είναι πως δεν θα ενέκρινε ο παλιός Μαρκ Ρούτε. Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σας, όταν κάθεστε έτσι και δεν λέτε τίποτα? 1-0. Έκανε απλώς τη δουλειά του ο Δανός δημοσιογράφος, που το έχουμε ξεχάσει όλοι, έτσι, το έχουμε ξεχάσει όλοι. Η απάντηση λοιπόν του πρώην πρόεδρου της Ολλανδίας ήταν εν πωλής επανάληψη όσων συνηθίζει να λέει από την ημέρα που πήρε αυτό το πόστο στο ΝΑΤΟ. ξέρετε, αυτό που κάνω πάντα είναι να αναγνωρίζω όταν αξίζουν έπαινοι και νομίζω ότι πρέπει να επαινούμε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό. Ο άλλος σε παραλήρημα δίπλα του. Και αυτός νομίζει ότι βρέχει χαμόγελα. Αλλά ο Δανός δημοσιογράφος ήταν όλα τα λεφτά για μένα. Όλα τα λεφτά. Να το ξαναποτιτούπε. Μάρκ δηλαδή, Ρούτε. Κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκείνος μιλάει για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, κάνει επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, αρχίζει εμπορικούς πολέμους, πράγματα που το πιθανότερο είναι πως δεν θα τα ενέκρινε ο παλιός Ρούτε, δηλαδή ο πρώην πρόεδρος της Ολλανδίας. Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σας όταν κάθεστε έτσι και δεν λέτε τίποτα? Μην με ρωτήσετε τώρα τι να του πει.
1: Gracias a la vida.
0: Mercedes Sosa. Ήταν η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, ένα από τα σύμβολα της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, η επωνομαζόμενη Νέγρα. Λόγω των πυκνών μαύρων μαλλιών της, κατάφερε να κάνει γνωστού σε όλη τη γη τους μοναδικούς ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, αλλά και νομίζω τη μουσική γενικότερα από όλη την Νότια Αμερική. Μεγάλη προσφορά της στο πολιτικό τραγούδι, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 9 Ιουλίου του 1935.

0: Μαύρη αμίγου.
1: Να πω την καλησπέρα στον Δημήτρη το φαρμακοποιό μου. Έπρεπε να του πει του Τραμπ. Όχι, δεν μπορώ να το πω το υπόλοιπο, Δημήτρη μου. Εννοείται, έχω έναν φαρμακοποιό που είναι ιδιαίτερος πολιτικοποιημένος. Με ρωτάει πάντα, γελάει. Τα φιλιά μου και σε σένα και στην Έλενα. Είναι ένας φαρμακοποιός στον Κορυδαλό που είχαν μπει να τον κλέψουν. Και εγώ τον κορόιδευα. Του λέει, εσύ το έκανες επίτηδες για να βγεις στα κανάλια. Έτσι, αυτό είναι.

0: μοντανιά.
1: Και επίσης είναι ένας παρακομμακοποιός ο Δημήτρης. Ψάχνουν λέει τρόπους για να βγει στα κανάλια. Που ειδικά την ημέρα του Αγίου, εκεί στον Άγιο Βαλεντίνο και τα λοιπά, όλο το μπροστινό του μέρος μεταμορφώνεται. Δεν θα πω από τη Δημήτρη, έτσι. Έχει την καλύτερη βιτρίνα. Μακράν. Όχι.

Οδηγεί προ αλεποχώρη. Αυτά είναι, φίλε μου. Έτσι. Να ήμουν και εγώ φαρμακοποιό, να φεύγα. Να πήγαινα κάπου. Να, ας πούμε. Τώρα έχουν γιορτή για τον, για τον Sky. Κάνουν πάρτι, ας πούμε, στο Νιάρχος και εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Ούτε στην κοπή της πίτας δεν έχω πάει ποτέ. Τι κόβεις. Ανακόψουμε. Άντε, κόψε και εσύ. Να δω τι θα καταλάβεις.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπες το 2027. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 17% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Έχω κουραστεί, πρόσθεσε, να το επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας. Επισήμανε ότι υπάρχουν λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιάς και τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παρετείται από τη Βουλή και δεν παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτησή του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμα πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν 6 εκρήξεις. Νωρίτερα το Ισραηλινό Channel 12 επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παραδεδαμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης, πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρεταν ληστείες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες. Σε κατάσταση συναγερμού η Ταϊβάν που ετοιμάζεται για την άφιξη του ενδυνάμει μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995 σύμφωνα με την τοπική μετρολογική υπηρεσία. Ο τυφώνας Μπάβι, που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού, θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, προτού κινηθεί προς την Κίνα. Συνοδεύεται από ρηπές ανέμου που φτάνουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Το Σαββατογύριακο ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στα παράλια της Ανατολικής Κίνας. Με τη μονομαχία της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης. Παιδιά, όταν έρχεται η Πέμπτη, εκ των πραγμάτων, αλλάζει η ψυχολογία. Έτσι, είναι στην ουσία, εγώ θα φύγω από εδώ στη μία και θα έχει μπει ήδη η Παρασκευή. Δηλαδή, λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Έχουμε πολύ ωραία παρέα. Σας έχω πει ότι θα μιλήσουμε. Δεν θα πούμε για το Μουντιάλ. Θα πούμε για παρασκήνιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα ακυρώσουμε το ποδόσφαιρο, ούτε θα το εξειδανικεύσουμε. Απλώς, πάρα πολύ απλά, θα επιχειρήσουμε να το τοποθετήσουμε στην πραγματική του διάσταση και στο πραγματικό του περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο τηλεφωνικό, θα είχαμε πει μαζί με έναν εξαιρετικό συνάδελφο. Λέγεται Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από τις κουρτίνες. Οπότε. Ο Νίκος Μποζιονέλος που το έχει υπογράψει είναι κοντά μας. Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Θα μας πει εδώ τα δικά του. Βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε και την ιστορία του Τραμπ. Με τον παίκτη εκείνον. Ρωτάει βέβαια εύλογα ο ηχολήπτης, ποια ιστορία με τον Τραμπ είχαμε. Είχαμε κάποια ιστορία. Οπότε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Δεν ξέρει την ιστορία. Με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει δώσει, πιστεύω, content για μισό βιβλίο ακόμη. Αλλά.
0: Καλά να σου πω.
1: Ναι.
0: Και η FIFA άλλο τόσο.
1: Θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια. Τον ακούω τη Δευτέρα. Πήρα το τηλέφωνο του φίλου μου, τον Ινφαντίνο. Του είπα ότι ο διαιτητής είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και πως τα λέει ο Τραμπ.
0: Όπως δεν ήταν και οι Ισπανοί τώρα, είναι κακοί άνθρωποι.
1: Είναι κακοί άνθρωποι. Δεν σφύριξε καλά να το ξαναδούνε. Η FIFA σε μια έκρηξη δυναμικής λέει: μα έχουμε επιτροπή και το εξετάζει ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευνηδίως βρίσκουν έναν κανονισμό. Ακυρώνει την κάρτα του καλύτερου παίκτη της εθνικής ομάδας της Αμερικής, η οποία παίζει πάρα πάρα πολύ καλά, είναι συμπαθέστατη και έχει χάσει δημοτικότητα παγκοσμίως με αυτό που έγινε. Για τον Μπάλογκουν, είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών, όχι Μπάλογκαν, μην τον αμερικανοποιούμε, και ακυρώνει την κόκκινη κάρτα. Και το μεταξύ έχει γίνει το ανέκδοτο, γιατί αποβλήθηκε τις προάλλες ένας Άγγλος με το Μεξικό και λέγαν του, είπε του, έχει κανείς το τηλέφωνο του Τραμπ να τον πάρουμε τηλέφωνο πώς,
0: να το λύσει.
1: Την επόμενη μέρα λοιπόν ο Τραμπ, κλασικός Τραμπ, γιατί παρακολουθώ ειδήσεις, ξένο δελτίο και τα λοιπά, εγώ λέει δεν είπα ποτέ ότι πήρα τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Εάν παρατηρήσεις τον Τραμπ, τι λέει τη Δευτέρα, τι λέει την Τρίτη και τι λέει την Τετάρτη.
0: Παιδί μου, εσύ ναι. Το πας μέρα-μέρα. Ανά 10 λεπτά.
1: Ανά 10 λεπτά.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Το μέρα-μέρα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ναι, ναι. Ανά 10 λεπτά.
1: Η απορία είναι η άλλη. Τόση δημοσιογράφικη. Δεν έχει ένας να του πει το βίντεο. Ρε αδερφέ, να σου ανεβάσω το ρίλ από χτες να ακούσει. Δεν κάνω πλάκα. Πλέον μιλάμε. Είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι 80 χρονών. Πρέπει κάποιος να πάει να το πει. Μήπως να κοιτάξει λίγο. Μήπως... Κάτι. 80 είσαι. Το λέω με αγάπη. Δεν δίνω άλλη εξήγηση.
0: Ευτυχώς δεν σε ακούει. Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Τον έχω ταγκάρει τρεις φορές στο Facebook τον Donald Trump και με έχει αγνοήσει. Μάλλον θα πρέπει να μπω στο Truth Social.
0: Είσαι κακός άνθρωπος.
1: Κακοί άνθρωποι σπανίοι.
0: Κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψεις να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό, τον ανυποψίαστο. Στο 2148-00174 μηνύματα περιμένει, καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, Νίκος Μποζιονέλος εδώ και το βιβλίο του μαζί. Καλά, δεν είναι ένα απλό βιβλίο το συγκεκριμένο. Να πω ότι αν θέλετε κάτι στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε εκεί σημειώνετε ότι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο. Α, πριν πάμε εκεί. Γαλλία, Μαρόκο, για πες.
1: Θα πω κόντρα σε όλα, επειδή πέρα από όλες άλλες μου ιδιότητες, ως δημοσιογράφος, ως μηντιάρχης ή όλες, ό,τι άλλο θες.
0: Το μηντιάρχης είναι φοβερό.
1: Ναι. Ή ό,τι άλλο θες.
0: Τον έφερα εδώ για να μου γράφει καλές κουμπές.
1: Εδώ και χρόνια, με εξαίρεση μια τετραετία και για προσωπικούς λόγους που έπρεπε να μειώσω τη δουλειά επειδή έγινα πατέρας, αλλά και για επαγγελματικούς, γράφω και στοίχημα. Έχω μάθει λοιπόν να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Άμα μπαίνετε στο Bet Market, έχω δώσει πρόκριση Μαρόκου στο πέναλτι. Μεταξύ άλλων.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αν υπάρχει πέρα από την πλάκα, άμα μπει γκολ νωρίς πάει για πεντάρα. Γιατί δεν πιάνονται ούτε με λάσο. Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που μπορεί να τους μπλοκάρει, όχι να τους πάει στα νεύρα όπως κάνανε τρισάθλια οι Παραγουανοί το Σάββατο. Τρισάθλια αυτό το παιχνίδι ήταν απέσιο. Σαν τον Τραμπ μιλάω. Εάν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να τους μπλοκάρει λιγάκι, να τους μπερδέψει, είναι το Μαρόκο. Και μην ξεχνάμε έτσι, ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί διεθνείς που είναι γαλλοαναθρεμένοι ποδοσφαιρικά, παίζουν εκεί, ισχύει, ξέρουν το παιχνίδι. Ισχύει. Υπάρχει και όλο αυτό το, στον κόσμο που παίξαν και το 22, θυμίζω, στον ημιτελικό, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Που είχε βγει η μισή Γαλλία και υποστήριζε το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο.
1: Επειδή είναι Γάλλοι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έχει πάρα πάρα πολλές προεκτάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις τους αρκετά με τον Μακρόν. Δηλαδή, έπαιξε καλή μπάλα ο Μακρόν επικοινωνιακά με τη Δυτική Σαχάρα που πονάει σαν κεφάλαιο το Μαρόκο. Αλλά καθαρά αγωνιστικά, για να μην πηγαίνω στα άλλα, τους δίνω τύχη. Ιδάλλως, ομάδα σαν τη Γαλλία δεν υπάρχει.
0: Εάν σου βγει, μην ξεχάσεις που ήσουν πριν. Εάν σου βγει, λέω. Εντάξει.
1: Έχω πιάσει και μεγαλύτερες απόδοσεις φέτος.
0: Ναι. Τι, βγαίνει μεροκάματο.
1: Θα σου πω κάτι. Είμαι οπαδός Βραζιλίας στα Μουντιάλ.
0: Α.
1: Μετά την πρεμιέρα με το Μαρόκο, ναι, έχω ρίξει και ένα δεκάρικο 10 ευρώ να πάρει η Βραζιλία το Μουντιάλ. Τελείωνε το μάτς με το Μαρόκο, μιλάω με ένα φίλο, του λέω: είναι το πιο καμένο 10 ευρώ που έχω ρίξει ποτέ. Απόδοση, ξέρω εγώ, να πάρει. Δεν βλεπόμαστε. Όχι, ρε, μου λέει: Βραζιλία, θα στρώσει. Και του λέω το εξής: έχεις δει πάλι η εθνική Βραζιλία ενδεκάδα που τριπλάρει ένας και οι υπόλοιποι απλά τη γυρμώνω ο Βινίσιος. Του λέω: μας έχουν κάνει γιο-γιο. Και πάμε λοιπόν με την Νορβηγία και του λέω πρόκριση. Μα εσύ έχεις παίξει μακροχρόνιο να πάρει η Βραζιλία το Μουντιάλ.

0: Και το άλλο έχει να κάνει με τον κύριο Μπίφορντ Τζόουνς που έγραψε βιβλία. Ήταν εδώ ένας Άγγλος μου, Βρετανός, ο οποίος ήρθε την ημέρα της απελευθέρωσης στην Αθήνα και τα βίωσε όλα από την ημέρα της απελευθέρωσης μέχρι και τη Βάρκιζα και τα καταγράφει. Εντάξει, με τη δική του οπτική και τα καταγράφει.
1: Ωραία, θέλω τότε χάρη. Συνάδελφος είσαι, να με φέρεις σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο. Θέλω να παρουσιάσουμε και εκείνα τα βιβλία.
0: Δεδομένα.
1: Στο λέω από τώρα.
0: Ναι, ναι, δεδομένα. Τέλεια. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα, γιατί θέλω αυτό να το πω, λέγεται Τριλογία του Βερολίνου. Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος.
0: Τον στείλαν στο Βερολίνο. Δύο μήνες αφού έχει πέσει το Βερολίνο και περιγράφει, είναι συγκλονιστική η περιγραφή, να ακούσω από έναν αυτόπτη και αυτήγο μάρτυρα, την κατάσταση στο Βερολίνο δύο μήνες μετά το τέλος του πολέμου από κάποιον που είναι εκεί. Και θα σας δώσω και ένα μικρό spoiler γύρω στα μέσα του βιβλίου. Mm-hmm. Του λένε εσύ και ένα Σοβιετικός θα πάτε και θα βρείτε αποδείξεις αν αυτοκτόνησε ο Χίτλερ ή όχι. Και ξεφύλιζα το βιβλίο και λέω
1: αλήθεια.
0: Λέ, και μπήκαν στο καταφύγιο 3-4 μήνες αφού έχει αυτοκτονήσει ο Χίτλερ και δεν έχει μπει χριστιανός μέσα να πειράξει το οτιδήποτε. Πώς καταλαβαίνεις, ο κόσμος φοβότανε. Έτσι δεν μπορούσε να πας μέσα. Άμα είσαι ένα Γερμανός, τι να πας να κάνεις πλιάτσικο. Δεν είχαν πειράξει το παραμικρό. Ακόμα η περιγραφή μου είχε συγκλονίσει. Λέει ότι ήταν ακόμα το αίμα του Χίτλερ πάνω στο καναπέ στον οποίο αυτοκτόνησε. Η τριλογία του Βερολίνου είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία.
1: Λοιπόν, θέλει να μας δώσει επαφή, όχι, για να πάμε στο δικό σου. Τώρα κλέβεις χρόνο από σένα. Λοιπόν, πώς ήρθε η ιδέα για το βιβλίο και γιατί επέλεξες το Μουντιάλ, τη συγκεκριμένη ας πούμε διοργάνωση.
0: Λοιπόν, καθότι εμείς οι αθλητικογράφοι είμαστε και ψυχαναγκαστικοί με τις σημειώσεις, με το αρχείο κτλ. Το δουλεύω καιρό στο μυαλό μου να κάνω κάτι να μείνει. Παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης μπορεί να γράψει μια πολύ ωραία ανάλυση στο Facebook για τον πόλεμο Αμερικής-Ιράν. Ναι. Άγραψε 2.000 λέξεις, κατεβατώ. Κάποια στιγμή το Facebook μπορεί να κλείσει ή να σε μπλοκάρει ή μπορεί να τρελαθεί ο Ζούκερμπεργκ και να τα... Το κείμενο αυτό θα χαθεί.
1: Και εσύ το κρατάς.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Λέω να κάνω κάτι που θα μείνει. Τι μένει?
1: Α, okay,
0: το βιβλίο.
1: Έχεις γράψει εσύ κατά καιρούς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά μάζευες.
0: Το υλικό το είχα, αλλά δεν ήταν σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή είχα ασχοληθεί επιδερμικά, παραδείγματος χάρη. Μουντιάλ 78, η Αργεντινή, του καθεστώτος του Βιδέλα, το στημένο με το Περού, αυτό με τη Βραζιλία. Τελεία. Το να διαβάσω όμως ένα κεφάλαιο. Εκτός από το Μουντιάλ, αυτό καθ' αυτό, πώς έγινε ανάθεση, ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι έγινε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι έγινε μετά και πώς όλο αυτό συνδυάζεται με το κομμάτι. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό.
1: Άρα, πόσο καιρό σου πήρε αυτή η ιστορία περίπου?
0: 6 μήνες. Γιατί είχα το υλικό έτοιμο. Λέω πόσες ιστορίες έχω, 130-140. Ωραία, ξεκίνα να γράφει. Έπαιρνα κάθε δύο εβδομάδες στον εκδότη μου και του λέει: έχω τόσες λέξεις. Μου λέει: τελείωνε και θα το στήσουμε. Ξεκινήσαμε με 480, σε κάποια φάση έχουμε φτάσει 550, αλλά του λέω πάμε 640 και μεγάλο μέγεθος. Γιατί δεν. Και να μην πάει μεγάλη τιμή. Δηλαδή
1: ναι.
0: 25 ευρώ είναι normal, έπρεπε να είναι πάρα περισσότερο. Δεν θέλω να βάλω χρήματα. Θέλω ο κόσμος να το διαβάσει και να αποκτήσω κι εγώ ένα κίνητρο να γράψω, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή το επόμενο. Ουσιαστικά η απάντηση ήταν ήθελα να κάνω κάτι να μείνει και ζήλευα και λίγο, ξέρεις, και συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί. Το Μουντιάλ είναι κάτι brand. Πώς είναι, ρε παιδί μου, Sky, σαν όνομα, πώς είναι. Πες ένα μπραν. Πώς είναι η Coca-Cola. Το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Δεν είναι Euro, δεν είναι Copa America.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Δεν τα αγγίζει, όπως είναι το Champions League. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι μπραν. Οπότε λέω, σίγουρα θα το ενδιαφέρει τον κόσμο. Πάμε να τρέξουμε να το βγάλουμε πριν ξεκινήσει
1: πριν
0: το
1: Μουντιάλ
0: και δόξα τω Θεώ.
1: Γιατί, ας πούμε, δεν έπιασε το αγωνιστικό κομμάτι και έπιασε όλο το υπόλοιπο? Εξουσία, χρήμα, παρασκήνιο, κουρτίνα από κάτω.
0: Έχει
1: ζόγκ και τα λοιπά.
0: Ναι, μωρέ, έχει και το αγωνιστικό, αλλά το αγωνιστικό έχουν γράψει πολλοί συνάδελφοι.
1: Δεν θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύεις?
0: Έχει ενδιαφέρον, αν νομίζω τα περισσότερα έχουν γραφτεί. Με το καθαρά αγωνιστικό. Βέβαια, ψάχνοντας, παραδείγματος χάρη, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με βοήθησε ένας Βραζιλιάνος συνάδελφος και βρήκα το γιο του γιατρού που είχε, ήταν ο πρώτος που μπήκε στο δωμάτιο του Ρονάλντο εκείνη την Κυριακή του τελικού του Μουντιάλ του 98.
1: Για ξαναπες ποιος ήταν αυτός? Ο γιος του
0: Βραζιλιάνου γιατρού που ήταν ο πρώτος γιατρός που μπήκε στο δωμάτιο του Ρονάλντο του Βραζιλιάνου το πρωί του τελικού του Μουντιάλ του 98, μετά τις φωνές του Ρομπέρτο Κάρλος ότι ο Ρονάλντο πεθαίνει. Και προσπάθησα.
1: Πώς το βρήκες αυτό, ρε φίλε?
0: Το έκανα έρευνα. Αλλά του κάνω μια ερώτηση. Να σε ρωτήσω κάτι πριν συζητήσουμε, γιατί μιλήσαμε πολύ με Zoom. Έχει μιλήσει, του λέω, τον τελευταίο καιρό έχουμε Reels, YouTube, Facebook Live, τα πάντα, podcast, βίντεο, τα πάντα. Ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος,

0: πρέπει να έχει μιλήσει 60 φορές την τελευταία τριετία. Όταν πάει η κουβέντα εκεί, πετάει, τις έχω ακούσει όλες, κάτι γενικολογίες, αυτό που έγινε τότε, εκείνη η δύσκολη βράδια, τέτοιες. Δεν έχει πιάσει ποτέ την ουσία. Του λέω, μπορεί να μου πει διάλογο γίνει. Γιατί εγώ ως Βραζιλιάς τότε έκλαιγα μετά την τριάρα, είμαι 18 χρονών. Ναι. Έτσι, δεν έκανα μέρες να συνέβαινε. Ναι. Τι έγινε, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι τον σπρώξαν οι εταιρείες και οι Adidas και η Nike και ποια ήταν τότε για να παίξει κτλ. Και μου έστειλε τα πρακτικά της δίκης. Του λέω, ποια δίκη. Μου λέει, έγινε δίκη. Του λέω, έγινε δίκη για ποιο πράγμα. Γιατί δικάστηκε, μου λέει, όλη η εθνική ομάδα κλήθηκε της Βραζιλίας. Το θυμόμουν αυτό. Κλήθηκε να καταθέσει και να εξηγήσει τι έγινε εκείνη την ημέρα. Θυμίζω τον κόσμο ότι ο Ρονάλντο έπαιξε. Δεν είναι ότι έλειψε.
1: Ναι.
0: Έπαιξε.
1: Ναι.
0: Γιατί έπαιξε και γιατί έμεινε μέσα 90 λεπτά και φάγαμε τρίμπαλο από τους Γάλλους. Συνάδελφος λοιπόν του γιατρού αυτού, γιατί μου τα έλεγε ο γιος του, μου είπε ότι ο Ρονάλντο ουσιαστικά έχει γυρίσει η γλώσσα του. Από το άγχος, από 15 διαφορετικούς λόγους, μπορεί να γυρίσει η γλώσσα σου. Αλλά επειδή αργήσαν να τον επαναφέρουν και έμεινε περισσότερη ώρα χωρίς οξυγόνο από όσο έπρεπε, ξαναλέω, το πρωί της Κυριακής του τελικού του Μουντιάλ, έχει πάθει να μείνει εγκεφαλικό. Ένα μικρό παιδί, έτσι, πώς ήταν, 22, πώς ήταν το Ρονάλντο. Τον βάζουν σε ένα. Για να μην καλέσουν ασθενοφόρο, γιατί όπως καταλαβαίνεις τότε ήταν ο Μπέκαμ της εποχής. Ο Μέση της εποχής. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι και να μας στείλουν κάμερες. Τον πήγαν λοιπόν με ένα ταξί, αυτοκίνητο, θυμάμαι τι, σε μια κλινική ιδιωτική. Η σύσταση είναι να
1: τον επανέλθει.
0: Όχι, είχε επανέλθει να δουν τι έχει πάθει. Η σύσταση είναι, δεν πάει πουθενά, πρέπει να μείνει εδώ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα επέμενε ο ίδιος να παίξει. Τον πιέσανε να παίξει. Πάντως κάποιος επέμενε. Και εμφανίστηκε ουσιαστικά η Βραζιλία. Όχι μόνο με ένα παίκτη λιγότερο, γιατί το παιδί περπάταγε. Αλλά ουσιαστικά ρίσκαρε τη ζωή του.
1: Με το μήνυμα εγκεφαλικό.
0: Με το μήνυμα εγκεφαλικό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Ρονάλντο έκανε καριέρα μετά και τα λοιπά. Επιμένω, πώς και δεν έχει μιλήσει ακόμα, γιατί όλα αυτά τα βρήκα στα πρακτικά. Ένα κεφάλαιο λοιπόν που δεν έχει πόλεμο, γεωπολιτική, δικτακτορίες, σκάνδαλα.
1: Εντάξει, αλλά έχει μπόλικο πράγμα. Mm. Λοιπόν, ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Mm. Όντως κρύβει πολλά πράγματα κάτω από το χαλί.
0: Ακόμα και μια ομάδα της γειτονιάς δεν κρύβει. Να τσακώνεται ο ένας πρόεδρος με τον άλλον. Ρε παιδιά, στη Ραφίνα δεν έχουμε δύο ομάδες.
1: Έχετε. Ε? Έχετε δύο.
0: Δύο ομάδες είναι στη Ραφίνα. Η Θήλα και την ξεχνάω. Όχι δύο, φαντάζομαι. Και αυτές κρύβουν κάτι. Πόσο μάλλον σε ένα μουντιάλ. Πάντα κρύβονται. Και πρέπει να οριμάσει λίγο, να περάσει λίγο καιρός για να καταλάβουν και ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και δεν σου κρύβω ότι όχι φοβήθηκα, ούτε απέφυγα. Δεν ήθελα να πιάσω πολλά από αυτά που έχουν γίνει στα τελευταία 3-4 μουντιάλ. Γιατί ακόμα η σκόνη δεν έχει πολύ κάτσει. Έτσι, γιατί όταν παίρνουν τα χρόνια, ξέρεις, κάποιοι μιλάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Παραδείγματος χάρη για τον Μαραντόνα, για το Μουντιάλ το 90 ή το 94, πέρασαν αρκετά χρόνια για να αρχίσει ο κόσμος να μιλάει και οι μάρτυρες.
1: Είναι σαν να μιλάμε για τη μεταπολίτευση στην ιστορία, που δεν θέλουμε να αγγίξουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν γιατί... την πέρασε 5 χρόνια, ναι. Ναι,
1: ναι, όχι, περίμενε. Οριακά είναι. Οριακά είναι. Πολλά δεν τα θίγουμε. Εδώ δεν θίγουμε για τον Εμφύλιο ακόμα πολλά.
0: Φαντάσου. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστό το, ναι, το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι του τίτλου των ειδήσεων. Νίκος Μπογιονέλος κοντά μας. Το βιβλίο, να ξαναπώ όλο τον τίτλο, κάτσε εδώ τον έχω γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Δεν χωρίς την τσάντα μου να φέρω το δικό μου.
0: Α, γι' αυτό.
1: Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από τις κουρτίνες. Από την κουρτίνα.
0: Από την κουρτίνα.
1: Από την κουρτίνα.
0: Λείπει μια λέξη. Θα σου πω μετά το διάλειμμα. Εκτός από το πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα, λείπει μια λέξη. Το σεξ θα έκανε κάπως.
1: Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Άλλο ήθελα να πω. Δηλαδή εκτός το αίμα και το άλλο. Κατάλαβες. Αλλά ναι, θα μας πεις και γι' αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους. Νομίζω, κοίταξε, επειδή δεν θα. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Δεν θα. Πρέπει να ξανάρθεις κάποια στιγμή. Μένεις μακριά. Όχι τώρα, από το φθινόπωρο σιγά-σιγά.
0: Θα είμαι σύντομος.
1: Θα έρθει και θα λέμε. Όχι, δεν έχει σημασία. Άσε και κανένα απάντητο. Εντάξει, επιστρέφω σε λίγο.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το Πασόκ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, ελληνική λύση 8%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας 5% και φωνή λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές και από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Εκριθμή είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Τι ωραία κουβέντα. Μουντιάλ εμπιστευτικό, πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Το σεξ το έχουμε αφήσει στην άκρη. Historical Quest, οι εκδόσεις, Νίκος Μποζιονέλος κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως έχεις βγάλει το έξω το σεξ. Δηλαδή υπήρξαν πράγματα που δεν
1: θα προκαλέσει. Όχι, έχει κεφάλαιο μέσα σεξ.
0: Όχι, ενώ έχεις κόψει πράγματα που θα μπορούσες να έχεις βάλει.
1: Ναι.
0: Τι έχεις κόψει?
1: Μια ιστορία την οποία δεν μου είχε στείλει εγκαίρως τα στοιχεία και δεν μου τα στείλει και φύγει το βιβλίο για τύπωμα. Ένας συνάδελφος από τη Μέση Ανατολή.
0: Πού πας και τους βρίσκεις, μωρέ?
1: Να είναι καλά τα social media.
0: Έχω ένα λίγο.
1: Τα social media, παιδιά, δεν είναι μόνο για να στέλνουμε, βρίσκουμε καμιά ωραία παρουσία και στέλνουμε request. Κόκλα κάναμε άντι με blog που λέγαμε παλιά. Αλλά για να βρίσκουμε και συναδέλφους και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν θα το βάλω ακόμα και σε επόμενη έκδοση να βγει sequel. Είναι η συμπεριφορά προς τους Ιρακινούς διεθνείς του γιού του Σαντάμ Χουσέιν, δεκαετία του 80, κάθε φορά που η εθνική Ιράκ, που την είδαμε φέτος, να παίζει στο Μουντιάλ. Αλλά εκείνη την περίοδο, άμα δεν ερχόταν το αποτέλεσμα που θέλαν, οι διεθνείς μπορεί να εξαφανίζονταν, μπορεί να μην γυρίζαν ποτέ σπίτι, σίγουρα τους κρεμούσαν ανάποδα 3-4 ημέρες και διάφορα αγαφυρά, γιατί
0: αλήθεια,
1: το παιδί ήταν άρρωστο, άρρωστο όμως δηλαδή. Ο γιος Σαντάμ. Μια ιστορία. Είναι και μια δεκαριά συνολικά που δεν έβαλα, δεν γιατί έβαλες. Προτίμησα. Ξέρετε, όμως ψάχνοντας, τουλάχιστον σε 2-3 κεφάλαια έπεσα σε πράγματα τα οποία σου μιλάω και να δεν γνώριζα και είμαι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ιστοριοφάγος. Λέει, θα κάτσω να ξεψαχνίσω κάτι.
0: Τότε σκέφτηκες, μπας και δεν ισχύει κάτι? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί εσένα σου προκύπτει από ρεπορτάζ από
1: την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη. Έχει πλάκα. Όταν λέμε, ρε παιδί μου, Μουντιάλ και Εθνική Αγγλίας, ολονών το μυαλό πάει στο 66. Δεν το βιώσαμε, αλλά έχουμε δει τον γκολ φάντασμα, Εθνική Αγγλίας, το ένα το άλλο κτλ. Έχει πολύ περισσότερο content Εθνική Αγγλίας και Μουντιάλ 1970, όπου ταξιδεύει ως πρωταθλήτρια κόσμου 4 χρόνια μετά. Θυμόμουν την ιστορία του, είχαν κάνει προετοιμασία στην Κολομβία, άλλες εποχές, προ Εσκομπάρ. Αλλά τον κορυφαίο αμυντικό και πιο διάσημο αμυντικό του πλανήτη βγαίνει μια υπάλληλος κοσματοπολίου και κατηγορεί τον Μπόμπι Μούρ ότι έχει κλέψει ένα βραχιόλι, και ο Μπόμπι πάει στο αυτόφορο και γίνεται παγκόσμιο σούσουρο, γιατί σε μια εβδομάδα παίζανε Μουντιάλ. Έφυγε αποστολή για να καταλάβει από την Κολομβία να πάει στο Μεξικό να παίξει το πρώτο παιχνίδι. Και ο Μπόμπι Μουρ ήταν εσόκλειστο στο σπίτι του πρόεδρου τη Κολομβιανή Ομοσπονδία, ο οποίο πήγε και τον πήρε αυτόφορο, μην γίνουμε ρεζίλοι σαν χώρα κτλ. Τελικά δεν είχε γίνει κάτι, καταλάβαινε, ήταν στημένο. Θυμόμουν το σκηνικό με τον Gordon Banks. Ακόμα οι Άγγλοι λένε ότι μα τον δηλητηρίασαν, τον κορυφαίο τερματοφύλακα τη εποχή. Οι Μεξικανοί λένε ότι προφανώ κάτι ήπια. Θυμόμουν την ιστορία ότι υπήρχε ένας υπάλληλος στην Αγγλική Ομοσπονδία που αντί να κλείσει εισιτήρια για αεροπλάνα έκλεισε, τους έβγαλε με λεωφορείο να πηγαίνουν του Γουαδαλαχάρα στην πόλη του Μεξικού. Δηλαδή πρέπει να πει. Ψάχνοντας λοιπόν, πέφτω μια μέρα από ξένες πηγές έτσι. Σε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών». Λέω, αυτό γιατί μου το έβγαλε το αποτέλεσμα στην αναζήτηση? Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών, όταν έχω λέξεις κλειδιά, Αγγλία, Μουντιάλ.
0: Η Μαύρη Πέμπτη των Εργατικών. Τι είχε κάνει, τι
1: διαβάζω. Το ξαναδιαβάζω. Ψάχνω και από άλλες πηγές. Εντάξει, διαβάζεις κάτι. Και λέω, πώς δεν το ήξερα.
0: Σε ποια εποχή αυτό, η Μαύρη Πέμπτη?
1: Το 1970, ναι, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, Κυριακή έπαιζε Δυτική Γερμανία-Αγγλία. Ναι. Εννοείται ότι η Αγγλία προηγήθηκε 2-0 και αποκλείστηκε με γκολ στο τέλος. Δηλαδή, κάθε αποκλεισμός Αγγλίας είναι, ρε παιδί μου, ιστορία. Είναι θρίλερ. Είναι λίγο drama queen αυτή η ομάδα. Αποκλείεται την Κυριακή, ημέρα Κυριακή, και την Πέμπτη έχουν εκλογές πίσω. Και ενώ τους δίνανε 65% τέλος πάντων οι δημοσκόποι της εποχής, ήταν πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι οι Άγγλοι, έκαναν τη μεγαλύτερη ήττα των τελευταίων 100 ετών.
0: Επειδή έχασαν.
1: Και βλέπω με τα γενέστερα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: όπου όντως και τα δύο κόμματα είχαν ρωτήσει τους δημοσκόπους, επειδή οι εκλογές θα γίνουν εν μέσω Μουντιάλ, θα έχουμε πρόβλημα αν η Αγγλία αποκλειστεί ή αποτύχει. Γιατί ο μονοδρόμος ήταν να το ξαναπάρουν. Έτσι το είχαν πάρει οι Άγγλοι, ναι, το κατακτάμε για 20 χρόνια. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα απολέσουν τα σκύπτρα. Και η απάντηση ήταν ναι. Πάρα πολύ πιθανό. Προφανώς. Θα μου πεις, μπορεί ένα αποτέλεσμα στο Μουντιάλ να αλλάξει την ψήφο? Και όμως, και βρήκα και μεταγενέστερες δηλώσεις ότι έπρεπε να έχουν αλλάξει οι εργατικοί, να έχουν ζητήσει να αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Και έχασαν οι εργατικοί, έτσι.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ενώ τους έδινε προβάδισμα 65%.
1: Ναι, 65% να βγουν. Δηλαδή, κάπου λέω, πώς δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι λες τώρα. Ποιο θεωρείς το πιο σκοτεινό Μουντιάλ, το πιο βρώμικο, ρε παιδί μου? το πω έτσι.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω για το 34 στην Ιταλία του Μουσολίνη, γιατί δεν υπάρχει και εικόνα, μόνο να το διαβάζεις. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια συγκλονιστική θεωρώ φωτογραφία, όπου είναι στο μπαλκόνι του, εκεί στο παλάτι των Δόγιδων στη Βενετία, τέσσερις μέρες αφού έχει ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Είναι ο Μουσολίνη και δίπλα είναι ο Χίτλερ. Νομίζω στη μοναδική επίσκεψη που έκανε στην Ιταλία στον Μουσολίνη. Ξαναλέω, είμαστε καλοκαίρι του 34 και βρήκα ρεπορτάζ της εποχής από εφημερίδες που έλεγαν ότι ο διάλογος ήταν ο Μουσολίνης στον Χίτλερ. Κοίτα πώς με αγαπάει ο κόσμος, είναι τέσσερις μέρες έξω και ακόμη πανηγυρίζουν αυτό που αποκαλούν παγκόσμιο κύπελο, Παπαμούντο. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μήπως να κάνεις και εσύ ένα Μουντιάλ. Και όντως η Γερμανία είχε σκοπό να βάλει υποψηφιότητα να διοργανώσει το Μουντιάλ του 42. Και υπάρχει φωτογραφία στο μπαλκόνι. Πάρα πολύ σκοτεινό, βέβαια. Το σκοτεινό όλων είναι το Μουντιάλ του 78 με τον Βιδέλα. Όπου να κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει, κοιτώντας φωτογραφίες του Βιδέλα στο γήπεδο, ποιος είναι συνέχεια δίπλα του? Ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο οποίος δεν είχε τότε κανένα απολύτως ρόλο στο κράτος των ΗΠΑ, είναι στο Λευκό Οίκο. Δεν είχε. Και ήταν εκεί. Γιατί όλες οι λατινοαμερικάνικες χώρες τον αποκαλούσαν τον πραγματικό πρωθυπουργό. Ήταν αυτός που συνέχιζε να παίζει ρόλο στον ανεβοκατεβαίνουν καθεστώτα κτλ. Και προφανώς θέλει να διασφαλίσει ότι με την κατάκτηση του Μουντιάλ θα γυρίσει και η δημοτικότητα υπέρ του Βιδέλα κτλ.
0: Παίζουν ρόλο οι διεθνείς σχέσεις.
1: Διεθνείς σχέσεις
0: στο Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, από τα πιο πολύ συζητημένα μάτς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων ήταν ένα που δεν έγινε το παραμικρό. Ιράν-Αμερική το 98. Το θυμάσαι. Που πέσανε μαζί στον Όμιλο, στη Γαλλία θα γίνει χαμός. Στο τέλος φύγανε αγκαλιά από το γήπεδο οι παίκτες. Δεν έγινε
0: τίποτα.
1: Το παραμικρό. Ότι παίζουν, αλλά ίσως λίγο να τους κάνει πιο φανατικούς, να παίξουν λίγο πιο παθιασμένα. Άμα έπαιζε, ρε παιδί μου, Ελλάδα-Τουρκία σε έναν όμιλο Μουντιάλ, δεν θα ήταν και οι παίκτες και των δύο χωρών?
0: Ναι, προφανώς.
1: Με ένα κίνητρο παραπάνω. Εντάξει, ναι, εξηγείται. Αλλά είναι και το άλλο, όπως έχουν λένε και οι ποδοσφαιριστές, όταν παίρνεις μέσα στο γήπεδο, σε μοιάζει να νικήσεις. Τα ξεχνάς όλα. Δεν σκέφτεσαι. Α, να σουτάρω για να τιμήσω τον Κολοκοτρώνη, ξέρω εγώ, ένας ή τον.
0: Ναι, τον Τράμπο,
1: άλλο. Τον Κεμάλ, άλλο, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι.
0: Το φετινό πώς το βλέπεις? Κάτσε, δεν σε ρώτησα γι' αυτό. Γενικώς και με τις αλλαγές που έγιναν και με τις χώρες που το έκανα.
1: Έχω πεθάνει από την ύστερα, από την κούραση.
0: Έχω
1: δει 80.
0: Αυτή η αλλαγή έχει τσακίσει κόσμο. Έτσι.
1: Έχω δει 80 live, 80 από τα 96 παιχνίδια. Πέθανε. Δηλαδή κάποια ήθελα να.
0: Οι υπόλοιποι στο σπίτι κοιμούνται ή ουρλιάζει?
1: Είμαι σε άλλο όροφο, ευτυχώς. Να σου πω κάτι. Δηλαδή ήταν δυνατό να μην δω ως ποδοσφαιρόβουλος και ως αθλητικογράφος το Αγγλία-Μεξικό ένα, που ήταν και ματσάρα έτσι και μα κάτσε. Δεν είναι πολύ ωραίο το σύστημα αυτό με τους 12 ομίλους, γιατί γίνανε πολλές βολικές ισοπαλίες στις τελευταίες αγωνιστικές. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε με το Ιράν, έτσι. Γιατί είχαν τελειώσει όλοι και έτσι όπως έκαναν τα αποτελέσματα, αν έλεγε χ το Αλγερία-Αυστρία, θα μεν έξω το Ιράν. Από τις καλύτερες τρίτες. Όπως και έγινε. Αλλά θα μου πεις, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί το είχαμε και παλιότερα με λιγότερες. Ναι. Είναι μια διαδικασία. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι αν δεν τα είχαμε πει ξημερώματα και ήταν στην Ευρώπη, πώς θα γίνει το 30. Άρα θα έχεις μάτς στις 6, στις 8, στις 10 και στις 12, στους ομίλους. Πώς θα γίνει το 30, κάπου, πώς λένε στο χωριό μου, θα γκώσει λίγο αυτό. Είναι πολύ. Να το κάνεις περισσότερο από 40 μέρες δεν γίνεται. Δηλαδή, δύο μήνες να παίζουν.
0: Έρχεται και ο Άγγλος.
1: Κρατιέμαι λίγο με το σύστημα διεξαγωγής. Γενικώς έχουμε δει καλούτσικη μπαλίτσα. Την περισσότερη όταν κοιμόσασταν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βλέπεις μάτς ώρα Ελλάδος 9-10-11, εκεί είναι μεσημέρι. Και έχουν πεθάνει από την υγρασία. Ενώ τα καλά παιχνίδια που ήταν απογευμόβραδο για αυτούς ήταν σε εμάς 4-5
0: ξημέρωμα.
1: Το πρωί, ναι.
0: Ξημέρωμα. Από αυτά που έχεις γράψει, πιστεύεις ότι κάποια ιστορία, μας είπες εσύ, κάποια που σου πρόκειψαν και τα λοιπά, θα ξαφνιάσει πάρα πολύ έναν αναγνώστη μέσα διαβάζοντας το βιβλίο?
1: Ναι.
0: Να το πούμε ή να μην το πούμε?
1: Όχι, να το πούμε. Αρκετές θα σας ξαφνιάσουν. Καταρχάς υπάρχει ένα κεφάλαιο σχεδόν 12.000 λέξεων με τίτλο «Αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο», που ξαναλέω, αν και φιλοβραζιλιάνος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο πρόσωπο των παγκοσμίων κυπέλων. Δεν είναι ο Πελέ που έχει πάρει τα τρία τρόπαια που δεν έχει πάρει κανείς άλλος τρία. Δεν είναι άλλοι και άλλοι και άλλοι. Ένα Μουντιάλ που συζητείται συνέχεια ακόμα και τώρα που λείπει είναι ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το 78 που έμεινε εκτός αποστολής, ξεκίνησε το Μουντιάλ και βλέπεις δημοσιεύματα. Τελικά έπρεπε να τον έχει πάρει, ξεκινάνε τα παιχνίδια. Συμμετέχει. Το 94 φεύγει ατιμασμένος από την Αμερική ως ντομπαρισμένος.
0: Ναι.
1: Και ο Μαραντόνα έχει πέσει πάρα πολύ σε αντιφάσεις στη ζωή του. Είχε γίνει σε κάποια φάση ίσως γραφικός. Για το συγκεκριμένο πίστηκα γράφοντας το βιβλίο, γιατί θυμήθηκα μια ατάκα του, ότι πρέπει πραγματικά του την είχαν στημένη. Που δεν είμαι, ξέρεις, καχύποπτος και συνωμοσιολόγος. Ναι. Ο Μαραντόνα πριν το Μουντιάλ το 1994 δεν ήταν καν να πάει. Είχε κοιλιά, ήταν απροπόνητος, έφυγε, πήγαινε σε ένα ράντζο με ένα προσωπικό του γυμναστή. Και υπάρχει και ελογραφία του που λένε μετά από 4 μήνες νίκησα. Το νίκησα τι σημαίνει?
0: Ότι ήρθε
1: αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά, γυμναστική κτλ. Γιατί είχε πεισμός και είχε γίνει, πώς είναι πώς το λέω, ο Ρόκης της ταινίας που κάνει την προετοιμασία πριν να αντιμετωπίσει τους κακούς όλους αυτούς. Είχε πει λοιπόν μια τάκα ο Μαραντόνα, ότι το 86 οι κόρες μου ήταν αγέννητες, το 90 ήταν πολύ μικρές. Θέλω να μην πεθάνω και να μην θυμούνται ένα μουντιάλ να παίζει ο μπαμπάς τους. Πες μου, υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το κίνητρο του πατέρα? Είμαι, δηλαδή, με βάζω το χέρι στη φωτιά ότι ήταν καθαρός. Και όταν. Και ο ίδιος λέει ότι του αλλάξαν τα ούρα. Ναι. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά αν διαβάσεις το κεφάλαιο στο βιβλίο, θα καταλάβεις ότι είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις μαζεμένες. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Δεν το βάλα στο βιβλίο, γιατί το άκουσα αργότερα, το γνώριζα. Μου το έχει πει ο Θανάσης Κολιτσιδάκης σε μια από τις παρουσιάσεις που ήταν εκεί.
0: Α, ότι.
1: Ως μέλος της Εθνικής το 1994 στο Μουντιάλ. Ότι κάνα 2 μέρες μετά το Αργεντινή-Ελλάδα, το 4-0. Που έχουμε δει βίντεο με άλλη και τα παναγούλια και όλα αυτά. Φτάνει λίγη πληροφορία στον Αλκέτα ότι, προσέξτε, το νούμερο 10 του Αργεντινή Ελλάδα βγήκαν τα ούρα του θετικά. Ότι είναι ντοπέ. Και τι έκαναν οι διεθνείς μας? Τρέξαν όλα στο δωμάτιο που έμεινε ο Τάσος Μητρόπουλος, το ξενοδοχείο, να του ζητήσουν το λόγο του. Τι έκανες, ρε? Γιατί ήταν 40 χρονών και φοράγε το 10. Δηλαδή, ένα κάνανε δύο. Δεν μπορούσε καν να περάσει από το μυαλό του
0: ότι ναι.
1: Ότι ο Μαραντόνα μπορεί να ήταν εδώ πέτσι. Λίγο ανάλαφρο σκηνικό. Το κεφάλαιο πάντως, για να μην μακρηγορώ ξανά.
0: Δεν μακρηγορείς.
1: Είναι το ΣΑΡ.
0: Για
1: το κρατήδιο του ΣΑΡ. Τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι. Υπάρχει μια, πούμε, περιοχή στα σύνορα Γαλλίας, διαλυμένη πια Γερμανίας, όσο η Αχαΐα, περίπου. Πήρε πολύ πλούσια σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Τη θέλουν οι Γάλλοι, αφού είναι και δίπλα στη χώρα τους. Οι σύμμαχοι λένε δεν μπορείτε να την πάρετε εσείς. Και πάμε σε μια λογική τύπου Σμύρνης επί Βενιζέλου. Δηλαδή, πάρτε για 5 χρόνια με μια διοίκηση και σε 5 χρόνια να κάνουμε δημοψήφισμα. Προφανώς κατοικούν οι Γερμανοί. Οι Γάλλοι προσπαθούν να τους γαλλοποιήσουν, αλλά ακόμα και εκ των έσω έχουν αντιδράσεις. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Sarah Bricken. Όσοι παίζετε στοίχημα την ξέρετε, παρακολουθείτε γερμανικό ποδόσφαιρο, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και λένε οι Γάλλοι να καλέσουμε τη Σάμπρικ να παίζει το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν θα είναι πολύ ωραία έτσι τρόπος γαλλοποίησης των... Και αντιδρούν οι ομάδες, γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ καλοί αυτοί, και λένε όχι, θα τη στείλουμε στη δεύτερη κατηγορία και, κορυφαίο, θα παίζει χωρίς να βαθμολογείται. Η Σάμπρικ, εν μεταξύ, κάνει μια τρελή σεζόν, κάνει, ξέρω εγώ, 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές. Ήταν πρώτη με 20 βαθμούς διαφορά, αν είχε βαθμούς.
0: Και χωρίς να βαθμολογείται.
1: Ναι. Και λέει το καλοκαίρι, παιδιά, λέει, άμα θέλετε να μας ανεβάσετε στην πρώτη κατηγορία και να παίζουμε βαθμούς κανονικά. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Αρνούνται οι υπόλοιπες γαλλικές ομάδες, με πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας τον Ζιλ Ριμέ, ο οποίος ακριβώς για αυτό το λόγο παρετείται και δεν ξαναγύρισε ποτέ στη Γαλλική Ομοσπονδία. Σου λέει εδώ πέρα πάμε να τους κάνουμε, δικούς μας, να τους φέρουμε πιο κοντά, να γίνουν λίγο Γάλλοι, ξέρω και τα λοιπά, και εσείς μας βάζετε εμπόδια. Οπότε η Σαμπρίκεν μένει και το κρατήδιο του ΣΑΡ κάπου μέσα στη μέση. Το 1952 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κρατήδιο του ΣΑΡ έχει λάβει μέρος με Ολυμπιακή ομάδα με 3 αθλητές.
0: Πότε?
1: Το 52 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκη. Μετά τι έχουμε? Παγκόσμιο κύπελο. Το κρατήδιο του ΣΑΡ έχει εθνική ομάδα και κατεβαίνει, δηλώνει συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και επειδή είναι άτιμη μπάλα, για να μην πω τίποτα άλλο, πέφτει στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Δεν γινόταν αλλιώς από όλες. Και φυσικά έχει κάνει ήττα στο κρίσιμο παιχνίδι. Βρήκα δηλώσεις παικτών που έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι που λέγανε δεν γινόταν εμείς να νικήσουμε τη μαμά πατρίδα. Γιατί.
0: Ναι.
1: Γερμανοί θα ήμασταν. 2-3 χρόνια αργότερα έγινε και δημοψήφισμα και εντάχθηκε το κρατήδιο του ΣΑΡ στην δυτική τότε Γερμανία και πλέον στο Ομοσπονδιακό κράτος.
0: Οι Γάλλοι
1: τι έχει
0: το φυσούσαν και δεν κρυώνει.
1: Ναι, αλλά τι έχει μεσολαβήσει, αυτό είναι το κορυφαίο. Αφού είσαι Αμπρίκεν, δεν μπορεί να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα γιατί του κάνανε νερά. Σου λέει θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό τουρνά. Πώ ήταν το κύπελο Ράπαν παλιά, που μαζευόμασταν το Ιντερ τότε. Καλούνε διάφορε ομάδε. Την Αύστρια, Βιέννη, τη Φερέντς Βάρος, τη Ραπίδη Βουκουρεστίου, ξέρει, Κεντρική Ευρώπη. Είχαν έρθει και κανένα δύο από τη Λατινική Αμερική. Παίζουνε, τώρα σου μιλάω το καλοκαίρι του 51. Δεν θυμάμαι καν ποιο πήρε το τρόπαιο, αλλά οι ουδέτεροι παρατηρητέ εντυπωσιάστηκαν. Σου λέει, όπα, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ξανά έγινε ένα δεύτερο τουρνουά το 52. Δεν ξανά έγινε πάλι τουρνουά Τσαμπρίκεν, γιατί είχε μπει πλέον η διαδικασία για να επιστρέψει η χώρα στην ενώθη με τη Γερμανία. Το 1955 ξεκίνησε το κύπελλο πρωταθλητριών ακριβώς επειδή κάποιοι στο ΣΑΡ είχαν την ιδέα να κάνουν ένα διεθνές τουρνουά με τρόπαιο και ήταν ουσιαστικά ο προάγγελος αυτό που λέμε Champions League.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο Champions League από τι?
0: Ωραίες,
1: από μια χώρα που έμεινε στη μέση του πουθενά μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Είδες πώς δένει.
0: Φοβερή ιστορία. Επειδή μου πες για πηγές πολύ περίεργες, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Καλά, μπορείς να μου πεις έτσι άλλα χαρακτηριστικά. Μου είπες ένας στη Βραζιλία συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος που ήτανε.
1: Στο Μεσανατολή, με το Ιράκ. Κοίταξε.
0: Πέρα από αυτό τώρα, πηγές. Έτσι, πηγές για το.
1: Αναφέρω και στο τέλος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η μέρα έχουμε πολύ περισσότερες πηγές από όσο είχαμε πριν 10 χρόνια.
0: Καλά, προφανώς.
1: Επίσης, σήμερα, παιδί μου, είχα διαβάσει μια γραμμή σε ένα ρεπορτάζ κάποτε ότι η Αίγυπτος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο προσκλήθηκαν. Ήταν στην Ουρουγουάη. Mm-hmm. Για να πας στην Ουρουγουάη από την Ευρώπη, ήθελες 3-4 εβδομάδες με το καράβι. Ότι η Αίγυπτος έχασε την ανταπόκριση ενώ είχαν πάει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στη Μασσαλία. Από το Κάιρο προς τη Μασσαλία είχε λίγο φουρτούνα, γυρίσαν πίσω, χάσαν την ανταπόκριση και δεν πήγαν στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω ωραία ιστορία να το ψάξω. Έψαξα από εκεί τίποτα. Σου μιλάω για να χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Συγγνώμη, για ποια.
1: 1930. 30. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιατί αν ήταν λίγο πιο μετά θα έψαχνε στον πράκτορα το τουριστικό.
1: Και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
0: Ικανός έχω.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όταν απελπίζω που απευθύνομαι εκεί, μπόρεσα να με βοηθήσει, γιατί δεν ξέρω και τη γλώσσα, να ξεκλειδώσω και να διαβάσω τα αρχεία τη βιβλιοθήκη του Καΐρου που είναι ψηφιοποιημένα πλέον.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό έγινε μόλις από το 2016 και μετά. Δηλαδή πριν το 2016 δεν τα είχαμε αυτά online. Και έψαξα, πήγα, βρήκα. Λέω εντάξει, okay, ισχύει η ιστορία. Βρήκα 4 πράγματα παραπάνω και το έβαλα στο βιβλίο.
0: Τώρα, τι θες να μείνει, κάποιος το διαβάζει, έτσι. Mm. Πρώτα απ' όλα, επειδή το ξεκίνησα. Είμαι πολύ στην αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Σου κρύβω. Και μάλιστα στην παραλία το ξεκίνησα. Τι θες να κρατήσει, τι θες να κρατήσω εγώ τελειώνοντας το βιβλίο ή οποιοδήποτε αναγνώστης.
1: Αυτό που εντάξει, λόγω του social media και επειδή είμαι και λίγο κοινωνικό παιδί, γενικώς έχω έτσι μια τριβή με τον κόσμο. Θα απαντήσω, δηλαδή δεν είναι ότι θα ανοίξω το messenger μου ή οπουδήποτε άλλο τα social και
0: σου έρχονται δηλαδή ήδη κάποια μηνύματα.
1: Συνέχεια, καθημερινά, πραγματικά δηλαδή πλέον είναι απόλαυση. Ενώ παλιά δεν το κοίταζα γιατί λέω τι θέλουν πάλι, μην πω. Τώρα ανοίγω γιατί ξέρω θα βρω μέσα 1, 2, 10 μηνύματα. Ρε εσύ τι ήταν αυτό εκεί που έγραψες, τι... Η ιστορία με το Σάρ έχει κάνει πολύ εντύπωση.
0: Αυτό είναι τώρα, ναι.
1: Ένας σήμερα συγκεκριμένα μου λέει, ρε φίλε, δεν είχα ιδέα για το Ισραήλ. Ναι, το Ισραήλ ήταν παρίας. Δεν ήθελε κανείς να παίζει μαζί του. Το Ισραήλ τι γινόταν. Ήταν στην Ασιατική ζώνη, έτσι. Κρυωνόταν, ξέρω εγώ, με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν κατεβαίνω. Επόμενος γύρος. Κρυωνόταν με την Ιορδανία. Η Ιορδανία δεν κατεβαίνω. Σε κάποια φάση λοιπόν το Ισραήλ είχε περάσει το Μουντιάλ και δεν είχε παίξει αγώνα. Και έλεγε FIFA, όπα, πρέπει να παίξει και να μπαράζ. Έπαιζε, ξέρω εγώ, με την Ουαλία, αποκλειόταν. Έπαιζε με τον ένα, αποκλειόταν. Σε κάποια φάση λέει, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και του στείλανε στη ζώνη τη Οκεανία. Έπαιζε Ισραήλ, Αυστραλία με τα καγκουρό. Μιλάμε για τρέλα. Αλλά είναι το αποτέλεσμα τη γεωπολιτική και των έριδων και των κόντρων και των πολέμων κτλ. Πλέον το Ισραήλ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και μπορεί να συζητάμε για το αθλητικό κομμάτι, ξαναλέω, για το αν είναι σωστό να έχουμε τιμωρημένους τους Ρώσους και τις Ρώσικες ομάδες εδώ και χρόνια και να μην έχουμε άλλες χώρες σαν το Ισραήλ που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν θέλω να πάρω θέση, το βλέπεις, το πάω πολύ.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Διπλωματικά.
0: Ψήγματα προβληματισμού. Το σεξ τελικά έπαιξε ρόλο.
1: Βέβαια. Έχουμε τουλάχιστον τρεις ιστορίες πρωταγωνιστών γυναίκες μέσα.
0: Για πες μία, έτσι. Μία καλή.
1: Υπήρχε.
0: Πικάντικη.
1: Εγώ μεγαλώντας ήξερα ότι ο Κρόιφ δεν πήγε στο Μουντιάλ το 78 γιατί ήθελε να αντισταθεί στη χούντα του Βιδέλα. Κρόιφ είναι. Εντάξει, έχουμε την εντύπωση ότι ο Κρόιφ ήταν αριστερός. Ήταν δεξίλα κάργα. Έτσι, πολιτικά. Τι έγινε λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εικασίες. Μία εικασία που όντως, μία μάλλον ερμηνεία, είναι ότι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο οργανώσεων, θέλετε τρομοκρατικών, θέλετε επαναστατικών, δεν το συζητήσουμε τότε. Ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο να κάνουν απαγωγές και να ζητούν λύτρα, απελευθέρωση φυλακισμένων κτλ. Κτλ. Ο Κρόιφ όντως στη Βαρκελόνη τον έχουν πιάσει όμοιρο μαζί με την οικογένειά του και λένε ότι τρόμαξε και μετά δεν ήθελε να του αφήσει μόνους. Υπάρχει λοιπόν και άλλες ερμηνείες. Η μία πάρα πάρα πολύ καλή που εγώ θέλω να την αποδεχτώ γιατί μου αρέσει σαν ιστορία, θέλω να σου πω. 4 χρόνια νωρίτερα, στο Μουντιάλ του της Δυτικής Γερμανίας. Έχει πάει ένας φωτογράφος πίσω από κάτι θάμνους και τραβάει φωτογραφίες στη βίλα που μένουν οι Ολλανδοί διεθνείς. Έτσι. Και εκτός από τους Ολλανδούς διεθνείς, σαμπάνιες, καλή πηγές παρουσίες, ξανθιές υπάρξεις κτλ. Δεν έχουμε το ίντερνετ σήμερα για να φτάσει σε 5 λεπτά. Αλλά καταλαβαίνεις, αυτός πήρε τις φωτογραφίες, τις πούλησε στην Bild. Η Bild τις πούλησε κάπου στην Ολλανδία. Μετά από 3 μέρες φτάνει το τσάρτερ της χαράς. Από την Ολλανδία. Γιατί περισσότεροι Ολλανδοί διεθνείς ήταν ήδη δεσπευμένοι, παντρεμένοι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Ντάνι Κρόιφ όμως έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει στο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Τι?
1: Δεν πήγε με το τσάρτερ. Δεν είπε κουβέντα και ήταν αυτομαχαιριά για τον Γιώχαν. Και αυτό από τις μάρτυρες λένε ότι ο Γιώχαν, όσο δεν προπονούνταν μέχρι να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, ήταν όλη μέρα στο τηλέφωνο με την Ντάνι, εξηγώντας αυτό που λέμε. Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος, αφού την έπεισε, λένε ότι υποσχέθηκε να μην ξαναλείψει πάλι τόσο καιρό από το σπίτι, άρα δεν έπαιξε στο Μουντιάλ του.
0: Ναι, τα έχει αποδώσει όλα στους. Ναι, εντάξει.
1: Σου μιλάω, μου λέγε πάλι, θα είπε καλεστό συνάδελφο. Μου λέει ακόμα και στα τελευταία του που έχει, ρε παιδί μου, ο Κρόιφ. Έχει σταματήσει την μπάλα, έχει σταματήσει την προπονητική και έχει αποσυρθεί. Θέλαμε να πάρουμε μια δήλωση του Κρόιφ. Έπαιρνε στο τηλέφωνο, απαντούσε η Ντάνη. Έστελνε mail, απαντούσε η σύζυγος. Ήταν παντού η Ντάνη. Ήταν τόσο πίσω από την σύζυγο. Το οποίο.
0: Λοιπόν, μου λένε πρώτα απ' όλα: έχω τύπο που έχει αγοράσει ήδη 2 αντίτυπα.
1: Αχ, να είναι καλά.
0: Να κάνει και δώρο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεν μπορώ να δώσω σε ακροατές, δεν έχω συνεννοηθεί για κάτι τέτοιο. Οπότε...
1: Όχι, θα ήθελα να σου το πω.
0: Όχι, δεν.
1: Θα κάνεις.
0: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να το πω αλλού. Yeah. Στο εμπορικό. Δεν κάνω ό,τι θέλω εδώ. Εδώ πέρασες.
1: Είναι δική μου χρέωση, πώς γνωρίζεις, γιατί δεν το πεις στον πολιτικό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, θα συνεννοηθούμε, παιδιά, και θα το βρούμε τώρα, γιατί μας πιάσατε ξαπίνεις.
0: Όχι. Θα το βρούμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πέρασε η ώρα και όλα.
0: Κλείνοντας, έτσι κλείσε εσύ όπως θέλεις. Κάτι, πες για το βιβλίο σου.
1: Εγώ αυτό που
0: θα το συνεχίσεις.
1: Αν θα το συνεχίσω. Κοίταξε, σκέφτομαι διάφορα στο εμπιστευτικό στυλ. Μπορεί να βγάλω ένα πασόκ εμπιστευτικό, είναι και επίκαιρο. Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Πιστεύεις θα μπορούσε να πουλήσει ένα βιβλίο για το πασόκ αυτή τη
1: στιγμή? Για το πασόκ γενικά όχι. Για τον Αντρέα όμως.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Αν και έχουν γραφτεί πολλά και τα έχω διαβάσει όλα. Κοίταξε, δεν ξέρω. Σε 4 χρόνια καλώς σχόλων των πραγμάτων πάλι θα έχουμε Μουντιάλ. Αν θα βγάλω δεύτερο, να βάλω και τις υπόλοιπες ιστορίες που δεν έβαλα. Αν θα μεγαλώσω αυτό. Αν δεν θα κάνω τίποτα και θα το αφήσω να συνεχίσει.
0: Να πιάσει κάτι άλλο. Σου έχει μπει τώρα το μικρόβιο για να γράφεις.
1: Το είχα πάντα, μα γράφω κάθε μέρα χιλιάδες λέξεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Τις συγγραφή λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ναι. Και παλιότερα πέφτουν σε long read θέματα. Δηλαδή, έχω γράψει μια ανάλυση για μένα κάποτε που ανέβηκε στα social. Είχα βάλει με ένα link, ας πούμε, από το Drive. 27.000 λέξεις. Δηλαδή το γράψιμο είναι έμφυτο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να το στήσει. Ήταν και για μένα μια εμπειρία, γιατί πολλά δεν τα γνώριζα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αυτό που θέλω είναι όταν βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει να μου στέλνετε, και όχι ότι σας αρέσει, γιατί εμείς είμαστε και λίγο τελειομανείς υδροχόοι.
0: Καλά, κοίτα. Εδώ, επειδή μιλάμε τώρα, δεν μου αρέσει. Αν μιλάμε με γεγονότα, δεν έχει μου αρέσει, δεν μου αρέσει ιστορία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Δεν μου άρεσε ο τρόπος που το γράψεις αυτό. Μέχρι στιγμής μου λένε ότι. Με πήρε τώρα ο κολλητός που βριζόμαστε 30 χρόνια. Έτσι είμαστε και αντίθετα, πολιτικοί ομάδες κτλ. Και μου παίρνει σήμερα και μου λέει: ρε, εσύ έχω φτάσει μέχρι τη μέση και δεν έχω βρει λόγο να σε βρίσω ακόμα. Ξέρεις, στο χιούμορ και στην πλάκα πάνω. Οπότε αυτό ήταν πολύ τιμητικό. Λοιπόν, Γιάννη.
0: Νίκος Μποσγιονέλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Sky 100.3.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, αλλά από το Σεπτέμβριο πρέπει να έρθει να πιάσουμε 2-3 άλλα. Έτσι πιο.
1: Κοίταξε, δεν θα την γλιτώσει, επειδή έχουμε και άλλες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Σε κάποια από αυτές θα είσαι στο πάνελ, γιατί αρκετά την γλιτώσεις.
0: Δεν το κάνω αυτό.
1: Ποιο?
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Για όλα υπάρχει
0: εκτός
1: πρώτη φορά.
0: Με βερμούδα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Παίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Kai 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Εκλογές μέσα στο 2026 δηλώνει ότι επιθυμεί το 46%, ενώ το 33% επιλέγει κάλπο στο 2027. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Επισήμανε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Σε ανάρτηση του τονίζει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία, υποστηρίζοντας πως η παρέτηση Φάμελου ήταν ορθή και ανταποκρίνεται σε αίτημα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε: «Οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά και ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής». Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. «Έχω κουραστεί», πρόσθεσε, «να το επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας». Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Τόνισε ότι τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Έκριθμη ήταν νωρίτερα απόψε η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξετάζει δύο αναφορές που έγιναν κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, Γιώργος Γεωργατάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Νέα ένταση και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο. Έκρηξεις ακούστηκαν απόψε σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο κοντά στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, και σε γειτονική πόλη ακούστηκαν 6 εκρήξεις. Νωρίτερα το Ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Η φλόγα επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο, ανοίγει απόψε στις 11 το βράδυ η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, έθριος καιρός στη χώρα μας με το τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαυτζόγλου.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Και εσείς καλώς ορίσατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Ρίχνουμε τους τόνους γιατί τώρα θα εμβαθύνουμε και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Εδώ, παρέα με τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Η Κωνσταντίνα Βασαμής στις μουσικές επιλογές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρέω στη μία, έτσι είναι το πρώτο τελευταίο τετράωρο που κάνουμε μετά από 2 εβδομάδες απουσίας του Βασίλη Κουφόπουλου. Θα έρθουμε στο δίωρο μας την ερχόμενη εβδομάδα, μετά θα κάτσουμε κι εμείς, μετά θα ξαναέρθουμε, θα ξαναφύγουμε. Έτσι είναι το καλοκαίρι πάντα, σε έναν ζωντανό ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Και στις εκπομπές λόγου εννοείται. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται πάντα ό,τι θέλετε. Με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στη Σόφη. Τώρα το είδα το μήνυμά σου πριν από λίγο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Νοητά θα βρεθούμε και στην Αθωνική Πολιτεία. Στο Άγιον Όρος. Νοητά. Αλλά η κουβέντα θα ανοίξει και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Πατσέα για την ψηφιοποίηση υλικού για το ολοκαύτωμα. Οπότε τώρα έχουμε εδώ τον Γιώργο Πατσέα, αλλά έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Πατσέα. Είναι διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας. Αυτό από μόνο του είναι άκρος εντυπωσιακό. Οπότε θα πιάσουμε ζητήματα επικοινωνίας, ψηφιακού κόσμου, πολιτισμού. Εννοείται όλα αυτά σε σχέση και με το Άγιον Όρος, αλλά και γενικότερα και με ζητήματα θρησκείας, γιατί όχι. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Πατσέα. Είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Και τον Γιώργο Πατσέα. Είμαστε καλά?
2: Είμαστε καλά.
0: Πρέπει να σου πω ότι η κουβέντα μας για το ολοκαύτωμα τότε τη συζητούσαμε ακόμα και 3-4 μέρες μετά από την κουβέντα μας με τους ακροατές.
2: Είναι ένα έργο διαφορετικό για την Ελλάδα, γιατί ο ελληνικός εβραϊκός πολιτισμός είναι κάτι αρκετά ξένο. Για όλους ήταν ξένο και για εμάς μέχρι να δουλέψουμε εκεί πέρα, αλλά επειδή είναι μια ιδιαίτερη μειονότητα, αξίζει να δεις τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες με τον μέσο πολιτισμό που έχουμε στην Ελλάδα συνηθίσει.
0: Ωραία. Θέλω, κύριε Πατσέα, στον Κωνσταντίνο Πατσέα αναφέρομαι, πείτε μου 2 λόγια για το τι σημαίνει διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας. Είναι εντυπωσιακός ο τίτλος και δεν το ήξερα, οπότε θέλω να το μάθουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Και εγώ μαζί.
1: Είναι ένας νέος κλάδος της θεολογίας με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει νέους διάβλους επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο. Ουσιαστικά κρατάει πάντοτε τις βασικές αρχές της θεολογίας, αλλά προσπαθεί μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και κυρίως των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να επικοινωνήσει, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει τον σύγχρονο κόσμο στα εργαλεία και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί σήμερα.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με κάποιο τρόπο κοινωνιολογία της θρησκείας. Είναι μια πτυχή αυτού του αντικειμένου ή όχι?
1: Η θεολογία τα αγκαλιάζει και τα σκεπάζει όλα, και κοινωνιολογία και οικονομία και πολιτική και θρησκεία, στη λογική ότι είναι η βάση, θα λέγαμε, όλης της ανθρώπινης σκέψης και ύπαρξης. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, έχει και κάποιας μορφής κοινωνιολογία, γιατί έρχεται και ανταποκρίνεται σε κάποιες κοινωνικές απαιτήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, άπτεται και της κοινωνιολογίας, αλλά προσπαθεί να είναι λίγο πιο δομημένη και οργανωμένη σε αυτό που προσπαθεί να κάνει, γιατί η θεολογία από μόνη της έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εκεί πρέπει να μένει, ώστε να μην περνάει εύκολα ή να εμφυλοχωρεί σε άλλα χωράφια. Πρέπει να κρατάει τη δικιά της ταυτότητα, το δικό της σκοπό και νόημα, για τον οποίο υπάρχει και για τον οποίο δίνει μάχες να κρατήσει αυτό που λέμε την ενότητα της πίστης, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτής.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο μεγάλο ζητούμενο. Κεφάλαιο ψηφιοποίηση. Ας πάμε στην Αθωνική Πολιτεία. πως μια τόσο κλειστή κοινωνία όπως είναι το Άγιον Όρος αποφασίζει κάποια στιγμή και πότε, θα τα πιάσουμε όλα αναλυτικά, να ψηφιοποιήσει αρχεία, δεν ξέρω αν μιλάμε και για προσκυνήματα, δεν ξέρω αν μιλάμε για τα πάντα θα μιλήσουμε. Πώς λοιπόν και πότε αποφασίζεται με αλφαγιώτα να προχωρήσει η ψηφιοποίηση όλης αυτής της ιστορίας για, από μια πολύ κλειστή κοινότητα.
1: Ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο. Πρέπει να πούμε ότι ιστορικά στο Άγιον Όρος πάντοτε εισέρχονται και βρίσκουν εφαρμογή και αξιοποίηση οι τεχνολογίες αιχμής κάθε περίοδου. Δηλαδή, αν πάμε και 1000 χρόνια πίσω, μπορούμε να πούμε ότι οι τεχνολογίες αιχμής της εποχής εκείνης έβρισκαν εφαρμογή μέσα στην Αθωνική πολιτεία. Όλα αυτά τα μνημεία, όλα αυτά τα οικοδομήματα, όλα αυτά τα έργα τέχνης που έγιναν, δεν έγιναν χωρίς κάποια τεχνική και τεχνολογία της εποχής. Άρα λοιπόν,
0: 1000 χρόνια πίσω.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν η τεχνολογία ήταν κομμάτι της ιστορίας και της πραγματικότητας, δηλαδή του κόσμου μέσα στο Άγιον Όρος. Υπ' αυτήν την έννοια, ανήσυχα πνεύματα όπως είναι πάντοτε οι πατέρες του Αγίου Όρους και με βάση πάντοτε την βαθιά συνείδηση του ιστορικού τους ρόλου αλλά και της ανάγκης να διασωθεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, κατάλαβαν πολύ έγκαιρα ότι ο ψηφιακός κόσμος τους δίνει κάποια εργαλεία καταρχήν στο κομμάτι της διάσωσης. Οπότε δειλά-δειλά κάποια μοναστήρια, κυρίως ήταν τη δεκαετία του 90 προς το 2000, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η Μονή Βατοπεδίου και η Μονή Σιμωνόπετρας, άρχισαν δειλά-δειλά να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες μέσα στα αρχεία τους, κυρίως να ψηφιοποιήσουν, να διασώσουν κάποια αρχεία τα οποία έφτυραν μέσα στο χρόνο και εκεί δοκίμασαν και είδαν για πρώτη φορά τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Βέβαια δεν είναι εύκολο, η τεχνολογία θέλει κάποιο χρόνο να οριμάσεις τη σκέψη, να δεις ποια είναι τα αποτελέσματα, οι παρενέργειες, γιατί κάθε νέο που εισέρχεται θέλει το χρόνο του.

0: όχι μόνο στην διάσωση αλλά και στην προβολή του κοιμηλιακού πλούτου, με σκοπό να το προσεγγίσει η έρευνα, γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αυτά που θα δώσουν την αξία που πρέπει σε αυτό το υλικό, αλλά θα δώσουν και το νόημα ύπαρξης και την αξία του, την προστιθέμενη αξία που έχει αυτό το υλικό για το ίδιο το Άγιον Όρος και για την ύπαρξή του.
1: Είναι σημαντικό, νομίζω, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό και σε κόσμο που δεν έχει άμεση επαφή με την ψηφιοποίηση, τι σημαίνει όταν λέμε ψηφιοποίηση.
2: Ήταν το ερώτημα που ήθελα να διατυπώσω τώρα σε σένα. Θα βάλουμε άνω τελεία, γιατί θέλω να μην προσπεράσουμε το κεφάλαιο τεχνολογία πριν από 1000 χρόνια στο Άγιον Όρος, και θα επανέλθουμε και στο σήμερα, αλλά κρατήστε κάτι από αυτό και θα επανέλθουμε. Όταν λέμε, Γιώργο μου, όταν λέμε ψηφιοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι μπορεί να σημαίνει? Ας το απλοποιήσουμε για να γίνει αντιληπτό.
1: Το πιο εύκολο και πιο κατανοητό είναι η κλασική τύπου ψηφιοποίηση που έχουν όλοι στο μυαλό τους, το οποίο σημαίνει παίρνω ένα βιβλίο και το σκανάρω.
2: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα, το οποίο έχω μια κλειστή βιβλιοθήκη που έχει 500 βιβλία που δεν έχεις άμεση πρόσβαση, πλέον έχεις το ψηφιακό και μπορείς να έχεις κατευθείαν να δεις το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν μιλάμε για βιβλία σύγχρονων εκδόσεων, μπορεί να μιλάμε για παλέτυπα 500 ετών και παραπάνω. Ακόμα και για χειρόγραφους κώδικες. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Είναι βιβλία τα οποία έχει γράψει κάποιος στο χέρι, δεν είναι εκδόσεις που υπάρχουν και πολλές φορές είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει κανένα παντελώς αντίτυπο στον κόσμο. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της ψηφιοποίησης.
2: Και κλασικό. Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, παίζει ρόλο και πόσο έχουν συντηρηθεί μέχρι τώρα αυτά, έτσι.
1: Γενικά.
2: Αν έχουν αλλοιωθεί κάποια χαρακτηριστικά. Τι μου ήρθε τώρα, για παράδειγμα. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο.
1: Εξαιρετική βιβλιοθήκη.
2: Επειδή είχα μπει στη βιβλιοθήκη, υπήρχαν χρυσόβουλα και πριν από κάποια χρόνια, που αυτά θέλουν ειδική θερμοκρασία και υγρασία και τα λοιπά, για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Άρα παίζει ρόλο και πώς έχουν συντηρηθεί αυτά μέχρι τώρα.
1: Παίζει ρόλο, αλλά από τη φύση του υλικού. Δηλαδή, παίρνει ένα βιβλίο τώρα ή μια εφημερίδα. Μια εφημερίδα σε 20 μέρες έχει εξαφανιστεί. Παίρνει ένα βιβλίο μετά από 10 χρόνια και με τις εκτυπώσεις χαμηλής ποιότητας που γίνεται, μετά από 10 χρόνια έχει ξεθοριάσει. Αλλά μια περγαμηνή, η οποία έχει γραφτεί με ένα μελάνι μια ισχύς ποιότητας, 2.000 χρόνια μετά,
2: αλήθεια,
1: είναι
2: όπως
1: είναι. Είναι θέμα του ίδιου του υλικού και της συντήρησής του. Και γενικώς οι μονές του Αγίου Όρους, επειδή το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σαν χρέος τη διατήρηση αυτού του υλικού, το νιώθουν ότι έχουν χρέος να το περάσουν στην επόμενη γενιά. Ακόμα και πριν 200-300 χρόνια το είχαν σε καλή κατάσταση. Και τώρα το φυλάνε σαν
2: θησαυρό.
1: Οπότε έχουμε την πρώτη περίπτωση, το χαρτό υλικό, που είναι και η πιο εύκολη περίπτωση
0: πρέπει
1: να φανταστείς.
0: Να πούμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους διατηρήθηκαν κάποια κοιμήλια σε πάρα πολύ κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ήταν γιατί αυτά είναι χρηστικά. Δεν είναι μουσιακά εκθέματα που τα αφήνεις και αν δεν τα συντηρήσεις και αν δεν τα προσέξεις τα χάνεις. Ήταν στην καθημερινότητα. Οπότε κάθε τι που είναι στην καθημερινότητα σε λειτουργία διατηρείται πολύ καλύτερα από οτιδήποτε άλλο μένει σε ένα ράφι. Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να τονίσουμε ότι τα κοιμήλια αυτά που έχουν και από πλευράς τέχνης και από πλευράς ιστορικής αξίας είναι χρηστικά εργαλεία, είναι της καθημερινότητας. Είναι το Ευαγγέλιο που θα πάει στο Άγιο Βήμα και θα το διαβάσει ο παπάς. Είναι τα ψαλτήρια, είναι υλικά, είναι τα άμφια που θα φορέσουν. Οπότε είναι ο καθημερινός βίος, ο υλικός καθημερινός βίος. Οπότε υπό αυτήν την έννοια, άλλος ένας λόγος που συντηρήθηκαν και που διατηρήθηκαν ήταν και αυτός.
2: Ωραία. Ωραία. Έχουμε μείνει στο τι είναι η ψηφιοποίηση. Το έχουμε εξηγήσει αυτό. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Το χαρτογλυκό είναι η εύκολη λύση.
2: Ναι.
1: Μετά έχουμε τα αντικείμενα τα οποία φωτογραφίζονται.
2: Άρα μιλάμε για το τι έχει ψηφιοποιηθεί στην ουσία.
1: Ναι. Ωραία. Και μετά υπάρχει και το επόμενο βήμα της τεχνολογίας, το οποίο είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κομμάτι της διάσωσης που αναφέρθηκε. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα διάσωσης. Τι σημαίνει τρισδιάστατη απεικόνηση? Σημαίνει ότι δεν έχω μια απλή φωτογραφία, αλλά έχω ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο μπορώ να το γυρίσω από όλες τις πλευρές και μπορώ να το δω σαν ένα κτίριο, βλέποντας τη δυτική όψη, την ανατολική, την κάτωψη, να ζουμάρω.
2: Ενδεχομένως τον χώρο, το προάβλιο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τον ενδιάμεσο χώρο κτλ.
1: Σαν να είμαι σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη διάσωση. Και θέλω να θέσω το εξής παράδειγμα, το οποίο λέμε πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του πολιτισμού. Πριν περίπου 5-6 χρόνια είχε καεί η Παναγία των Παρισίων.
2: Ναι,
1: η Παναγία των Παρισίων
2: βέβαια
1: είναι μια εκκλησία, ένα μνημείο, το οποίο έχει φωτογραφηθεί και ψηφιοποιηθεί χιλιάδες φορές. Με ποιο τρόπο όμως έγινε η ανακατασκευή του κομματιού που κάηγε? Πριν περίπου 10 χρόνια είχε βγει ένα παιχνίδι, το Assassin's Creed, το οποίο είχε ψηφιοποιήσει 100% και κάνει 3D μοντέλο για να χρησιμοποιήσει μέσα στο παιχνίδι, ένα προς ένα digital twin που ονομάζουμε, την Παναγία των Παρισίων. Όταν ήρθε η ώρα, κάηκε αυτό το κομμάτι και έπρεπε να ξανακατασκευθεί.

0: Βαστεί. Πήγαμε στη 3D αποτύπωση, 3D ψηφιοποίηση που είχε κάνει η Ubisoft. Γιατί μια κάτωψη σου δείχνει από πάνω πως είναι ο χώρος, σου δείχνει τα δοκάρια. Δεν σου δείχνει ακριβώς το χιλιοστό της τοιχογραφίας του δοκαριού, την κατάσταση. Και ακόμα και η κακή κατάσταση έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πως ψηφιοποιείς και βλέπεις δοκάρια που έχουν εφθαρεί ή τοιχογραφίες που έχουν εφθαρεί σε συγκεκριμένα σημεία έχει την αξία, γιατί μπορείς το 2026 να γνωρίσεις ότι μια εκκλησία έχει αυτό το επίπεδο φθοράς. Ώστε όταν το 2050 ξαναμελετήσεις αυτή την τοιχογραφία επί 50 ετών,
1: τι πρόσθετο έχει μπει ως φθορά και πώς πρέπει να ξέρεις πώς θα το
0: φτιάξεις.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε πάλι στον κύριο Κωνσταντίνο Πατσέα. Μου είπατε πριν κάτι, μας είπατε και σε μένα και στις ακροάτρες και τους ακροατές μας, ότι η Αθωνική Πολιτεία, το Άγιον Όρος, είχε μια παράδοση στην τεχνολογία εδώ και 1000 χρόνια. Για να αιτιολογήσετε και το πώς το είδε και πρωτοπορεί ακόμα και σε αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν λέμε ότι το 2010 αποφάσισε ότι θα έπρεπε ως κοινότητα να το προχωρήσει, το καταλαβαίνουμε. Πρακτικά τι σημαίνει ότι ήταν μπροστά στην τεχνολογία? Γιατί μου είπατε κάτι εξαιρετικό έξω ότι έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική στο Άγιον Όρος.
2: Τα τελευταία 50 χρόνια γίνεται ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα στο Άγιον Όρος και τα περισσότερα μοναστήρια, όλα τα μοναστήρια αποδομούν και ξαναφτιάχνουν πάλι τα καθολικά τους, τα συντηρούν, τις πτέρυγες, όλο το μοναστηριακό συγκρότημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρχονται πλέον μετά από 500-600 χρόνια να έρθουν στην επιφάνεια τεχνικές, τις οποίες τις αγνούσαμε, που δεν υπάρχουν σήμερα, που έχουν χαθεί. Αυτές τις τεχνικές, δηλαδή το πώς θα μπουν τα δοκάρια, πώς θα θηλυκώσουν, πώς θα βγουν τα διάφορα μπαλκόνια, πώς θα μπουν οι πέτρες, τα κεραμίδια, η ναοδομία, όλες αυτές οι τεχνικές έρχονται στην επιφάνεια και καταγράφονται. Δηλαδή βλέπουμε τώρα πλέον τις τεχνικές του παρελθόντος. Και όλα αυτά βέβαια μέσω της ψηφιοποίησης, γιατί καταγράφονται αυτά, αποτυπώνονται από τους μηχανικούς, οπότε προκύπτει και ένας νέος πλούτος. Οπότε αυτές οι τεχνικές, πέρα από αυτό που βλέπεις και είναι ένα πραγματικό λαμπρό οικοδόμημα, πλέον έχουμε μπει και εις βάθος, στο κύτταρο της κατασκευής, οπότε αναδεικνύεται αυτή η τεχνολογία και η τεχνική που πολλές φορές σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς έχουν αλλάξει και τα υλικά.
0: Και μιλάμε για τεχνικές οι οποίες δουλεύουν, γιατί εδώ και 1000 χρόνια αυτή να είναι όρθιοι.
2: Έτσι.
0: Έχουν περάσει σεισμοί, καταποντισμοί.
2: Και τα μοναστήρια είναι εκεί.
1: Και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μόνο την σεισμική ακολουθία που είχαμε τα τελευταία χρόνια εκεί το καταλαβαίνουμε. Και επίσης αυτό που μου είπατε έξω και είναι όντως, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ αυτό το πράγμα, είναι ότι εκεί είχαμε και τα πολυόροφα κτίρια μιας άλλης εποχής που δεν υπήρχαν πουθενά αλλού.
2: Έτσι, αν σκεφτούμε ότι η Σιμωνόπετρα είναι η πρώτη πολυκατοικία του Μεσαίωνα. Και αυτό από μόνο το αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν και μπορεί ακόμη και σήμερα μετά από 700-800 χρόνια να είναι εκεί φάρος της Ορθοδοξίας.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
1: Γιατί... Να σας παρακαλέσω να το κρατήσουμε εδώ στο αρχιτεκτονικό κομμάτι, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Πάμε μουσικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 με τους δύο εξαιρετικούς καλεσμένους μας.

0: 11.30 τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και εδώ είμαστε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιωργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Βράδυ 5η 9 του μήνα, συντονισμένη εδώ στο Sky 100,3. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ψηφιοποίηση, Άγιον Όρος, επικοινωνία, επικοινωνιακή θεολογία. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πατσέας, διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας, και είναι και κοντά μας και ο Γιώργος Πατσέας, ειδικός ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Λέγαμε πριν για το θέμα της αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο βεβαίως πάντα της ψηφιοποίησης. Έτσι, Γιώργο?
1: Έχει ενδιαφέρον το κομμάτι της αρχιτεκτονικής που ανέλησε εδώ πέρα.
0: Για το Άγιον Όρος πάντα μιλάμε.
1: Για το Άγιον Όρος. Δηλαδή ότι μπορούμε και βλέπουμε τεχνικές, οι οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Τεχνικές οι οποίες έχουν δουλέψει άριστα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον και έχουμε ένα χρέος εμείς που δουλεύουμε στο ψηφιακό πολιτισμό να τα αναδείξουμε. Γιατί τείνουμε σαν κοινωνία να υποτιμάμε λίγο το βυζαντινό πολιτισμό. Αν αντίστοιχα βρίσκαμε κτίρια στην Ιαπωνία, τα οποία εδώ και χίλια χρόνια μόνο ξύλινα και πέτρινα στεκόντουσαν όρθια σε αυτή την κατάσταση, οι interior designers και οι αρχιτέκτονες θα είχαν πάθει σοκ και θα βγάζανε βιβλία επιβιβλίων. Αλλά επειδή ο βυζαντινός πολιτισμός τον έχουμε συνδέσει αμυγός με το θρησκευτικό κομμάτι και όχι με το κομμάτι του πολιτισμού, της τέχνης, της αρχιτεκτονικής,
0: με την ευρύτερη προσέγγιση, έτσι,
1: το αφήνουμε λίγο πίσω και αξίζει νομίζω να δούμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν μιλάμε για Άγιο Όρος, πέρα από το σαφώς το λογικό κομμάτι που ανέφερε ο Κώστας, που εννοείται είναι το πρώτο που έρχεται, μιλάμε για μια βυζαντινή καστροπολιτεία η οποία πέρα από θρησκεία παράγει και πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γιατί δεν ήταν αποκλειστικά κλειστές θρησκευτικές κοινότητες. Είχαν και κοινωνικό ρόλο. Mm-hmm.
2: Ο Γιώργος προσπαθεί να πάει σε ένα άλλο θέμα, στα μετόχια του Αγίου Όρους, δηλαδή στην εξωστρέφεια που είχαν τα μοναστήρια στον έξω κόσμο, γιατί τα μετόχια δημιουργούσαν έναν ζωτικό χώρο του μοναστηριού εκτός στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά καλά είναι να μην το πιάσουμε σήμερα,
1: ναι.
2: Το θέμα των μετοχίων. Αυτό που εγώ ήθελα να συμπληρώσω στο Γιώργο είναι ότι μέσω της τεχνολογίας καταγράφονται αυτές οι τεχνικές που ανακαλύπτονται τώρα από τα προγράμματα αναστήλωσης, και δεν είναι μόνο ότι καταγράφονται ψηφιακά, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να τα αναπαραστήσουμε 3D, ναι, με μοντέλα, ώστε να δούμε πώς λειτουργούσαν. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποτελεί πλέον ένα φοβερό αντικείμενο, ένα case studies για όλες τις σχολές τις πολυτεχνικές, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τεχνικές οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε πάρα πολλούς τομείς. Γιατί αφού τα κτίρια άντεξαν χίλια χρόνια, κάτι κρύβουν. Γιατί όλα αυτά τα κτίρια και τα υλικά δεν είναι επίσακτα, δεν ήρθαν εισαγόμενα από τον υπόλοιπο. Είναι οι πέτρες που βγάζει ο τόπος. Είναι το χώμα, ο πυλός που βγάζει ο τόπος. Οπότε οι τεχνικές είναι αυτές που δημιούργησαν όλα αυτά τα οικοδομήματα.
1: Και μιλάμε για οικοδομήματα τα οποία δεν είναι μία απλή μονόρροφη κατοικία.
0: Όχι,
1: μπορεί
0: όχι,
1: να μιλάμε
0: όχι
1: για δεκαόρροφα κτίρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Για εκκλησίες με τούλους στα 50-60 μέτρα.
0: Το ένα, με
2: και,
0: το άλλο.
2: Και κυρίως τα καθολικά και οι τοιχογραφίες, οι οποίες διατηρούνται παρόλα τα προβλήματα ή τις επεκτάσεις που έχουν κάνει ή τις επιζωγραφίσεις. Είναι θαύμα. Θα μπορούσες να πεις ότι εκεί είναι το θαύμα, πώς αυτό το πράγμα διατηρήθηκε. Σε ένα από τα μοναστήρια στη Μονή Παντοκράτορος πριν από 3 χρόνια κάναμε το εξής, με μια τεχνική ελάχιστα επεμβατική, με ανακλαστοσκόπηση, με υπερήχους, είδαμε τα διάφορα στρώματα που είχαν οι τοιχογραφίες.
0: Αλήθεια.
2: Με αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε πριν την επιζωγράφηση του 1800 τι υπήρχε στο 1400. Εκεί είδαμε, εκεί που σήμερα είναι το πρόσωπο ενός Αγίου, ήταν τα πόδια ενός άλλου Αγίου πριν 600 χρόνια. Και ήρθαν σε διάφορα layers όλες οι διάφορες φάσεις της τοιχογραφίας. Όλα τα στρώματα που υπήρχαν πίσω.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως τώρα το εξής. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συντήρησης, δεν είναι μόνο το θέμα του να υπάρχει ως πηγή ένα αρχαιακό υλικό, είναι και το θέμα της προβολής που λέγατε πριν. Συνυπολογίζοντας ότι μιλάμε για το άβατο. Μπορεί δηλαδή, θα το πω απλά, οποιοδήποτε είναι σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου, είτε άντρας είτε γυναίκα, γιατί για τις γυναίκες ξέρουμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Άγιον Όρος, να δουν και να παρακολουθήσουν όλο αυτό το υλικό με κάποιο τρόπο.
2: Και βέβαια,
0: το λέω πάρα πολύ απλά, δεν ξέρω τι ισχύει ή τι δεν ισχύει, να μας το εξηγήσετε.
2: Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα του αβάτου στις γυναίκες, είναι ότι δισεκατομμύρια κόσμος από όλα τα σημεία του πλανήτη δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να έχουν πρόσβαση. Μέσω λοιπόν του διαδικτύου, για την ελεύθερη πρόσβαση, έχουν τη δυνατότητα να δουν καλλιτεχνικούς θησαυρούς χιλιάδων ετών, να προσεγγίσουν τη λατρευτική αυτή κοινότητα στην πνευματικότητά της, να δουν μέσω της τεχνολογίας πώς αυτή η κοινότητα δημιουργεί ακόμη και σήμερα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το χαρακτηριστικό της και τη μοναδικότητα του Αγίου Όρους είναι ότι αυτή η ησυχαστική λατρευτική κοινότητα υπάρχει αδιαλείπτως και συνέχεια για χίλια χρόνια. Και το λέω γιατί πρόσφατα είχα πάει στη Βιέννη, έξω από τη Βιέννη, στο Μέλκ, σε ένα μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο ήταν τεράστιο, όμορφο πραγματικά, και δεσπόζει πάνω από το Δούναβι, και στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα, όχι μοναχός, ούτε καν ψήγματα ότι εδώ κάποτε υπήρξε μια λατρευτική κοινότητα. Και είναι ένα μουσείο, το οποίο το επισκέπτεσαι, έχει εστιατόρια και έχει μια άλλη διάσταση. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος έχει μια μοναδικότητα, mm-hmm. και γι' αυτό αυτό καθεαυτό από μόνο του το κάνει μοναδικό και ανεπανάληπτο. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε άλλο ιστορικό αυτή τη στιγμή δημιούργημα που να υφίσταται αδιάλειπτα για χίλια χρόνια.
0: Μάλιστα. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά?
1: Αυτό είναι αρκετά σημαντικό να το πούμε, γιατί είναι η πληροφορία που είναι μόνο για τους ερευνητές σε κάποιο κρυφό σημείο. Είναι στο διαδίκτυο, είναι προσβάσιμο σε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιακά αποθετήρια τα οποία μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Το κεντρικό αποθετήριο του Αγίου Όρους της Ιεράς Κοινότητας είναι στο mountathos.org. Αν κάποιος γράψει αθωνική κυβωτός στο Google ή mountathos.org, θα μπορέσει να βρει αυτό το περιεχόμενο, και δεν θα δει μόνο βιβλία, λιτά, έγγραφα, θα μπορέσει να δει εικόνες, κοιμήλια, τριζιάστατους ναούς, μονοπάτια μέσα στο Άγιο Όρος, εικόνες.
2: Θα προσεγγίσει το Πρωτάτο με όλες αυτές τις περίφημες τοιχογραφίες που υπάρχουν, και επίσης προσπαθήσαμε πριν από 15 χρόνια να δώσουμε και μία άλλη διάσταση, δηλαδή να προσεγγίσουμε και τη διασπορά, και έγινε για πρώτη φορά.
0: Όταν λέτε να το εξηγήσουμε, τι εννοούμε διασπορά δηλαδή?
2: Μιλάμε για τον Ορθόδοξο ελληνικό κόσμο, και όχι μόνο, γενικά για τον Ορθόδοξο κόσμο που είναι εκτός Ελλάδος,
0: ναι, ναι.
2: και οι οποίοι διψάνε για την Ορθοδοξία, διψάνε για τις ρίζες, διψάνε για τον χριστιανικό πολιτισμό, και οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι είναι, μου ομολογούν διάφοροι φίλοι, να είσαι στο Μαϊάμι και να θέλεις να μπεις μέσα και να δεις χειρόγραφους κώδικες, να ακούς ψαλμωδίες, να δεις πώς λειτουργεί μια θεία λειτουργία αγιορείτικη ως εκπαιδευτικό υλικό, να έχεις τη δυνατότητα εικονικά να περιηγηθείς μέσα στα μουσεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα. Εντυπωσιακό. Έχετε πιάσει μήπως και την κουζίνα το στο Άγιο Όρος? Όχι, είναι
2: εξαιρετικό.
0: Την πιάσαμε.
2: Η γαστρονομία είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.
0: Και πρώτα απ' όλα έχουν και μοναδικά δικά τους προϊόντα. Ναι. Δεν είναι.
2: Προφανώς την έχουμε πιάσει. Είναι αυτό που λέμε η μοναστηριακή διατροφή. Και προσπαθούμε, θέλουν και εκείνοι, γιατί το θέμα της νηστείας είναι πάρα πολύ επίκαιρο και σήμερα, γιατί μιλάμε όλοι για διαλυματική νηστεία, να τρώει συγκεκριμένες ώρες. Αυτό το κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι μοναχοί. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που θα φάνε, στις 7 το πρωί ή στις 6 το απόγευμα. Οπότε και το ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβη. Άρα λοιπόν ο μεταβολισμός και ο οργανισμός τους λειτουργεί με αυτούς τους όρους τους σημερινούς περί διαλυματικής νηστείας. Κατά βάση θα λέγαμε ότι είναι vegetarian, γιατί το κρέας απαγορεύεται στο Άγιον Όρος, έτσι. Οπότε άλλη μια πρωτοπορία του Αγίου Όρους στη σύγχρονη πραγματικότητα, που θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει αυτό τον τρόπο ζωής και στις σύγχρονες γενιές, οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο.
0: Που αν μου επιτρέπετε, αν θέλει κάποιος να μιλήσει για μια κλασική μεσογειακή διατροφή που έχει προϊόντα καρπούς της γης, που έχει το ελαιόλαδο, που έχει αυτά εδώ, είναι μια πολύ καλή αναφορά στην
2: μοναστηριακή διατροφή.
0: Τι άλλο μπορούμε να δούμε?
1: Να πούμε ότι αυτό το περιεχόμενο για τη μοναστηριακή διατροφή, αν κάποιος επισκεφτεί για παράδειγμα το e-pantocrator.gr και δει τη μοναστηριακή διατροφή, μπορεί να δει οργανωμένες πάνω από 100 αγιορείτικες συνταγές με τα υλικά τους, με τον τρόπο παρασκευής, με τα συστατικά.
0: Ή παντοκράτορ.gr
1: και να βρει μέσα το κομμάτι της.
2: Άλλωστε, η Καθημερινή έχει κάνει ειδικό αφιέρωμα ο γαστρονόμος για τον πατέρα Επιφάνιο της Μονής Παντοκράτορος, ο οποίος σε αυτή την εφαρμογή αναφέρεται ο Γιώργος. που ο πατέρας Επιφάνιος, ο Παντοκρατορινός, μαγειρεύει 110 συνταγές του Αγίου Όρους, και οπότε είναι προσεγγίσιμες από όλο τον κόσμο, και μάλιστα η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσεις και την νηστεία αλλά και την εκτέλεση των συνταγών που έχει ο πατήρ Επιφάνιος.
1: Έχουμε αυτή... κάτι όμορφο λαογραφικά τότε. Ναι, ακολουθείς ναι. Ένα τσελεμεντέ, ο οποίος συνείδησε εδώ και 1000 χρόνια, έχει από μόνο του μια λαογραφική αξία.
0: Προφανώς. Εσείς πηγαίνετε πάνω, έτσι?
2: Εγώ, ναι, λόγω της, των επαφών και της δουλειάς μου πηγαίνω τακτικότατα στο Άγιον Όρος, αλλά και η επικοινωνία με τους πατέρες είναι τακτικότατη, δηλαδή καθημερινή, θα έλεγα.
0: Τι σας μαγεύει όταν πάτε?
2: Είναι γεγονός ότι στα πρώτα ταξίδια κυριαρχούσε το προσκυνηματικό συνέστημα. Μετά, καλώς ή κακώς, μπήκαμε στη λογική της δουλειάς, δηλαδή το πάθος, γιατί πρόκειται περί πάθους, να μπορέσεις να βοηθήσεις με την τεχνογνωσία που έχεις ή που θα διαμορφώσεις, να μπορέσεις να βοηθήσεις αυτόν τον πλούτο της Ορθοδοξίας να διατηρηθεί, να διονυστεί και να είναι έτσι πάντα ακμαίος. Κάθε φορά όλο και κάτι ανακαλύπτεις. Δεν είναι τώρα, σε μένα δεν προκαλούν τόσο τα μνημεία, γιατί μετά από 30 χρόνια επισκέψεων αλλά και ανάλυσης και διήλυσης επιστημονικής, θα μπορούσα να πω ότι πλέον δεν προκαλούν και ιδιαίτερη, ξέρεις, συνηθίζει, έρχεται ένας κορεσμός. Αυτό που είναι πάντοτε ανεξάντλητο είναι η επαφή με τους πατέρες. Τώρα τα τελευταία χρόνια πιο πολύ με ενδιαφέρουν οι κελιώτες, αυτοί που είναι απομονωμένοι, οι αναχωρητές. Με ενδιαφέρει ο μοναχός που κυκλοφορεί στο δρόμο με το μουλάρι και που θα καθίσεις και θα σε κεράσει ένα καρπούζι το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά ανθρώπινες στιγμές που εκείνη και η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, η φιλοξενία.
0: Αν μου επιτρέπετε, τι κουβέντες κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, γιατί νομίζω ότι θα είναι βαθύτατα φιλοσοφημένες κουβέντες.
2: Δεν είναι μόνο βαθύτατα φιλοσοφημένες, είναι και πάρα πολύ γήινες και καθημερινές. Δηλαδή, μπορεί να κουβεντιάσουμε για τον Ολυμπιακό, μπορεί να κουβεντιάσουμε και για την νηπτική θεωρία των πατέρων, ή μπορεί να κουβεντιάσουμε για τον Άγιο Ευστάθιο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι άνθρωποι της ζωής, της καθημερινότητας. Έχουν και αυτοί, πρέπει να πούμε ότι προέρχονται από την ελληνική κοινωνία, από τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι απομονωμένοι από τον κόσμο. Υπό αυτήν την έννοια, η συζήτηση με έναν σύγχρονο μοναχό είναι αποκάλυψη, στη λογική ότι έχουμε πάντοτε μια λανθασμένη αντίληψη ότι θα δούμε έναν κλεισμένο άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει την επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είναι μέσα στον κόσμο, και γι' αυτό οι προσευχές τους έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί αντιλαμβάνονται τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε αυτό τους προσδίδει μια προστιθέμενη αξία για το ρόλο και για την σημασία του αγιορείτικου μοναχισμού.
0: Γιώργο μου, τι άλλο, δηλαδή θέλω, μπαίνοντας κάποιος, ξαναπες πού μπορούν να τα βρουν όλα αυτά οι ακροάτρες και οι ακροατές μας.
1: Το κεντρικό αποθετήριο είναι το mountathos.org.
0: Ωραία.
1: Αν κάποιος γκουγκλάρει Αθωνική Κιβωτός θα το βρει εύκολα. Και διάφορα μικρότερα αποθετήρια τα οποία έχουν κάνει μονές, δεν είναι συνολικά. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το e-pantocrator.gr. Αν κάποιος γράψει η μονή Παντοκράτορος, θα μπορέσει να το δει και θα δει ένα σύνολο. Δεν θα δει μόνο την ψηφιοποίηση που μπορεί να έχει μέσα λεπτά χειρόγραφα. Θα δει εφαρμογές όπως είναι η διατροφή, θα δει τριζάστατους ναούς. Έχουν μια συνολική προσέγγιση στον πολιτισμό τους.
0: Ωραία. Το ερώτημα είναι κοινό. Θέλω, ας ξεκινήσουμε από τον Γιώργο και θα μας πει μετά και ο κύριος Κωνσταντίνος. Από αυτά που έχουν ψηφιοποιηθεί, 2-3 πράγματα που σου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση, που τα ανακάλυψες και σου έκαναν φοβερή εντύπωση?
1: Πάντα το πιο θεαματικό, το οποίο βλέπουμε εμείς στο κομμάτι της έρευνας, είναι όταν ψάχνεις παλέτυπα και χειρόγραφα τα οποία βρίσκεις ένα αντίτυπο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά ξανά. Mm-hmm. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια βιβλιοθήκη και έχει μέσα 2.000-3.000 βιβλία, σχεδόν σίγουρα σε όλες τις βιβλιοθήκες αυτό κάπου ήδη υπάρχει, κάπου ήδη είναι ψηφιοποιημένο και υπάρχει στο ίντερνετ. Όταν συναντάς το 1 στα 2.000, το οποίο όσο και να ψάξεις για να βρεις έτοιμη τη δουλειά για να κάνεις γρήγορα, δεν υπάρχει πουθενά, είναι σαν να ανακαλύψεις θησαυρό.
2: Να πω κάτι εγώ?
0: Ναι.
2: Αυτό που μένα με έχει εντυπωσιάσει ήταν ένας χειρόγραφος κώδικας στη Μονή Σταυρονικήτα. Αν θυμάμαι καλά είναι ο κώδικας 49. Είναι ένας εικονογραφημένος κώδικας εκεί γύρω στο 900 μετά Χριστόν. Όταν τον σκανάραμε, τον ψηφιοποιούσαμε, ήρθε ένας μοναχός και μου λέει, τον βλέπεις αυτόν? Λέω ναι. Μου λέει, ξεχωρίζεις κάτι? Λέω, όπως και οι υπόλοιποι 3.000 κώδικες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Όχι, μου λέει, κοίταξε λιγάκι.
0: Συγγνώμη,
2: λέει,
0: αλλά μιλάτε για κάτι που εσείς το θεωρείτε αυτονόητο, αλλά είναι πολύ
1: δημοσιογραφικό
0: αυτό εδώ. Μου το λέτε με μια φυσικότητα.
2: Λοιπόν, του λέω τι να προσέξω. Μου λέει, κοίταξε, λέει, είναι ευαγγελιστάριο, κοίταξε, λέει, τους ευαγγελιστές. Τους κοιτάζω και μου λέει, αναγνωρίζεις τίποτα στα πρόσωπά τους? Λέω, ξεφεύγουν από το βυζαντινό τρόπο παρουσίασης, μου φαίνονται λίγο γήινοι, του είπα. Μου λέει, ήταν ένα αστυνομικό θρίλερ του Μεσαίωνα, γιατί οι κεφαλές των Ευαγγελιστών είναι οι πρωτομές, αντίγραφα πρωτομών των Ελλήνων φιλοσόφων στο Βατικανό.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Προφανώς εκστασιάστηκα, εντυπωσιάστηκα και πραγματικά, δηλαδή μετά από την παρατήρηση έβλεπες ότι πώς ήταν οι πρωτομές του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη. Τέριαζαν απόλυτα και είναι αντίγραφα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Βατικανό και ήταν οι κεφαλές. Και είναι σε μια περίοδο που, όπως μου εξήγησε, έχει τελειώσει η οικονομαχία, έχουμε την αναστήλωση των εικόνων, οπότε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η εικόνα, αναστηλώθηκε, ξαναήρθε πάλι στην πίστη. Οπότε πού ήταν φυσικό να προστρέξουν καλλιτέχνες της εποχής? Προφανώς στο αρχέτυπο, στα αρχαία χρόνια. Και έχουμε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, γιατί βλέπουμε στην εικονογραφία ότι αλλάζει, έρχεται πιο απελευθερωμένη το στυλ, πιο γήινο, πιο έτσι ανθρώπινο, και μετά θα κάνει μια μεταστροφή και θα ξανάρθει πάλι στην πιο αποστεωμένη πλευρά του Βυζαντίου. Έτσι. Οπότε βλέπεις και τα τεχνοτροπικά ρεύματα της εποχής, αν είσαι ιστορικός τέχνης, οπότε δεν είναι απλά βλέπεις ένα χειρόγραφο, εκεί μέσα κρύβεται η ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Μπορείς δηλαδή να δεις την κοινωνιολογία που ανέφερες στην αρχή, ποια ήταν τα συμφραζόμενα της εποχής, τα ιστορικά, για να διαμορφώσουν την τέχνη.
0: Ναι, και αυτό, ξέρετε, ως λογική το φέρνει και λίγο πιο κοντά στην κοινωνία, έτσι, με κάποιο τρόπο. Μας έχουν μείνει σκάρτα 5 λεπτά. Θέλω να κλείσετε ο καθένας όπως νομίζει σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε. Εντάξει. Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά την αθωνική ψηφιακή κυβωτό, ότι είχε κάτι το πρωτοποριακό, το οποίο προσπαθήσαμε να το επιβάλλουμε και κυρίως το επιβάλλαν οι μοναχοί, και θα μπορούσα να πω εγώ με όρους αγοράς, διαμόρφωσαν αγορά. Και θα σας πω τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν στη χώρα αλλά και παγκοσμίως ήταν η ψηφιοποίηση. Όταν ψηφιοποιείς εκατομμύρια σελίδες και τα βάζεις σε ένα σκληρό δίσκο, δεν διαφέρει σε τίποτα από το να τα έχεις στο ράφι ή σε μπαούλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Το πρωτοποριακό ήταν ότι η απέτηση των πατέρων του Αγίου Όρους ήταν ότι αφού θα ψηφιοποιηθεί πρέπει να τεκμηριωθεί. Δηλαδή να βγουν τα μεταδεδομένα, τα περιγραφικά, τα οποία θα μπουν σε ένα αποθετήριο, σε ένα λογισμικό πρόγραμμα που θα έχεις τη δυνατότητα να τα αναζητείς. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό είναι νεκρό. Ή ναι, το έχεις στο σκληρό δίσκο ή στο ράφι, δεν αλλάζει κάτι. Άρα λοιπόν καταφέραμε για πρώτη φορά την ψηφιοποίηση να ακολουθήσει η τεκμηρίωση των χειρογράφων, των εγγράφων, με αποτέλεσμα να γίνει για πρώτη φορά το πρώτο πραγματικό αποθετήριο πολιτισμού στην Ελλάδα με αξιώσεις. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί πάνω σε αυτό το μοντέλο ψηφιοποιώ, τεκμηριώνω, το βάζω σε αποθετήριο και το βγάζω στο διαδίκτυο, ως καλή πρακτική την εφήρμοσε το Άγιον Όρος, και πάνω εκεί πάτησαν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα πολιτισμού που ακόμη και σήμερα γίνονται. Υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι περήφανοι για το αποτέλεσμα και κυρίως γιατί σύραμε την αγορά να πάει σε αυτή την κατεύθυνση για να πάρει προστιθέμενη αξία το πολιτιστικό περιεχόμενο.
0: Εξαιρετικά. Γιώργο μου, η τελευταία κουβέντα.
1: Το πιο θεματικό για μένα στο έργο του Αγίου Όρους είναι η πρώτη επαφή που είχαμε με τον Βυζαντινό πολιτισμό, όπου πίσω από το πρώτο πράγμα που βλέπεις, το οποίο είναι το θρησκευτικό κομμάτι, υπάρχει ένα απίθμενο βάθος σε υλικό, πολιτιστικά, κοινωνικά, λαογραφικά, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, όπως τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε πιάσει το κομμάτι της τέχνης των καθολικών, τα αναγεννησιακά, τα κομμάτια του Βατικανού, τα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε πάρα πολύ στα Βυζαντινά και θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε Βυζαντινό πολιτισμό από τοιχογραφίες μέχρι μικρογραφίες σε σκίτσα, άρθρα, ιδέες που θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τεχνολογία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει να το οπτικοποιήσουμε και να φτιαχτούν ψηφιακά προϊόντα τα οποία θα αναδείξουν το Βυζαντινό πολιτισμό ως φορέα πολιτισμού, όχι ως αποκλειστικά κάτι που αφορά τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και στα πλαίσια της επικοινωνιακής θεολογίας που
0: ξεκινήσατε
2: στην αρχή, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στη θεολογία να βρει εργαλεία επικοινωνίας με τον νέο κόσμο. Δεν χρειάζεται να του λες όλη τη μέρα εδάφια του Ευαγγελίου ή να του κάνεις κατήχηση. Αν του δώσεις ήχο και εικόνα μέσα από τα χειρόγραφα, μέσα από αυτές τις ιστορίες, οπτικοποιημένο, είναι πολύ πιο εύληπτο, πολύ πιο ενδιαφέρον και μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα το μήνυμα στον νέο κόσμο, γιατί είναι ένας ψηφιακός κόσμος και δεν πρέπει να τον παραγνωρίζουμε ότι είναι μια αναγκαιότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο η επικοινωνιακή θεολογία έχει το ρόλο της για να μπορέσει να συνεχίσει τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Λοιπόν, άνω τελεία και θα τα ξαναπούμε για και για άλλους λόγους. Ο κ. Κωνσταντίνος Πατσέας, διδάκτορ επικοινωνιακής θεολογίας, και ο Γιώργος Πατσέας είναι ειδικός ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Μέχρι τη μία, παρεούλα.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλη τη Ελλάδο. Νεολαίρε.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα τη Πάτρα. Είναι η συχνότητα τη Αχαία τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. 9 έχει ο μήνα. Μόλις είπα 9 γιατί με κοίταξες έτσι. 9 έχει ο μήνας, είναι Ιούλιος. Το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει ο Παγκράτιος. Γιορτάζει τον Παγκράτη, παλιά μου συνήκεια. Λοιπόν, τον Παγκράτη, ο Παγκράτιος γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Από καρδιάς ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς και σήμερα θα προσπαθήσουμε πρώτα ο Θεός να είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
2: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
3: Είστε έτοιμοι?
2: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
2: Από τότε που ανάλαβε, έχουμε... Τι έχουμε? Κορονοϊό. Έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
2: Έχουμε πλημμύρες. Τα πάντα. Καλός Χριστός. Αλλά είναι κατέμψη.
6: Τι να κάνουμε?
2: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
4: Κατανοητό.
2: Όλα ανάποδα πάμε.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα έδωσε τα διαπιστευτήριά του ο έφεδρος γέροντας, ο παδός του Αλέξη του Άχαστου, Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία. Δηλαδή θα φύγει ο δικός μου και θα έρθει ο δικός σου που είναι πιο τυχερός. Δηλαδή τι, γιατί είναι τυχερός, έχει κερδίσει κανένα λότο? Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
7: Τι έγινε με τη μικρούλα γερομπισμπίκη? Την κατάφερες?
0: Με τη μασελίτσα μου που λέγε και ο άλλος. Ο απίστευτος χόρνο. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0205-205. Ακούει και στο 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως, της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες της 18300. Αλλά καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Την καλημέρα μας όλων εδώ μέσα, στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Στο μικρό Περισσό.
8: Είμαι πολύ αριστερός.
0: Δε και πολύ, δεν σου λέω τίποτα, στον καβάλο. Όταν σε ρωτάει ο ράφτης πού και του λες αριστερός είμαι.
9: Αριστερή! Αριστερή!
0: Αριστερή! Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού. Ναι, του Κορινθιακού και όχι μόνο. Την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα. Το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρυθο και το Λουτράκι. Ναι, καλημέρα στα χωριά μου στην Ετωλοακαρνανία, στο Μεσολόγιο και το Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στους οδηγούς. Το νου σας στο δρόμο, δυστυχώς έχουμε... Δυσάρεστη είδηση πρωί-πρωί. Έχασε τη μάχη ο ηλικιωμένος που τραυματίστηκε σε τροχαίο πίσω από τα Ψηλαλόνια χθες το απόγευμα. Παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Έδωσαν μάχη οι γιατροί να κρατήσουν τον άνθρωπο στη ζωή, αλλά τα τραύματά του ήταν σοβαρά και τελικά επέκυψε. Να έχετε το νου σας. Και έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αλλά λέω γενικώς γιατί βλέπω. Δεν τρέχουμε ρε μάγκες μέσα στα στενά. Είναι τόσο δύσκολη η οδήγηση στην πόλη. Είναι τόσο επικίνδυνη γιατί ο καθένας έχει παρκάρει επάνω στις γωνίες, στα στενά, στα φανάρια. στα σήματα έχουν, δεν υπάρχουν σήματα, τα σήματα έχουν καταστραφεί, δεν αλλάζουν τα σήματα με τίποτα. Μένει το κοντάρι για να έρθει να βάλει το σήμα. Πάει ο άλλος με το σπρέι, το καθηκόπουλο πάει με το σπρέι και το βάφει. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν τρέχουμε ρε παιδιά, δεν τρέχουμε. Γιατί μπορεί να πεταχτεί από ηλικιωμένο μέχρι ένα ζωάκι. Μπορεί να πάει μια μπάλα στις ρόδες μας και να ακολουθεί το παιδί. Δεν τρέχουμε στα στενά. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο προς πίσω και κράνει αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, ευβίες 250 παιδιά, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενηνταριά μέτρα πριν τα φανάρια, δεξιά υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο εκεί σε όλα τα οχήματα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Οι αντλίες όμως, και αυτό είναι το σπουδαίο, είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν περιέχουν τίποτα μέσα που να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας.
3: Θέλει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
4: Κύριε Παπακλινίτζο, ρε.
3: Ναι.
4: Λέτε τα
3: βάζει.
4: Παπακλινίτζε, να σας πω κάτι. Είναι σαν να μου λέτε τώρα,
3: ναι,
4: ότι τα βάζει η Ευρώπη και εσείς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και τα έχετε στην τσέπη σας. Κύριε Παπακλινίτζο, ρε.
0: Πώς τον είμαι, τον Χριστιανό. Τι έχουμε ακούσει, Παπαχλιμίτζουρα. Είναι δυνατόν. Η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, παιδιά. Δυνατές, ακόμα πιο δυνατές προσφορές. Ένα κατάστημά της είναι κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Ουβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
6: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Πώς το είπε αυτό? Πώς το είπε αυτό? Θα μας τρελάνει. Μέτρο εγκράτεια. Μέτρο εγκράτεια και πατριωτισμό. Αν είσαι αριστερός που έχεις μέτρο εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
6: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Με αυτός είσαι. Μας έλυσε την απορία. Ποιοι είναι ελληνική λύση? Η αριστερή με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό. Μάλιστα. Τώρα η λύση για τα μάτια είναι ο Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου για να προστατεύσετε τα ματάκια σας τα όμορφα από τις υπεριόδεις ακτίνες είναι στον Καραμούζη και είναι αυθεντικές. Το έχουμε πει αυτό, ναι. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλες πολλές. Απίστευτα σχέδια, εξαιρετικές τιμές. Οπτικά Καραμούζης με Ζώνος 92 στο καρακέντρο της πόλης των Πατρών. Εκεί στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια σας μόνο.
10: Είναι πιο δύσκολο να βρεις λαγοκέφαλο στην παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
11: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.
0: Ναι, πατ-πατ, αυτό το πατ-πατ στην πλάτη. Πατ-πατ, ναι. Πού είναι εκείνη η συμφωνία κυρίων που έγινε ότι θα μείνουν οι τιμές, οι πανάκριβες, οι ψηλές τιμές στα ίδια επίπεδα? Εγώ κάθε φορά που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, τι να πας στην εκκλησία να λειτουργηθείς και να κάνεις το σταυρό σου, τι να πας στο σούπερ μάρκετ. Τους ίδιους σταυρούς κάνεις μπροστά από τα ράφια. Θα πάτε όμως στις τέσσερις εποχές, που είναι ιδιαίτερος χώρος και το καλοκαίρι, απίθανος χώρος απ' έξω, ωραίος, ήρεμος, ιδηλιακός για το γεύμα και το δείπνο σας, ακόμα και για το τραπεζάκι σας. Να σας μείνει αξέχαστο, φρέσκια κρέατα, προσεγμένες επιλογές, αγνά υλικά, μοναδική απόλαυση και γευστική εμπειρία στις τέσσερις εποχές στο Ρίο. Somerset 65, 261-0910-950 το τηλέφωνο για κάθε χρήση. Πιάσανε τον αρχηγό της πύρας που είχε χτυπήσει το ATM σε Καλάβρητα και Κυλλήνη. Χιλιάδες ευρώ ηλία, βεβαίως. Έγινε χτες την τρίτο απόγευμα η σύλληψη. Οργανωμένη επιχείρηση από τη δίωξη διαρρηκτών, 32 χρονών. Υπήρχε ένταλμα σύλληψης. Είχε και βαριά κακουργήματα στην πλάτη. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, διακεκλημένες κλοπές, μπουμπούκι. Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση και απίθεια το μισό ποινικό κώδικα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η υπόθεση, διότι στην περιοχή των Καλαβρίτων ήταν αυτοί που ανατείναξαν το ATM και στην Κλειτορία, έτσι εκεί στο Δημαρχείο, 7 Φεβρουαρίου του 25. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η ανάπλαση της κάτω πόλης, πονοκέφαλος για τον Κοσμάκη. Κοιτάξτε να δείτε, οι αναπλάσεις είναι καλές. Δεν μπορεί, η πόλη είναι γυρασμένη. Έχει που έχει εκείνα τα σαπάκια, τα ερείπια που θα πέσουν στα κεφάλια μας. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαιον. Ήδη δεχόμαστε σοφάδες. Έχουμε και τραγικό γεγονός, δεν το ξεχνάμε αυτό, στη Γούναρη, που έχασε τη ζωή του άνθρωπος ανυποψίαστος που περπάταγε από κάτω και του ήρθε το μάρμαρο στο κεφάλι στην πολυκατοικία. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Βλέπετε ότι έχουμε γεμίσει από εκείνα τα πράσινα τα καλύματα, τα πανιά που υποτίθεται προστατεύουν από τέτοια πράγματα. Βλέπετε ότι έχουμε γεμίσει σκαλοσιές υποστηρικτικές, οι οποίες μένουν εκεί στον αιώνα τον άπαντα και αποτελούν σημεία που μολύνεται η πόλη, μικρούς σκουπιδότοπους. Γεγονός είναι ότι οι αναπλάσεις πρέπει να γίνονται, αλλά να γίνονται. Διότι κάθε φορά που ξεκινάει μια ανάπλαση, όλοι μαζί λέμε μακάρι να τελειώσει, Παναγία μου, να τελειώσει, σταυροκοπιόμαστε, να τελειώσει η ανάπλαση. Δεν τελειώνει η ανάπλαση. Μαθαίνουμε και για εκτόσεις εργολάβων από την Άνω Πόλη. Τώρα ξεκίνησε η Κάτω Πόλη, Άνω Παναγιά, Κάτω Παναγιά. Να δούμε τι θα γίνει. Ένα άλλο θεματάκι είναι που πρέπει να δει το Κόκκινο Δημαρχείο και οι φίλοι μου οι ερχοντοκομμουνιστές εκεί. Είναι ότι έχουν απομείνει περίπτερα φαντάσματα σε όλη την πόλη, τα οποία χρησιμεύουν για να βγάζουν έξω τη μαλαπέτε, να πάνε να κατουράνε οι διάφοροι εκεί που είναι αυτό, οι ευάλωτοι. Και έχουν γίνει και αυτά αιστείες μόλυνσης και οπτική ρήπανση. Ας πούμε, πηγαίνετε στην Τριών Συμμάχων, να περάσετε δίπλα από αυτό το περίπτερο που είναι εκεί δεξιά πίσω από το άνθινο ρολόι, να δείτε τι μπόχα έχει. Θέλω μέρες να πω ότι έχει γίνει μάστιγα και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συστηματάκι είναι αυτό. Να βάζουμε το κινητό στην ανοιχτή ακρόαση, είτε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε μέσα στα εστιατόρια, στα καφέ γύρω γύρω που είσαι, και να ακούμε ρε εσύ παγώνα που τσακώνεσαι με την πεθερά σου για το γιο της, και να ακούμε τα σώψυχά σας. Δεν καταλαβαίνω ρε εσύ φίλε, γιατί πρέπει να τσακώνεσαι με την κόμενα και να ακούω κι εγώ, και να... σε λίγο θα πάρω και θέση στον καυγά, δηλαδή θα πω την άποψή μου. Δεν καταλαβαίνω, κυρία μου και κύριέ μου, που οδηγείς το αυτοκίνητο με το ένα χέρι το κινέζο, τον ηλεκτρικό, και να το έχεις εδώ μπροστά το κινητό, λες και θα φας τη φρυγανιά, και να μιλάς όταν το αυτοκίνητο έχει σύγχρονα συστήματα Bluetooth και δεν χρειάζεται να αφήσεις τα χέρια σου από το τιμόνι, και όταν φτάνεις στη στροφή να το πετάς στον ώμο, να γέρνεις αριστερά, θα πιαστείς και να κάνεις κύκλους γύρω γύρω το τιμόνι και τις ταχύτητες με ένα χέρι. Τι πράγματα είναι αυτά ρε! Τι με νοιάζει ρε εμένα μέσα στο λεωφορείο το πρωί να ακούω την παγώνα, εάν είχε πυρετό ο γκόμενος και τον κάλεσε στο τραπέζι της ή στο κρεβάτι της για να τον προσέχει. Χέστηκα μωρέ. Άσε με να πάω στην παγκουφιά μου. Τι με νοιάζει εμένα το τηλέφωνο, γιατί το έχεις την ακρόαση την ανοιχτή. Τι μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει. Ο άλλος τσακωνόταν με την κόμενα και ήμασταν δίπλα στο καφέ ρε, σου λέω, στην παραλία. Ήμασταν έτοιμοι να τους τα συμβιβάσουμε, να πεταχτούμε. Ήμασταν δύο-τρεις εκεί. Κάτσε ρε παιδιά να δούμε, μη χωρίς το ζευγάρι. Τα ακούσαμε όλα. Τι μας νοιάζουν ρε. 18300 το τηλεφωνικό κέντρο στην γραμμή, να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλης. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς βάζετε κανένα κινητό? Το βάζετε το κινητό ως τη ανοιχτή ακρόαση, να ακούμε τα σώψυχά σας? Το βάζετε σε δημόσια θέα, στο καφέ, στο ταξί, ξέρω εγώ στο...
12: φτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
0: Όχι, να το βάζετε, να τα ακούμε. Αυτό είναι το reality, τα reality τα σωστά δεν είναι στην τηλεόραση, κυρία μου. Τα reality τα σωστά είναι στο καφέ, στο λεωφορείο, στο ταξί, με το ανοιχτό κινητό, στην ανοιχτή ακρόαση.
12: Να έχετε και θέμα να...
0: Βεβαίως, όλα τα παρατράγουδα εκεί είναι μαζεμένα. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα εδώ.
12: Να είστε καλά, η Όλγα είμαι, να σας πω λοιπόν στον Απόλη. Λοιπόν, η Ψηλάτου, ο Αλεξάνδρη Ψηλάτου, είναι κλειστή στο ύψος της Θερμού λόγω έργων. Η Σολομού επίσης σε παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, γιατί σε κάποια κομμάτια επίσης σκάβουνε. Αθηνών Φαβιέρο, όπως σας είπα και χθες,
0: και χθες
12: το Φανάρι, ναι, δημιουργείται πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
12: Λόγω επίσης έργων. Η Καραϊσκάκη στο ύψος της Πατρέως έχει κλείσει και εκεί σκάβουνε. Στην Αγία Σοφία, Έλληνο στρατιώτου, Αγία Σοφία κτλ. Λίγο παραπάνω κίνηση λόγω λαϊκή.
0: Λαϊκή εκείνη.
12: Κατά τα άλλα, όχθον Σαμαλία, χειρών Πολυτεχνείου.
0: Αλλά δεν έχει μείνει και κανένα δρόμο.
12: Ναι, ό,τι υπάρχει είναι ό,τι ελεύθερο.
0: Ό,τι υπάρχει, κανένα στενό, κανένα έτσι είναι ελεύθερο. Εντάξει, να αποφεύγετε. Λοιπόν, καλημέρα σα. Καλημέρα,
12: καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Αυτά που λέτε. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έχω πει και θα τα ξαναπώ. Το λιμεναρχείο της Πάτρας, το λιμενικό και σε κεντρικό επίπεδο, έχει μπερδέψει τα μπούτια του. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά που μάθατε, αν τα μάθατε, ότι θα γίνει απόψε, να δούμε, θα γίνει. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι μπορεί να μην γίνει. Ναι, ναι, βεβαίως. Ότι αυτά που θα γίνουν απόψε στο δημαρχείο του, το πρώην δημαρχείο, το Στουρίου, εκεί υπάρχει μια συγκέντρωση το βράδυ της 8.30 για ενημερωθεί ο Κοσμάκης, λέει, για το που πρέπει να κάνει μπάνιο και γιατί δεν πρέπει να το κάνει το μπάνιο, και μπήκαν και κάτι ταμπέλες και εδώ του πάρτου. Και μετά φωνάξανε και αφού

0: Δώσουμε εμείς, θα στο κάνουμε λιανά, το καταλάβετε. Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορείς να βάζεις στην ενημέρωση κατόπιν πιέσεων με δεύτερο χαρτί που έστειλε ποιος ο πρόεδρος, ένας πρόεδρος εκεί της κοινότητας, ένας τύπος, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, έτσι, μαζί με τους πολίτες και τους δημοσιογράφους. Δεν θέλουμε ενημέρωση εμείς, κύριοι του Λιμεναρχείου. Εμείς θέλουμε να μας πείτε και να σας ρωτήσουμε να μας πείτε. Αυτό θέλουμε. Να μας πείτε και να σας ρωτάμε να μας απαντάτε. Γιατί προκύπτουν ερωτήματα. Τώρα, αν το Λιμεναρχείο και σε κεντρικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, τα έχει βρει λίγο σκούρα, γιατί γνωρίζει, υποθέτει και σωστά κάνει, ότι οι ερωτήσεις με αφορμή την απαγόρευση του μπάνιου στην περιοχή θα είναι δύσκολες, και προσπαθεί να θολώσει τα νερά, μια και λέμε για Λιμεναρχείο, απλά νομίζει. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει της κακομοίρας. Τοπικοί πρόεδροι γύρων περιοχών έχουν βγει στα κάγκελα και στέλνουν γράμματα και επιστολές στο Λιμεναρχείο και λέει: ωραία, πάτε στο Ρίο, ελάτε και στο Ακταίο. Ελάτε και παραπέρα στο Καστελόκαμπο, ξέρω εγώ. Θα δούμε πώς θα γίνει το θέμα. Ένα ερώτημα έχω, έτσι να το θέσω. Ένα από τα πολλά που θα ήθελα, αν γινόταν συνέντευξη τύπου, την οποία επαναλαμβάνω, όπως ο διάολος στο λιβάνι, το αποφεύγει το λιμενικό. Αφού υπάρχει αυτό η απαγόρευση από το 2000, πόσο έχω εδώ, 2, 4, πόσο είναι, τον έχω τον νόμο. Και πήγατε και βάλατε ταμπέλες εκεί που τις βάλατε. Δεν τις βάλατε σε όλο το μήκος της απαγόρευσης που λέει το νοητό, τα χιλιά, το ένα μίλι, που δεν είναι ένα χιλιόμετρο. Το μίλι δεν είναι ένα χιλιόμετρο, είναι 1852 μέτρα. Βάλατε κάποιες ταμπέλες. Σημαίνει, κύριοι, στο λιμενικό, ότι όποιος έκανε μπάνιο εκεί τόσα χρόνια, αν του συνέβαινε οτιδήποτε από πλευράς κάλυψης ασφαλιστικής, θα έπαιρνε το τρίτο το μακρύτερο, γιατί κολυμπούσε ένα αγνία του, αλλά σε απαγορευμένα νερά? Είχατε ξαναβάλει ταμπέλες και τις πήρανε? Ένα πουλάκι μου είπε ότι στο παλιό παρελθόν υπήρχαν πάλι πινακίδες, αλλά εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Και πας εσύ τώρα και κολυμπάς σε μια περιοχή που απαγορεύεται, αλλά δεν έχει σήμανση. Και περνάει το κρυσκάφι και σου κόβει το πόδι. Και έρχεται η ασφαλιστική που ψάχνει και τι βρακή φοράς για να μην πληρώσει και σου λέει: κολυμπούσε σε απαγορευμένα νερά. Δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν πληρώνω. Κοιτάξτε, είναι ένα demo ερωτήσεων που πρέπει να κάνουμε μαζί με κάτι ψαράδες που ψαρεύουν παράνομα κάτω από τη γέφυρα και πάει λέγοντας. Αλλά όχι, δεν κάνουμε συνέντευξη τύπου. Ξεσπάμε σε πινακίδες που λέει η γιαγιά δεν μπορεί να πάει να κάνει 2 ώρες μπάνιο πριν πάει να φυλάξει τα εγγόνια. Το λέω. Άντε, τράβα σε διάλειμμα για θα πω κι άλλο.
1: Γιατί δεν πάτε σε ένα σπίτι να μείνετε, ρε φίλε?
2: Έχουμε λεφτά εμείς. Εμείς έχουμε λεφτά.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος πώς έχει λεφτά? Πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος?
2: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι. Έλληνοι τσιγκάνοι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε τσιγκάνοι και γύφτη. Είμαστε Έλληνοι τσιγκάνοι. Αλλά είμαστε ο δήμαρχος.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων

0: Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έβρεξε βρε! Σκεπαστήκαν οι λακκούδες! Τυχερός πρόεδρος είμαι, τυχερός πρόεδρος είμαι. Τώρα δεν θα φωνάζουμε.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω τον κύριο Παναγιώτη Μελά στο τηλέφωνο, ο οποίος δεν θα έχει από εδώ και στο εξής με την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων το θέμα των έργων, αλλά περάσαμε μαζί του πολλά χρόνια. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα σας. Περάσαμε, λέω, μαζί σας πολλά χρόνια με τα έργα στην πόλη, έτσι, αναπλάσεις, ιστορίες, οπτικές
10: σύνες. Δεν είναι με μένα, έχει ξεκινήσει από πριν η αναπλάση.
9: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά λέω, ήταν πολλά τα χρόνια μαζί σας.
10: Αλλά ναι, η ουσία είναι εξής, κύριε Ξανάλατε, ότι εδώ είμαστε δημοτική αρχή, άρα δεν έχει ποιος είναι σε τι.
9: Υπάρχει συνέχεια, λέτε.
10: Υπάρχει μια συνέχεια του έργου.
9: Αυτό είναι.
10: Δεν είναι έργο του Μελά, είναι έργο.
9: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μαζί σας όμως εξελίχθηκαν διάφορα πράγματα στα οποία είχαμε στιγμές καλές, κακές, καθυστερήσεις, κτλ. Ναι. Θέλω να μου πείτε έτσι σύντομα, δεν σκέπτομαι να μακρύνουμε πολύ την κουβέντα. Τι μένει, τι έγινε, τι ολοκληρώθηκε, για τις ημέρες σας μιλάω, τι ολοκληρώθηκε, τι δεν ολοκληρώθηκε και σύντομα το γιατί και τι θα ολοκληρωθεί άμεσα.
10: Κύριε Ξανάλατε, να πούμε το εξής, ότι τι ολοκληρώθηκε. Εγώ ξεκίνησα όταν ανέλαβα ουσιαστικά το έργο της Κάτω Πόλης. Είχαμε ξεκινήσει τότε από την πλατεία Αθηνικής Αντίστασης. Το προχωρήσαμε τριών αβάρχων. Αυτή τη στιγμή απομένει ένα πολύ μικρό, ούτε 15% για να ολοκληρωθεί το έργο της Κάτω Πόλης. Δηλαδή ουσιαστικά τι απομένει στην Κάτω Πόλη. Μένει η Γύρω Κωστοπούλου. Μετά είναι η Σισίνης και είναι και το κομμάτι η Ψηλάντου, η οποία θα πάμε μετά για να κάνουμε την Ψηλάντου. Είμαστε μέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία έχει θέσει και το πρόγραμμα, ουσιαστικά μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Νομίζω ότι είναι εφικτό
9: να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, λέτε.
10: Να έχει ολοκληρωθεί το έργο η ανάπλαση της Κάτω Πόλης. Είναι μια ανάπλαση η οποία ουσιαστικά έδωσε άλλη πνοή στο κέντρο της πόλης και στην Τριώνα Βάρκων, αλλά και γενικότερα και με την, ναι, και με την κατασκευή στις κλίμακες που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν ένα έργο το οποίο σύνδεσε ουσιαστικά την Κάτω Πόλη με την Πάνω Πόλη.
9: Η ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου είναι εφικτή ή πάμε για Νοέμβριο
10: είπα.
9: Νοέμβριο. Ναι. Γιατί γράφονται ημερομηνίες διάφορες και εκείνη που βλέπω εγώ συνεχώς είναι 30 Σεπτεμβρίου και το θεωρώ ότι είναι λίγο κοντά με δεδομένου τον Αύγουστο σταματάνε και δουλειά.
10: Ουσιαστικά είναι τα περιθώρια τα οποία έχουμε και από το πρόγραμμα να το
9: μάλιστα.
10: Και νομίζω ότι είναι εφικτό με βάση τη διαδικασία την οποία κάνουμε τώρα. που μιλάτε πια έργα υλοποιήθηκαν. Είναι λίγο σύνθετο το ερώτημά σας, διότι είναι σε εξέλιξη πολλά έργα, τα οποία ήταν το καθένα στη διαφορετική φάση και με αρκετά προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Και λέω ένα παράδειγμα, ήταν οι σταθυλαποθήκες στο ΑΣΟ, οι οποίες εκεί ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σταμάτησε η χρηματοδότηση, οπότε τελείωσε και ξεκινήσαμε καινούριες διαδικασίες, ένταξη στο ΕΣΠΑ.
9: Και πάει λέω, από την αρχή όλα αυτά.
10: Ναι, και ξεκινάς ουσιαστικά από την αρχή. Ναι, ήταν ναι. Το εργοστάσιο τέχνης, το οποίο είχαμε ανάδοχο, έφυγε με λαφρά πετυκματάκια από το έργο, οπότε τελείωσε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και ξεκινήσαμε τώρα, δημοπρατείται, εντάχθηκε στο έργο. Είναι μια θεατρική σκηνή, η οποία δεν υπάρχει συμπόλη και πρέπει, γιατί είναι 700, πάνω από 750 θέσεις, άρα και θα έχει τη δυνατότητα η Πάτρα να γίνονται κάποιες παραστάσεις μεγαλύτερες.
9: Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν γίνεται
10: είναι κάτι σημαντικό, και αν το συνδυάσουμε με την συνολική ανάπλαση στην οποία είμαστε, είναι η περιφέρεια, γιατί ουσιαστικά η περιφέρεια υλοποιεί το έργο στο Λαδόπουλο, νομίζουμε ότι η περιοχή εκεί πέρα θα υπάρξει μια
9: μεγάλη ανάπτυξη θα έχει. Αυτό είναι αλήθεια.
10: Μια μεγάλη ανάπτυξη, αναβάθμιση στις περιοχές και στις γειτονιές που, εντάξει, είναι σε γειτονιές.
9: Ένα
10: που...
9: προβληματικό θέμα είναι η Ανοπόλη, έτσι, και ο Εργολάβος.
10: Η Ανοπόλη, να πούμε κύριε αυτή, ότι έχει περίπου φτάσει, είναι αυτή πολύ, πέτα ένα 15%. Δυστυχώς, ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε παρόλες τις παρεμβάσεις που έκανε και η υπηρεσία. Συζητιέται αυτή τη βδομάδα, έχουμε πάρει τις αποφάσεις σαν υπηρεσία και το γυρίσουμε έκτοτο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας συζήτηση για αυτό το θέμα, διότι δυστυχώς, για να λέμε την αλήθεια κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πούμε το εξής, γιατί συζητάμε τώρα για τα έργα. Ο νόμος που ψηφίστηκε, ο 44-12 το 16 ουσιαστικά, που ουσιαστικά τι είναι, είναι η... οι συμβάσεις που συνάπτει το δημόσιο με τους ιδιωτικούς φορείς. Το μόνο που δεν κάνει ο νόμος είναι να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το βλέπουμε όχι μονάχα στην Πάτρα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, οι καθυστερήσεις.
9: Δηλαδή δίνει το δικαίωμα, δίνει αφορμή στον εργολάβο να κάνει παιχνίδι, ας πούμε.
10: Έτσι. Ναι, και δίνει διάφορα.
9: Αυτό είναι πολύ σωστό, μια πολύ σωστή επισήμανση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είναι. Διότι δεν είναι μόνο οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές όμοιροι των εργολάβων με τον νόμο που κάνουν παιχνίδι εις όφελός τους. Στην ουσία εμείς την πληρώνουμε, οι πολίτες. Τέλειωσε το ρημάδι. Έτσι.
10: Είπα και είναι το σημαντικό, ότι ο νόμος δεν υπερασπίζεται όπως πρέπει να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Και την πληρώνουν βέβαια οι πολίτες.
9: Βέβαια. Εμάς καταλήγει αυτό. Στην ουσία.
10: Αν δείτε γύρω. Διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια σε έργα, τώρα να μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένα έργα, γύρω-γύρω στην περιοχή έχει έργα και το Δήμο αλλά και άλλων δημοσίων φορέων, τα οποία τα παρατήσαμε, ναι. Και μιλάμε, έχουν μείνει. Ναι.
9: Και είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετά. Είναι δύσκολη, και δεν είναι απλό πράγμα.
10: Μιλάς για μια επανεκκίνηση. Έτσι. Πρέπει να κλείσει το λογαριασμό, πρέπει να κάνει. Έχουμε έργα στην πόλη τα οποία δεν γίνονται μοναδικά.
9: Για πέστε μου τώρα.
10: Και συζητιέται αυτή τη βδομάδα στο. Ναι. Τεχνικό συμβούλιο έχει γίνει, μας έχουν καλέσει και εμάς και βέβαια και τον ανάδοχο.
9: Να δείτε τι θα κάνετε.
10: Να πούνε τις απόψεις από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πάρθει η απόφαση ότι κηρύσσεται έκτοτος από το έργο, ξεκινάμε άμεσα τη διαδικασία για επόμενο, η οποία θα είναι κάπως σύντομη και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο. Γιατί τώρα με παρακάλια δεν μπορείτε να.
9: Μάλιστα, μάλιστα.
10: Και μια ευκαιρία δεν γίνονται και μια
9: ευκαιρία. Ναι. Όχι, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ τη σκληράδα απέναντι στους εργολάβους. Υπέρ τη σκληράδα και για την διαδικασία, την γραφειοκρατική και όλα αυτά που πρέπει να έχει γύρω του για να πάει το έργο σωστά. Και για τους ελέγχους, για την ορθή εκτέλεση των έργων που είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί άλλα προβλέπονται από τη μελέτη και άλλα κάνει του κεφαλιού του άλλος προκειμένου να γλιτώσει το κόστος γιατί το έχει πάρει με έκπτωση. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτά πρέπει να είναι.
10: Όμως αυτά αντιμετωπίζουμε, γιατί έχουμε τέτοια ζητήματα και με το τρίτο. Έρχονται οι εργολάβοι και λέει: δώσε μου λεφτά. Τι να δώσω λεφτά. Όταν υπογράφεις μία σύμβαση, υπογράφεις μία σύμβαση. Δεν έχει ο Μελάς ή ο κάθε αντιδήμαρχος, δεν ανοίγει το σιρτάρι και λέει:
9: Ελλάδα.
10: Πόσο σου λείπουν, ένα εκατομμύριο. Πάρε ένα εκατομμύριο. Ναι. Αυτό δεν γίνεται το μήνυμα.
9: Μάλιστα. Θέλω να πάμε.
10: Όταν υπογράφουν συμβάσεις, λέω ότι οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται Και αυτό που είχα δώσει και εγώ προσωπικά σε έναν αντιδήμαρχο εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή είναι ότι καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα.
9: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται με εκείνη την ρημάδα την πλατεία Όλγας? Εκείνο το πράγμα
10: είναι... Η ρημάδα είναι αυτά που συζητάγαμε, κύριε Ξανάλατε, πριν. Λέμε, χαρτί θα τελειώσει τότε, θα κάνει τότε. Ευελπιστούμε ότι από ό,τι βλέπω τώρα και είχαμε και συνάντηση και με τον ανάδοχο, είναι εκεί τα... να ολοκληρωθούν τα μάρμαρα μπροστά από το μνημείο και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει τη διαδικασία να μπορεί να παραδοθεί στους πολίτες, γιατί έχει τραβήξει και αυτό το έργο επί μακρόν.
9: Και πότε το βλέπετε?
10: Πότε το βλέπετε? Άμεσα, νομίζω το επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
9: Άντε να δούμε, αμήν. Μάλιστα.
10: Και λέω, κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πούμε το εξής και πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές, γιατί ουσιαστικά συζητάμε εντάσσεται κάποιο έργο κάπου, αλλά ξαφνικά η χρηματοδότηση είτε από τα Υπουργεία, είτε από εδώ, είτε από εκεί.
9: Έχει πρόβλημα στη ροή. Ναι,
10: έχει πρόβλημα στη ροή, οπότε και οι ανάδοχοι σου βρίσκουν.
9: Ναι, το πάτημα. Εντάξει, και αυτοί δεν μπορούν να βάζουν σύνια από τις δέπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Έχουμε δίκιο ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά.
9: Ναι, εντάξει, τα βλέπουμε όλα, τα βλέπουμε όλα. Για πετε μου τώρα, δύο ερωτήσεις έχω και κλείνουμε. Θέλω να μου πείτε, εάν σκέπτεστε να βρείτε τρόπο να δημιουργήσετε πάρκινγκ στο κέντρο. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και μεγάλα παράπονα. Δεν μπορεί ο κόσμος να προσεγγίσει το κέντρο. Δεν μπορεί ο κόσμος. Ακόμα έχω προβλήματα σε όλη την γκάμα της κοινωνίας, το εύρος της κοινωνίας. Δηλαδή από γιατρούς που λένε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ηλικιωμένος πλέον. Ερχόταν ο παππούς, δεν μπορεί να έρθει. Υπάρχει ζήτημα με τον πεζόδρομο και αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται ξενίκια στα γραφεία, φεύγουν, αλλάζουν θέσεις και πόστα, ξενίκια στα μαγαζιά κτλ. Θέμα πάρκινγκ. Το θέμα πάρκινγκ είναι τεράστιο. Τα πάρκινγκ εντωμεταξύ, πολλοί λένε. Το λένε διαπιστώνοντας, εγώ δεν ξέρω αν το λένε με κακία, ότι δούλεψε για τα πάρκινγκ ο Δήμος. Δηλαδή με το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης με τους πεζοδρόμους, οι οποίοι για μένα είναι συστατικό απαραίτητο για μια μοντέρνα πόλη, ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και από υποστηρικτικά έργα, εδώ είμαστε, δούλεψε για τα πάρκινγκ, τα οποία έχουν φτάσει 7 και πάνε για 8 ευρώ. Δηλαδή έχει γίνει το πάρκινγκ, κοντεύει να χτυπήσει την Αθήνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν, οπότε αναγκάζει το άλλο και το βάζει στο πάρκινγκ. Ένα δεύτερον. Αν έχετε σχέδιο, και με αυτές τις δύο θα μου απαντήσετε και κλείνουμε, εάν έχετε σχέδιο να απομακρύνετε ό,τι περίπτερο έχει απομείνει χωρίς να λειτουργεί και είναι εστία μόλις στην πόλη. Άμα πάτε Τριών Συμμάχων, για παράδειγμα, θα καταλάβετε τι σας λέω.
10: Λοιπόν, κύριε Ξανάλατε, να πάρουμε το ζήτημα το εξής. Πρώτον, με το κυκλοφοριακό, καταρχήν ετοιμαζόμαστε σαν Δημοτική Αρχή και τώρα έχω πλέον και την ευθύνη σαν αντιδήμαρχος. Και θα φέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, τα οποία θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
9: Για πάρκινγκ, για χώρους πάρκινγκ.
10: Ναι, λέω όχι μονάχα για χώρους πάρκινγκ. Το κυκλοφοριακό είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι μονάχα.
9: Ναι, σωστό,
10: πάρκινγκ.
9: Αλλά λέμε τώρα για το πάρκινγκ. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στα μαγαζιά, δεν μπορεί να παρκάρει. Φεύγουν τα μαγαζιά, φεύγουν.
10: Από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί είχαμε κάνει κρούση και μαζί είχαμε πάει και με τον Δήμαρχο, αλλά από ό,τι έχω ενημερωθεί, είμαστε στην τελική διαδικασία. Να υπάρχει μια συμφωνία που θα πληρώσουμε κάποια χρήματα, δεν είναι ότι θα το πάρουμε τσάμπα, να πάρουμε το χώρο στον Άγιο Διονύσιο για να το διαμορφώσουμε πάρκινγκ. Ο παλιός σταθμός του,
9: ναι.
10: Του ΟΣΕ είναι αρκετά μεγάλο εκεί πέρα, θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης, είναι σε κεντρικό σημείο δίπλα από το ΠΤΕΛ.
9: Εντάξει, είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά...
10: Η μία πλευρά είναι αυτή, άρα και θα διαμορφώσουμε εκεί. Κοιτάζουμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες θα τις φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε όμως το εξής, κύριε Ξανάρωτε, για να μπορέσουμε να συζητάμε για το κυκλοφοριακό, πρέπει να δούμε τη δυνατότητα που έχει ένας πολίτης για να κατέβει στο κέντρο με μέσα μαζικής μεταφοράς.
9: Δεν την
10: έχει. Δυστυχώς, αν δεν έχεις συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, που να μπορείς να κάνεις αυτές τις κινήσεις, δηλαδή ένας που μένει στην Αρώη, πότε θα έρθει στην Πάτρα?
9: Ναι, εντάξει, είναι δηλαδή, πρόβλημα αυτό.
10: Αν δεν έχει τη δυνατότητα, η λύση σου είναι να πάρεις το αυτοκίνητο να κατέβεις στο κέντρο.
9: Αυτό είναι η λύση. Και είναι και οι ώρες που δεν έχεις συγκοινωνία και τις ώρες που χρειάζεσαι εσύ να πας στη δουλειά σου. Ναι, είναι εντάξει όλα αυτά. Μην λέμε αυτά που τα ζούμε, τα ξέρουμε. Εμείς
10: όμως αυτό το κυκλοφοριακό δεν γίνεται μόνο με θέσεις.
9: Σωστά το λέτε, σωστά. Ας πούμε για παράδειγμα τα πάρκινγκ που έχετε στην Παπαφλές, το λεωφορείο δουλεύει.
10: Ορίστε.
9: Το λεωφορείο που πήγαινε από τα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης δουλεύει.
10: Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, κύριε Ξεβάτη, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
9: Και γενικότερα τα πάρκινγκ, δηλαδή τα υπάρχοντα πάρκινγκ, τα οποία πολλοί τα χρησιμοποιούν και στην Παπαφλέσσα, από την άλλη πλευρά στην Ηνώ Πολυτεχνείου κτλ. έχουν θέματα. Δεν έχουν πρόσβαση με το λεωφορείο, έχουν θέματα ασφάλειας, έχουν διάφορα θεματάκια και δεν τα εμπιστεύεται ο κόσμος και γίνεται της κακομοίρας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλετε μια και ποιοτική, όχι μόνο ποσοτική.
10: Ναι, και το άλλο που συζητάμε είναι αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα και θα έχει και τη λειτουργία. 2 χρόνια, νομίζω, 2,5 είναι. Σας λέω, θα τα συζητήσουμε. Ωραία. Και πιο αυτό. Ωραία. Που θα έχει και την ενημέρωση ακριβώς. Τα οποία θα κάνουν μια κυκλοφορία στο κέντρο, ώστε να μπορεί.
9: Κυκλική,
10: να...
9: αυτή η λεγόμενη κυκλική κυκλοφορία.
10: Ναι, γιατί τώρα είναι ένα πρόβλημα, είσαι στην πάνω πόλη. Πώς θα κατεβείς?
9: Σωστά. Αν το κάνετε, θα βοηθήσει πολύ, αλλά δείτε το άλλο.
10: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προχωράμε.
9: Και
10: άμεσα.
9: Κάτι το τελευταίο θέλω για τα περίπτερα. Στα ψηλά λόνια παντού υπάρχουν περίπτερα τα οποία είναι ρήπια, είναι εγκαταλελειμμένα και είναι αστεία μόλυνση.
10: Κύριε Ξανάρωτε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι όντως πραγματικά καταρχήν. Πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά τα περίπτερα εξαφανίζονται και εξαφανίζονται για λόγους.
9: Εντάξει.
10: Είναι και κλεισά, διότι αυτός ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει.
9: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι θα κάνετε τώρα αυτά τα πράγματα τώρα?
10: Ήδη έχουμε ξεκινήσει αρκετά, ή να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο τέρμα της Γεροκοστοπούλου. Το βγάλαμε. Το άλλο το οποίο ήταν.
9: Αλλά τώρα κάνετε ανάπλαση εκεί γι' αυτό. Αλλά πάτε να δείτε τριών συμμάχων τι κατούριμα πέφτει εκεί στο περίπτερο.
10: Ναι, λέω, είναι όμως, προσέξτε να δείτε, κύριε Ξανάλλοντε, πολλά περίπτερα, γιατί αυτά είναι, μπορείτε να πάρετε τον κύριο Πλέσσα.
9: Ναι, εντάξει, λέω, αν έχετε κανένα πρόγραμμα, τίποτα, το ξέρω.
10: Ναι, λέω, έχουμε πρόγραμμα και τα κοιτάζουμε όλα τα περίπτερα, γιατί να ξέρετε ότι τα περίπτερα είναι ιδιοκτησίες ορισμένα. Δεν είναι όλα το Δήμο, το πήρα και το σήκωσα και το πήγα όπου θέλω. Άρα προκύπτουν και προβλήματα ιδιοκτησιακού.
9: Λοιπόν.
10: Εκτός από αυτά που είναι το Δήμο, που μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, είτε να τα νοικιάσει, αν δεν θέλει να το νοικιάσει το. Και δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια. Και νομίζουμε ότι στη δικιά μας, τουλάχιστον θητεία, έχουν φύγει αρκετά περίπτερα.
9: Ναι, έχουν φύγει, αλλά δεν φτάνει.
10: Έχουν φύγει αρκετά στη Μεζόνους, 2 περίπτερα από ό,τι
9: ξέρω. Δεν φτάνει. Είναι πολλά τα περίπτερα.
10: Είναι μία αυτή όμως, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το ξέρω, γιατί πραγματικά υπάρχουν ζητήματα τέτοια.
9: Ναι.
10: Καλό είναι να επικοινωνήσουμε.
9: Λοιπόν, έλεγα μήπως είδατε το σχέδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αλλάζω και πάω κατευθείαν στο Γιάννη Ρούπα, στο Εμπορικό Σύλλογο, στον άνθρωπο ο οποίος έκανε μια δημοσίευση και μοίρασε με εγκεφαλικά με την έννοια των κλειστών καταστημάτων στην πόλη. Αλλά να πω ότι το πρωί διάβασα ότι το αντίστοιχο έγινε στη Θεσσαλονίκη και εκεί βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 800 κλειστά καταστήματα. Ρε, καλημέρα κύριε Ρούπα.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
9: Ακούσατε και για το πάρκινγκ, γι' αυτό σας είχα και ακούγατε εκεί τον κύριο Μελά, διότι...
2: Άκουσα και για το πάρκινγκ.
9: Το πάρκινγκ είναι η έλλειψη, δηλαδή. Είναι ένας βασικός λόγος που αλλάζουν περιοχές, ακόμα και μαγαζιά. Έτσι φεύγουν, άμα δεν μπορεί ο άλλος να παρκάρει. Έτσι.
2: Ισχύει και ξανάλαβε και το έχουμε βιώσει μετά την κατασκευή του πεζόδρομου της Μεζόνος.
9: Τελικά ο πεζόδρομος στη Μεζόνος έδωσε εμπορική όθηση.
2: Θεωρώ ότι δεν άλλαξε κάτι προς το καλύτερο. Αλλά ούτε και προς το χειρότερο, για να είμαστε και αντικειμενικοί.
9: Άλλαξε όμως το νίκη.
2: Σίγουρα εκδόξευσε τα ενίκια και έδιωξε τις τοπικές επιχειρήσεις από το κέντρο.
9: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κάνατε μια έρευνα. Για πέστε τους αριθμούς να τα ακούσουμε κιόλας.
2: Λοιπόν, επειδή αναφέρατε και τη Θεσσαλονίκη.
9: 800 λέγει.
2: Το παρακολούθησα. Εμάς η έρευνα είναι λίγο περιορισμένη. Δηλαδή εστιάζεται μόνο στους τρεις άξονες. Μεζόνος, Κορίνθιους και Κανακάρι,
9: ναι,
2: χωρίς δρόμοι. Να συμπεριλαμβάνονται οι κάθετοι οδοί.
9: Και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και περιφερειακοί μεγάλοι οδοί, όπως είναι η Αγία Σοφίας, ας πούμε, όπως είναι η Αθηνών.
2: Η Γούναρη.
9: Η Γούναρη, μπράβο. Καλά, στη Γούναρη όσα έχετε βρει εκεί στο κέντρο είναι στη Γούναρη. Όσα έχετε βρει στο σύνολο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό και για την εικόνα της πόλης και την εικόνα της αγοράς και για τον καταναλωτή, ο οποίος κατεβαίνει και βλέπει μπροστά του κλειστά καταστήματα με αφίσες επάνω, λερωμένα, ολοενοικιαστήρια, ειδικά το βράδυ σβηστά φώτα. Αυτά όλα δημιουργούν μια αρνητική εικόνα στην αγορά. Εμείς τώρα δεν θα πάμε να γίνουμε κριτής ποιος έχει την ευθύνη, ποιος δεν έχει την ευθύνη, τα πάρκινγκ, οτιδήποτε. Εμείς μέσα από αυτή την έρευνα παρουσιάσαμε και κάποιες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις απευθύνονται ουσιαστικά προς την πολιτεία, γιατί νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει επιτέλους να δείξει την πραγματική της στήριξη στους μικρομεσαίους εμπόρους, εφόσον πραγματικά θέλει να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια.
9: Ναι.
2: Πρέπει λοιπόν, επειδή ακούγονται πάρα πολλά ότι με το σχέδιο Πισαρίδη υπάρχει ένα σχέδιο να φύγουν οι μικρές επιχειρήσεις από τη μέση, να συγχωνευτούν, να γίνουν μεγαλύτερες κτλ. Κάποιοι λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήρθε η ώρα λοιπόν η πολιτεία να δείξει έμπρακτα ότι θέλει να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και δεν θέλει να τις κλείσει. Και επειδή το στεγαστικό πρόβλημα των εμπορικών επιχειρήσεων ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ακόμα και οι τιμές του ρεύματος, κάποια στιγμή βλέπουμε τον ένα μήνα τόσο, τον άλλο τόσο, ξεφεύγουν, γκρινιάζουμε, έχουμε μια εικόνα.
9: Υπάρχουν και προσφορές στο ρεύμα, υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή σου λέει, έλα εδώ, εγώ στο δίνω τόσα λεπτά κάτω, πας.
2: Εμείς σήμερα επιλέγεις. Μπορεί να πληρώνουμε 1000 ευρώ ενίκιο και του χρόνου να μας ζητήσουν 2000.
9: Μα έχει γίνει. Έχω εγώ επαγγελματίες συναδέλφους σας, οι οποίοι μου είπαν δυσθεώρατα νούμερα που υπόθηκαν ότι θα ισχύουν άμα τη ολοκλήρωση του πεζόδρομου της Μεζόνος, μια και λέγαμε.
2: Ακριβώς. Κύριε Ξανάλατε, εμείς, σαν εμπορική ανανέωση, έχουμε δώσει 5 προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι ότι θα πρέπει τελικά να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και ο ελάχιστος χρόνος των επαγγελματικών μισθώσεων να αλλάξει από 3-6 χρόνια τουλάχιστον.
9: Να αλλάξει ο νόμος Τσίπρα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Ξανάλατε.
9: Βέβαια, έχει ευθύνη και αυτός που το έφτιαξε, αλλά και αυτός. Όχι, μισό λεπτό. Αυτός που το έφτιαξε, το νομοθέτησε, αλλά και αυτός που το διατηρεί. Έτσι.
2: Ακριβώς. Η ευθύνη είναι διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες τα τελευταία 10 χρόνια δεν βοήθησαν καθόλου τη μικρή επιχείρηση. Δεν βοήθησαν καθόλου τους εμπόρους που δίνουν τόσες θέσεις εργασίας καθημερινά και παρόλα αυτά μας γυρίζουν συνεχώς στην πλάτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο αναπροσαρμογής. Είδαμε τα τελευταία 3
9: πλαφών
2: χρόνια.
9: Πλαφόν το λένε.
2: Ορισμό, ένα πλαφόν. Υπήρχε ένα πλαφόν 3%. Εγώ θεωρώ ότι φέτος θα σταματήσει αυτό το πλαφόν. Δεν θα υπάρχει. Άρα, από 1η-1η του 27 θα δούμε υπέρογγες αυξήσεις στα ενοικιοστάσια. Ναι. Το επόμενο είναι ότι θα πρέπει να μπει ένα όριο στα μισθώματα των ακινήτων. Θα πρέπει να συνδεθούν τα ενίκια με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Για να μπορεί να υπάρχει ένα όριο, να γνωρίζουμε και εμείς σαν εμποροί πού μπορούμε να φτάσουμε. Αν ένα κατάστημα, σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ένα κατάστημα έχει μια αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, να υπάρχει ένα όριο που να λέει ότι μέχρι το 1%, δίνω ένα παράδειγμα τώρα, αυτά θέλουν μελέτη, θέλουν συζήτηση και με τους φορείς και με τα υπουργεία και με όλα. Να δώσει ένα 1% μέχρι 1.000 ευρώ. Να ξέρεις ότι θα μπεις μέσα. Και μέχρι να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες σε 5, σε 10 χρόνια, εσύ το ανώτερο που θα πληρώνεις είναι 1.000 ευρώ. Μπορεί να σου δώσει 500. Αλλά το ανώτερο να υπάρχει και ένα ταβάνι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ταβάνι. Ένα ακόμα πράγμα. Είδαμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και τα προβλήματα, γιατί τα ίδια προβλήματα υπήρχαν πριν ένα χρόνο και υπάρχουν ακόμα μερικώς και στην κατοικία. Οι τιμές είχαν ξεφύγει. Ένα νεαρό ζευγάρι.
9: Καλά, ναι, εντάξει. Τώρα μην μιλάμε για την κατοικία. Εσείς μιλάμε επαγγελματικά τώρα.
2: Να το συνδέσω λίγο.
9: Α, να το συνδέσετε. Για συνδέστε το. Ναι.
2: Είδαμε το σπίτι μου 2. Το οποίο παρήχε άτοκα δάνεια σε ιδιώτες για να πάρουν το σπίτι τους. Ναι. Εμείς προτείνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ανάλογο του σπίτι.
9: Μαγαζί 1, μαγαζί 2.
2: Για τους μικροεπαγγελματίες. Να βγει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με χαμηλότοκα δάνεια. Να μπορέσει ο καθένας να αποκτήσει την επαγγελματική του στέγη. Έτσι θα αποδείξουν έμπρακτα όλοι αυτοί που νομοθέτησαν τα τελευταία χρόνια ότι τους μικρούς, όλους εμάς δηλαδή, μας θέλουν. Διαφορετικά, αν δεν το κάνουν, σημαίνει πραγματικά ότι πάνε να υλοποιήσουν το σχέδιο Πισαρίδη.
9: Αυτό που λέτε για να, αντί να πληρώνεις νίκη, να πληρώνεις μια δόση σαν νίκη, μεγάλη ενδεχομένως, αλλά θα είναι δικό σου, είναι ένα θέμα. Έτσι.
2: Ακριβώς.
9: Ναι, γιατί δεν αλλά θα δει ο άλλος να του πει πάρε και έναν αέρα μαύρο κάτω από το τραπέζι και πέτα τον έξω. Να μπω εγώ.
2: Πρέπει, κύριε Ξανάλατε, σε αυτή την περίπτωση, όπως έγινε και με τον ιδιωτικό τομέα, με το σπίτι μου 2, να συνεργαστούν οι τράπεζες, τα υπουργεία, όλα αυτά. Να μην πηγαίνουμε στην τράπεζα σαν έμποροι και μας λένε ότι ξέρεις 10% το επιτόκιο. Ναι. Και να βγάζουμε μία δόση 2 φορές το ενίκιο. Θα πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα σε ένα βάθος 15 χρόνων. Τα ενίκια που θα πληρώναμε σε ένα νορμάλ ποσό, να μπορούμε να τα πληρώνουμε.
9: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτά τα κάνατε σε ένα χαρτί, σαν εμπορικό σύλλογο, να τα στείλετε έτσι ως υπόμνημα, ως αιτήματα, να επιδιώξετε και μια συνάντηση από κοντά, να τα ενισχύσετε με συζήτηση κτλ. Υπάρχει.
2: Ξανάλατε.
9: Ή ασχολούμαστε με τις εκλογές εδώ, το ΔΕΠ, ΜΕΠ.
2: Εμείς τα θέματα αυτά. Εμείς καταρχάς, σαν εμπορικό, εγώ λειτουργώ τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι στον εμπορικό σύλλογο, δεν έχω καμία πολιτική χρειά. ούτε κανένα χρώμα. Εγώ λειτουργώ σαν έμπορο, προσπαθώ τα αναδεικνύω. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν γίνονται πολλά πράγματα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
9: Πώς δεν γίνονται,
2: και γι' αυτό πήραμε, η πρωτοβουλία αυτή έπρεπε να είχε ληφθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο και όχι μεμονωμένα.
9: Λυπάμαι, κύριε Ρούπα. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί έχω παρακολουθήσει 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, όλη την πορεία του Εμπορικού Συλλόγου από την εποχή που ήταν μεγάλα ονόματα του εμπορίου τη πόλεω. Στο τιμόνι.
2: Κύριε Ξανάλατε, εγώ
9: και έφτασε να είναι εφαλτήριο βουλευτικών προσδοκιών και κομματικών ινστρούκτορων εκεί, οι οποίοι φέρνανε μέσα ό,τι τέλος πάνω.
2: Κύριε Ξανάλατε, εγώ είπα και σε μια άλλη
9: και το Open Mall με το ασανσέρ. Τι γίνανε όλα αυτά.
2: Εγώ είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, για να κλείσουμε, αν θέλετε, να μην σας τρώω και το χρόνο σας. Είπα το εξής, ότι είναι στο χέρι τους. Εμείς προτείνουμε, συνεχώς δίνουμε προτάσεις. Είναι στο χέρι τους αν θέλουν να ασχοληθούν μαζί με τις προτάσεις τις σοβαρές του εμπορίου. Αν δεν θέλουν, ο Εμπορικός Σύλλογος θα καταντήσει να είναι ένα σωματείο μικρό, ένας
9: πολιτιστικός. Και μιλάμε από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας.
2: Ακριβώς.
9: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αφήνουμε όλα αυτά στην κρίση των εμπόρων. Εμείς προσπαθούμε και παλεύουμε για το καλύτερο του εμπορίου και
9: χαρά.
2: Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
9: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Αμάν, 11 η ώρα. Ας αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε ρίχνουμε κανένα κρασί. Άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
9: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Με αυτό θα φύγουμε σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Πρώτε ο Θεός. Θα προσπαθήσουμε. Είμαστε και σίγουροι, γιατί γεροί άνθρωποι είμαστε. Να έρθουμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χθες ήμουνα στο Αίγιο γιατί είχαμε πολλές εξελίξεις για το θέμα με το διπλό φωνικό στο λόγκο. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Και θυμάμαι, για αυτό και σας λέω να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και όσα λέμε και εμείς και εσείς, γιατί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι την πάτησαν και έγραφαν μάλιστα στα site τους και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Αποκλειστικό! Αποκάλυψη! Βρέθηκε αίμα στο μπλουζάκι. 50.000 ευρώ έκανε το οικόπεδο. Αποκάλυψη γράφαν εκεί. Ποιοι τα γράφαν αυτά? Αυτοί που έχαφταν αυτά που έλεγε η ασφάλεια υγείου. Γιατί έχουν μια πηγή, ξέρω εγώ, στην ασφάλεια υγείου, κάποιο αστυνομικό εκεί πέρα, του λέει μια τρίχα. Και παίζουν αυτοί και λένε αποκλειστικό! Έπλυνε το δωμάτιο ο δράστης μετά το έγκλημα. Έγραφε ένας άλλος. Αποκάλυψη. Είχε μαχαιριά στην πλάτη 54χρονη Μαρία. Είχαμε γεμίσει λοιπόν αποκαλύψεις. Και γι' αυτό λέω πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Και εμείς τα μαθαίναμε αυτά, τα γράφαμε. Γιατί υπάρχει μια πηγή. Αλλά κρατάμε για μια πισινή. Και από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή μετά την τρίτη μέρα από το έγκλημα, καταλάβαμε ότι κάτι στραβό πάει στη δουλειά. Και άρχισαμε και είμαστε πιο, αν θέλετε, φιδωλείς εκτιμήσεις μας σε σχέση με αυτά που έλεγε η αστυνομία εκείνη την εποχή και η Δημογλίδου κιόλας για το έγκλημα αυτό. Και τελικά φτάνουμε σήμερα 9 Ιουλίου και ανατρέπονται τα πάντα. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι η Μαρία δεν είχε καμία μαχαιριά στην πλάτη. Αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση ότι κανένα τρίτο πρόσωπο δεν έχει ακουμπήσει τη Μαρία. Προσέξτε, όχι να της κάνει μαχαιριές, ούτε καν να την ακουμπήσει. Δεν υπάρχει DNA δηλαδή πουθενά στο σώμα της Μαρίας από τρίτο πρόσωπο. Καμία επαφή. Αποκαλύπτεται υπνοτικά που είχε πάρει ο Ιταλός, άρα κοιμότανε σαβόδι. Αποκαλύπτεται ότι πάνω στο σώμα του Ιταλού που τον έφεραν γυμνό στον ιατροδικαστή, τσίτσιδι, δεν υπάρχει ούτε αμυχή, ούτε γρατσουνιά, ούτε κοκκινίλα, και δεν είναι δυνατόν να τρώει κάποια 26 μαχαιριές και να μην του κάνει μια νυχιά. Δεν γίνεται αυτό. Αποκαλύπτεται ότι το δωμάτιο δεν πλήθηκε ποτέ. Άνω κάτω με αίματα ήτανε. Εκεί που βρέθηκε μπρούμητα η Μαρία και από κάτω της το μαχαίρι, όπως έπεσε δηλαδή μπρούμητα μετά το τελικό χτύπημα, κάλυψε το μαχαίρι. Αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει πυρίτιδα πουθενά στον Ιταλό, και λέγανε κάποια ξεφτέρια δημοσιογραφίσχοι στην Πάτρα ότι πλήθηκε, λέει. Τι πλήθηκε, ρε? Άμα ήταν έτσι να πλένει το καθένα και να τα βγάζει όλα αυτά από πάνω του, δεν θα είχαμε κάποια εξυγνίαση εγκλήματος. Θα ήταν όλα τα εγκλήματα μυστήρια. Το δωμάτιο λοιπόν ήταν χάλια. Και αυτό αποκαλύπτεται. Λέγανε τα ξεφτέρια ότι υπήρχε αίμα στην μπλούζα του Ιταλού. Κανένα αίμα δεν υπήρχε. Φάνηκε την πρώτη εβδομάδα αυτό. Καμία κοιλίδα αίματος. Λέγανε ότι υπήρχε ένα οικόπεδο που έκανε 50 χιλιάρικα και το οποίο πούλησε ο Ιταλός. Μάλλον πούλησε η μάνα, η Μαρία κλπ. Και ο Ιταλός τσαντίστηκε. Άρα λοιπόν αυτό ήταν και το αίτιο, αν θέλετε, της τραγωδίας και του φωνικού. Τρίχες κι αυτό. Και έχουμε ένα Ιταλό που είναι μέσα, φυλάκα. Και πολλούς από εσάς να γράφετε το μακρύ τους και το κοντό σας στο Facebook, όπως συνήθως κάνετε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι, είτε λέγεται κορονοϊός, είτε λέγεται έγκλημα, είτε λέγεται λαγοκέφαλος τώρα προημερών, άλλη πίπα αυτό που γράφατε κλπ. Είτε το φίδι που δάγκωσε το 19χρονο και λέγανε κάποιοι δεν υπάρχει αστρίτη στην Πάτρα, δεν υπάρχει φίδι στην Πάτρα, δεν υπάρχει. Και εκείνος εκεί ο κακομύρης ο 19χρονος δαγκώθηκε μόνος του. Λοιπόν, τέλος πάντων, Τα ξέρω αυτά και τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν για την περίπτωση του Ιταλού ήταν ψέματα, που κάποιοι δημοσιογράφοι και εγώ στην αρχή τα χάβαμε, τα χάφταμε μάλλον, να το πω έτσι, και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι η υπόθεση αυτή θα έχει πάρα πολλά μάλλον πάρα πολλές εξελίξεις μέχρι πιθανόν την άλλη εβδομάδα, όπου θα έχουμε και την αίτηση αποφυλάκησης του Ιταλού. Και τέλος πάντων περιμένουμε πολλά νέα από αυτή την ιστορία. Θέλω να ακούσουμε τη δικηγόρο, τη Μαρία Γιατροπούλου, που έκανε δουλειά. Εγώ, όπως μου μίλαγε η Μαρία Γιατροπούλου από την αρχή, στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός, αλλά μετά την πίστεψα, γιατί είναι μια δικηγόρος έμπειρη. Δεν είχε κανένα συμφέρον να πει κάτι για τον Ιταλό. Και είπε η Μαρία, από τότε η Γιατροπούλου, η δικηγόρος Αιγίου, ότι η ασφάλεια Αιγίου χτίζει το έγκλημα πάνω στον Ιταλό. Δηλαδή ότι μαζεύει στοιχεία τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν και του τα κολλάει πάνω του για να τον κάνει εγκληματία. Όσον αφορά την απόφαση για προφυλάκηση, ήταν με τον τόρο που είχε γίνει και τις παπάντζες που λέγανε Αθηναίοι και πατρινοί δημοσιογράφοι, ήταν λογικό να φτιαχτεί ένα κλίμα και να πάει μέσα ο Ιταλός. Όπως ήταν και με το Δαλαμάγκα το κλίμα, που τελικά η αστυνομία του Αιγίου έστησε τη σύλληψή του και τώρα από χθες ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος. Τέτοια κάνουμε στην Ελλάδα. Και γράφανε πάλι ορισμένοι πατρινοί στο Facebook κλπ. Μέσα ο Δαλαμάγκας να πάει στην Αυστραλία, ο δολοφόνος και μπορούμε. Και τελικά έξω ο Δαλαμάγκας από χθες. Με απόφαση συμβουλίου, με απόφαση δικαστών. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαρία Γιατροπούλου, τη δικηγόρο, με τις νέες εξελίξεις που έχουμε στον Ιταλό. Και να τα πούμε.
1: Για πείτε μας, κυρία Γιατροπούλου, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Είναι σημαντικές για την υπόθεση. Εσείς, σαν δικηγόρος του Ιταλού, τι σκοπεύετε να κάνετε?
2: Καταρχήν, θα πρέπει να διευκρινίσω δημόσια ότι έχω ήδη ολοκληρώσει την εργασία την οποία ανέλαβα καταρχήν ως διορισμένη συνήγορος. Και από εκεί και πέρα, μετά από συζήτηση με τον εντολέα, αποφασίσαμε σε αυτή τη φάση να συνεχίσει με τον συνάδελφο και να αποχωρήσω την υπόθεση. Πολύ σοβαρός λόγος γι' αυτό, να ξέρετε, έχει παίξει το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει διασυρθεί σε όλα τα μέσα και στα κανάλια και κάθε φορά δικάζουν άνθρωποι και εμπλεκόμενοι, είτε πανελίστες είτε άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την νομική επιστήμη και πολύ περισσότερο με την ίδια τη δικογραφία.
1: Κυρία Γιατροπούλου, είχατε πει ότι όταν βρεθούν στοιχεία σημαντικά για την υπόθεση, τότε θα προχωρούσατε και σε αίτημα αποφυλάκησης του
0: κατηγορούμενου.
2: Από πληροφορίες που έχω, δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία. Αυτή τη στιγμή τη χειρίζεται ο συνάδελφος, ο έτερος, αποκλειστικά, και η επαφή που έχουμε και η αρχική οδηγία που υπήρχε από τον εντολέα μας είναι ότι όταν ολοκληρωθούν τα πιστήρια και τα έγγραφα της δικογραφίας, τότε η υπεράσπιση θα δει τι θα κάνει με την υπόθεση.
0: Υπάρχει πληροφορία που λέει ότι το θύμα, η 54χρονη, δεν έχει έρθει σε επαφή με τρίτο πρόσωπο, και αυτό δεν φαίνεται, κάτι που φαίνεται και από φωτογραφίες αλλά και από εκτιμήσεις ειδικών, εγώ θα πω πιο πρόσωπο. Υπάρχει αυτή η πληροφορία όντως, δηλαδή κανείς πέραν του εαυτού της ή το γιο της δεν ακούμπησε την 54χρονη?
2: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους.
0: Τι σημαίνει αυτή η εκτίμηση για εσάς?
2: Η εκτίμηση, η αρχική, είναι ότι πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
1: Επειδή έχετε εικόνα, αν μπορείτε να μας πείτε, αναφέρονται σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση. Αρχικά είχε υποθεί ότι υπήρχε, είχε μαχαιρωθεί η 54χρονη στην πλάτη. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Ήταν λάθος το ιατροδικαστή ή τι έχει γίνει?
2: Ακούστε, δεν υπάρχουν λάθη στον ιατροδικαστή. Σήμερα διάβασα κάποια δημοσιεύματα τα οποία θεωρώ χαρακτήριστα. Δεν μπορεί να στοχοποιείται ένας επαγγελματίας του είδους ο οποίος κάνει τη δουλειά του και δεν την έχει ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα να πιέζεται τρόπον τεινά από τα μέσα ή δεν ξέρω ποιον άλλον, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία για την υπόθεση. Ο ιατροδικαστής έχει κάνει τη δουλειά του, από όσο ξέρω δεν την έχει ολοκληρώσει, δεν έχει παραδοθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Αφενός αφετέρου, πέρα από την διαζώσης εξέταση που γίνεται πάντα στις ιατροδικαστικές εξετάσεις, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό άπειρο, περίπου 300 φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά και των δύο θυμάτων, που και αυτά εισφέρουν στην ιατροδικαστική ανάλυση.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν μαχαιριά στην πλάτη της γυναίκας?
2: Όσον αφορά το υλικό που έχω δει εγώ, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν κανείς δεν μαχαίρωσε τη γυναίκα πισόπλατα, άρα κάτι άλλο έχει συμβεί.
2: Είναι νωρίς να βγάλουμε εμείς συμπεράσματα δημόσια. Δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους πριν δουν και αναλύσουν τα στοιχεία.
0: Η Μαρία Γιατροπούλου πιστεύει τον πελάτη της αυτά που λέει?
2: Εγώ πιστεύω τον ισχυρισμό του πελάτη μου, γιατί κομμάτι-κομμάτι από την αρχή και μέχρι το σημείο που εγώ διαχειρίστηκα την υπόθεση, αποδεικνύεται του λόγου του αληθές.
0: Δηλαδή ότι πιθανόν αυτή να είναι παιδοκτόνος και συνέχεια αυτοκτόνησε.
2: Αυτό, ο ισχυρισμός θα αποδειχτεί από τα τεκμήρια και από τα στοιχεία που θα εισφερθούν στην δικογραφία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει καμία εμπλοκή ο άνθρωπος που σήμερα κρατείται προσωρινά με το κακό.
0: Λοιπόν, όλοι εσείς λοιπόν που γράφατε το μακρύ σας και το κοντό σας στο Facebook πριν από μερικές εβδομάδες, πάρετε τα πίσω. Γιατί όπως λέει η κυρία Τροπούρου, ένας άνθρωπος είναι άδικα στη φυλακή. Εσείς βέβαια το καταδικάσατε, κάποιοι, όχι όλοι, όπως κάνετε συνήθως κάποιοι στο Facebook και λοιπά, που αρχίζετε και γράφετε ως κριτές των πάντων και γνώστες παντός επιστητού, τον καταδικάσατε τον Ιταλό. Εγώ δεν λέω αν είναι ενοχοσιαθός, θα το κρίνει το δικαστήριο αυτό. Αλλά δεν έχει δικαίωμα κανένας να κρίνει και να καταδικάζει έναν άνθρωπο χωρίς να έχουμε στοιχεία. Θυμίζω στην Πάτρα πριν από μερικά χρόνια, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ένας ηλικιωμένος ο Ταλαγάνης καταδικάστηκε σε ισόβια σε πρώτο βαθμό για το φόνο της γυναίκας του. Και τότε τα ίδια είχαμε. Και στο εφετείο αθώθηκε 7-0. Πανηγυρικά. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πέρσι, ένα παιδί 19 χρονών βρέθηκε στη φυλακή από τα Καλάβρητα. Γιατί βίασε, λέει, μια 16χρονη κοπέλα. Η κοπέλα έκανε την καταγγελία και τότε γράφανε όλοι στο διαδίκτυο τον έτσι, τον αλλιώς που βίασε την κοπέλα, την 16χρονη, τον κερατά, να του κόψουν το πουλί του και άλλα τέτοια. Τέτοια γράφουν στο διαδίκτυο. Γίνεται το δικαστήριο στον πύργο προχθές 7-0 αθώος. Όχι 4-3, ούτε 5-2, ούτε 6-1. 7-0. Όλοι αθώος. Η κοπέλα είχε σχεδιάσει για δικούς της λόγους το βιασμό της. Και ενώ έγινε με συνένεση η ερωτική πράξη, είπε ότι τη βίασε. Μέσα από το δικαστήριο και μέσω ιατροδικαστικών εκθέσεων απεδείχθη ότι δεν είχε βιαστεί η κοπέλα. Αυτός ο άνθρωπος έμεινε 8 μήνες στη φυλακή, ο νεαρός, 19 χρονών παιδί, 8 μήνες στη φυλακή και άκουσε τα εξαμάξη στο διαδίκτυο, τον λέγανε βιαστή, να του κόψουν το πουλί, να του το κάψουνε, να τον τιμωρήσουνε, να τον κρεμάσουν από το πουλί του και άλλα τέτοια που γράφεται. Γράφουν κάποιοι, όχι όλοι. Επειδή υπήρξε το κατηγορητήριο. Και αυτό το παλικάρι, το παλικαράκι 19 χρονών, βγήκε από τη φυλακή αθώος. Και προσέξτε, επειδή η απόφαση είναι ομόφωνη, δεν γίνεται έφεση. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος να πει «Α, προσφεύγω στο εφετείο και κοπέλα ακόμα», γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη την απόφαση. Όταν υπάρχει ομόφωνη πρωτόδικη απόφαση, δεν υπάρχει έφεση από την πολιτική αγωγή. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι πανηγυρικά αθώος. Όμως στιγματίστηκε, έγινε δακτυλοδεικτούμενος και η οικογένειά του επί 8 μήνες, κάθισε μέσα φυλακή 8 μήνες, τον προφυλάξει η δικαστήνα και η εισαγγελέα, γιατί τις κάνουν αυτοί, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια υπόθεση και προκαλείται, ας πούμε, ντόρος κλπ. Κλπ. Μέσα. Όπως έκαναν, θυμίζω, πέρσι με τους υποτιθέμενους εμπλιστές στο γυροκομιό, που οι άνθρωποι πήγαν να βοηθήσουν και βρεθήκανε φυλακοί για ένα μήνα. Και η πυροσβεστική έλεγε ότι είναι αθώοι και ότι δεν είναι εμπρισμός η φωτιά αυτή. Και η ανακρίτρια έλεγε όχι, εμπρισμός είναι μέσα. Και πήγανε μέσα δύο παιδιά 30 μέρες, 32 μάλλον. Κάτσανε μέσα 32 μέρες άδικα. Έτσι και το 19χρονο παιδάκι κλπ. Κλπ. Γι' αυτό μη γράφετε άμα δεν ξέρετε. Γράφετε για το λαγοκέφαλο για παράδειγμα τώρα. Πού ξέρετε εσείς ότι υπήρχε λαγοκέφαλο, το ξέρετε, ήταν εκεί μπροστά. Η κυρία αυτή λοιπόν, η κυρία Γιώτα, μίλησε και λέει: «Εγώ είδα λαγοκέφαλο». Και με δάγκωσε, έτσι είπε. Και στη δήλωση που είχε κάνει στο thebest.gr, την πρώτη δήλωση, ο κύριος του ΙΚΑ, του Κέντρου Υγείας Βουλή Τομέας, ο Μπάμπης, ο Μακόπουλος, λέει: «Δάγκωσε την κυρία». Έχω τη δήλωση στο thebest.gr. Εγώ λέω ότι η κυρία λοιπόν δεν το είδε καλά. Ή ήταν, ξέρω εγώ, καλά. Συναγρίδα δεν ήταν, που λέει, που είπε μετά, Συναγρίδα και Κεφαλόπουλο, αλλά τέλος πάντων.

0: Ποιος ήταν μπροστά? Κανείς. Άρα λοιπόν τι κάνει ο δημοσιογράφος? Βγάζει την καταγγελία της κυρίας, βγάζει τις μαρτυρίες, βίντεο κανονικά, τηλεόραση, όχι από το γραφείο ρεπορτάζ που κάνουν κάποιοι, εκεί επιτόπου. Παραθέτει όλες τις απόψεις, βγάζει το γιατρό, ο Μπακόπουλος εμένα άλλα μου είπε, στον Αντένα, ότι ήταν δάγκωμα, έτσι μου είπε. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ δεν θα κρύψω ποτέ είδηση, ούτε θα κάνω τη λαμογιά μου. Ούτε τα παίρνω από την Μπλάζ για να μην χαλάσω την πιάτσα εκεί. Την άλλη φορά λέγανε για το Φίδι, δεν ήταν λέει αστρίτης. Οκ, okay, δεν ήταν αστρίτης. Τι το δάγκωσε το παιδί? Να μου πείτε εσείς, γιατί φαίνεται ότι ξέρετε όλοι από φίδια και γράφετε πάλι το μακρύ σου και το κοντό σας. Τι το δάγκωσε το Φίδι λοιπόν εκεί, το παιδί, τι ήταν Φίδι, ήταν οχιά? Άμα ήταν οχιά, επειδή εγώ έχω φίδια και ξέρω από φίδια, θα έπαιρνε αντιοφικό ορό. Δεν πήρε αντιοφυγικό όρο, ήταν μικρό το δηλητήριο. Ποιο άλλο φίδι στην Ελλάδα έχει λίγο δηλητήριο? Μόνο αστρίτης. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν αστρίτης ή όχι, δεν το είδα. Σας λέω ποια είναι η εκτίμηση των γιατρών και του παιδιού. Και το παιδί έχει πατέρα καθηγητή πανεπιστημίου, τον οποίο είδα και συζήτησα. Και μου λέει, φαίνεται έναν αστρίτη στην περιγραφή. Πώς βρέθηκε αστρίτη στην Πάτρα, δεν ξέρω. Μπορεί να τον έφερε κάποιο από τη Μακεδονία μέσα σε αυτοκίνητο. Να μπήκε μέσα ο αστρίτης στο αυτοκίνητό του και να τον έφερε, να τον κουβάλισε. Γιατί υπήρχε περίπτωση να έχουμε φίδι Γεροκοστοπούλου και Καραϊσκάκη? Έχει κανένα χωράφι εκεί κοντά να πάει το φίδι? Άμα ήταν στην Αγία θα λέγαμε, και έχει χωράφια στην Αγία. Έχει χωράφια Ζαροπλέη, Καπέρα, Νεάπολη κλπ. Γεροκοστοπούλου δεν έχει χωράφια. Πώς βρέθηκε εκεί το φίδι? Πώς βρέθηκε? Κάποιος το μετέφερε εκεί προφανώς και το φίδι δεν είναι βλαμμένο ζώο. Τα ποντίκια πάνε στον κάδο απορριμμάτων και εκεί πήγε το φίδι. Για να φάει. Καταλάβατε? Λοιπόν, αν δεν ξέρετε, μη γράφετε. Πραγματικά. Εγώ δεν ξέρω τα πάντα από φίδια, αλλά εγώ ζω με φίδια. Άρα έχω μια άποψη παραπάνω από κάποιους που δεν ζουν με φίδια. Ξέρω τι κάνει ο βούας μου. Ξέρω τι θα κάνει. Ξέρω πώς θα φερθεί. Ξέρω πώς θα φάει, ξέρω τα πάντα για τον βόα μου. Δεν έχω αστρίτη, βόα έχω. Αλλά καταλαβαίνω ότι για να έχουμε λίγο δηλητήριο, μικρή ποσότητα δηλητηρίου, λέω μέσα μου, μπορεί να έχει και δίκιο ο πατέρας και το παιδί και να ήταν αστρίτης. Και δεν υπάρχει άλλο φίδι που να έχει μικρή ποσότητα δηλητηρίου ανεπαίσθητη, που δεν κάνει ζημιά στον άνθρωπο, πέραν αυτού του είδους της οχιάς, γιατί οχιά είναι ο αστρίτης, που λέγεται αστρίτης. Αν ήταν μια κανονική οχιά, κερασφόρος για παράδειγμα, θα του άλλαζε τα φώτα. Τι λοιπόν ήταν φίδι αυτό, κύριε μου, που γράφετε, γιατί κύριε Κωστοπούλου, τι φίδι ήταν τελικά? Για πέστε μου εσείς οι γνώστες των φίδιων, τι φίδι ήτανε? Τι ήτανε, λαφιά της, δεν έχει δηλητήριο. Δεντρογαλιά, δεν έχει δηλητήριο. Ποντικόφιδο, δεν έχει δηλητήριο. Γιατί λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο το παιδάκι αυτό? Γιατί παρέμεινε 24 ώρες? Γιατί το δάγκωσε ένα φίδι? Και εμένα με έχει δάγκωσει το φίδι μου. Δεν πάω νοσοκομείο γιατί είναι βόας. Και ο βόας δεν έχει δηλητήριο. Σου κάνει και μια. Λες και έτσι πάει. Ξέρω εγώ, το παιδάκι σου στο δέρμα. Κάπως έτσι νιώθεις. Και εμένα μια φορά που πήγα να ταΐσω το φίδι, αντί να πιάσει το ποντίκι, έπιασε το δάχτυλό μου. Δεν πήγα νοσοκομείο όμως, γιατί ξέρω ότι δεν μου κάνει κακό. Ούτε καν κοκκίνηση. Λοιπόν, κόφτε λοιπόν τις τρίχες και να μιλάτε μόνο και να γράφετε μόνο όταν ξέρετε το θέμα. Και αν δεν το ξέρετε εσείς, βάλτε το στο AI πλέον. Έχουμε και το AI, το Gemini κλπ. Θα σας βγάλει την απάντηση περίπου. Θα την βελτιώσετε και εσείς με τα δικά σας, με τις δικές σας γνώσεις. Και γράψτε κάτι καλό. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Ρέλος!
2: Βλέπετε στο ρέλο 309.

0: Να μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είχαμε υποσχεθεί να το κάνουμε χθες, αλλά λόγω του ότι λείπαμε στο Αίγιο για την υπόθεση αυτή με τον Δαλαμάγκα, αν είπα και Δαλαμάγκα τώρα, Δαλαμάγκα σε έξω, έτσι. Θα σας πω μάλλον μετά για το Δαλαμάγκα, γιατί πρέπει να ασχοληθώ με το Καραμανδάνιο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, όχι επειδή μας ταλαιπωρούν οι γιατροί, η διοίκηση, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι, αλλά ο Άδωνης. Γιατί εγώ είδα τον Άδωνη και μου λέει εκείνη την ημέρα και μου λέει, μάλιστα στο βίντεο, το είχαμε παίξει στο βίντεο, μου λέει, κύριε Φλαμή, βλέπετε, θαύμα έγινε εδώ. Έτσι μου είπε. Έτσι μου είπε. Αναφέρομαι στα χειρουργεία βέβαια, αλλά τα χειρουργεία είχαν βοηθήσει και άλλοι. Και ο Αντένα είχε συνδράμει με τον τηλεμαραθώνιό του για τα χειρουργεία. Θα πάω στον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον παιδο χειρουργό. Καλημέρα, κύριε Αλεξόπουλο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Φλαμή.
0: Το θέμα λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα του ακτινολόγου, έτσι. Διότι ένας είναι μία μάλλον είναι η κυρία η ακτινολόγος και σίγουρα αυτή η κυρία δεν προλαβαίνει τα πάντα. Πρέπει να παίρνει και ρεπό, δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα 24 ώρες το 24ωρο και πλέον τα παιδάκια στερούνται τον ακτινολόγο, έτσι.
1: Κύριε Φλαμή, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εν έτη 2026 να είναι 25 ημέρες εφημερία. Ήρθε ένας συνάδελφος με μπλοκάκι ιδιώτης, ο οποίος καλύπτει 2-4 ώρα τη βδομάδα πρωινά, και λένε ότι θα έρθει και κάποιος άλλος συνάδελφος ιδιώτης, δεν τον έχουμε δει ακόμη, να καλύψει και αυτός κάποιες μέρες πρωινά. Τις υπόλοιπες 25 μέρες εφημερία καλύπτει η διευθύντρια και οι υπόλοιπες του μήνα καλύπτονται από τους συναδέλφους το ακτινολογικό τμήμα, το Άγιο Ανδρέα και του Ρίου, οι οποίοι όμως δεν έχουν την εμπειρία να δουν τον παιδικό πληθυσμό. Δυστυχώς περιμέναμε να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του κ. Γεωργιάδη, είπε ότι θα μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους και μπροστά στην διευθύντρια του ακτινολογικού και στη διοικήτρια, ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Εμείς δεν έχουμε δει ακόμη, έχουν περάσει νομίζω 3 εβδομάδες από την επίσκεψή του, δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Δηλαδή πάμε για μήνα τώρα, πάμε για μήνα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάμε για μήνα και ναι. Ξέρετε ότι οι ανάγκες το καλοκαίρι αυξάνονται, ο κόσμος μετακινείται, ο πληθυσμός και ο αντίστοιχος ο παιδιατρικός πληθυσμός της ειδικής Ελλάδας διπλασιάζεται, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι ναι. ταξιδεύουν και κάνουν διακοπές.
0: Όχι, είναι και πολλά περιστατικά από άλλες περιοχές, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Ναι, είναι και αυτό, ναι. Έχουμε και ξένους. Έχουμε και τουρίστες που έρχονται με τα παιδιά τους.
0: Ναι, τώρα δηλαδή έχετε κάποιο παιδάκι π.χ. από τον πύργο, ας πούμε, τραυματισμένο και θα πει το νοσοκομείο του πύργου, κάτσε να σου βγάλω εδώ μια ακτινογραφία, γιατί στο Καραμανδάνιο δεν έχουνε, και πήγαινε στην ακτινογραφία στο Καραμανδάνιο. Δηλαδή εκεί φτάνομαι τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό δηλαδή τα άλλα νοσοκομεία στηρίζουν όσο μπορούν. Σε έχουμε ενημερώσει ότι υπάρχει έλλειψη ακτινολόγων. Όσο μπορούν στηρίζουμε και εμείς. Αλλά δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι να επαδροθεί το τμήμα με ακτινολόγους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να δουλέψουν σε παιδιατρικό νοσοκομείο, έτσι ώστε να στηριχθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι, τελικά τα λεφτά υπάρχουν, γιατί είχα ακούσει τον κύριο Άδωνη και τον το είχα κάνει και εγώ ερώτηση σχετική όταν ήμασταν στη διοικήτρια την κυρία Σπασία Ριγοπούλου και του λέω, επιμένετε στο θέμα ότι να δώσει ο πελετήτης μπόνους. Και μου είπε κάποια άλλα διάφορα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Τέλος πάντων, λεφτά υπάρχουν.
1: Είμαι 26 χρόνια γιατρός. Είμαι 26 χρόνια στο ΕΣΥ. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ακούμε από όλους, από όλους τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς, ότι είμαστε οι πιο κακοπληρωμένοι γιατροί στην Ευρώπη. Ακόμη και οι Βούλγαροι συνάδελφοι παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς. Είμαστε οι τελευταίοι. Τώρα το να δώσει ο κάθε δήμαρχος, πρώτα και η Πάτρα λένε ότι είναι η πόλη της Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη. Είναι δυνατόν τώρα ο κάθε δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης να δίνει 500 ή 600 ευρώ ή 1000 ευρώ για να προσελκύσει κόσμο? Δεν είμαστε ούτε Ήρο ούτε Φολέγαδρο, με όλο το σεβασμό στους κατοίκους αυτών των νησιών, ούτε Σήμη, για να προσελκύσουμε γιατρούς μέσω των χρημάτων που θα δώσει η
0: αυτοδιοίκηση. Εκεί πέρα, εκεί καλά κάνουν και πληρώνουν, διότι τα ενίκια του λόγω τουρισμού είναι στα ύψη. Οπότε ο γιατρός, εάν πληρώνει το ενίκιο π.χ. στη Μύκονο 1.000 για μια γκαζονιέρα, δεν θα μπορεί να ζήσει κιόλας.
1: Φυσικά. Αλλά εδώ είναι η Πάτρα. Είναι
0: άρα καλά κάνουν και πληρώνουν εκεί, αφού έχουν ακριβά τα ενίκια τους.
1: Ναι, εδώ είναι η Πάτρα.
0: Αλλιώς δεν έχουν γιατρό, ούτε δάσκαλο. Ναι. Δηλαδή ο δάσκαλος πώς θα πάει στη Μύκονο όταν του ζητάει ο Μυκονιάτης 6 εκατοστάρικα 7 για τον νίκη του και του λέει μετά τον Ιούνιο φύγε και ξανά άλλα Σεπτέμβρη.
1: Ναι, και δυστυχώς γι' αυτό τα νησιά δεν έχουν γιατρούς, δεν πληρώνει και το Υπουργείο, η αυτοδιοικητική στα νησιά ό,τι μπορούν κάνουν, αλλά εδώ έχουμε την τρίτη πόλη της Ελλάδος, είναι η Πάτρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να πληρώνουν αυτοδιοικητικοί για να δουλέψουν γιατροί στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, που ακούμε και από τους προύχοντες ότι είναι η πύλη της Ελλάδος, η Δυτική Ευρώπη, και περιμένουμε κρουαζιερόπλια, περιμένουμε τι άλλο, υψηλό τουρισμό. Αυτά είναι γελοιότητες, γιατί ξέρετε ότι οι ξένοι ενημερώνονται για αυτά. Όταν πρόκειται να κάνουν ένα ταξίδι και θέλουν να, λέμε για υψηλό τουρισμό, δεν μιλάμε για απλούς τουρίστες, ενημερώνονται εάν υπάρχει περίθαλψη στην περιοχή που θα πάνε. Εάν στα site σου γράφουν ότι είναι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο είναι λιπέστατο, δεν πρόκειται να φέρει ο άλλος το παιδί του στην περιοχή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, για Αλεξόπουλε?
1: Εμείς, κύριε Φλαμή, είπαμε αυτό ήταν το πρώτο βήμα που κάνουμε την ανακοίνωση. Θα κινηθούμε και μέσα σε συνεργασία με την ΕΙΝΑ και με την ΕΙΝΑ, δηλαδή την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αρχαΐας, και με τους άλλους συναδέλφους από τα άλλα νοσοκομεία θα αντιδράσουμε, και μετά η επόμενη κίνησή μας είναι θα ζητήσουμε συνάντηση, όχι από την ΥΠΕ πάλι, γιατί βρεθήκαμε με τον διοικητή της ΕΚΤ ΥΠΕ, αλλά από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει λύση, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Κύριε Φλαμή, μου επιτρέπετε κάτι κλείνοντας?
0: Ναι, αμέ, ναι, αμέ,
1: άκουσα,
0: ναι, αμέ, τι θέλετε,
1: άκουσα πριν ότι υπάρχει μονάδα κακοποιημένων γυναικών στην Δυτική Ελλάδα και υπάρχει ένα τηλέφωνο και πάρε τηλέφωνο. Μονάδα για τα κακοποιημένα παιδιά. Γιατί ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, είπε ότι το 1 εκατομμύριο ευρώ είναι πολλά να γίνει αυτή η μονάδα? Γιατί δεν έχει γίνει μια μονάδα κακοποιημένων παιδιών σε μια περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει θρηνήσει 6 ή 7 παιδιά είναι νεκρά από κακοποίηση? Δηλαδή τόσα πολλά είναι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 1 εκατομμύριο ευρώ?
0: Είναι ντροπή. Άμα ήταν στην Αθήνα θα είχαν γίνει 10.
1: Άμα είχε γίνει μπράβο κύριε Φλαμή, άμα στην μπράβο. Αθήνα δεν είχαν παιδοακτινολόγο, άμα στη Θεσσαλονίκη, άμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη αρνιόντουσαν να γίνει μια τέτοια μονάδα, θα έχει γίνει σεισμός. Δυστυχώς στους πατρινούς τους ενδιαφέρει μόνο το πατρινό καρναβάλι, τίποτα άλλο. Δυστυχώς είμαστε η πόλη του καρνάβαλου, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να, διάβαζα πριν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των πεζοδρομήσεων και των έργων κλπ.

0: Και λέω το εξής τώρα. Λένε κάποιοι στα site πατρινοί, α, γιατί ξέρω εγώ γίνεται πεζόδρομος η Ψηλάντη, ξέρω, γιατί γίνεται πεζόδρομος, ξέρω εγώ, γιατί γίνεται όπως και ο Κωστοπούλου, γιατί πεζοδρομήθηκε με ζώνος κλπ. Πραγματικά, πραγματικά, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, εγώ προσωπικά, θα τα είχα πεζοδρομήσει όλα. Και δεν πάνε να λέγανε και να λέγανε οι διάφοροι ό,τι θέλουν. Όλα θα τα είχα πεζοδρομήσει. Θα είχα αφήσει Κορίνθου, Κανακάρι και Όθωνο Σαμαλίας και όλα τα άλλα θα ήταν πεζόδρομοι. Όλα. Στρασβούργο. Θα μου πείτε πώς θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Περνάνε τα αυτοκίνητα τις ώρες που πρέπει για να κάνουν τροφοδοσία κλπ. Περνάνε τα πάντα. Τώρα το αυτοκίνητο το δικό σου για να πιεις καφέ στη Ρίγα Φεραίου που το παρκάρεις στη Γούναρη. Όχι, αυτό δεν θα το κάνεις. Που παρκάρεις παράνομα στη Γούναρη, στη μία λωρίδα για να πιεις καφέ στην Ρίγα Φεραίου. Εγώ ζω στο Ηράκλειο πολλά χρόνια, ζούσα μάλλον 5 χρόνια, και όταν πάω, που πάω κάθε χρόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματικά τρίβω τα μάτια μου. Το Ηράκλειο ήταν και ήταν, τώρα δεν είναι, μια άναρχη πόλη με στενούς δρόμους, δρομάκια, τουρκόδρομους δηλαδή, στενά δρομάκια, και μόνο μερικές αρτηρίες, π.χ. ας πούμε μια που ένωνε τα Λιοντάρια με το λιμάνι, τεράστια μεγάλη αρτηρία αυτή, η οδός Καλοκαιρινού, που και εκείνη ήταν πολύ μεγάλη αρτηρία, ήτανε και ένωνε τα Λιοντάρια με τη Χανιόπορτα, ήτανε ο κεντρικός δρόμος ο μεγάλος που περνάει μπροστά από τα δικαστήρια, από το δικαστικό μέγαρο κλπ. Του Ηρακλείου, σαν να λέμε Γούναρη εδώ για παράδειγμα, κλπ. Κλπ. Και πάρα πολλά στενά. Από Καρέλη δήμαρχο μέχρι σήμερα το Ηράκλειο είναι πεζόδρομος όλο. Όλο. Και πρέπει να κάνεις περιμετρικά το γύρο του κέντρου του ιστορικού του Ηρακλείου για να μπορέσεις να βρεις ένα πάρκινγκ, να μπεις μέσα, να βρεις το αυτοκίνητό σου και να βάλεις με τα πόδια στο κέντρο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο προχωράει και η Πάτρα μένει με τη μιζέρια της κλπ. Κλπ. Σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, και δεν μιλώ μόνο για το Ηράκλειο, υπάρχει αυτή η οδηγία. Και μου λέτε, λένε κάποιοι, το τραμ. Έχουν τραμ, έχουν το Ηράκλειο έχει τραμ. Το Ηράκλειο έχει λεωφορεία μες στην πόλη, μινιμπάς, δεν έχει. Με τα πόδια πανούλη. Συνηθίσανε. Είμαι ποδήλατο. Τι λέμε τώρα δηλαδή. Αφού είναι ανάγκη να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης. Της κάθε πόλης. Και παλιότερα λέγαμε μεζόνος, γιατί να γίνει πεζόδρομος. Λέγαμε παλιά, θυμάμαι, γιατί να γίνει η Ρίγα Φεραίου πεζόδρομος. Πού θα παρκάρουμε να ψωνίζουμε, τα θυμάστε αυτά. Εγώ τα θυμάμαι γιατί έκανα ρεπορτάζ. Και λέγανε, πού θα ψωνίζουμε τώρα στη Ρίγα Φεραίου που θα γίνει πεζόδρομος. Και τελικά έγινε πεζόδρομος και πάλι όλοι ψωνίζουμε. Καταλάβατε. Και στη Μεζόνος. Εγώ θα έκανα πεζόδρομο και τη Μεζόνος και την Καραϊσκάκη θα έκανα πεζόδρομο και την Ψηλάντου θα έκανα πεζόδρομο και όλες τις κάθες οδούς πεζόδρομο και τη Βότση και παντού, παντού, παντού, παντού. Θα άφηνα τη Γούναρη και την Καρόλου και λοιπά. Και πουθενά παρκάρισμα σε αυτούς τους δρόμους. Ούτε Γούναρη ούτε Καρόλου. Εγώ έτσι θα έκανα. Έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Σε πάρα πολλές χώρες πραγματικά. Και βλέπω ποια είναι η προοπτική. Και ας πούμε για παράδειγμα στην Βαρκελόνη, παράδειγμα, στη Μαδρίτη, κάθε δρόμος έχει 3 λωρίδες κυκλοφορίας. 3 λωρίδες, προσέξτε. Κάθε δρόμος έχει, στο κέντρο μιλάμε, 3 λωρίδες ως επιτοπλίστων. Ξέρετε πώς είναι οι λωρίδες κυκλοφορίας στη Βαρκελόνη. Η μία για τα λεωφορεία για τα ταξί, η άλλη για το αυτοκίνητο και η τρίτη για το ποδήλατο. Δεν υπάρχει δεύτερη λωρίδα για τα αυτοκίνητα. Εάν επιλέξεις να πάρεις αυτοκίνητο, πηγαίνεις ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν προσπερνάς. Πολύ απλό. Και δεν πατάει κανείς τη λεωφορειογραμμή και δεν πατάει κανείς το ποδήλατο γιατί τρώει μούτζες και καταγγελίες. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν δήμαρχος, κύριε Ξηλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έκανα πεζόδρομο όλη την πόλη. Εγώ αυτό θα έκανα. Έχω πάει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές πόλεις στον κόσμο, από την Ινδονησία μέχρι όπου θέλετε, και τέλος πάντων έχω δει αυτά τα πράγματα. Τώρα, και πάνω απ' όλα έχω ζήσει στο Ηράκλειο, που είναι όλο πεζόδρομος. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, κύριε Ξηλιά, γιατί τι έγινε εκεί με, με την άθληση για όλους. Τι έχει γίνει, για πέστε μας το πρόγραμμα αυτό.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο κλείθηκε, είχε κάνει έτοιμα το Παμπελοποννησιακό για να το υλοποιήσει, και από ό,τι φαίνεται με την απόφαση του Υπουργού, στον έλεγχο που έγινε δεν υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώς.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε, τι υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή.
1: Απάντηση δεν έχουμε πάρει καμία και κάνουν όλοι και τον ανήξερο, τι να σας πω εγώ τώρα. Και ρωτάμε κι εμείς να μας απαντήσουν γιατί δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα και γιατί φτάνει στο σημείο ο Δήμος να μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια όταν αναζητά χρήματα με προγράμματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να υλοποιεί δράσεις που ωφελούν τους δημότες της πόλης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για μια φορά ακόμη
0: δεν μάθετε δηλαδή για ποιο λόγο η Πάτρα έμεινε εκτός, δεν το ξέρετε ακριβώς δηλαδή?
1: Όχι. Εμείς πήραμε αυτή την απόφαση.
0: Πήρατε κάποια απάντηση από τον κύριο Πετρόπουλο ή τον κάποιο άλλο, δεν ξέρω?
1: Καμία απάντηση.
0: Και λέτε τώρα για τον Παπαγάλο
1: κοιτάξτε
0: στο κλουβί του.
1: Κοιτάξτε, όταν μας απαντάει σε προηγμένη απόφαση, ανακοίνωση από άλλο μέλος της δικής μας παράταξης, ότι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Πετρόπουλος, αντί να απαντήσει συγκεκριμένα όπως θα έπρεπε να απαντήσει, λέει ο καθής στη θέση του και ο Λουμίδης στους καφέδες, τους είπαμε, λέει, απαντάω κι εγώ λοιπόν, σχολιάζω ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Λουμίδης πάνω έχει έναν παπαγάλο. Και αυτός πρέπει να μπει στο κλουβί του. Δεν μπορεί να λέμε να παπαγαλίζουμε σε αυτό το Δήμο. Δεν μπορούμε να λέμε όλη την ώρα άλλο να ρωτάμε κι άλλο να μας λένε. Και ούτε να απαντάνε με τρόπο που δεν είναι απάντηση, αλλά είναι ύβρι στην ουσία.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Άλλες πόλεις έχασαν το πρόγραμμα αυτό ή τελικά το έχουν πάρει όλες εκτός της Πάτρας? Έχετε μάθει?
1: Προφανώς δεν το έχουμε μάθει. Προφανώς το έχουν πάρει κι άλλες. Δεν μπορεί να μην το έχουν πάρει.
0: Έχουν πάρει, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε κάποια ολιγορία, κάποια καθυστέρηση του Δήμου.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Βλάμη? Οι Δήμοι παίρνουν χρήματα, όπως είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά χρήματα, κρίνονται χρήματα, αλλά δεν παίρνουν χρήματα στα χέρια τους. Τα χρήματα, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που λειτουργούν μέσω του ΕΣΠΑ, ακόμη και οι εργαζόμενοι που έρχονται από τον ΟΑΕΔ, το παλιό ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ, στο Δήμο πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ. Ή οι εργολάβοι που κάνουν τα έργα πληρώνονται από την περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ. Ναι. Αν λοιπόν δίνονται χρήματα και τα χρήματα αυτά αντί να τα δαπανίσει με συγκεκριμένη δράση, καλύπτεται άλλες ανάγκες, είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Γιατί παραπλανάμε δηλαδή το κάθε Υπουργείο που στέλνει τα χρήματα ότι θα υλοποιεί το πρόγραμμα και δεν το υλοποιεί. Επί της ουσίας δεν κάνει έργο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τις ανάγκες, τις οικονομικές που μπορεί να έχει ένας Δήμος, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάθε τι πρέπει να πηγαίνει στη δική του θέση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρχονται και να σου λέει το Υπουργείο ότι δικαίως. Αν θέλετε να σου το πω με την καθαρή μου έξω από τα δόντια, ότι θα έπρεπε λοιπόν να μην υλοποιούνται, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει λοιπόν το κράτος να μην δίνει λεφτά στους Δήμους και να λέει, ξέρετε, θα κάνετε αυτό το έργο και ο εργολάβος, ο κάθε προμηθευτής θα πληρώνεται από εμάς. Γιατί έτσι, ναι, δηλαδή χάνει την αξιοπιστία του και ο Δήμος. Δηλαδή από τη μία μεριά φωνάζουμε και θέλουμε να μας δίνουν χρήματα και από την άλλη μεριά τα σπαταλάμε, τα δίνουμε όπου να είναι. Όπου να είναι. Εγώ δεν είπα ότι τα πήρε κάποιος και τα βάλε στην τσέπη του, προς Θεού. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κάθε τι πρέπει να πηγαίνει στη δική του μεριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει όπου να είναι.
0: Θέλω και μια εκτίμηση δική σας, γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί λίγο,
1: ναι,
0: με το θέμα του Ρίου, στο Ρίο και με την κολύμβηση. Έχετε πάρει χαμπάρι τελικά τι ισχύει εκεί? Επειδή είστε σύμβουλος και στο Ρίο, έτσι νομίζω ότι έχετε μια άποψη περιστατωμένη.
1: Περίπου θα σας πω τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν κάποια όρια που προβλέπονται γύρω από τη γέφυρα. δεν είναι όλη η περιοχή, δεν είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό που, είναι που ισχύει ο περιορισμός.
0: Και γιατί φωνάζουν κάποιοι, λένε, άμα σε ποδίζετε...
1: Γιατί κάποιοι πήγαιναν σε κάποια σημεία, είναι επικίνδυνα μπροστά από το κάστρο, είναι επικίνδυνη και η ροή των ρευμάτων εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πάρει την ευθύνη. Οι πολίτες μπορεί να πηγαίνουν, το διακινδυνεύουν κάποιοι. Και πηγαίνουν πιο κοντά και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καλό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακούμε και καμιά φορά τους αρμόδιους και για λόγους ασφαλείας. Τώρα πλέον το σημείο αυτό δεν ήταν όπως παλιά, τώρα είναι γέφυρα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα εκεί. Είναι, δηλαδή, δεν είναι μεγάλη η έκταση που υπάρχει αυτή η απαγόρευση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και πάλι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι κάνουμε καβγά χωρίς λόγο ιδιαίτερο.
0: Ναι, είναι δηλαδή, μιλάμε για μια μικρή απόσταση, μικρή έκταση.
1: Μια απόσταση δεξιά και αριστερά από το κάστρο. Εκεί που είναι οι προβλήτες.
0: Ναι. Εκεί πηγαίνανε κάποιοι και κάνανε χειλιοθεραπεία μέσα στο κάστρο. Εκεί
1: κάνανε στο κάστρο, εκεί μπροστά στο κάστρο και ρίχναν και καμιά βουτιά. Αλλά εκεί μπορεί και να γίνει και κανένα ατύχημα.
0: Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι και προημερών που πήγα, τότε που έσωσαν από ένα φεριμπότ μία κυριούλα εκεί που κολυμπούσε και την βγάλανε έξω, είδα κόσμο εκεί στο κάστρο του Ρίου να κολυμπάει μέσα. Και πήγανε λιμενικοί και του διώξανε.
1: Ακριβώς. Εκεί κυκλοφορούν, κοιτάξτε, είναι τα φεριμπότ. Είναι η γέφυρα που δημιουργεί ρεύμα. Είναι μπροστά το κάστρο. Είναι μια μικρή απόσταση. Έχει τόσο μεγάλη απόσταση τώρα πλέον και με τον πεζόδρομο που έχει γίνει εκεί και την παραλία που διαμορφώνεται τώρα, υπάρχει μεγάλη έκταση για να μπορέσει να κάνει ο καθένας στο μπάνιο του και να διασκεδάσει εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να πάει κάτω από τη γέφυρα. Έτσι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος αυτό. Και
0: άρα
1: είναι
0: δηλαδή λίγο υπερβολικό αυτό που έχει γίνει.
1: Είναι λίγο υπερβολικό, λίγη συζήτηση. Θέλει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εν πάση περιπτώσει να παίρνουμε και κάποια μέτρα. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Καλώς κύριε Ξηλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Πάμε τώρα σε αλλαγή σκητάλης. Δημήτρης Τεντεφρόπουλος κοντά σας σε λίγα λεπτά. Πάντα στο Sky, τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Δηλαδή, αν το καθεστώς των ήρεμο νερών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι αυτό το οποίο κατεγράφει την γειτονική χώρα στο πλαίσιο συνεδρίασης του ΝΑΤΟ μεταξύ του Τούρκου Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, τότε πώς ακριβώς θα είχαν τα πράγματα και τι σκηνικό θα είχε καταγραφεί αν τελούσαμε υποκαθεστώς ταραγμένο νερό. Παρόντος του πλανητάρχη και των εύκολων και ευκαιριακών αναφορών του στην προμήθεια της γείτονος με αεροσκάφη F-35, ίσα που δεν πιάστηκαν στα χέρια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος για κάζους μπέλη και για τα F-35, τα οποία μην αυταπατάστε, είναι λόγια φθηνά του Τραμπ, ο οποίος είναι αντιθέτως αρνητικά δεσμευμένος από το κυρίαρχο όργανο της Αμερικής, που δεν δίνει ούτε πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για αυτήν την προμήθεια πέραν του παράγοντα Πούτιν Ρωσίας S-400. Πυγμή Μητσοτάκη που χαρακτήρισε τα λεχθέντα Ερντογάν ανορθογραφία, εκεί επήλθε η σιωπή του γείτονα αρχηγού του κράτους.

Η εξωτερική πολιτική επισκιάζει την εγχώρια πολιτική, η οποία και σήμερα εντός εισαγωγικών κοιμάται. Πώς να μην είναι παραπάνω από αυτά τα πηγενέλα και τα καθημερινά κουραστικά όλων σχεδόν των πολιτικών αρχηγών, πέραν του πέπλου της θλίψης που σήμερα ταυτίζεται και με την πολιτική εξαιτίας της κηδείας της μητέρας της πολιτευτού από τη Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή της από την δολοφονική αν όχι τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, κηδεία παρόντων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως επιστρέφοντας από την γείτονα, και του αρχηγού της αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Και επειδή πολλές φορές τα πράγματα τα λέμε όπως εμείς εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουμε, τα διαβάζουμε, τα ίδια ακριβώς γεγονότα όπως αυτά του ΝΑΤΟ, αν κανείς παρακολουθήσει, αλλιώς τα παρουσιάζουν οι Τούρκοι αναλυτές, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν πάβει στο ΝΑΤΟ και παρουσία μάλιστα του κοινού ερωτηματικού φίλου Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Με F-35 η Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμα τα σύνορά της, άρα και τα σύνορα της Ευρώπης, και σε αναμονή η γειτονική χώρα, η οποία ως γνωστόν πάσχει στην πολεμική της αεροπορία, όπως αποκαλύφθηκε και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μη έχοντας καν εκείνα τα όπλα να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις απλών drones. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, είναι 12 και 4, είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, είμαστε στο κατά καλό καιρό, αν και την έχει τη συννεφιά του σήμερα, αλλά και η ζέστη δεν μας εγκαταλείπει ούτε και πρόκειται. Είναι ζέστη όμως, θερινή, δεν είναι καύσωνας και ούτε φαίνεται πως θα έρθει σύντομα εδώ στα μέρη μας κατά τους έγκυρους, έγκριτους μετεωρολόγους. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει και σήμερα τεχνικά την εκπομπή και χορηγικά ακόλουθους η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με το θέμα που χθες αναφέραμε ξεκινώντας την εκπομπή και δεν επεκταθήκαμε, υπήρχε λόγος που δεν το πράξαμε, δεν είχαμε την ανάλογη ενημέρωση και δεν υπήρχε και εκείνο το στοιχείο της βεβαιότητας για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Αναφέρομαι στο ζήτημα το έκρεμες της επαναλειτουργίας του οδοδοτού σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων, στον απόϊχο της συνάντησης του Περιφερειάρχη μας του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη και του Δημάρχου Καλαβρίτων του κ. Παπαδόπουλου με τον καθήλυνα αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσια. Ακούστε, εδώ υπάρχουν διαφορετικές και πληροφορίες και εκτιμήσεις και προεκφράσεις. Εκτιμώ, διότι δίνω βαρύτητα στη δική μου πληροφόρηση, όχι στις δηλώσεις που μπορεί να γίνονται και σκοπίμως για πολιτικούς λόγους, ότι ο κύριος Κότσιρας παραμένει πιστός στη γραμμή του προκατόχου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δηλαδή, δεν αποφασίζει την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου τώρα, ούτε καν με το σκεπτικό ότι πριν από 100 μέρες τα δρομολόγια διακόπησαν διότι μπήκε μπροστά το στοιχείο το λανθασμένο των κατολισθήσεων μέσα σε μια καιρική συνθήκη όπου είχαμε και βροχές και κάποιες πτώσεις βράχων μέσα στο 25 μόνο 7. Έχουμε καλοκαίρι, δεν υπάρχουν βροχές και θα μπορούσαν τα δρομολόγια με συντηρημένα τα βαγόνια από την Hellenic Train και συντηρημένο το δίκτυο από τον ΟΣΕ να εκτελεστούν κανονικά, να μπορεί ο κόσμος τώρα το καλοκαίρι, επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, να πηγαίνουν. Δεν παίρνει τέτοια απόφαση ο κύριος Κότσιρας, άρα παραμένει στη γραμμή του κυρίου Κυρανάκη. Τι κάνει? Δίνει μια υποσχετική και στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο και στον άλλον Δήμαρχο της Αιγιάλιας, τον κύριο Ανδρεόπουλο, ότι μέχρι τα τέλη του Ιουλίου να έχει προχωρήσει λίγο το πράγμα. Ποιο πράγμα? Αυτό που δεν προχώρησε η κυβέρνηση και ο προκάτοχός του κύριος Κυρανάκης. Να το προχωρήσει αυτός, να δώσει την εντολή εκπόνησης μελέτης ασφάλειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, τότε περί τα τέλη του Ιουλίου να επαναλειτουργήσει το τρενάκι. Πάει το καλοκαίρι, χάθηκε. Και οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα, από τις 100 μέρες θα φάνε άλλες, μη σας πω, 30 και 60 μέρες. Γιατί δεν κυλάνε τα πράγματα έτσι στο ελληνικό δημόσιο. Και απορώ, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Φαρμάκης δεν έκανε δηλώσεις. Θεωρώ ότι είναι πανέξυπνος πολιτικά και δεν θέλησε να εκτεθεί. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος των Καλαβρίτων, λαλίστατος. Μάλιστα σε σημείο που διαβάζοντας κανείς τη δήλωσή του, νομίζει ότι ήδη ο οδοντοτός επαναλειτουργεί. Θέλω να πάω στην Επιτροπή των Κατοίκων και Φορέων του Διακοπτού και των Καλαβρίτων, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποίησεις. Δεν τις έχουν ακόμα τοποθετήσει χρονικά, αλλά θέλω να ακούσω, ασχέτως τι εγώ πιστεύω ή τι λέει ο Δήμαρχος ή τι πιστεύει ο Περιφερειάρχης κτλ, να δω τι αυτοί εκτιμούν πως βγήκε από αυτήν την συνάντηση με τον Υπουργό Κότσιρα, με τον κύριο Κώστα Οικονόμου. Θα μιλήσω, καλό μεσημέρι εύχομαι, κύριε Οικονόμου.
1: Γεια σας κύριε Τριανταφυλόπουλε και στους ακροατές σας.
0: Τι καταλάβατε εσείς, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει?
1: Από το απολύτως τίποτα πάμε στο σχεδόν τίποτα. Δηλαδή έχουμε μία εξαγγελία ρητή για ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών που θα βγάλει ανακοινώσεις ο νέος υπουργός για το αν θα γίνει προγραμματική σύμβαση και με ποιον τρόπο, για το αν θα προχωρήσουν οι μελέτες και πόσο καιρό θα φάνε, πότε θα μπει το τρενάκι στις δράγες και θα γίνονται παράλληλα αυτά, κάποιες διατυπώσεις, κάποιες διασαφηνίσεις που περιμένουν να βγουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την απόλυτη αισιοδοξία, και το, όπως το είπατε και εσείς και του κυρίου Παπαδόπουλου, από τη στιγμή που δεν έχει πέσει μία υπογραφή. Δεσμεύσεις, ρητές και διάφορες εξαγγελίες ως φήμες είχαμε ακούσει επί 3,5 μήνες. Αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που παρεστάθηκαν στην συνάντηση είδανε τον νέο υπουργό να είναι λιγάκι πιο ευμενός, διατηθέμενος απέναντι στον οδοντοτό και στα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η εγκλησία του, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από την ώρα που δεν έχουμε καμία κυβερνητική δέσμευση, άντε ας πούμε ότι θα περιμένουμε αυτή τη βδομαδούλα που ζήτησε ο νέος υπουργός να δούμε, να μελετήσει και αυτό το πρόβλημα, γιατί μπορεί να ήταν και αυτός αδιάβαστος, αν θεωρήσουμε ότι ο προηγούμενος ήταν αδιάβαστος. Αν και επί 3,5 μήνες και τις δικές μας τις επιστολές ή τις ανακοινώσεις αν διάβαζε ή αν του λέγανε συμβουλή του, αν δεν είχε ώρα ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τον οδοντοτό, θα είχε καταλάβει ότι αυτά τα αφηγήματα περί επικινδυνότητας και όλη αυτή η εμπαιγμή περί υπογραφών των δημάρχων για να μπει ο οδοντοτός στις ράγες ήταν απλά μια κοροϊδία, τίποτε άλλο. Εκτός και έχουν βάλει στον Καλλικράτη τίποτα τέτοιες αρμοδιότητες και εμείς δεν τις έχουμε βάλει είδηση, έτσι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν συμβεί καμιά νύχτα του καλοκαιριού. Και να γίνει το τρένο να είναι υποχρεωμένοι ΟΤΑ.
0: Ταυτίζονται οι πληροφορίες μου με τις. Και οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, ας μην μιλήσουμε για πληροφορίες με τις δικές σας. Επίσης, θεωρώ ότι εύλογα το λέτε. Ένα δεκαήμερο αρκεί για να φανεί αν υπάρχει αυτή η αλλαγή στάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, θα πω εγώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση και όχι με πρόσωπα απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι στη γραμμή Κυρανάκη ο κύριος Κότσιρας, είναι εμφανέστατο. Τώρα εσείς.
1: Κοιτάξτε, μια και βάλατε αυτό το λεπτό, θέμα, κύριε Ανταφυλόπουλε.
0: Ένα λεπτό. Επειδή μια-δυο μέρες πριν τη συνάντηση εκδώσατε μια ανακοίνωση η οποία είχε ένα ξεκάθαρο περιεχόμενο και καταλήγατε στο ότι δεν μπορείτε παρά να σκληρύνετε τη στάση σας. Επ' αυτού τώρα το ξανασυζητήσατε στην επιτροπή σας, θα το πράξετε.
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ είχαμε κοινή επιτροπή στην Κερνίτσα με τους Καλαβρινούς συναγωνιστές. Έχουμε ήδη στα σκαριά, μάλλον το βράδυ ή αύριο θα βγει η νέα ανακοίνωση με βάση αυτές τις αισιόδοξες των δημάρχων, ας πούμε, βλέψεις. Με βάση δηλαδή τι, ότι να δώσουμε, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, να δώσουμε. Αλλά εμείς ουσιαστικά τονίζουμε ότι εδώ και 3 μήνες έπρεπε να έχουν εξαγγελθεί και να έχουν προχωρήσει αυτά. Γιατί χάθηκαν 3 μήνες, τα είπατε κι εσείς τι ζημιές έχουν γίνει, εκ περιτροπής δουλεύουν ξενοδοχεία και εστιατόρια. Πώς να βγουν εν μέσω του φέρους έξοδα και ζητήματα τέτοια οικονομικά. Δηλαδή κανένας δεν κατάλαβε τι ζημιά μπορεί να έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Και αν μη τι άλλο, οι αρχαίοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, γιατί από τους άλλους κάπου βλέπουμε και μερικές φορές βλέπουμε και πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν αυτοί θέλανε να παραστούν στη χθεσινή συνάντηση, στην προχθεσινή συνάντηση των Δημάρχων και του Περιφερειάρχη. Και απορούμε βέβαια γιατί ο κύριος, ο νέος υπουργός, δεν κάλεσε και το τεχνικό επιμελητήριο. Απορούμε γιατί τις προηγούμενες. Εδώ παίζονται. Τι να σας πω, δεν θέλουμε να κάνουμε άλλες σκέψεις. Ας αφήσουμε τα πράγματα να τρέξουν. Αλλά οι αρχαίοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν έπρεπε να παρίστανται σε αυτή.
0: Έπρεπε να έχουν κληθεί.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό το υδροκέφαλο κράτος της Ελλάδας. Κουμαντάρει μονίμως, επειδή έχει μαζέψει 5 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα, κουμαντάρει μονίμως και την επαρχία. Τι φοβόνται, μην χάσουν την έννοια της Αθήνας.
0: Ακούστε, κύριε.
1: Τι φοβόνται, κύριε Διανταφυλόπουλο. Πέστε μας, κύριε, το δημοσιογραφικό σας απαραμέτρο, γιατί εμείς είμαστε.
0: Ακούστε με λίγο. Καταρχήν, ήθιστε όταν ένας υπουργός καλεί τοπικούς φορείς, θεσμικούς, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ή οι Δήμαρχοι, καλούνται πάντοτε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αν ο κύριος Κότσιρας κάλεσε τους 3 κυβερνητικούς βουλευτές και αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν γιατί σουλατσάρουν εδώ στην εκλογική περιφέρεια και μαζεύουν σταυρούς πλέον, είναι σοβαρό το θέμα. Αν δεν τους κάλεσε, είναι πάλι σοβαρό. Αλλά εγώ έρχομαι στην ουσία τώρα. Έρχομαι στην ουσία, διότι δημιουργείται ένα κλίμα, δηλαδή αυτή η δήλωση του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Παπαδόπουλου, και δεν έχω λόγο να του χαριστώ, έχει δώσει το δικαίωμα σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και της Αχαΐας και της Αθήνας να έχουν βγει με τίτλους βαρύγδουπους επαναλειτουργεί ο οδοντοτός. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, δεν παρόλη ισχύει. Τη συμπόρευσή μας και με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Ανδριόπουλο και χτες μιλήσαμε μαζί τους, σεβόμαστε την αισιοδοξία τους, αλλά για την Επιτροπή το θέμα δεν είναι λήξαν. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί ούτε η Προγραμματική Σύμβαση, ούτε έχει εκδοθεί καμιά επίσημη απόφαση επαναλειτουργίας. Καθημερινά εμείς θα παρακολουθούμε την κάθε δέσμευση, αν υλοποιείται ή όχι, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία.
0: Και βέβαια,
1: όταν λέμε πλήρη επαναλειτουργία, για να την θυμόμαστε και λίγο πριν, δηλαδή εμείς δεν είμαστε προφήτες εκ του ασφαλούς το 24, που βλέπαμε ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα με τις πρώτες νεροποντές. και μάλιστα το Νοέμβρη και το Μάρτιο κάναμε δύο συγκεντρώσεις στο Πνευματικό Κέντρο, τι ξέρετε, και την Πρωταπριλιά του 24 δώσαν το 1%, από τα οποία δεν έχει πέσει ούτε καδρόνι, όχι κορμόφραγμα στα πρανί του, ναι, του Βουραϊκού και του Οδοντοτού, ούτε ένα λατάκι. Γιατί απαξιούν έτσι τη λειτουργία του Οδοντοτού από τότε? Εμείς τι είμαστε δηλαδή, τεχνικοί? Παρατάμε τις δουλειές μας και τις οικογένειές μας, ακόμα και τη βόλτα μας, δε φίλε.

0: στη μελέτη του τεχνικού επιμελητηρίου να έχουμε έτσι μία μελέτη σοβαρή στην κατεύθυνση ασφάλειας. Αυτά δεν σας κάνουν εντύπωση?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι την περασμένη Κυριακή ένα κλιμάκιο και από την Ορμοσία και από την περιφέρεια ανέβηκε τις γραμμές και ποδαράτο και με το τρένο. Εάν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που εμείς που ακροθυγώς ασχολιόμαστε με τη φύση δεν καταλαβαίνουν ότι μετά από 3 χρόνια δεν υπάρχει πια καμία πιθανότητα να κατέβει αυτός ο όγκος που κατέβηκε την πρώτη χρονιά. Πρώτον, γιατί εξαντλήθηκε. Δεύτερον, γιατί η φύση κάνει τη δουλειά της. Ριζώνει, πρασινίζει, φτιάχνει δενδρύλια, συγκρατεί τα χώματα. Αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι. Αν λοιπόν τότε δεν κάναν τη δουλειά που έπρεπε, ας την κάνουν τώρα. Αφού νομίζουν ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Αν και τελικά σας λέω, αυτά είναι αφηγήματα τα οποία πια κανένας δεν τα πιστεύει. Είναι για αφελείς μόνο. Έτσι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Και το βραχάκι που κλάδαινε στη φωτογραφία, τα έχουμε ξαναπεί, ήταν στο 15ο χιλιόμετρο και όχι στα σημεία των κατολιστήσεων που είναι μέχρι το 5500. Και εκεί να θέλαν θωράκιση. Δεν τα κάναν ποτέ όμως. Ας τα κάνουν τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε παραπόδας. Περιμένουμε αυτό το εσταήμερο. Τις έχουμε οργανώσει τις συγκεντρώσεις και το τι θα κάνουμε. Εν μέσω φέρους, δεν θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα ενοχλήσουν τους συμπολίτες μας και μάλιστα μέσα στις διακοπές τους. Ίσα ίσα που εμείς θέλουμε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με προεξάγοντα
0: εννοείται ότι έχετε πάρει απόφαση τι κινητοποίηση θα κάνετε και δεν μας το λέτε?
1: Έχουμε πάρει απόφαση ότι θα κάνουμε 1, 2, 3 κινήσεις για κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν σας κρύβω ότι μπορεί να είναι και μέσα στη φύση, δηλαδή μια συναυλία ίσως. Τέτοια πράγματα για να κρατάμε τον κόσμο ζωντανό και να ενδιαφέρεται όλος ο κόσμος εδώ της περιοχής, γιατί έρχονται και οι Αθηναίοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρωί εγώ ήμουν σε πελάτες Αθηναίους και τι μου είπαν, γιατί δεν έβαζε μια υπογραφή ρε παιδιά ο Δήμαρχος να τελειώνει? Δηλαδή αυτά που κυκλοφοράν, οι φήμες που κυκλοφοράν στα κανάλια, τα οποία δεν ξέρω αν είναι διαβασμένα ή αδιαβαστή, έτσι πονηρού τα βγάζουν. Περνάνε στον κόσμο που αγαπάει τον τόπο και τον οδοντοτό. Πρέπει κάποια στιγμή να βγουν όλα στη φόρα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο πρέπει μονίμως να ψευδόμαστε σε αυτόν τον τόπο.
0: Ειλικρινά έχω φτάσει στο σημείο και με αυτό θέλω να κλείσουμε επί του παρόντος. Να πιστεύω ότι είχατε πάρα πολύ δίκιο όταν, όχι ως φυσικό πρόσωπο, Κώστας Οικονόμου, αλλά ως Επιτροπή.
1: Όχι, ως Επιτροπή, στη θέση μου είναι άλλη. Είμαστε 12-13 άτομα μαζί με τα Καλάβρητα.
0: Είχατε πει, κύριε Οικονόμου, ότι βλέπετε σκοπιμότητα πίσω από το κλείσιμο. Και όχι απλά οι κατολιστήσεις στα βράχια και η επικινδυνότητα. Νομίζω ότι πλέον αυτή η άρνηση και του κυρίου Κότσιρα σε συνέχεια των κακών ημερών, κύριε Ανάχη, δείχνει υποκινούμενη κίνηση κατά του τρένου και κατά της περιοχής. Βάζω ένα τελεία, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το βήμα.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το eecopool

0: ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
4: Sky 89,4.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
7: Είπα νωρίτερα ότι από χθες, από σήμερα αν θέλετε, η πολιτική της καθημερινής τριμβής εγχωρίως και εν μέσω άτυπης προεκλογικής περίοδου δίνει τη θέση της στην εξωτερική πολιτική που είναι πολύ σημαντική και αυτό λόγω των εξελίξεων που είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και του Brand Affair μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη σε καθεστώς ήρεμων νερών για τα F-35 του Κάσους Μπέλη θα μείνουμε εις διπλούν στο θέμα. Αυτό καλωσορίζω την πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών και Βουλεύτρια Αχαΐας την κυρία Σία Ναυνοστοπούλου, την εκτίμησή της θέλουμε για αυτά τα οποία διεμήχθησαν και πώς χαρακτηρίζουμε τώρα την όλη κατάσταση στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων νερών ή εδώ έχει ανοίξει πλέον θέμα πολύ σοβαρό και από πλευράς Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Κυρία Υπουργέ, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
8: Καλά κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλό μεσημέρι. Θα είμαι όσο πιο επιγραμματική μπορώ. Πρώτον, σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε ότι το μεγάλο αφεντικό του ΝΑΤΟ είναι ο Πρόεδρος Τραμπ. Όλη η σύνοδος είχε στηθεί γύρω από τον Τραμπ. Το δεύτερο που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η Τουρκία έχει κατορθώσει να είναι ο ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Φάνηκε και από τους επένους, τους υπερβολικούς επένους όπως συνηθίζει του Προέδρου Τραμπ για τον Πρόεδρο Ερντογάν. Το τρίτο, όλοι είναι σκοτωμένοι με όλους. Τι είδους συμμαχία είναι αυτή? Ο Τραμπ μίλησε απαξιωτικά για Ευρωπαίους, ευρωπαϊκά κράτη, για την Ισπανία εντελώς απαξιωτικά, για τη Γροιλανδία είπε όποια στιγμή θέλουμε μπορούμε να την πάρουμε. Ο Ρούτε δε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που είναι και Ευρωπαίος, έχει καταντήσει να είναι στην κυριολεξία, συγχωρήστε μου την έκφραση, ο γλύφτης του Τραμπ. Το τρίτο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι ότι κλείστηκαν οι μεγάλες πολεμικές συμφωνίες, οι εξοπλιστικές συμφωνίες, κράτη ευρωπαϊκά και τα μεγάλα κράτη, της Γαλλίας μη εξαιρουμένης, συμφωνίες με τον Πρόεδρο Ερντογάν, με την Τουρκία. Μεγάλες συμφωνίες. Δεν δέχονται μεν την Τουρκία. αδικία για τα μάτια του κόσμου στο ΣΕΙΦ. Απ' την άλλη μεριά, οι διακρατικές συμφωνίες δίνουν και παίρνουν. Σας λέω, ακόμα και η Γαλλία που εμφανίζεται ως σύμμαχος δικός μας και ότι το κάζους μπέλι κλπ. Το τρίτο, το τέταρτο θέμα που αφορά εμάς στενά. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κανένα τόσο σημαντικό τζατζάρισμα ανάμεσα σε Ερντογάν και Μητσοτάκη. Βεβαίως είπε ο Μητσοτάκης για το κάζους μπέλι. F-35, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν είναι ελληνοτουρκική ή ελληνοαμερικανική υπόθεση. Είναι θέμα των Αμερικανών με την Τουρκία. Όσο θεωρούμε ότι εμείς δεν επιτρέπουμε στην Τουρκία να πάρει τα F-35, πράγμα που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, αντί να ανοίξει βεντάλια και να φανεί ότι μέσα στην ίδια την Αμερική υπάρχει πρόβλημα και λόγω των S-300 των ρωσικών που έχει η Τουρκία, εκεί θα βαφκαλιζόμαστε ότι εμείς δεν επιτρέπουμε στον Ερντογάν να πάρει τα F-35 και οι εξοπλισμοί θα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Από ό,τι φάνηκε από τον Τραμπ, θα ψάξει τρόπο να βρει, καταρχάς για να δώσει τους κινητήρες αυτά τα νέα μαχητικά που έχει φτιάξει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, να δώσει τους κινητήρες και να βρει τρόπο να δώσει και τα F-35. Μην βαφκαλιζόμαστε λοιπόν με την ιδέα ότι εμείς δεν επιτρέπουμε να πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ποια είναι η στρατηγική βάθος της Ελλάδας. Με συνείδηση ότι η Τουρκία είναι ο ισχυρός εταίρος του ΝΑΤΟ, γιατί έχει μια πολεμική βιομηχανία μεγάλη, γιατί είναι μεγάλη χώρα, γιατί παίζει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, παίζει και με τις χώρες του κόλπου και εναντίον τους και εναντίον του Ισραήλ. Και από κάτω από το τραπέζι συμφωνίες πρέπει να διαβάσουμε την πραγματικότητα πάρα πολύ ρεαλιστικά και με στρατηγική βάθος. Τι κάνουμε? Εδώ τώρα τα ευκολόγια και ποιος την είπε στον άλλον δεν έχουν κανένα νόημα.
7: Να ρωτήσω παρά τα αυτά, ακούγοντας την τοποθέτησή σας, το ότι στην Άγκυρα μέσω συνόδου του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος ανοίγει θέμα έστω συζήτησης σκέψεων δημόσιων αναφορών για F-35 στη γείτονα, δεν αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη για τα δικά μας, αν θέλετε, συμφέροντα?
8: Βέβαια, γιατί εμείς έχουμε πληρώσει άπειρα δισεκατομμύρια για τα F-35, αλλά αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να, γι' αυτό λέω στρατηγική βάθος, να σκεφτούμε κάτι άλλο, ένα βήμα παραπέρα, ότι όσο και να εξοπλιζόμαστε, εξοπλίζεται με τον ίδιο ρυθμό και παραπάνω και η Τουρκία. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται στον διηνεκές. Όσο λοιπόν είναι πολεμικός ανταγωνισμός μεταξύ μας, εξοπλιστικός ανταγωνισμός να το πω, αυτό δεν έχει τέλος. Γιατί σας λέω, ακόμα και να μην πάρει αύριο τα F-35 η Τουρκία, και αφού τα έχουμε εμείς εκεί διπλωματικά, μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία αυτή τη στιγμή που έχουμε υπεροπλία, αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο θα χαθεί αυτή η στιγμή. Μπορούμε να πιέσουμε μέσω ΙΕ, μέσω διεθνούς δικαίου, μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά με θυσίες του ελληνικού λαού και έχουμε υπεροπλία. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Την πιάνουμε αυτή τη στιγμή να την πάμε λίγο παραπέρα?
7: Έρχομαι λίγο και στη συμφωνία. Εσείς την περιγράψατε με βάση το περιεχόμενο της business, των παραγγελιών σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Διακρίνεται τον τελευταίο καιρό μια, αν θέλετε, άλλη σχέση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, δηλαδή να μην μας λογαριάζει και πολύ ο Ζελένσκι, να κοιτάει το συμφέρον του η Ελλάδα να σιωπά. Είχαμε και το περιστατικό με τον ντρόν, το θαλάσσιο στη Λευκάδα. δεν μίλησε και καθόλου, διαβάζω, ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο της Συνόδου και του deal που κλήθηκε με τα δισεκατομμύρια.
8: Η Τουρκία με την Ουκρανία, ο Ερντογάν με τον Ζελένσκι, έχουν συμφωνίες, έχω γράψει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, για κατασκευή ντρόν. Δισεκατομμύρια παίζονται, συμφωνίες γίνονται, έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Με μας ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι, θεωρώντας ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και σερνόμαστε πίσω από τα γεγονότα, χωρίς να βλέπουμε ότι οι άλλοι, το Κίεβο για παράδειγμα, παίζει ένα παιχνίδι, όπως θέλετε πείτε το, και με τον Ερντογάν, και το παίζει ευθύς εξ αρχής, δεν το παίζει τώρα. Απλώς τώρα αυτές οι συμφωνίες έχουν ανέβει στο Θεό μεταξύ τους. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά και θεωρούμε ότι όσο πιο πιστοί είμαστε σε ένα σχέδιο που έχουν επεξεργαστεί άλλοι και όχι εμείς βάσει των εθνικών μας συμφερόντων, θεωρούμε ότι αυτό θα μας βγει. Και δεν μας βγαίνει. Γιατί το Κίεβο, σας λέω, παίζει σε πολλά ταμπλό, και το ταμπλό της Τουρκίας που έχει πει άλλωστε, τον έχει ευχαριστήσει ο Ζελένσκι τον Ερντογάν ούτε μία ούτε δύο φορές δημοσίως. Τίποτα δεν πήραμε είδηση.
7: Η σκέψη σας αυτή, για να ολοκληρώσουμε, δεν οδηγεί στο να κατευθυνθεί η Ελλάδα στην άλλη πλευρά, δηλαδή στη Ρωσία, με την οποία χάλασαν τα τελευταία 4 χρόνια οι σχέσεις, αλλά λέτε ότι πρέπει να δει λίγο και πάλι, να φρεσκάρει λίγο τις σχέσεις της με την Ουκρανία?
8: Να το πω διαφορετικά, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να μην καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και καλώς κάναμε. Δεν μπορεί να επιτρέπετε να καταπατάτε το έδαφος, η κυριαρχία ενός ελεύθερου ανεξάρτητου κράτους. Αυτό είναι το ένα. Το να τρέξουμε από πίσω ως οι πιο πρόθυμοι σύμμαχοι, εκεί ένα βήμα, μισό βήμα απ' έξω, το καταδικάζεις. Κόβεις, αν θέλετε, και σχέσεις που θέλεις με τη Ρωσία, για να της δείξεις ότι αυτό που έγινε είναι καταδικαστέο ευθύς εξ αρχής. Εκεί δεν χρειάζεται καμία, εναντίον είμαστε αυτού του πολέμου. Και στο πλευρό πραγματικά αυτών που έχουν υποστεί την εισβολή. Μετά όλα τα άλλα, τι τα θέλαμε? Για ποιο λόγο έπρεπε να είμαστε πιο πρόθυμοι από τους πρόθυμους? Όταν και ο Μακρόν έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τον Πούτι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, γιατί αυτή η προθυμία, γιατί αυτό το να τρέχουμε από πίσω για να αποδείξουμε τι? Όταν το εθνικό μας συμφέρον λέει λίγο ένα βήμα προς τα έξω.
7: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα τα ξαναπούμε.
8: Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ.
9: Sky 89,4.
7: Λοιπόν, να μένουμε στο θέμα, γιατί θα πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο και από τον έμπειρο στο να διαβάζει και να εκτιμά αυτές τις εξελίξεις, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα. Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Καλωσορίζω τον στρατηγό να μας περιγράψει με τη δική του ματιά αυτό το οποίο τουλάχιστον για τα ελληνοτουρκικά, τα F-35, το κάζους Μπέλη, κατεγράφει μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, αν πράγματι έτσι έγινε, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στρατηγέ μου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
10: Καλό μεσημέρι να έχετε, δόξα τω Θεώ, και εύχομαι και υγεία και καλό καλοκαίρι και στους ακροατές σας.
7: Να είστε καλά. Να είμαστε πάλι εδώ. Είδαμε τον Γενικό Δερβένα Τραμπ να μας ανακατεύει πάλι. Πώς θα είδατε τα πράγματα εσείς, πώς τα ακούσατε, πώς τα διαβάσατε?
10: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα πράγματα αυτά, κυρίως που αφορούν στα θέματα αυτά που αφορούν κυρίως την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι αυτά είναι τα κυριότερα μηνύματα τα οποία έρχονται από το ΝΑΤΟ, από τη Συμμαχία, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και μια και το φέρατε το θέμα για τα F-35, θα ήθελα να πω ότι μόνο υποσχέσεις, τίποτε άλλο δεν έχει πάρει η Τουρκία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει F-35. διότι θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2019 η Τουρκία, προκειμένου να υποστεί τις κυρώσεις Κάτσα, επειδή είχε πάρει τότε τους S-400, είχε υποστεί αυτή την κύρωση με επίσημη ψηφοφορία από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο Κογκρέσο με ψήφους 403 στους 435. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο το Κογκρέσο ήταν εξαγριωμένο εντελώς από την αγορά αυτή της Τουρκίας. Έθεσε δηλαδή η Τουρκία τον εαυτό της στην ουσία, έτσι συσσαγωγικά, εκτός ΝΑΤΟ, στο δε Συμβούλιο των Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας η ψήφιση ήταν 18-4. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον προορισμό της Τουρκίας, με αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνει μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι φύση αδύνατον να πάρει τα F-35. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχει σχέση είτε με τη Χαμάς, είτε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που τήρησε καθαρά φιλο-ιρανική στάση, είτε με τον εναέριο χώρο στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που δεν έδωσε τον εναέριο χώρο της, είτε με τις συμμαχίες που έχει με το Κατάρ, είτε με τους αδερφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι εντελώς αντίθετοι, παύλα εχθρικοί, με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά τα έκανε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκειμένου να αλλάξει την εικόνα της. Όμως και η Δύση, βλέπετε ότι δεν είναι αφελής, όλοι αντιλαμβάνονται ποια είναι ακριβώς η συμπεριφορά της Τουρκίας, κλείνει το μάτι και στους BRICS, κλείνει το μάτι και στις χώρες της συνεργασίας της Αγκάης, έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, στην οποία ποτέ δεν υπέβαλε κυρώσεις, έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, έχει πολύ καλές σχέσεις με το Πακιστάν, και όλα αυτά τη θέτουν ανταγωνιστική εντελώς σε ό,τι αφορά την Δύση και τα συμφέροντα της Δύσης. Επομένως, πήρε μόνο υποσχέσεις για τα F-35, και εγώ προσωπικά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχω και ενδιασμούς εάν θα πάρει και τους κινητήρες αυτούς τους 80, για τους οποίους υπάρχει τεράστια αντίδραση και από τους Δημοκρατικούς και από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα στο Κογκρέσο.
7: Άρα μου λέτε, κύριε Κούσαντο, ότι δεν βγαίνει σε κάτι ιδιαίτερος κερδισμένη η γειτονική χώρα μέσα από αυτήν την κατάσταση όπως κατεγράφει και διαμορφώθηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
10: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν έχει πάρει κάτι σημαντικό. Ασφαλώς έκανε κάποιες πολύ μεγάλες προετοιμασίες, ξόδεψε πάρα πολλές πιστώσεις στο να, μέχρι και αεροδρόμιο με το όνομα του Τραμπ έχει σηκώσει, προσπάθησε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, αλλά ακόμα και ο Τραμπ ο ίδιος να πει ότι, ξέρετε, εγώ θα κάνω άρση, θα προσπαθήσω να κάνω άρση του γερόσεων Κάτσα, είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτό το έχει αποφασίσει η Γερουσία, δεν το έχει αποφασίσει ο Τραμπ, ούτε ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει μέσα στο Κογκρέσο. Επομένως και η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία είναι ενάντια, και επομένως το Κογκρέσο δεν είμαι σίγουρος εάν θα συμφωνήσει, διότι τα γνωρίζουν αυτά. Και σας παραπέμπω και στο κείμενο αυτό το οποίο ετοίμασαν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έστειλαν ένα πολύ σκληρό κείμενο και αναφέρουν όλα τα πεπραγμένα της Τουρκίας που αφορά και την Αρμενία με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και το Βόρειο Ιράκ και τη Συρία και την Κύπρο, και αναφέρονται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις παραβιάσεις, και όλα αυτά είναι γνωστά. Και μέσα σε αυτά όλα, αν θέλετε, τα οποία συμβαίνουν, θα βάλω και τον παράγοντα αυτό Ισραήλ, διότι η Τουρκία, εάν πάρει τα F-35, αλλάζει όλο το καθεστώς στρατιωτικής ισχύως ισοζυγίου μέσα στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, είδατε και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ένας ξένος πρωθυπουργός λέει και επικαλείται συνέχεια την εισβολή της Τουρκίας μέσα στα κατεχόμενα, την παράνομη εισβολή της Τουρκίας μέσα στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή, και το αναφέρει σαφώς, και θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι έχει ένα ειδικό βάρος η γνώμη του Ισραήλ για το θέμα της Τουρκίας να μην πάρει σε καμιά περίπτωση τα F-35. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
7: Μάλιστα. Κρατάμε το σχολείο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Κουσταντά.
10: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
7: Επίσης.
9: Sky 89,4.
7: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τα τοπικά δημοτικά πράγματα. Νομίζω ότι έχουν πάρει και αυτά τη ροή τους. Καθημερινά, κάθε δεύτερη μέρα, νωρίς-νωρίς για τις εκλογές και τη διαμόρφωση του δημοτικού σκηνικού για την επόμενη πενταετία, από το 29 και μετά. Θα καλωσορίσω σήμερα τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ώρα Πατρών, τον κύριο Γιώργο Ρόρο, που συχνά πυκνά παρεμβαίνει με αφορμή κάποια πράγματα κακώς καμωμένα από τη Δημοτική Αρχή. Και αφού τον καλωσορίσω, έχω ένα πολιτικό ερώτημα για αυτόν, πριν πάω στο περιεχόμενο μιας παρέμβασης που έκανε αυτός και η παράταξή του, αναφερόμενοι στον, να τον πω έτσι, ανασχηματισμό της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή τον ορισμό αντιδημάρχων καινούριων, αλλά και κυρίως αυτών που ήδη φύτευαν. Τι κάνετε, κύριε Ρόρε?
11: Καλά, εσείς? Καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Να θέσω ένα ερώτημα, το έχω για σας. Το έχω για σας το ερώτημα και το έχω και για τον κύριο Νικολόπουλο. Θα κατέβετε στις δημοτικές εκλογές? Γιατί βλέπω ότι ως παρατάξεις που δεν θητεύετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε μια κινητικότητα, μια παρεμβατικότητα. Καλά κάνετε. Είναι πολύ χρήσιμο, ακούγονται οι απόψεις σας. Αλλά μιας και έχετε αυτή τη ροή έγγραφων, κυρίως παρεμβάσεων και διαζώσεις όπως τώρα εμείς, θα κατέβετε στις εκλογές του 28?
11: Η παράταξή μας είναι ενεργή, ακόμα και αυτά τα από το 24 και μετά που δεν είχαμε κατέλθει στις εκλογές, αλλά είχαμε συνεργαστεί με την παράταξη του κυρίου Αϊβαλή. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά, συζητάμε, θα διαμορφωθεί και το ανάλογο πολιτικό κλίμα για τα δημοτικά, τα αυτοδιοικητικά, και θα κρίνουμε πώς θα κατεβούμε. Το ότι θα είμαστε στις εκλογές παρόντες είναι σίγουρο. Τώρα αν θα είμαστε σαν Ώρα Πατρών ή με κάποιον άλλο σχηματισμό ή με συνεργασίες σχηματισμών, αυτό θα εξαρτηθεί από τα μελούμενα, τα οποία δεν τα ξέρουμε.
7: Μάλιστα. Ωραία αυτή η απάντηση. Έχουμε τώρα στην κριτική σας σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε ο κύριος Δήμαρχος. Αφού πούμε ότι θεσμικά έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του, τους αντιδημάρχους, βοηθούς δημάρχου κτλ. Τι σας ενόχλησε σας?
11: Κοιτάξτε, τα πρόσωπα δεν μας ενοχλούν, ούτε το θέμα μας είναι προσωπικό. Το θέμα είναι πολιτικό. Το θέμα είναι ότι βγήκανε αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, μέσα από ένα έργο από τη Δημοτική Αρχή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι καινούργιοι, μάλλον κανένας δεν είναι καινούργιος, και πρόσωπα τα οποία δεν πήγανε καλά, είχαν πολύ χαμηλό βαθμό αν θέλετε στο δημοτικό έργο και στις αντιδημαρχίες ή στους θεσμούς που είχαν να υπηρετήσουν στη Δημοτική Αρχή, και βλέπουμε απλά τους άλλαξε την θέση και τους έβαλε κάπου αλλού. Εμείς κριτική κάνουμε στα όσα η Δημοτική Αρχή δεν έκανε, και τα θέματα δεν είναι πέρα από το, από την απολογισμό που έκαναν σε ένα ακροατήριο το οποίο ήταν δημοτική υπάλληλη περισσότερο, έτσι, που πήγαιναν να παρακολουθήσουν, ή κάποιοι από τους, από τους στενά κομματικούς. Δεν είναι το θέμα το ότι κλείσαμε την τάδε λακκούβα, φτιάξαμε τον τάδε δρόμο, βάλαμε εκεί αυτό κτλ. Το θέμα είναι η προοπτική που δείχνεις στην πόλη και η στρατηγική που έχεις για να την κάνεις μια πόλη ορόσημο και να είναι αντάξια της τρίτης πόλης στη χώρα. Και ναι, γι' αυτό θέτουμε μια σειρά ερωτημάτων. Ερωτημάτων, και κάνουμε και την κριτική μας. Δηλαδή ότι έχει 12 χρόνια ο κύριος Παλαιτήδης. Με το τρένο τι γίνεται? Απλά παίζουν ένα παιχνιδάκι με τη Νέα Δημοκρατία που συμφέρει και τους δύο, χωρίς να έχει προχωρήσει ούτε ένα μέτρο από το τρένο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Ναι. Ποια είναι η διεκδίκηση? Έχει το παραλιακό μέτωπο που το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει κάνει? Δεν έχει προχωρήσει στο παραμικρό. Μπήκε σε μία διαδικασία μελετών και μελετητών, ενώ η πρόταση δική μας επαληθεύεται και ήταν η σωστή. Δηλαδή ότι ήθελε ένα διεθνή διαγωνισμό για όλη την ακτογραμμή της πόλης και όχι περιορισμένα μόνο για το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε η πόλη να σχεδιάσει τι θέλει να κάνει τα επόμενα 50 χρόνια. Ακόμα ναι. Είμαστε να παραδώσουν οι μελετητές την έκθεση και την πρόταση την οποία οι τρεις μελετητές, οι πρώτοι, για το παραλιακό μέτωπο. Το νέο λιμάνι ζητάει η συμφωνία που είχε γίνει τότε με επί Τσίπρα ήταν ότι μόλις γίνει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού στο Βόρειο Λιμένα θα αποδοθεί και το κομμάτι από Αγίου Νικολάου μέχρι τον Κανελόπλο με Λίνα Μερκούρη.
7: Ναι.
11: Κάτι τέτοιο δεν έχει μπει στα αιτήματα του Δήμου καθόλου. Απλά κάθεται με τον όλπο αυτή τη στιγμή και κάνουν κοντρούλες αν θα γίνει αυτό ή το άλλο. Μα άμα δεν γίνει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού θα φύγει από εκεί.
7: Ωραία, μη φεύγουμε από το πολιτικό σκέλος και την κριτική σας για τη χρήση των προσώπων και του ανασηματισμού. Πιστεύετε ότι διάγει μια διαφορετική πορεία πλέον μετά και τούτη τη θητεία ο κύριος Πελετίδης? Δηλαδή δεν βλέπετε να έχει, να το πω κύριε Ερώρε, τον αέρα που είχε στην τοπική κοινωνία και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, οποίες έχει πετύχει και εισάριθμα νικηφόρα αποτελέσματα?
11: Νομίζω ότι δεν τον έχει. Απλά είναι μια κουρασμένη δημοτική αρχή που πιστεύω ότι αναγκαστικά κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν υπάρχει φρεσκάδα. Δεν υπάρχει το όραμα και η όρεξη για να προχωρήσουν τη δουλειά. Αυτό πολλές φορές δικαιολογείται. Δηλαδή όταν είσαι ας πούμε τρεις θητείες, είναι επόμενο ας πούμε στην αρχή να θες να δείξεις το έργο σου, να παράξεις και τα λοιπά. Συν το χρόνο βλέπεις ότι αυτό δεν λειτουργεί ας πούμε και λειτουργεί και σε βάρος της πόλης και σε βάρος και εσένα του ίδιου. Δηλαδή φθείρονται άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο πρέπει να παράξουν. Και εμείς γι' αυτό βάζουμε μία σειρά ζητημάτων τα οποία είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ζητήματα. Αυτά που σας ανέφερα δεν είναι να κλείσουμε μια λακκούβα.
7: Δεν αντιλέγει κανείς. Δεν αντιλέγει
11: που κανείς. Και αυτό είναι σοβαρό. Βάλαμε τα θέματα στρατηγικής για την πόλη. Να πάμε και σε άλλο
7: να
11: θέμα.
7: Να μην επεκταθούμε. Κλείνει η εκπομπή. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε. Είναι μία η ώρα.
11: Δύο πράγματα θα έλεγα. Το
7: δεν μπορώ, κύριε Ρόρε. Είναι θέμα ροής προγράμματος. Το συγχωρέστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τρενταφυλλόπουλο.
7: Να είστε καλά.
12: Sky 89,4.
7: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη, καλό υπόλοιπο. Εδώ να κλείσουμε ραδιοφωνικά την εβδομάδα, πρώτα Θεός, 12 και κάτι αύριο. Χαίρετε.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Sky 89,4.